να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, μια διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου, μακριά από αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε από όλους τους άλλους.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, μία νέα σεζόν ξεκινάει. Μία νέα σεζόν παραπολιτικά FM 90,1. Ένας από τους πλέον έγκριτους σταθμούς για την ενημέρωσή σας και όχι μόνο, καθώς έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του πόσο καλά ξέρει να κάνει τη δουλειά αυτή της ενημέρωσης των ακροατών, γιατί το ραδιόφωνο ήταν, είναι και θα είναι, ό,τι και αν αλλάξει, όσα και τάμπλετ και οθόνες και τεχνολογίες και AI μας πνίξουν, θα συνεχίσει να είναι το πιο άμεσο μέσο ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, να σας δώσουμε μία άλλη ματιά των όσων συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Ύπαιθρο, και φαίνεται ότι όλα αυτά που λέγαμε κατά την προηγούμενη περίοδο αρχίζουν και βγαίνουν αληθινά. Καθώς πλέον είχαμε μέχρι και εμφάνιση λύκου, γιατί λύκος ήταν, όσο και αν προσπαθήσανε να πούνε διάφορα κάποιες οργανώσεις, δοκίμασε, προσπάθησε, ξύμισε μέσα του το ένστικτο να επιτεθεί σε ένα εξάχρονο κοριτσάκι στα Πέριξ της Θεσσαλονίκης. Και δεν μιλάμε σε τίποτα ερημιές, μιλάμε σε κεντρική πλατεία προαστίου της συμπρωτεύουσας. Αυτό δείχνει ότι τα πράγματα σοβαρεύουν, οι οργανώσεις σοβαρεύουν, το Υπουργείο σοβαρεύει, εδώ να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με το όνομά τους, γιατί η απόφαση που εκδόθηκε έλεγε ότι θα πρέπει το ζώο να βρεθεί και να θανατωθεί. Άσχετα οι οργανώσεις που το τουμπάραν, η ανακοίνωση ήταν όπως ακριβώς βγαίνει σε ολόκληρες, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λύκος πρέπει να βρεθεί και να θανατωθεί από τη στιγμή που έγινε επικίνδυνος. Όλα τα υπόλοιπα, το να του μιλήσουμε, να του φερθούμε γλυκά, να του πάρουμε γλυκά από το ζαχαροπλαστείο και οτιδήποτε άλλο, είναι εκ του περισσού. Εδώ να σας πούμε ότι και φέτος θα δώσουμε μία άλλη ματιά, θα προσπαθήσουμε με στοιχεία, με επιστημονικά κείμενα τα οποία έχουν εκδοθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα προσόντα να μιλάνε για την Ύπαιθρο και τα προβλήματά της, αλλά και με παραδείγματα από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ μεγαλύτερη κουλτούρα στο θέμα της Ύπαιθρου και της διαχείρισης άγριων ζώων, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Μην ξεκινάμε όμως με αυτά, να ξεκινήσουμε με αισιοδοξία, να σας πούμε ότι οι κυνηγοί σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν βγει να αναζητήσουν τα πρώτα δροσερά ορτίκια, τα πρώτα πρωινά τριγόνια, άσχετα αν τα περισσότερα έχουν φύγει στο αέναο ταξίδι τους προς την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι που όσα χρόνια και αν περάσουν, λίγο να είσαι ευαίσθητος, σας συγκλονίζει ότι κάνουν αυτό το ταξίδι, αυτά τα τόσο μικρά σε μέγεθος πτηνά, περνάνε τη Μεσόγειο που ακόμη και τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να διανύσουν. Μας ακούτε, αφού είπαμε και Θεσσαλονίκη, μας ακούτε και το Στάσος FM 107,7, παραπολιτικά FM 90,1, και η φετινή έκπληξη, τηλέφωνα ακροατών στο 211 10 80 880. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε αυτό που εσείς θέλετε, από όποια γωνιά της Ελλάδος βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή έξω, και θα προτιμούσαμε αυτούς που είναι στο αυτοκίνητο και ετοιμάζονται να εκμεταλλευτούν την πρωινή δροσιά για να κάνουν τη βόλτα τους. 211 10 80 880. Καλή σεζόν, είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, είμαστε μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, για να λέμε οτιδήποτε έχει σχέση με την πραγματική ζωή. Προσέξτε, η πραγματική ζωή είναι εκεί έξω, είναι στην Ύπαιθρο. Δεν έχει τα τσιμέντα ζωή, άλλη, είναι άλλο πράγμα. Πραγματική ζωή είναι εκεί πέρα, είναι εκεί έξω. Είναι κοντά στο χορτάρι που μυρίζει. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι περίτα.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, μαζί σας εδώ λίγο πριν ξημερώσει και να ξέρετε ότι η καλύτερη ώρα της ημέρας είναι αυτή εδώ, είναι η ώρα που φεύγει η νύχτα και όλη η φύση αναγεννάται, όχι ότι τη νύχτα σταματάει. Έχουν μπει κάποιες μικροκάμερες και άνθρωποι του δικού μας χώρου, το κυνηγείο το έχουν κάνει αυτό όπως ο Πέτρος ο Μουσούλης και εκπλήσεσαι με όλα αυτά που βλέπεις και κινούνται μέσα στη γη όλη τη νύχτα, αλλά ειδικά την ώρα που ξημερώνει είναι η ώρα που τα πάντα βρίσκονται σε κίνηση, ακόμη και το απλό χορτάρι το οποίο τεντώνεται γι' αυτό και προσπαθεί να ξυπνήσει. Εδώ να σας πούμε ότι μας ακούτε παραπολιτικά 90,1 και Status FM 107,7 για τη Θεσσαλονίκη και όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία και βρισκόμαστε εδώ κοντά σας φέτος με μια διαφορετική είδηση, μια διαφορετική σχέση μεταξύ εμάς και εσάς, η οποία είναι η δυνατότητα να μας τηλεφωνήσετε. Να μας τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880 για να μιλήσουμε ζωντανά, να μας πείτε από πού μας παίρνετε βασικά και τι ακριβώς κυνηγάτε, γιατί η άμεση σχέση είναι αυτή η οποία είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη δύναμη που έχει το ραδιόφωνο και σε εσάς δίνεται η δυνατότητα φέτος να την εκμεταλλευτείτε και στη δική μας εκπομπή, γιατί παρά ήμασταν πρωινοί τύποι, αλλά είπαμε, ο σταθμός των παραπολιτικών δεν είναι τυχαία ο πλέον έγκριτος που υπάρχει και το απέδειξε και με αυτήν εδώ την αλλαγή. Να σας πούμε ότι φέτος μέσα σε όλα είχαμε και πρόβλημα με τα πανηγύρια. Τι πρόβλημα είχαμε? Είχαμε πρόβλημα με τα πανηγύρια σε ό,τι αφορά τα πανηγύρια που εμφανίζονται άλογα στα πλαίσια των εορτασμών που γίνονται θρησκευτικών συνήθως και είναι μια παράδοση η οποία αν την ψάξει κάποιος πηγαίνει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Η παράδοση αυτή υπάρχει, τα άλογα και οι αναβάτες εμφανίζονται, αλλού τρέχουν, αλλού κάνουν επίδειξη, αλλού ακολουθούν την εικόνα, αλλού περνάνε από την κεντρική πλατεία με περηφάνεια και με ντυμένοι με τις παραδοσιακές στολές οι αναβάτες. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Τα 300 χρόνια είναι λίγα. Νομίζω ότι αν πούμε ότι είναι 300 ετών, είναι πολύ λίγο. Έλα όμως που, όπως έχουν αλλάξει όλα σε αυτήν εδώ την εποχή, άλλαξε και αυτό και εμφανίζονται τώρα κάποιοι άνθρωποι και σου λένε ότι όχι, είναι κακό πράγμα, λέει, τα πανηγύρια, γιατί το άλογο, λέει, δεν θέλει. Το άλογο το έχουν υποχρεώσει να είναι εκεί. Μη γελάτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και προσέξτε, δεν μιλάμε τώρα για το φαινόμενο των υπερφορτωμένων ημίωνων και αιώνων, όπως γίνεται στα νησιά που χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα γαϊδουράκια και τα μουλάρια για τη μεταφορά των εμπορευμάτων ή ακόμη και των οικονομικών υλικών εκεί που δεν πηγαίνει δρόμος, που και αυτό υπάρχει εκατοντάδες χρόνια. Είπαμε, δεν ξέρουμε είναι σωστό, ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί να φορτώσεις ένα συγκεκριμένο, αυτά τα συγκεκριμένα ζώα, στο να μεταφέρουν τα υλικά, τους ανθρώπους ή οτιδήποτε άλλο, τις βαλίτσες στα τουριστικά μέρη. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε κάτι περήφανο. Πάμε σε ένα άλογο που φοράει ό,τι πιο ωραίο του έχουν κεντήσει στο κεφάλι του και στη σέλα του, με έναν αναβάτη φορά την παραδοσιακή στολή και παρελάβουν με περηφάνεια ανάμεσα στον κόσμο. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί όταν παίζει μουσική, παίζουν τα όργανα, παίζουν τα κλαρίνα, αυτή είναι η παράδοσή μας, δεν τρεπόμαστε να το πούμε, κάποιοι πετάνε, συνηθίζεται αυτό, και πιάτα και ποτήρια και οτιδήποτε άλλο στο κέφι που υπάρχει Και βγήκαν τώρα αυτές οι οργανώσεις οι περίεργες και είπαν ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί τα άλογα υποχρεώνονται να πατάνε σπασμένα γυαλιά και να ματώνουν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και μου άρεσε ότι επιτέλους στη χώρα μας, μάλιστα πρόσφατα, με απόφαση προχθές, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και υπογραφή της γραμματέως αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου Μαριάννας Νικολαίδου σε ό,τι αφορά την προσφυγή της οργάνωσης Νέμεσης κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλίνης, ακυρώθηκε και δεν πέρασε η προσπάθεια να απορριφθούν οι παραδοσιακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή αλόγων. Είναι αυτό που λέμε εκεί που η λογική κερδίζει την υπερβολή. Για τη Μυτιλίνη μιλάμε, εκεί έγιναν, είδατε και τα σχετικά βιντεάκια στις τηλεοπτικές ειδήσεις, εκεί έγινε όλο το πανηγύρι για τα πανηγύρια και μάλιστα οι αποφάσεις ήταν για την τέλεση του πανηγυριού του Ταύρου στην Πηγή και την Κόμη 10, 11 και 12 Ιουλίου και μετά ήταν για τις εκδηλώσεις Συλλόγου Καβαλαραίων Αγιάσου ο προφήτης Ηλία 18 και 20 Ιουλίου με τη συμμετοχή υποειδών. Εδώ να πούμε ότι ειδικά για το πανηγύρι του Ταύρου είναι ένα πανηγύρι το οποίο ακολουθεί καθαρά τη διαδικασία των ταυροκαθάρσεων. Έρχεται 2.500 χρόνια πίσω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι μέρος της κουλτούρας μας. Ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Και παρόλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οργανώσεις εντός εισαγωγικών, δεν ξέρουμε πόσα μέλη έχουν. Να ξέρετε ότι όλες αυτές οι ΜΚΟ δεν είναι υποχρεωμένες να σου πούνε ότι πόσα μέλη έχουν. Είναι εκπληκτικό αυτό. Δηλαδή, εγώ να φτιάξω σωματείο με εσάς, πρέπει να μαζευτούμε ένα συγκεκριμένο αριθμό, λέει η νομοθεσία, να δώσουμε τα ονόματά μας, τον αριθμό της ταυτότητάς μας, για να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε. Αυτοί εδώ πέρα όμως οι άνθρωποι έχουν καταφέρει και έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην κοινωνία χωρίς κανείς να ξέρει ούτε καν πόσα μέλη έχουν. Στην Ελλάδα περνάνε αυτά. Το έχουμε καταφέρει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, μαζί σας, κοντά σας και αυτή τη σεζόν για να προσεγγίσουμε με διαφορετική ματιά, όπως σας έχουμε προσχεθεί και όπως έχουμε κάνει τόσα όλα αυτά τα χρόνια, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλαπα της μεταμοντέρνας εποχής, στην οποία τα ζώα έχουν άλλο ρόλο. Τα ζώα μιλάνε, όπως ακριβώς γίνεται και στα κινούμενα σχέδια, και γενικά υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει το γουίνι, τον αρκούδο, και όχι την πραγματικότητα της άγριας ζωής που τόσο πολύ αγαπάμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, και από την Μακεδονία, από τη δικιά μας Μακεδονία, ποιος άλλος, ο ποιητής της Μακεδονικής Υπαίθρου, ο Τύρης Δημηρόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει πράγματα και θάματα που μόνο αυτός ξέρει, καθώς αν η Εγνατία Οδός ήθελε να έχει κάποιον ambassador, όπως λένε και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, θα το έβρισκε σίγουρα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Βορειοελλαδίτη. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Πού είσαι, κάπου ξενυχτάς. Στη Δράμα είσαι, πού είσαι τώρα?
1: Έχω φύγει από τη Δράμα, ήμουνα μέχρι τις 1 η

0: Τώρα έφυγα, είμαι Θεσσαλονίκη. Επειδή σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει ντυθεί τα γιορτινά της, βέβαια είναι η παλιά γνωστή μέρα των εγγενείων της έκθεσης με, τη με την πολύ δυνατή φασαρία. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη οι παλιοί πάντα φεύγανε τέτοια μέρα, βέβαια.
1: 70 χρόνια συμπληρώνει φέτος, ε.
0: Ναι.
1: Απίστευτο.
0: Είναι η έκθεση, δεν είναι 70, πάνω, είναι πολλά περισσότερα. Είναι πολλά περισσότερα. Το νούμερο έχει ξεπεράσει το 80 και πάνω, 90, ίσως δεν τα βλέπω τα νούμερα. Μιλάμε για μια ιστορία που ξεκίνησε λάθος. Στο Μεσοπόλεμο.
1: Έχεις δίκιο, γιατί είναι το 36 ήταν η πρώτη. Καλά, δεν το λένε.
0: Βέβαια, αυτό
1: το 36 είναι 90. Έχεις δίκιο, 90 χρόνια, έπεσα έξω 20 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, είναι όλοι εδώ, έχουν κλείσει δρόμοι, υπάρχουν παντού περιπολικά, θα γίνουν οι φασαρίες που είναι να γίνουν και κανονισμένες.
1: Οι καθιερωμένες φασαρίες, θα το πούμε έτσι.
0: Καθιερωμένες, όπως το είπε. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο, η λογική, Αντώνη, δεν είναι που η μοναδική περίπτωση που κερδίζει η λογική, Αντώνη, είναι το σημερινό πρωινό, ας πούμε, το οποίο είναι ένα γλυκό πρωινό του Σεπτέμβρη, έτσι, με δροσιά, δεν μπορείς να κάτσεις έξω χωρίς να φορέσεις κάτι τώρα πάνω σου, δεν μιλάμε για κοντομάνικο, έτσι. Έχουμε τρεις απανοτές μέρες με βροχές, έτσι, δυνατές βροχές, όταν λέω βροχή που κρατάει 2 ώρες, ας πούμε. Έχουν γεμίσει λακκούβες έξω στο βουνό. Έχει αλλάξει και πρόσεχα χθες, το πρωί χθες που βγήκα να πάρω λίγο γεύση από φύση, από κοντά πάνω στο ξημέρωμα άρχισαν να δικρώνουν ξανά χορτάρια πράσινα. Είναι πολύ... αυτό το πράγμα...
1: Μα ήταν η ζέστη, ήταν και στη Βόρεια Ελλάδα πολύ έντονη φέτος.
0: Ναι, ναι, υπήρχαν κάψουνες, αυτό που λέμε.
1: Δεν ζήσαμε βέβαια αυτό της Ευρώπης, ήμασταν τυχεροί. Εντάξει, δεν το ζήσαμε αυτό, αλλά είπε η ζέστη, ήταν ζέστη.
0: Ναι, ναι, απλά δεν είναι. Οι Ευρωπαίοι απλά δεν έχουν ζήσει. Πάντα υπήρχαν αυτές οι ζέστες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα. Πάντα υπήρχαν. Απλά υπήρχαν άλλοι τρόποι. Ο κόσμος ήταν πιο έξω. Δεν υπήρχαν τσιμέντα, οικοδομές όπως υπάρχουν τώρα. Στην παιδική μας ηλικία, ας πούμε τώρα, τη δεκαετία του 60, όπως θυμάμαι στη Δράμα, δεν υπήρχαν. Ναι, έλεγαν ζέστη, λέγαν ζέστα. Ζέστα, εκείνο ζέστα. Το προσφυγικό ζέστα. Κάνει ζέστα. Ναι, αυτό το κάνει ζέστα. Βέβαια, εντάξει, αντιμετωπιζόταν στην καλύτερη περίπτωση με έναν ανεμιστήρα και αυτό σπάνιο. Αλλά ο κόσμος ήταν έξω, ήταν διαφορετικό. Τότε νικούσε η σκιά της Καρυδιάς της Μουριάς, ας πούμε. Αυτά τα πράγματα έχουν χαθεί. Μ' άρεσε αυτό που είπες. Εκεί που η λογική κερδίζει την υπερβολή, Αντώνη μου, έτσι εντάξει. Δεν μπορούμε. Δυστυχώς έχουμε το μωρό μικρού παιδιού. Η εγγονή μου στέλνει χαιρετίσματα από τον Άπλιο τώρα που είναι και είναι προνήπια, έτσι, 5,5 χρονών και λέει χαιρετίσματα τη γυναίκα μου, χαιρετίσματα στον Πάμπλο και στον παππού. Ο Πάμπλο είναι ο σκύλος μου. Έτσι, δηλαδή, θεωρεί, ας πούμε, ότι ο σκύλος θα λάβει τα χαιρετίσματα. Έτσι, το θέλει κάτι δεδομένο. Το μυαλό του 5,5. Τώρα, όταν το μυαλό του.
1: Κάποιοι το κρατήσαν. Το κρατήσαν το μυαλό κάποιοι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Ναι, χαιρετίσματα στον Πάμπλο, ας πούμε. Είναι κάτι βασικό.
1: Το ζητάει και στο τηλέφωνο του μιλήσει.
0: Ναι. Είναι μια καλή χρονιά τον αυτή, έτσι, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ ωραίο. Έχουμε εδώ πάνω...
1: Πώς ξεκίνησε, για να πάμε και στα δικά μας, πώς ξεκίνησε. Ναι. Χαρήκανε οι ορτικάδες, όχι οι τριγωνάδες, έτσι δεν είναι.
0: Όχι οι τριγωνάδες τόσο, θα έλεγα όχι τόσο. Υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές τριγώνια, εντάξει τα χωράφια δεν είναι πολλά με τον ηλιόσφορο που μαζεύουν τα τριγώνια. Υπάρχουν όμως και πιστεύω ότι δεν είναι άσχημη χρονιά όσον αφορά το τριγώνι. Το ορτίκι είναι ένα πανηγύρι καθημερινό σχεδόν σε όλες τις περιοχές. Άλλη περιοχή Καστοριάς, περιοχή εδώ κάμπου Γιάννητσά, περιοχή Κιλκής, περιοχή Δράμα Σερών, στον Εύρο. Το ορτίκι είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Εντάξει, αυτό είναι καλό για όλους που ασχολούνται με το αντικείμενο, τα καταστήματα, τους ανθρώπους. Γενικά υπάρχουν άνθρωποι πλέον που φέτος ενώ το είχαν κόψει, δεν κάνουν έξοδο. Το πρόβλημά μου σαν κομμάτι, ας πούμε, σαν τέλος πάντων δευτερόλεπτο.
1: Ομοσπονδία Μακεδονία Τράκης, να το λέμε και για αυτούς που δεν είναι.
0: Γνώστες. Είναι ότι δεν τους βρίσκω. Δηλαδή ψάχνουν ανθρώπους για κάτι, μια βοήθεια, να ρωτήσω κάτι να κάνουν τις πρωινές ώρες. Κυνηγούν βέβαια έμπειρους και συνδικαλιστές. Δεν τους βρίσκω. Γιατί δεν τους βρίσκω? Γιατί δεν χάνουν πλέον ούτε μια μέρα στο ορτίκι. Εντάξει. Και μιλάμε και μια χρονιά που υπάρχουν τροφές για όλους και για όλα, έτσι. Ήταν μια καταπληκτική χρονιά όσον αφορά την παραγωγή, τη γεωργική και τα σιτάρια και τα λοιπά. Εντάξει, πήγαν αρκετά καλά, αλλά αυτό που πήγε καλά, βέβαια καλά, δεν έχει πιάσει τιμή, έτσι.
2: Είναι Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Καράσια, ας πούμε, είχαν ξεφτυλιστεί οι τιμές τους. Ναι, είχαμε φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να, όταν βέβαια ήταν η εποχή του, τον Ιούνιο, να έχουμε λαϊκές που είχαμε 1,5 ευρώ, ας πούμε 2 ευρώ. Πολλές φορές
1: το κεράσι που πέρσι είχε φτάσει, είχε ξεπεράσει τα 10 ευρώ.
0: Λε, μπράβο. Αυτό ήταν γιατί ήταν μια χρονιά καλή από κλιματολογικές συνθήκες.
1: Για τα φρούτα.
0: Βροχές, δεν υπήρχε παγωνιά. Το κρίσιμο εδώ είναι αυτό το η πρόωρη παγωνιά. Εκείνη η παγωνιά που πέφτει τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που έχουν ξεθαρέψει. Αυτό είναι το ρήμα. Έχουν ξεθαρέψει αυτό που λέγαμε στο στρατό, ξεψαρώσει τα λουλούδια, αφήσουν τα δέντρα νωρίς και πάντα μετά παγώνουν. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Βέβαια δεν πιάσανε τιμές. Δεν πιάσανε τιμές. Έχουμε διάφορα προβλήματα γιατί στραβώνουν, λέει, τα ροδάκινα. Έχουμε και τέτοια. Στραβώνουν από αρρώστια, ας πούμε, και θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμβολιαστούν, τόσο πω, κάτι να γίνει. Αυτό βέβαια είναι κάτι πρωτόκολλο, γίνεται γιατί ο άνθρωπος παρεμβαίνει στο DNA του φυτού, εντάξει, και εκεί έχουμε διάφορες τέτοιες ιστορίες. Υπάρχει αυθονία τώρα με τα σταφύλια, έχει ξεκινήσει ο τρίγος, όμως εδώ θα πω ότι δεν υπάρχουν τιμές. Δεν υπάρχουν τιμές. Δηλαδή, και αυτό το ότι δεν υπάρχουν τιμές, δεν υπάρχει ζήτηση από ό,τι λένε οι άνθρωποι, η παραγωγή εδώ στον κάμπο της Καβάλας, που είναι κατεξοχήν έτσι η Σουλτανίνα και εξαγωγικού χαρακτήρα έτσι τα φύλλα, δεν υπάρχουν τιμές στην Ευρώπη, δεν ζητάνε. Αυτό δείχνει μια κρίση, έτσι, μια κρίση σοβαρή. Γιατί το δεν υπάρχουν τιμές έχει άμεση σχέση με το τι χρήματα έχει ο καθένας ή τι δυνατότητα έχει να. Τι έχει στο μυαλό του, τι προσοχή έχει να αγοράσει. Και όταν δεν υπάρχει τιμή, έχουμε πρόβλημα. Αυτό βέβαια είναι και απόρρια το ότι η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Η πατάτα, τώρα σου λέω, γιατί χθες είχα τους ανθρώπους επάνω από τον Ευρωκόπη, στη Δράμα, την έναρξη του κυνηγιού, ήταν όλοι σύλλογοι. Διαμαρτύρονται, είναι μια φορά το χρόνο βέβαια τον Ευρωκόπη, όλοι το ξέρουν. Ξεκίνησε η πατάτα να κοντρική 50. Και μετά από δύο μέρες κατέβηκε στο 40 η χοντρική. Τώρα μιλάμε για κάτι πολύ πρώτης γραμμής προϊόν. Βλέπουμε
1: για τον Ευρωκόπη είναι όλη η ζωή τους, να το πούμε αυτό εδώ.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μόνο η πατάτα. Ξεκινάει αρχές Απριλίου σπορά και τα λοιπά. Και μετά τις 15 Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβριο έχουμε τη σοδιά πλέον, ας πούμε, και την αποθήκευση. Βέβαια έχουμε δύσκολες συνθήκες αποθήκευσης, δεν είναι. Και δεν είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να φτάσει στο Δεκέμβριο σε θερμοκρασίες μείον 20 βαθμών, χρειάζεται, ας πούμε, προσοχή. Εντάξει, τους βλέπω ότι τώρα αρχίζουν και μασάνε με τις τιμές. Εντάξει, υπάρχουν τέτοια θέματα, αλλά να σου πω, καλύτερα να υπάρχει προϊόν, και με την τιμή λίγο πάνω λίγο κάτω θα τακτοποιηθεί το θέμα. Οι δύσκολες είναι οι χρονιές όπου αρχίζουν και λένε αμάν, ελάτε αποζημιώστε μας. Και εκεί πλέον, εκεί που έχει καταστραφεί. Φέτος δεν είχαμε καταστροφές. Και κάτι πολύ σημαντικό, φέτος, Αντώνη, δεν είχαμε και χαλάζια, έτσι το τονίζω. Χαλάζια, εντάξει, τώρα μπορεί να πήγε σε ένα χωριό, ας πούμε μισή ώρα κάτι απομακρυσμένα. Δεν είχαμε καταστροφές σημαντικές από τη φύση.
1: Άρα θεωρείς ότι ο λαγός πήγε καλά?
0: Ο λαγός, όχι μόνο πήγε καλά, έχει πολλούς λαγούς. Έχει πολλούς λαγούς, βλέπουμε την κακαράτσα που λέμε εμείς. Το βλέπουμε συνέχεια που βγαίνουμε έξω. Ο λαγός πήγε όχι απλά καλά, πολύ καλά. Ο λαγός πολλές φορές έχει με τις βροχές σχέση. Όταν οι βροχές, λένε εδώ πάνω στο καταραμένο τόπο, βρέχει ας πούμε το Μάιο. Οι βροχές που μιλάνε Μάρτιο-Απρίλιο. Έτσι ακριβώς ήταν. Δεν είχαμε προβλήματα. Και βέβαια υπάρχει αυθονία έτσι και σαν θύραματα. Και, συγγνώμη, και στα αγριογούρνα υπάρχει μεγάλη αυθονία, εκτός βέβαια την Πανόλη, η οποία Πανόλη είναι ένα μυστήριο βέβαια, Αντώνη, είναι σε ορισμένες περιοχές, έχει καταστρέψει όλη την περιοχή βόρεια της Ξάνθης και ένα κομμάτι ανατολικά, σχεδόν όλο τον ομόδρά μας. Επανέρχεται όμως σε περιοχές όπως είναι το Κιλκής και δεν υπήρχε το Αγριογούρνου. Τώρα έχει έρθει το Αγριογούρνου στο Κιλκής. Όχι βέβαια στο πληθυσμό που υπήρχε, αλλά είναι ολοφάνερο. Ακόμα και εδώ περιαστικά της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές Χορτιάτη, εδώ ο Ασβεστοχώρη, όπου δεν βλέπαμε πέρσι Αγριογούρνα. Φέτος βλέπουμε, έχω δει. Εντάξει, τώρα το πόσο έχω δει, Αντώνη, έχει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα το κοπάδι έρχεται στην αυλία. Ναι. Και εκεί κάνω αγώνα. Του λέω, μην ποτίζετε τον γαζόν. Δεν ακούει κανένα. Τον κουρώνει τώρα. Δημιουργούνται προβλήματα. Γιατί δεν ήρθε στο δικό μου και ήρθε στο δικό σου. Δεν φίλε, μην το ποτίζεις. Έχω πει χιλιάδες φορές. Αφήστε το, δεν ξέρετε. Αφήστε το λίγο. Γιατί ποτίζουν από κάτω, βγαίνει το σκουλί και έρχεται το κοπάνι, μυρίζει.
1: Έτσι.
0: Και το κάνει. Ναι,
1: και το σκάβει όλο. Σωτήρη, μια μικρή υποχρεωτική διακοπή για ραδιοφωνικούς λόγους,
0: ναι,
1: και είμαστε ξανά μαζί,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: έχουμε πολλά να πούμε, γιατί το λέμε πάντα και το εννοούμε, η Μακεδονία και η Θράκη και ο ευληματικός Εύρος βέβαια αποτελούν μία από τις καρδιές του κυνηγίου στην Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί.

0: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάντορα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια τα κοτομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι Ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένη.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, είμαστε εδώ ξανά μαζί σας, 2-11-10-80-8-80, κάθε Σάββατο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε ζωντανά, να βγείτε στον αέρα, να ακούσουμε τη γνώμη του ακροατή, να ακούσουμε, να νιώσουμε τον παλμό της ελληνικής υπαίθρου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που δεν κυνηγάτε και καλά κάνετε, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας σε τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα πρέπει να ξέρετε ότι εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει ήδη σε κάποια περιοχή. Τώρα αυτή την εποχή οι παιδινοί κυρίως, καθώς κυριαρχούν οι ορτικοκυνηγοί, έχουν φτάσει ήδη στην περιοχή, στον κυνηγότοπο και περιμένουν στα αυτοκίνητά τους. Δεν είναι ένα σχεδίο. Αυτοί που βγαίνουν νύχτα και κυκλοφορούν στην Εθνική Οδό τους βλέπουν. Είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες, δεν φαίνονται. Είναι ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι, όπως συμβαίνει σε όλες τις ιδιαίτερες δραστηριότητες, η πλειοψηφία δεν το γνωρίζει. Είναι όμως χιλιάδες. Και είναι χιλιάδες και ζούνε, βιώνουν, περιμένουν να μυρίσουν την πρωινή υγρασία. Όσο και αν διαστροφικό ακούγεται αυτό για κάποιους στο Παγκράτη, όπως λέω συχνά, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν με αγωνία να νιώσουν αυτή την μυρωδιά στα λουθούνια τους. Είναι διαφορά. 90,1 Παραπολιτικά FM, ο πλέον έγκριτος σταθμός του ελληνικού ραδιοφώνου. Για την εκπομπή μας, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία και δεκάδες ακόμη σταθμοί σε ολόκληρη την Ελλάδα μεταδίδουν το πρόγραμμά μας, μεταδίδουν τη διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου και εμείς ξαναγυρνάμε στη Μακεδονία μας, τη Μακεδονία που γιορτάζει, δεν είναι το Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει την έκθεση. Η έκθεση για την Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη την Κεντρική Μακεδονία είναι κάτι σαν γιορτή. Είναι η γιορτή που κάθε χρόνο από το 1936, μετρήστε χρόνια, το 1936 ζει και αναπνέει γι' αυτό. Σωτήρη, μας ακούς? Ο Σωτήρης, κάτι μας έπαθε ο Σωτήρης μας. Θα τον βρούμε όμως, δεν τρέχει τίποτα, τον έχουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας άνθρωπος, είναι τόσο ακίνητος, όπως ακούσατε, βρισκόταν στη Δράμα χθες το βράδυ και σήμερα είναι εκεί, είναι στις επάλξεις, είναι στην έκθεση, γιατί δεν λείπει ποτέ από εκεί που πρέπει να είναι. Σωτήρη, μας ακούς?
6: Ακούω, Αντώνη, μπράβο. Έτσι είναι και με 2 ώρες ύπνο είναι αρκετό, δεν υπάρχει. Θα κοιμηθώ κάποια στιγμή το μεσημέρι, 2, 3, 4.
8: Αφού δεν θέλεις ύπνο εσύ, δεν θέλεις καθόλου.
6: αλλά ξέρεις, είναι στόχο ζωής. Δηλαδή έχω βάλει στόχο ζωής τα επόμενα 10 χρόνια που θα είμαι όρθιος, και αυτό φοβάμαι. Έλεγα προχθές σε κάποιον ότι ένα παππού στο βουνό, ότι ξέρεις, δεν φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα πεθάνω. Φοβάμαι τη στιγμή που δεν θα μπορώ να κάνω αυτά που έχω μάθει να κάνω.
8: Έτσι.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα.
8: Έτσι.
6: Και φωνάζει ο κόκορας τώρα. Έχω βγει.
8: Καλά κάνει. Καλά κάνει. Ναι, η ώρα του κόκορα τώρα.
6: Είναι
8: η σωστή κόκορα. Γιατί για κάτι άλλο, εγώ στο νησί μου έχω έναν που στις 2 η ώρα το κάνει αυτό. Και ξυπνάει τον κόσμο.
6: Τώρα φωνάζει, δεν είναι η ώρα. Η ώρα του ήταν 4.30 και μετά 6. Τώρα θα φωνάξει κι άλλο κι άλλο. Είναι 3-4. Επειδή είμαι έξω στην αυλή και με
7: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
6: και εντάξει, πάντα βγαίνουν λίγο παραπάνω. Εγώ λυπάμαι, δεν πάω τώρα σε ενέργειες που κάνει η μητέρα μου, ας πούμε, μείωση του πληθυσμού. Μ' αρέσει, ας πούμε, όπως άλλος έχει καρδερίνες και τέτοια παλιά τώρα. Έτσι, παλιά.
8: Εσύ έχεις πετινούς.
6: Ναι, έχω να φωνάζει ο άλλος τώρα. Ο ένας αντιγράφει.
8: Έχεις όμως, και χιλοπίτες κρυμμένες σε κάποιο σημείο του ντουλάπιου, έτσι δεν είναι?
6: Τα πάντα. Ναι, χωρίς ναι, δεν γίνεται και όχι μόνο αυτό.
8: Κάποια στιγμή, εκεί θα καταλήξει. Είναι...
6: Και ψάχνω πάντα τόσους τραχανάδες, ας πούμε, σε λίγο καιρό θα φτιάξω τραχανά από πρόβειο γάλα, ας πούμε. Τα κάνω μόνος μου. Στην αρχή τα κατέστρεψα μία-δύο χρονιές, μετά σιγά-σιγά.
8: Σωτήρη, επειδή έθιξες την ηλικία σου, την πρόδοσης μάλλον, μιλώντας ότι έχεις ακόμη άλλα 10 χρόνια που θα είσαι όρθιος, καταλαβαίνει ο άλλος την ηλικία σου. Θέλω να μας πεις, με το πέρασμα αυτό που κάνεις, εσύ είσαι ικανός να επισκεφτείς και τρεις διαφορετικές περιοχές της Μακεδονίας ή της Θράκης σε μία μέρα.
6: Όλοι, ναι.
8: Είναι σοβαρό το πρόβλημα της ερήμωσης της Υπαίθρου?
6: Σοβαρότατο.
8: Το ξέρουμε, ναι, αλλά θέλουμε και έναν άνθρωπο που το ζει, εντάξει. Άλλο τώρα στα λόγια των πανεπιστημιακών στη δημογραφική.
6: Όχι, δεν το βλέπουν οι στατιστικές. Οι στατιστικές είναι πάντα 20-30 χρόνια μετά το πρόβλημα. Αυτό έτσι να το θυμάσαι πάντα. Η στατιστική στην Ελλάδα είναι 30 χρόνια μετά την εμφάνιση του προβλήματος. Εντάξει, τώρα μιλάνε για δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 80. Απλά είναι κάτι τώρα το οποίο τώρα το βλέπουν. Και δεν είναι κάτι τοπικό. Πάμε τώρα αυτό που είπε για την ερήμωση. Δεν έχουν ερημώσει μόνο οι παραδοσιακές αστικές περιοχές, οι μεγάλες πόλεις. Τα χωριά έχουν πλέον. Είναι μηδέν, είναι το απόλυτο μηδέν. Και δεν είναι μόνο το απόλυτο μηδέν. Ένας από τους βασικούς λόγους που γίνεται η ερήμωση, έτσι, είναι ένας και μοναδικός, τον φωνάζω συνέχεια. Δεν μπορείς να έχεις τα πλαίσια της ισονομίας. Δεν μπορείς να βάζεις στην ίδια κατηγορία τα χωριά των Πομάκων της Ξάνθης, τα χωριά της Δράμας, τα χωριά του Εύρου, την ίδια κατηγορία με το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Δεν μπορεί να υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας και να έχει τα ίδια μέτρα, και καλά κάνει και υπάρχει, ας είχαμε 10 στε. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ίδια μέτρα και στάθμα, έτσι. Και για το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην Οδό Βουλής κάτω στην Αθήνα στο Σύνταγμα, με το τι συμβαίνει στο ωραίο, έτσι είναι το όνομα, λέω, ένα τυχαίο Πομακοχώρι.
8: Αν δεν μεταναστεύανε όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν θα συζητούσαμε τώρα, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τώρα η μετανάστευση όμως είναι αλλίωση. Διότι εμείς όλοι που υπάρχουμε και κρατάμε και τρέχουμε και φωνάζουμε και κάνουμε, είναι γιατί έχουμε τα παιδικά μας βιώματα. Εμείς δεν ψάχνουμε. Εμείς λέω, δεν ψάχνουμε την αλήθεια. Εμείς ψάχνουμε την παιδική μας ζωή.
8: Εδώ θα πρέπει να πούμε όμως ότι, ότι το κυνήγι λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια ως κρίκος, ως συνδετικός κρίκος.
6: Και σήμερα ακόμα. Σήμερα μου λέει ένας πιτσιρικάς τώρα πάνω εκεί από την Καστοριά το 15 Αύγουστο, κύριε Σωτήρη, πρέπει να αγωνιστούμε για να κάνουμε το κυνήγι σαν να... πολιτιστική κληρονομιά. Το κυνήγι μου λέει, μιλάμε ένας άνθρωπος 30 χρόνων, κτηνοτρόφος. Το κυνήγι μου λέει δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το κυνήγι είναι αρμοδιότητα της κυρίας Μενδώνη.
8: Το πήγε πολύ μακριά και πολύ σωστά, ναι, ο νεαρός κτηνοτρόφος. Ο νεαρός, ναι, κτηνοτρόφος.
6: Το ξέρει, τον έχει.
8: Τον ξέρω, έχει βγει στον αέρα, ναι. Για τον Μπαμπάκο μιλάμε.
6: Εκεί με πνιδιάζει,
8: ας πούμε. Ένα εξαιρετικό παιδί, μακάρι να είχαμε πολλούς σαν κι αυτόν.
6: Τον ακούει τώρα ο τοπικός ο δήμαρχος εκεί στον Εστόριο και με κοιτάει έτσι, εδώ το έχει σκεφτεί, ο άλλος μορφωμένος μαθηματικός χρόνια μέσα στις έδωσες στα σχολεία, 30 χρόνια ξέρω εγώ από εδώ από εκεί μέσα στην πιάτσα, την πολιτική πιάτσα της περιοχής. Μου λέει, κατάλαβες, λέει, τι είπε, λέει τώρα ο Κωστάκης. Κατάλαβα. Αλλά το κακό είναι, δήμαρχε, ότι εμείς περιμένουμε τόσα χρόνια τον Κωστάκη να μας το πει. Αφού το βλέπουμε. Η ερήμωση υπάρχει.
8: Και ξέρεις το τι θα ήθελα. Σε ήθελα εσένα, γιατί εγώ εδώ και περίπου ένα μήνα έχω μείνει σε μια εικόνα. Βρείτε την εύκολη, όποιος ψάξει στο YouTube θα το βρει. Θα βάλετε Δανία, στα αγγλικά εννοείται η αναζήτηση. Δανία. Εκμάθηση των νέων παιδιών στο κυνήγι. Και τι κάνεις? Βάζεις λοιπόν αυτό το βίντεο, ναι, το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται σε όλη τη Δανία, έγινε τον Ιούλιο αυτές οι εκδηλώσεις, ναι, και γίνονται με τα σχολεία. Και πρόσεξε, όταν λέμε σχολεία, εδώ τώρα θα ανατριχιάσεις, είναι από την τρίτη δημοτικού και κάτω. Άκου πώς ξεκινάνε οι άνθρωποι τώρα. Ποιοι οι Δανείοι, εντάξει. Όποιος αμφισβητεί το επίπεδο της Δανίας και θέλει να μας πει ότι εμείς έχουμε υψηλότερο επίπεδο, είναι για κλωτσιές. Εδώ να τα πούμε τα πράγματα, το όνομά τους. Και κάθεται τώρα ο Δανός κυνηγός, φέρνει, αυτοί έχουν το έθιμο εκεί με τους ταράνδους, φέρνει ένα τάρανδο και δείχνει στα παιδιά τα οποία συμμετέχουν με μικρά μαχαιράκια τον τεμαχισμό των κομματιών και τη φύλαξή τους των κρεάτων στο ψυγείο και στην κατάψυξη, αλλά και το ψήσιμο. Έχουν και βάλει και μια υπαίθρια φωτιά σε αυτά τα στρογγυλά που έχουν αυτοί τα, τα, πώς να το πούμε, τα... σε αυτά τα στρογγυλά που έχουν, και έχουν βάλει τα κομμάτια πάνω και τρώνε και τα πιτσιρίκια και κάθονται όλοι μαζί και συζητάνε και είναι δίπλα και έχουν κρατήσει δίπλα εσκεμμένα και τα, και τα κέρατα από το ζώο σαν, σαν μέρος του, του τελετουργικού. Σκέψου τώρα, σκέψου τώρα, να πει ένα σύλλογος, πρόσεξε, να πει ένα σύλλογος της δικής σου ομοσπονδίας, της δικής δικαιοδοσίας, θα κάνει μια τέτοια εκδήλωση. Σκέψου τι έχει να γίνει.
6: Όχι, δεν θα μας κρεμάσουν.
8: Οι Δανείοι όμως πολύ σωστά, όπως έλεγε και αυτός που παρουσιάστηκε, και πρόσεξε, όχι από την κυνηγετική ομοσπονδία, αυτός ήταν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έλεγε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις χρειάζονται για να ετοιμάσουμε τις επόμενες γενιές να κατανοήσουν τον τρόπο απόλυψης τροφής από τη φύση. Τι να πεις τώρα και τι να εξηγήσεις σε μια χώρα που θα είχαν μαζευτεί αυτοί οι τύποι με τα παράξενα ρούχα και τα παράξενα μαλλιά και θα χτυπιόντουσαν για να σταματήσει η εκδήλωση.
6: Υπάρχουν δύο μορφές της φύσης. Αυτό που έχει η παράδοση μέσα στο μυαλό της, αυτό που είχε ο Γκρανίτσας, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, αυτό που έχουν ακόμα και τώρα όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να είναι και στον Ταΐγετο, μπορεί να είναι και πάνω στο Γράμμο, μπορεί να είναι στη Ροδόπη. Είναι αυτή η φύση και η φύση που έχουν οι άλλοι. Το λέω με το άλλοι, ας πούμε, εντάξει, δεν το έχουμε εμείς αλλοδοξία. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τους άλλους. Τους δώσαμε όμως πολύ αξία και πολλές φορές τραβάμε το χειρόφρενο εμείς οι ίδιοι. Τώρα αυτό που πήγε να πεις, δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μια εκδήλωση, αρχίζουμε και έχουμε τι θα γίνει αν γίνει αυτό, τι θα γίνει όμως, και πάμε στην κατάσταση που έλεγες προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής. Έχω τη χαρά να σας ακούω τώρα, γιατί έχω και τον 107,7 εδώ. Έτσι. Το στάτους στη Βόρεια Ελλάδα που τα ακούμε όλα. Λοιπόν, που έλεγες, ας πούμε, για τη Λέσβο, έτσι, για τα άλογα. Εντάξει, εκεί χρειάζεται όμως αγώνας. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς υπάρχει, να το βγάζουμε προς τα έξω. Να βγάζουμε καθημερινά τα πάντα προς τα έξω. Να είμαστε σε γρήγορση.
8: Μα και λάθος να υπάρχει, και λάθος να υπάρχει. Δεν θα καταργήσεις το πανηγύρι των 300 ετών. Και πρόσεξε, δεν ξέρω αν το άκουσες, θα το άκουσες, γιατί εσύ τα πιάνεις αυτά. Είναι, είναι η γιορτή του Ταύρου, είναι τα ταυροκαθάρσια. Η Μυτιλίνη κρατούσε τα ταυροκαθάρσια και τα κρατάει ακόμα. Να τα πεις, πού να τα πεις αυτά τώρα. Να τα πεις στον φιλόζο, τον ακραίο, τι να καταλάβει.
6: Όπως μας θεωρούσαν και μας αγαπούσαν για την ιστορία μας, τα τελευταία χρόνια μας μισούν για την ιστορία μας, γιατί απλά η ιστορία μας είναι η ελευθερία. Και η ελευθερία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε κάποιους λαούς της Ευρώπης, πανεξάρτητα το τι λένε ότι πρεσβεύουν. Έτσι. Να, τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, γιατί μετά θα λέμε ότι εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσανε δύο παγκόσμιους πολέμους μέσα στην Ευρώπη, τους ξέρουν όλοι. Δύο. Πες ότι τον ένα τον ξεκινήσανε στραβά.
8: Κάτσε μην ξεκινήσουν και τον τρίτο τώρα, γιατί κάνανε στοχοποίηση χθες συγκεκριμένα.
6: Το τελευταίο πράγμα, θα το πω, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι να ανοίξει μέτωπο με τη Γερμανία. Και λέει, αλλά μας χτυπήσαν λίγο στο αεροδρόμιο. Εντάξει, δεν στέκονται αυτά. Δηλαδή είναι μια απλή λογική. Δεν στέκεται. Ότι λάθη γίνονται και ότι συνεχίζουν να γίνουν, ναι, υπάρχουν.
8: Να σου πω όμως κάτι. Ανέφερες τώρα δύο κράτη. Και η Γερμανία, τώρα που κατάλαβε όλα αυτά τα λάθη που έκανε τόσα χρόνια, ας μην θίξουμε το θέμα, μιλάμε για αυτή την εισαγωγή εργαζομένων, να το πούμε έτσι, να είμαστε και φιλικοί μπρος το χρήστη, όπως λένε. Εισαγωγή λοιπόν εργαζομένων από περίεργες φυλές και θρησκείες, το βρήκε μπροστά της. Έχασε την παράδοση. Τα σχολεία δεν διδάσκουν τίποτα για την παράδοση της χώρας. Αυτό είναι απίστευτο. Και μου το λένε, πρόσεξε, μου το λένε Έλληνες της Γερμανίας. που του συναντώ για την έκθεση κάθε χρόνο, ότι είναι εκπληκτικό ότι δεν μπορείς να μάθεις στα γερμανικά σχολεία. Ο Έλληνας τώρα θέλει, ο Έλληνας ο μετανάστης. Ρωτάει το παιδί του, σας λένε κάτι, σας υπάρχει κάτι σαν πατριδογνωσία μάθημα. Λέει, όχι, λέει, απαγορεύεται από τον πόλεμο, λέει, και μετά δεν κάνουν ούτε πατριδογνωσία.
6: Ναι, είναι φοβερό.
8: Βέβαια δεν κάνουμε ούτε εμείς. Πρόσεξε, μην λέμε τώρα και τα. Μην λέμε μόνο για τους Γερμανούς, ούτε εμείς υπάρχει πατριδογνωσία πια. Με την καλή έννοια, εντάξει, με την καλή έννοια πάντα.
6: Δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί έχουμε δεν είναι από τον πόλεμο.
8: Άρα θα βγαίνουν, θα βγαίνουν πάντα βλαμμένοι. Θα βγαίνουν πάντα βλαμμένοι να λένε ότι πρέπει το πανηγύρι να σταματήσει.
6: Αντώνη, χαίρομαι όμως πάλι επειδή είμαι παντός στο επιστητού, δεν μπορώ, πρέπει να μιλήσω, επειδή ξέρω τουρκικά, διαβάζω τουρκικά, παρακολουθώ το τι γίνεται μέσα στην Τουρκία, έτσι, από πρώτη, έτσι, πρωτογενός, ας πούμε, μπαίνω μέσα και βλέπω εφημερίδες και τα λοιπά. Να ξέρεις ότι αισθάνθηκα περήφανος την προηγούμενη εβδομάδα με τις δηλώσεις Γερα Πετρίτη. Τον είχαμε, ήμασταν συνηθισμένοι λίγο ως πολύ σε εκδηλώσεις, έτσι, ωραίες. Αλλά αυτό που έκανε ο Γεραπετρίτης τώρα και με αφορμή αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ, πιστεύω ότι έτσι άλλαξε. Δηλαδή κάτι άλλαξε. Και το βλέπω μέσα στην Τουρκία.
8: Και το λέει κάποιος που πήγε το καλοκαίρι, εσκί σε χείρι κουτάχη, αφιόν καραχισάρε.
6: Ναι, έτσι ακριβώς.
8: Άρε Σωτήρη, είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω πόσοι κατανοούν την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Πιστεύω αρκετοί αισιόδοξοι, γιατί ο σταθμός αυτός έχει αποδείξει ότι έχει και καλούς ακροατές. Αυτό είναι το σημαντικό.
6: Έχει ποιοτικούς ανθρώπους. Δηλαδή τώρα κάποιος άνθρωπος, δεν θα πω όνομα, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Ράκης, προηγουμένως έστειλε μήνυμα. Ναι. Ακούει. Και ξέρεις γιατί ακούει. Γιατί λίγος πολύ οι δικοί μας άνθρωποι έχουν μάθει να ξυπνάνε πρωί. Κερδίζουν. Όποιος ξυπνάει πρωί, κερδίζει. Θυμάστε που λέγαμε στο στρατό, όσο κοιμάσαι, μειώνεται η θητεία, λέγαμε.
8: Εντάξει.
6: Υπηρετείς λιγότερο. Εγώ το αντιστρέφω. Όσο ξυπνάς πρωί.
8: Όσο ξυπνάς, ζεις περισσότερο. Να το πούμε αυτό σε όσους μας ακούνε τώρα. Ότι πολύ καλά κάνουν και είναι ξύπνοι και πίνουν τον καφέ τους. Κάνουν την καλύτερη δουλειά.
6: Και έχει ένα φεγγάρι, Αντώνη, όμορφο ανατολικό. Όπως το είπες, είναι λίγο εσκί σε χείρι style το φεγγάρι. Είναι εκπληκτικό. Το δωρίλιο. Ναι. Τα μετατρέπουμε όλα στους πολιτισμούς. Πριν από 4-5 χιλιάδες χρόνια και ήταν οι Χεταίοι, ας πούμε, έτσι. Οι λαοί έρχονται και φεύγουν. Αυτό που έχει αξία είναι να αγαπάς τους ανθρώπους και να αγαπάς τον τόπο σου. Τίποτα περισσότερο.
8: Σωτήρι,
6: και τίποτα
8: να έχουμε, μια καλή σεζόν χωρίς ατυχήματα, χωρίς δυστυχήματα, να το πούμε, γιατί έχουμε και τέτοια. Και προσοχή σε όλους εκεί έξω. Να είστε όλοι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
6: Καλημέρα, Αντώνη.
8: Να είσαι πάντα καλά. Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο», πρώτη εκπομπή της φετινής σεζόν που ξεκινάει με έναν όμορφο Σεπτέμβρη, καλοκαιρινός, τι να κάνουμε, σιγά σιγά αρχίζουμε στο κρύο, τον ακούσατε και το Σωτήρι, δεν μπορεί να σταθείς με κοντομάνικο πλέον στη Θεσσαλονίκη. Εμείς να σας ευχηθούμε, πριν έρθει ο τηλέμαχος Σαντορινέος και σας ενημερώσει με το δικό του μοναδικό τρόπο, να σας ευχηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι καλύτερο από όλα τα προηγούμενα.

0: Sensor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, καλημέρα. 6 και 2 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλή σεζόν να έχουμε με το δεξί να πούμε. Ελπίζω να μετρηθούμε, θα μετρηθούμε δηλαδή, σε λίγο θα πάρω παρουσίες, έτσι, και να είμαστε όλοι εδώ παρέα για να ξεκινήσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. 5 του μήνα Σεπτεμβρίου, 248η ημέρα του έτους. 6 και 57 θα έχουμε Ανατολή Ηλίου και Δύση 19 και 50. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, τη Ζαμπέτα. Ναι, το κύριο όνομα της πειρέτριας ήταν Ζαμπέτα τα προηγούμενα χρόνια. Του Ζαχαρία και της Ζαχαρούλας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου, για να ξέρετε, έτσι. Γιορτάζει σήμερα. Ήταν, λέει, δύσπιστο στην αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ότι η στήρα γυναίκα του Ελισάβετ αποκτούσε γιο και έμεινε κοφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου, οπότε και απίθυνε ύμνο προς τον Θεό. Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε ο Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης της. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Κάθε μέρα πρέπει να είναι, αλλά την έχουμε καθιερώσει σήμερα. Παγκόσμια μέρα γενιάδας, χρόνια πολλά Φανάση μου, τη γιορτάζεις, βλέπω καταλήλως. Και παγκόσμια μέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο όταν έχεις τέτοιο πράγμα. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν, 6 και 5 πρώτα λεπτά, Σάββατο, και σήμερα όλη η χώρα έχει στραμμένο το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το καθιερωμένο καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά επειδή οι πολιτικές υποσχέσεις είναι σαν τον πρωινό καφέ, αδερφιά, άλλοτε σε ξυπνάνε και άλλοτε σου πέφτουν και λίγο βαριές. Σήμερα λοιπόν η μέρα των υποσχέσεων. Είπαμε να θυμηθούμε μερικές από τις πιο παράξενες, απίθανες και εντελώς τρελές πολιτικές υποσχέσεις που έχουν ακουστεί στον πλανήτη. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, στην Ισλανδία κάποιος πολιτικός υποσχέθηκε πολική αρκούδα στο ζωολογικό κήπο. Άλλος υποσχέθηκε δωρεάν πετσέτες στις πισίνες και άλλος Disneyland. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πολιτικός που σας λέω τώρα είχε το θράσος να υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα αθετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, το τερμάτισε, έτσι. Δηλαδή, ούτε Έλληνας να ήταν. Και βέβαια το καλύτερο, το ψήφισαν κιόλας. Εμείς βέβαια σήμερα περιμένουμε πολικές αρκούδες. Ξέρω, κιόλας μπορεί να το υποσχεθούν. Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι κανένας σίγουρος. Περιμένουμε φόρο ελαφρύνσεις, αυξήσεις, συντάξεις, μέτρα για οικογένειες, επαγγελματίες, για το στεγαστικό. Από την πολική αρκούδα λοιπόν στα δισεκατομμύρια της ΔΕΘ. Θα δούμε και θα τάξει σήμερα η πολιτική μας, η πρωινή πολιτική πτήση σήμερα. Τι θυμάσαι ρε εσύ από υποσχέσεις, ποια ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, η πιο δυνατή που έχεις ακούσει ιστορικά, έτσι. Η απόλυτη φράση σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν επίσημη υπόσχεση, αλλά έμεινε στην ιστορία ως η πιο ανοιχτοχέρα εντολή για παροχές από μικροφόνου, την ώρα μάλιστα που τα ταμεία ήταν άδεια ή άδειαζαν. Ποιο ήτανε, Θανάση μου, τσοβόλα δώστα όλα. Άλλη υπόσχεση που δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένον είναι η υπόσχεση για γέφυρες χωρίς ποτάμια. Δηλαδή, κλασική, ανώνυμη, αλλά διαχρονική ελληνική προεκλογική ατάκα της επαρχίας. Υποψήφιος υποσχέθηκε στους χωρικούς να τους φτιάξει γέφυρα. Όταν εκείνη του είπα, μα δεν έχουμε ποτάμι, η απάντηση ήταν, θα σας φέρω και ποτάμι. Άκρος ελληνικό, έτσι. Θα πάμε τώρα και κοντά σχετικά, Θανάση, γιατί η φράση, τελικά οι Παπανδρέου έχουν πει τις καλύτερες, έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου, που ξεκίνησε ως επεξήγηση για τη φοροδιαφυγή, αλλά κατέληξε ως το πιο ειρωνικό ανέκδοτο των μνημονίων, γιατί μετά λίγο πολύ το χεύσαμε, ήταν το φοβερό και κλασικό «Λεφτά υπάρχουν». Εδώ βέβαια θα κόλλαγε και αυτό που είχε πει ο Χάρι Κλίν, αν ποτέ τα δείτε, μην τρομάξετε. Πάντως είναι όντως η πλέον, έτσι θα έλεγα, κανονικότατο ανέκδοτο, έτσι, και το πιο σύντομο.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά τα έχουμε εμείς. Διαχρονικά κι αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά.
0: Αλλά, ναι. Καταλάβατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένετε υποσχέσεις εσείς. Τώρα, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες πολιτικοί υπόσχονται πολλά, δες τι έχουν τάξει τα ξένα φιντάνια. Δωρεάν πόνι για όλους και ταξίδι στο χρόνο. Ναι, ναι. Το έχουν τάξει κι αυτό.
3: Ποιος ήρωας.
0: Ο σατυρικός μόνιμος υποψήφιος Vermin Supreme κατεβαίνει στις εκλογές φορώντας μια μπότα στο κεφάλι. Η επίσημη υπόσχεσή του: αν εκλεγώ, θα δώσω σε κάθε Αμερικανό πολίτη ένα δωρεάν πόνι, θα σε θεσπίσω νόμο για το υποχρεωτικό πλήσιμο των δοντιών και θα χρηματοδοτήσω έρευνα για το ταξίδι στο χρόνο. Δεν υποσχέθηκε και τίποτα. Δηλαδή έχουμε ακούσει και καλύτερα εμείς εν Ελλάδη. Στον Καναδά, υποψήφιος δήμαρχος σε μία από τις πολύ βόρειες πόλεις που εκεί κατεβαίνουν και αρκούδες, προκειμένου να κερδίσει ψήφους, υποσχέθηκε ότι θα περάσει δημοτικό διάταγμα που θα απαγορεύει να χιονίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες στο καθάρισμα. Να το ξαναπώ. Έτσι. Δεν υποσχέθηκε ότι θα καθαρίζουμε, ξέρω, από το χιόνι, θα βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, να βάλουμε καλοριφέρ στους δρόμους, ξέρω, που το έχουν κάνει στη Συμβηρία. Αλλά είπε θα απαγορεύσω το χιόνι. Αυτό μου θυμίζει λίγο ο Αλέξη, που με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια θα τα είχε πατήσει κάτω, ας πούμε. Δεν το συζητώ. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος στον Καναδά. Στο Πέρου ήταν πιο καυτά τα πράγματα. Και πιο προχωρημένος ο δήμαρχος ο Περουβιανός για τις τοπικές εκλογές, υποψήφιος υποσχέθηκε ότι θα μοιράζει εφόρου ζωής, δωρεάν χάπια Viagra στους ηλικιωμένους περιοχής του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα φέρει την ευτυχία και την αρμονία στα σπίτια. Ρώσος πολιτικός. Εντάξει, τα αδέρφια μας οι ομόδοξοι, δεν το συζητώ. Είχε προτείνει κάποτε να χρησιμοποιηθούν μυστικά όπλα για να αλλάξει ελαφρώς η κλίση του άξονα της γης, Θανάση, ώστε η Ρωσία να έχει πάντα καλοκαίρι και να μην παγώνουν οι πολίτες. Και μας πήραξε η γεφυρούλα και το ποτάμι που είπε ο άλλος να τα φέρει. Εδώ άλλος το τερμάτισε. Βομβαρδίστε τη γη να αλλάξει άξονα. Που λένε τον άξονα της γης. Τον άξονα της γης, δεν λένε τι λένε. Ναι. Ο δήμαρχος Ρέικιαβικ, Τζον Γιον, γιατί δεν έχουν Τζον, Γιον Γκναρ, και κωμικός πάντως το επάγγελμα να ξέρετε, αλλά δήμαρχος, κατέβηκε στις εκλογές του 2010 με το Best Party. Best Party. Στο πρόγραμμά του λοιπόν είχε μια πολική αρκούδα για το δημοτικό ζωολογικό τύπο. Δωρεάν πετσέτες σε όλες τις δημοτικές πισίνες. Disneyland στο Reykjavik, κοινοβούλιο χωρίς ναρκωτικά. Πίνα ναρκωτικά. Διαγραφή όλων των χρεών. Αυτό καλό, το έχουμε ξανακούσει και απ' άλλους. Και το καλύτερο είναι ότι υποσχόταν πως θα θετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Και το πιο αστείο, Θανάση. Κέρδισε τις εκλογές. Λοιπόν. Άλλος είπε, ψηφίστε με και θα σας δώσω μπύρα. Εντάξει, υπάρχουν πολιτικές εκστρατείες, αυτό καλό, που χρησιμοποιούσαν ως προεκλογικό βέλεαρ, δωρεάν μπύρα ή άλλα ποτά, ρε παιδί μου, ότι να, μου άλλα ποτά, γιατί τώρα άλλοι έχουν κουλτούρα μπύρας, άλλοι έχουν κρασιού, άλλοι έχουν σάκε, ξέρω εγώ, Ιάπωνες, άλλοι έχουν ούζο. Σ' έχουμε εμείς. Με την μπύρα βέβαια έχουμε και εμείς πολύ καλή σχέση, πρέπει να πω. Θανάση, το βλέπουμε και στη σωματοδομή μας. Δεν το συζητώ. Η λογική ήταν περίπου έτσι πάντως των πολιτικών του συγκεκριμένων. Δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, θα κεράσω. Θα κεράσω. Κεράσει πουτό που λέει και το. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο, το ανώτατο αυτό επίπεδο παροχών, γιατί αλλού δεν τάζουν απλώς επίδομα, τάζουν μπύρα. Πάντως ο ίδιος, ο Γκναρ, που σας έλεγα πριν, Ισλανδία, Είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Μιλούσε για δεινοσαύρους από το Jurassic Park στα πάρκα του Reykjavik. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος. Δεν είμαι μόνο πολική αρκούδα, θα σας φέρω και δεινόσαυρους. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Αν έσκαγε μύτη εδώ προς Αθήνα μεριά και πήγαινε προς το κοινοβούλιο το δικό μας, έχει κάτι πολιτικούς δεινόσαυρους εδώ, κάτι τυρανόσαυρους ρεξ, κάτι βροντόσαυρους, κάτι χαμουρογαμόσαυρους. Εντάξει, αυτός είχε πει ότι δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα το οποίο τα στελέχη δεν θα έχουν δει και τις 5 σεζόν του The Wire. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, αυτόν το θέλουμε, αυτός πρέπει να είναι Έλληνας. Έχει ελληνικό DNA εδώ σωστό. Αυτά τα ωραία αδέρφια, δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το βλέπετε, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή υπόσχεση που έχει δοθεί ποτέ εν Ελλάδη. Και όπως ακούσατε αυτές που σας είπα, μερικές δηλαδή, γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρχουν ακόμα χειρότερες υποσχέσεις. Πιο δυνατές, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι και άλλη μία, ότι πάλι εν είδη ανεκδότου, δηλαδή η οποία ήταν ως εξής. Λέει, θα σας κάνω και σχολεία. Μα του λέγαμε, δεν έχουμε παιδιά, θα σας κάνω και παιδιά. Και από τότε, καταλαβαίνετε, η μηχανή έχει πάρει μπρος και οι πολιτικοί μας προσπαθούν να μας κάνουν παιδιά. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Έτσι. Μη θυμίσαι λίγο. Ναι.
3: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
0: Τι άλλο να πει κανείς. Νομίζω ότι τώρα συμπληρώθηκε το καρέ. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σήμερα. Τις πιάσαμε όλες τις υποσχέσεις. Το συζητώ, Θανάση μου. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο Τιτάνας, η απαιτός, ο Άτλαντας. Τα τραγούδια επιλέγει, ποιος τα επιλέγει? Ο Θανάσης Βούτσινος, ο Prince του Βου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα, όπως το κάνουμε για 13η σεζόν, καθιστώντας την πρωινή πτήση, τη μακροβιότερη εκπομπή στα παραπολιτικά. Το πα. Πάμε λοιπόν με απογειωμένη διάθεση να κάνουμε την πρώτη προσγείωση για διαφημίσεις. Σύντομα στάνε και έρχομαστε, βεβαίως.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν μπορούσαν οι πολιτικοί, θα μας εξαφάνιζαν όλο το υπόλοιπο διάστημα της τετραετίας και θα μας εμφάνισαν μόνο για να ρίξουμε στην ψηφοδόχο το ψηφαλάκι. Αλλά μου λέει τώρα η Μαριάννα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, και οι άντρες, μου λέει, εσείς οι άντρες έχετε υποσχεθεί. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι άντρες υποσχόμαστε, δηλαδή είναι τα λεγόμενα κλασικά και διαστημικά, ας πούμε, έτσι, γιατί έχουμε πει θα σου κατεβάσω τα αστέρια και το φεγγάρι. Η πιο διαχρονική ατάκα που υπάρχει, έτσι, δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ ο τύπος μπορεί να μην έχει καν δικό του αυτοκίνητο, έτσι, αλλά θα σου κατεβάσω το γαλαξία ολόκληρο, δεν το συζητάω δηλαδή. Το άλλο, μαζί σου θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Σου υπόσχεται εξωτικά ταξίδια στις Μαλδίβες. Ρομαντικές νύχτες στο Παρίσι και τη Ρώμη, οι οποίες στην πραγματικότητα μετά από λίγες ημέρες μεταφράζονται σε μια βόλτα για σουβλάκια στη γωνία. Εντάξει, είναι και το άλλο το υπερφύαλο, ας πούμε. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ για καμία. Κλασική δήλωση. Ότι είσαι η μοναδική και η εξαίρεση στον κανόνα. Και ακόμη και αν γνωρίζεστε 5 λεπτά, έτσι, δεν το συζητώ. Εντάξει, υπάρχουν και οι δεσμεύσεις, τις λεγόμενες δεσμεύσεις της ώρας που λέμε, πως είναι τα μπιφτέκια, πως είναι οι μπριζόλες, πως είναι τα λουκάνικα, όλα της ώρας. Εγώ εσένα θα σε παντρευτώ. Το πρώτο κιόλας ραντεβού. Η δεύτερη ατάκα του παντρεμένου. Θα χωρίσω. Είμαστε σε διάσταση. Η τρέχουσα σχέση έχει τελειώσει. Απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Θα αλλάξω για χάρη σου. Θα κόψω τις κακές συνήθειες. Τα ξενύχτια. Τους φίλους. Μόνο και μόνο για να φανούν ιδανικοί σύντροφοι, τα αδέρφια. Το άλλο, η ατάκα η άλλη, είναι, ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο και θα σε βοηθήσω. Θα σου βρω δουλειά. Υψηλές διασυνδέσεις, επιρροή, θα ανοίξουν οι πόρτες της καριέρα σου. Αχ, τέτοια και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τώρα, εσείς τι ατάκα έχετε πει στη γυναίκα σας. Τι ατάκα στη γυναίκα σας, όχι στη γυναίκα σας απαραίτητα, σε μια γυναίκα ρε παιδί μου, ποια είναι η πιο έτσι ευρηματική θα έλεγα. Ή αν είστε και πολιτικοί.

0: εκεί. Δεν μας πει το όνομα. Πείτε μας έτσι πιο ευρηματική ατάκα που είπατε σε ένα κοινό πελατών. Ψηφοφόρων δηλαδή, έτσι. Γιατί πελάτες είναι, πελάτες δουλεύεις. Εντάξει, φαντάζομαι. Φαντάζομαι τώρα ένα κοινό από κάτω που να βρίσκεται, ας πούμε, σε μια προεκλογική συγκέντρωση και τον πολιτικό τα μάτια να το βλέπει σε ψήφους όλους αυτούς. Ψήφους, έτσι. Αυτό δεν βλέπει. Τι βλέπει. Τι θεωρείς δηλαδή ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για σένα, για το μέλλον σου κτλ. Πώς θα πορευτείς στο δωμάτιο ότι το κόσμο, πώς θα τον κάνει καλύτερο τον κόσμο. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τι να πεις, τι να πεις, τέτοια κι άλλα παιδιά. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλια, τα σχολιανά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε. Εμείς κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ και εσείς θα κάνετε τον ψυχαναλυτή. Ή και το αντίθετο, δεν ξέρω το πώς θα το φτιάξουμε. Γιατί έχω και μερικούς οι οποίοι χρειάζονται την ψυχανάλυση. Εμείς δηλαδή, εμείς το παραδεχόμαστε όμως, έτσι. Έχουμε ένα γνώθι σε αυτό, ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είμαστε του γιατρού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θέλει ρε παιδί μου να. Δεν ξέρω, έχουμε μαγνήτη, πώς το λένε. Μαγνήτη. Μαγνήτη. Λοιπόν, τώρα βέβαια, κοίταξε, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά.
1: Πόσο?
0: 26 και κάτι, με το ΦΠΑ πάει 27, εντάξει.
1: 8.
0: Ε?
1: Όχι 8.
0: 6. 8 είπα. Πολύ το ΦΠΑ. Πολύ το ΦΠΑ, ρε φίλε, πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επικαιρότητα, αδέρφια, για να μπούμε και σε αυτό που λέμε ενημέρωση σήμερα, γιατί νομίζω ότι αρκετά σας κράτησα μακριά από αυτά τα σοβαρά που θα ακούσετε σήμερα. Όντως υπάρχουν και σοβαρά, έτσι, το συζητώ. Αλλά πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, εμένα, ξέρεις τι με ενοχλεί, ρε Θανάση. Με ενοχλεί, ας πούμε, ότι πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, όποιος και να ήταν στο τιμόνι της εξουσίας, είναι η πιο φορτωμένη σε υποσχέσεις και σε καλούδια όλων των υπολείπων του χρόνου. Των χρόνων. Μια θητεία εκλογική. Αυτό με ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί δεν ενοχλεί? Γιατί δείχνει ότι ακόμα οι πολιτικοί διακατέχονται από αυτό που λέμε, ας πούμε, το σύνδρομο. Γιατί σύνδρομο είναι, των υποσχέσεων, το σύνδρομο του θα που ακούσαμε πριν. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, καθιερωμένη, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι θα δώσει λίγο κάτι παραπάνω για να πέσει και η ατάκα η φοβερή. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Πού είναι ο κουμπάς? Λοιπόν, 2 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, γενικά ό,τι υπάρχει και κινείται και μπορεί να ψηφίσει σήμερα θα αισθανθεί ότι είναι βασιλιάς.
2: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
0: Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ξέρεις ποια ατάκα μου θύμισε τώρα, Θανάση? Θυμάσαι στο Ηλούφα και Παραλλαγή που βγαίνει ο άλλος και αιτείται άδειας Χριστουγεννέ και λέει γιατί τη θες την άδεια, παιδί μου, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλε? Γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε. Φαίνεται, του λέει ο λογαγός εκεί. Τέτοια πράγματα, λοιπόν. Ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε, ο Αλέξης ο Κοταπέλτης είπε άλλα.
3: Στρατιώτης Παλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 73 εκτιέσω. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λογαγή, ότι αιτούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
4: Και από πότε έγινες αγρότης, Παλούρδο?
3: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λογαγή.
4: Το βλέπω.
3: Κασμός!
0: Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί ο Φαντάζης είναι τσακμπαμ, δεν το καταλαβαίνετε. Είναι πιο γρήγορος, πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Λούκι Λουκ, ε? Λοιπόν, αυτά στο πλαίσιο των υποσχέσεων. Κοίταξε, θα πούμε αναλυτικά τι.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Μπορέσει να μας δώσει και, αν μπορέσει ο άνθρωπος, να μας δώσει και το πώς έγινε όλο αυτό το κακό. 65 χρονών η Ελληνίδα που σας είπα, δεν έχουμε πληροφορίες για την ηλικία του άνδρα, πρέπει να ήταν γύρω στα 70 όμως, από ό,τι λένε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ούτε αυτό, ούτε και βέβαια οι συνθήκες που συνέβαιναν. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε στη θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα και στο παρελθόν δηλαδή έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Λένε, ας πούμε, ότι πέταξε μια γλάστρα στην τζαμαρία του αστυνομικού τμήματος. Του έλεγαν οι αστυνομικοί, 4-5 ήταν μέσα, μην φανταστείς τώρα, γιατί έχει και τις άδειες. Και όχι μόνο, έχει και τη Θεσσαλονίκη και εκεί έχουν συμμεταφερθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Πέταξε τη γλάστρα, του φώναζαν οι αστυνομικοί, ηρέμησε, δεν ηρεμούσε. Και του έλεγε, πυροβόλησέ με, του έλεγε, ας πούμε, με το... Και όταν κινήθηκε πραγματικά πολύ κοντά και απειλητικά με το μαχαίρι, ο αστυνομικός, ένας από τους αστυνομικούς τέλος πάντων, όπως λένε οι πληροφορίες, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον πετύχει στο θώρακα και έτσι να νοσηλεύεται ο άνθρωπος αυτός με σοβαρό έτσι πρόβλημα στο νοσοκομείο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος ο Αφγανός, ο οποίος φέρεται να κατέστησε έγκυο το 15χρονο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. 26 χρόνων ο Αφγανός, φυσικά διώκεται για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων και από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, είναι και ο πατέρας αυτού του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο, προφανώς. Τι να πεις τώρα. Ένα άλλο περίεργο και σοβαρότατο περιστατικό είχαμε στο Διόνυσο. Ιερέας κάλεσε τις αρχές αργά το βράδυ και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στο Διόνυσο, όπως σας είπα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί, άνοιξαν το κοντέινερ και βρήκαν τον άνθρωπο νεκρό, τον ψάλτη, έτσι, με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι βρίσκει και δίπλα του. Πυροσβεστική άνοιξε το κοντέινερ, έτσι. Ήταν κλειδωμένο από μέσα, που σημαίνει ότι εδώ πιθανότατα έχουμε αυτοκτονία. Δεν βρέθηκε σημείωμα, αλλά και τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εξετάσεις και τα λεφτά. Βέβαια το γεγονός ότι βρέθηκε κλειδωμένο από μέσα λέει αρκετά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, τώρα τι αυτοκτονία είναι αυτή, ας πούμε, να κόψεις ο ίδιος το λαιμό σου, δηλαδή πιο επώδυνο είναι το πράγμα, δεν μπορώ να φανταστώ, Φανάση. Τι λέμε πρωί-πρωί, παιδιά, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, τι να λέμε. Μια εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ενοποιία στην Πάτρα αυτή την ώρα. Και να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι έχουν μεταβεί ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι αρκετά ισχυρή η πυρκαγιά. Θα δούμε συνέχεια πώς θα πάει το πράγμα. Ελπίζω να την ελέγξουν γρήγορα οι πυροσβέστες. Αν και συνήθως λόγω και των έφλεκτων υλικών είναι δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε συναγερμό πάντως και σε μια σκληρή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι αρχές στη Νότια Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα στο μειονωτικό χωριό. Έχει πάρει διαστάσεις, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Στάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα εκεί, στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και ευνοούν, όπως καταλαβαίνετε, την εξάπλωση της φωτιάς. Ο κύριος Στάβος, ο Δήμαρχος Χιμάρας, απίφθινε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ οι προσπάθειες για το περιορισμό του μετόπου συνεχίζονται. Εν Ελλάδη, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε σήμερα να ψήσουμε μπριζόλες, έτσι. Ούτε κάνουμε τροχό, ούτε κάνουμε ηλεκτροκόλληση. Ούτε κόβουμε τα κλαδιά με τη Μεσσηνέζα, με το δικό σύστημα αυτό, το ξέρετε, τον αποψηλωτή εκεί. Όχι από χυμωτή, από ψηλωτή είπα, έτσι. Μην πάθουμε κανένα αυτό. Είναι και αυτό το αρχόμενο Αλτσχάιμερ. Είναι ένα θέμα. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, εξάρθρωσε κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι οι συγκεκριμένοι αετονίχηδες, υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Υπολογίζεται έτσι με πολύ πρόχειρους και πολύ φιδωλούς, θα έλεγα, υπολογισμούς. Η αστυνομία υπολογίζουν ότι οι τύποι είχαν καταρθώσει να κλέψουν γύρω στα 100, να αρπάξουν γύρω στα 175 χιλιάρικα. 175 χιλιάρες ευρώ. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Εντάξει, για τέσσερα άτομα τα 175 χιλιάρικα, πόσο μας γίνει, Θανάση? Πάνω από 40 χιλιάρικα περίπου, 40 κάτι. Δεν είναι και άσχημα. Γιατί αυτοί λίγους μήνες δραστηριοποιούνται. Οπότε φαντάζεστε, πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση απάτη. Τα ακούς αυτά και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, ας πούμε. Πώς γίνεται να σου λέει ο άλλος, βάλε τα κοσμήματά σου σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα έξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιοι λένε λογιστές, έχεις επίδομα και τα λοιπά, μπες να το δεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δώσαμε τον κωδικό, στείλουμε τα λεφτά. Μπορεί να είσαι ευκολόπιστος, αλλά το άλλο με το αλουμινόχαρτο και τα, δηλαδή πραγματικά μου θυμίζει, θυμάσαι μια ταινία που για να προστατευτούν, λέει, από τους εξωγήινους και να μην τους ελέγξουν το μυαλό, βάζανε αλουμινόχαρτο στο κεφάλι, καπέλο. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό με το αλουμινόχαρτο. Και τα κοσμήματα στο βγάλτε τα έξω. Στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας. Τι είναι αυτό τώρα το βουνό της Αξίνας? Είναι κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο απεσταλμένοι θα βρίσκονται αύριο στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Πάνε σήμερα Μόσχα, αύριο Κίεβο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος.

τώρα, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Από Δευτέρα λοιπόν, βράδυ, Κεραμικός, Μοναστηράκη, Ελαιώνας θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια.

Τώρα να δούμε και τον καιρό. Εν Ελλάδη τα πράγματα είναι καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή έχουμε ένα άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή θα είναι πιο έτσι θα έλεγα ανεβασμένη θερμοκρασιακά. Σήμερα εδώ στην Αττική θα έχουμε έθριο καιρό. Άνεμοι βόρειοι 2 μποφόρ, θερμοκρασία από 23, ωραιότατα, δροσιά τη νύχτα, έως 35 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία και για τον μπανάκι σου, έτσι, ωραία, ανθρώπινη. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, εκεί η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε πόσο θα ανέβει στο Βελίδιο, εκεί που θα ακούσουμε έτσι, τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού. Μία από τις υποσχέσεις, λέει, θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Στο τέλος, δηλαδή, θα παίρνουμε όλοι τον κατώτατο. Γιατί οι υπόλοιποι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Οπότε, άντε, να περιμένουμε τον κατώτατο. Οπότε θα έρθει, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο της προκοπής. Ε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας της πρωινής πτήσης της νέας σεζόν που ξεκινά έτσι με πολύ πολύ ενθουσιασμό από όλους μας. Με πολύ αδημονούσα τόσο καιρό να είμαι πίσω μπροστά από το μικρόφωνο, να σας συναντήσω και πάλι, να σας ακούσω, να τα πούμε ρε παιδί μου. Και στο radio@parapolitika.gr περιμένω τις δικές σας έτσι, τοποθετήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε παραίτσα για 13η σεζόν. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός, γεροί και δυνατοί. Εύχομαι σε όλους. Διάλειμμα, επανέρχομαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ποιες στήριξεις που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα και μας ανταμώνετε πρώτη φορά στη νέα σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο, χαλαρό, αναζωογονητικό, διασκεδαστικό. Να έχει όλα όσα τέλος πάντων επιζητούμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, έτσι να μπαίνουμε σε αυτό που λέμε στίβο μάχης. Κοίταξε, η εβδομάδα που πέρασε είχε μια εσάνς από το παρελθόν, διαφορετική. Μια εσάνς όμως η οποία έχει αυτό που λέμε σε άπτεστα ελληνικά rebranding.
1: Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
2: Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Για μας αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας.
0: Το πάει χίλια, εντάξει. Εν τω μεταξύ, το πάει ο Αλέξης χίλια. Και αναμένεται να βγει ο Κυριάκος το βράδυ και να πει «Τα βλέπω!» «Χίλια!» Ελπίζω να βγει μεθαύριο ο Ανδρουλάκης να πει 1100. Να επανέλθει ο Μητσοτάκης να πει «Μέσα!» Και έτσι να λέμε, ποιος το είχε πει, ο Βαγγέλης, ο Μαμάκος το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πώς θέλε μήνυμα, κάναμε, πότε, χθες που κάναμε εκπομπή. Λέει ο Βαγγέλης, λέει «Μακάρι να έχουμε κάθε 6 μήνες εκλογές», λέει. Δεν έχει άδικο.
2: Είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Καταργείται, ρε παιδιά. Τον έχει καταργήσει και ο Κυριάκος πάντως. Ε? Σε δόσεις. Είναι, παιδί μου, η κυβέρνηση του Θεοδόση αυτή, όχι του Κυριάκου. Με δόσεις. Δόσεις και εκπτώσεις. Γενικά.
2: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από 700 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν άκουσα, ρε παιδί μου, να λέει τίποτα ότι 13η αυτά. Δεν άκουσα. Τα είπε μόνο ο Ανδρουλάκης, είπε. Για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, μόνο ο Νικόλας, ο Ανδρουλάκης. Θα το πούμε και αυτό, έτσι.
3: Λαχ Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, το συζητούσαμε με το Φανάση. Λέγαμε, ας πούμε, για τις συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέας, παλιά. Εκατομμύρια μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα. Και χθες ο Ανδρουλάκης πανηγύριζε γιατί μαζεύτηκαν καμιά 500 νοματέοι. Εντάξει, και 5.000 να ήταν, δηλαδή. Μπορεί να συγκρίνεις τώρα την εποχή του Τιτάνα, του Άτλαντα. Δεν μπορείς. Θα μου πεις, είχε και Μητσοτάκη και αυτός μάζευε κόσμο. Χαμός γινότανε. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είχαν οικονομήσει τρελά λεφτά εκείνες τις εποχές ήταν οι ιδιοκτήτες τουριστικών πρακτορείων που είχαν πουλμαν. Πολλά λεφτά. Όλη η Ελλάδα ήταν σε κίνηση. Σε κίνηση, πάνω κάτω με τα πουλμαν. Πού μιλάει ο Ανδρέας, Βόλο. Πάμε Βόλο. Πού μιλάει ο Μητσοτάκης, Τρίκαλα, πάμε Τρίκαλα. Έτσι γινότανε, χαμός. Επίσης, και αυτοί που είχαν οικονομήσει πολλά, αν θυμάστε, γιατί τότε δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε, ήταν αυτοί που είχαν, αυτός δηλαδή ένας ήταν, που είχε τις ταμπέλες, τις μεγάλες, και πουλάγε, ας πούμε, το διαφημιστικό χώρο. Αυτή η ψυχή είχε βγάλει λεφτά. Ξύπνιος όμως πολύ. Ωραίες εποχές, κυρίες και κύριοι, με Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ. Αν πούν, λέει, τα ρέστα μου, τι γίνεται. Τον ήπια. Αχ, Παναγία μου.
4: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τι είπε η γυναίκα, δηλαδή. Δηλαδή μου θυμίζει το άλλο τραγούδι που το έχουν βάλει μπιπ τώρα. Και άλλες τέτοιες, πώς το λέει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Παναγιώτης Πονηρός, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους, λέει, ξεκινάει η ΔΕΘ και μου θυμίζει μια μεγάλη, μεγάλη θεατρική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το μεγάλο μας τσίρκο. Μια κωμωδία για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, 13η χρονιά. Εδώ με την Αλεξάνδρα. Ο Κωστής. Ήρθες και άνθησαν τα πουλιά και λάιδεσαν τα κρίνα. Και λαϊδούν ωραία τα κρίνα. Να έχεις καλές εκπομπές όλο αυτό το μήνα. Καλημέρα από Κωνσταντζα και καλή σεζόν με επιτυχίες και προόδους, λέει ο φίλος μου ο Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Λεωνίδας, καλημέρα. Και μόιν μόιν, όπως λένε εδώ, λέει στο Βορρά, καλή αρχή σεζόν. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, αυτό λέει. Περίμενε, γιατί δεν τα βλέπω κιόλας. Λέει, καλή σεζόν και το υπόλοιπο, λέει, team. Και στο υπόλοιπο team, ευχαριστούμε. Λεφτά υπήρχαν, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Στη Γερμανία, λέει. Είδα πλακάτα από ένα κόμμα που έγραφε. Θέλετε να ζήσετε 800 χρόνια, τότε θα ψηφίσετε εμάς. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος. Γεια σου ρε Λεωνίδα, δύναμη. Καλημέρα στη Βρέμη. Βρέμη. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει εδώ, χαμός έχει γίνει, παιδιά. Πολύ καλημέρα σας και από κοντά στην ατάκα, λέει, του Χάρη Κλίναν, τα δείτε ποτέ. Μην τρομάξετε. Στη συνέχεια με όλα αυτά που έχουμε ακούσει ταιριάζει και η ατάκα του Μιλιόκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Μπιμπιπ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, Θωμάς. Θήτα, γιώτα, μη. Ο Βαγγέλης ο Μαμάκος, γεια σου Βαγγέλη. Καλημέρα πιλότε μας, λέει. Ο Έλληνας διαθέτει δύο φωνικά όπλα. Το δίπλωμα οδήγησης και...
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Πέτρος από τη Δράμα. Άντε, λέει, φωνάρα, κάπου σε ξέρω εσένα. Καλώς ήρθαμε, λέει, πιλότη, να είμαστε καλά με υγεία και πολλές πτήσεις. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μαριάννα. Στις 8 το βράδυ, λέει, εγώ θα ακούω και μουσική. Τουλάχιστον να παραμυθιαστώ με τα μουσικής. Δεν είναι σκιάδικο. Πάμε παρακάτω, κάτσε να τα ανοίξει κιόλας, γιατί έχει ένα θέμα τώρα το σύστημα εδώ. Η Λορένα λέει: ανοίγω τηλεόραση, βλέπω Μητσοτάκη. Ανοίγω ίντερνετ, βλέπω Μητσοτάκη. Φοβάμαι να ανοίξω και το παράθυρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον οδηγό από την Πάτρα. Συνελήφθησαν, λέει, προσωρινά θα έπρεπε να γράψουν, διότι όταν θα γίνει το δικαστήριο θα έρθει το ομορφόσογο όλο και θα κάνουν σαματά ώστε να αθωωθούν. Οπότε σε δύο μέρες θα λάβουν άφεση αμαρτιών. Ο άλλος είχε συλληφθεί, λέει, 12 φορές και ήταν έξω ακόμα. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε εδώ στο Ελλαδιστάν. Καλημέρα. Πρόσεξε, θα σε πούνε ρατσιστή. Πρόσεξε. Πρόσεξε, σου λέω. Γιατί εδώ έχουμε πάθει, ναι, έχουμε κάτι πάθει, έτσι. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Αν που τα αρέστα μου, λέει, τι γίνεται. Αυτό που είπαμε πριν γίνεται. Ο Βαγγέλης. Και αυτή, λέει, με τα σημαίακια. Είχα μια φιλενάδα που έμεναν στην Αμερική και περίμεναν 4 χρόνια να έρθουν τζάμπα. 25 άτομα. Έχει δίκιο. Ρε Βαγγέλη Κοντόπουλε, έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Ήτανε τσάμπα τα εισιτήρια τότε, τα αεροπορικά. Δίνανε τσάμπα εισιτήρια για να έρθεις να τους ψηφίσεις και να πας και σε συγκεντρώσεις. Βέβαια. Μπράβο. Εν τω μεταξύ εξαφανίζονταν τα εισιτήρια, τα αγόραζαν τα κόμματα. Να πώς γίνανε τα χρέη μετά, καταλαβες. Από πού γίνανε τα χρέη, νομίζεις. Καλημέρα, καλή αρχή, λέει ο Αλέξανδρος Κόλλιας. Γεια σου, Άλεξ. Καλημέρα. Ο Τάσος. Καλή σεζόν, Αλάνη από Καναδά. Γεια σου, αδερφέ μου.

Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Τη Φέη που είχε πει, ξέρω εγώ, καλημέρα, λέει, από Αίγιον. Και λέει η Φέη, σκορδά, λέει, Αίγιον Πέλαγος.

0: Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κούκο. Ναι, όχι Κούκο ακριβώς. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και μετά τις 7 και 27.30 έχω προεκλογικό λόγο να βγάλω. Θα ακούσετε.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4-15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

έτσι ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Μελωδικά, ήσυχα, ήρεμα και όμορφα. Ζωντανά όμως, πάνω απ' όλα ζωντανά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλό Σάββατο ξημέρωμα. Πρωινό Σαββάτο. 11 λεπτά μετά τις 7, ακούτε ολοζώντανα στάτους 107.7. Είναι Σάββατο και είναι 5 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική, που βλέπω ότι μαζεύτηκε πρωί-πρωί στην αγαπημένη συχνότητα.

0: Θερμοκρασίες επιμένουν να είναι καλοκαιρινές, 26 βαθμούς, 25, 26 βαθμούς λέει για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι 33 το μεσημεράκι, ντάλα ο ήλιος. Το κρατάει το καλοκαιράκι, πρώτη μέρα έκθεση σήμερα, θα πούμε πολλά βέβαια στη συνέχεια. Ήσυχα είμαστε ακόμα, δεν έχει κίνηση, δεν έχει τίποτα, είναι μια ωραία ηρεμία αυτή του πρωινού. Το νου σας όμως, γιατί σήμερα θα έχουμε χαντάδες, πολυμερείς. Μέρα είναι, θα περάσει, ε? Πώς λέει ο Παπιδάκης το πρωινό, πρωινό είναι, θα περάσει. Σήμερα είναι, μέρα είναι, θα περάσει. Είναι Σάββατο βέβαια. Καλημέρα στην παρέα, στον αδελφό μου τον Γιάννη, ο οποίος επέστρεψε από Μύκονος και είναι στην Θεσσαλονίκη, στο Θοδωρή, στον Αντώνη, στο Δημήτρη. Γκούτε μόργεν, γκούτε μόργεν στην παρέα. Άντε, ξυπνήσαμε, χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Δυο γουλιές καφέ πιαμε, ξεκινήσαμε το πρωινό τσιγάρο του Μαυρουδί. Είχα πολύ καιρό να το μεταδώσω το τραγούδι, μου είχε κολλήσει από χθες. Από χθες το είχα στο μυαλό μου, ήθελα να τα ακούσω εγώ δηλαδή. Μελαγχολικό μένα, αλλά σταθερό. Ποιος είναι πρωί πρωί στη γραμμή και τι θέλετε, παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Ω, καλώς το, εσύ είσαι ξαγρυπνισμένος, έσκασες.
1: Άντε,
0: λες,
1: φίλε,
0: άντε να ανοίξουμε, φίλε, να ανοίξουμε πανιά, να πούμε καμιά κουβέντα.
1: Το μάτι μας.
0: Έτσι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ήρθαμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκω?
1: Πάνω δεν θα έρθει.
0: Πού σε βρίσκω αυτή τη στιγμή?
1: Έχει μια ώρα που μπήκαμε στη Ρουμανία.
0: Ρουμανία.
1: Θα βρίσκω άλλη μια ώρα και μετά ύπνο μέχρι το απόγευμα.
0: Άντε, ωραία. Σε κούραση μετά.
1: Καλά, αρέσει.
0: Ναι.
1: Θα σε βρίζω, αλλά είμαστε στο ράδιο.
0: Όχι, στο ράδιο δεν κάνει να βρίζουμε. Δεν κάνει. Τα, αν θέλει κατηδίαν, μπορούμε να βριστούμε.
1: Ο Ρέμπιτς με έστειλε χρόνια πολλά.
0: Α, και εγώ δεν τα πάω καλά. Ναι, γιόρταζε, τι είχε, γενέθλια.
1: Γενέθλια.
0: Ρε, τάκι μου, χίλια συγγνώμη.
1: Ένα άλλο φίλο από άλλο ράδιο με έστειλε γενέθλια. Ευχές.
0: Δίκιο, έχεις, ξέρεις ότι σε αγαπώ, αλλά εγώ με αυτά τα, είμαι λίγο αλάχανταμς με αυτά τα πράγματα. Είμαι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχω ακούσει πολλά και αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος. χρόνια σου πολλά πάντως, να είσαι καλά. Τις καλύτερες μου ευχές. Δεν το ξέρω, Τάκη μου, δεν παρακολουθώ πολύ τα...
1: Εδώ έχει ένα μήλιο που βγήκε τώρα. Πω πω, φίλε, μας έχεις τραβούς.
0: Στη Ρουμανία,
1: 20, ναι, 20 βαθμούς και κατά τα άλλα καλά πάμε.
0: Με το καλό και καλή ξεκούραση σου εύχομαι και πάλι τις καλύτερες ευχές μου.
1: Έγινε, Κουστάκη.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Οι ταξιδευτές των δρόμων είναι αυτοί. Περιμένουν πότε θα ανοίξουμε να πούν καμιά καλημέρα. Μεγάλη υπόθεση κουβέντα σε αυτά τα δρομολόγια τα μεγάλα. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα, στην κυρία Μόρφο. Τα κορίτσια της παρέας, good morning, που ξύπνησαν πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Φώτη. Φώτη μου, αυτά τα κάνεις copy-paster, για τα γράφεις, ας πούμε. Γιατί είσαι με τις πιτζάμες ακόμα καταρχάς. Αρχίζεις και γράφεις. Τι λες, η Γερμανία κατέκτησαν τον Κορβανά μας, η Ελλάδα παραδίδει την αεράμινα στο Ισραήλ. Και το, τι, αυτά τα γράφεις τώρα με την πιτζάμα πρωί-πρωί. Ή τα έχεις, ας πούμε, στην φαρέτρα που λένε και τα στέλνεις copy-paste. Για να ξέρω, ρε φίλε, να μπορώ να σε προσδιορίσω λιγάκι. Πες μια καλημέρα που να σε πάρει και να σε σηκώσει πρωί-πρωί. Μια καλημέρα πες, μια καλημέρα πες, καλημέρα. Και μετά έχουμε όλο το χρόνο να γρινιάξουμε, να φωνάξουμε, να ουρλιάξουμε, να σκανδαλίσουμε. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, γεια σου τουλίπα μου. Και εγώ χάλια είμαι, αυτά με τις γιορτές και με αυτά ξεχνάω τα πάντα, δεν τα πάω καλά, δεν προσπαθώ δηλαδή, αλλά δεν. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τις μουσικές μας τις πρωινές, το καφεδάκι μας το ζεστό και μια γλυκιά γλυκιά καλημέρα σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ντύθηκε και περιμένει να υποδεχτεί την γιορτή της χρονιάς της. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα με θέματα και πράγματα και προϊόντα τα οποία θέλει να προβάλλει, αλλά και με διαδηλώσεις οι οποίες θα μας κουκουλώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά όπως λέει και ο λαός, έτσι, παλιά καραβάνα.

Ναι, βρε Πασάμου, δεν είπα ότι δεν λες καλημέρα, αλλά λέω αυτά τα γράφεις, ας πούμε, τώρα κανονικά ή τα παίρνεις copy-paste από κάπου. Αυτό λέω. Φυσικά και λες καλημέρα. Δεν είπα ότι δεν είσαι ευγενικός. Φωτάκο μου, ξέρεις ότι σε αγαπώ και σε εκτιμώ ιδιαίτερα, έτσι. Ασχέτως αν είσαι αρνητής της μάσκας. Ακόμα δεν φοράει μάσκα. Τι να τον κάνω αυτό το παιδί, δεν

Καλογιά σου. Εσείς το συνηθίσατε αυτό το τραγούδι από τον, από τον Καλογιάννη. Σας αρέσει περισσότερο. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Το ξέρω, το ξέρω. Θέλεις έτσι να το ακούσεις εσύ. Πρωτοψάλτη το είπε live σε ένα, στο Ηρώδιο. Το είπε που το είχε πει. Είχε μια ψηλή έτσι, ένα τόνο πιο ψηλό. Εσύ θέλεις και μια βαριά φωνή το πρωί να σε, να σε πατήσει γερά, να σε κάνει μια εντριβή που λένε. Έτσι, έτσι το θέλεις το τραγούδι εσύ στη Θεσσαλονίκη.

Γιαννάκη, πότε ήρθες, πότε έφυγες, χαμπάρι δεν πήραμε ρε φίλε. Άχρηστοι, άχρηστοι έχουμε γίνει. Ούτε ένα καφέ δεν προλάβαμε να πιούμε. Άχρηστοι, τρέχουμε πίσω από την ουρά μας. Ήρθε ο άνθρωπος για λίγη.

Σημερώσαμε στις 6 και 58, θα βραδιάσουμε στις 7 και 49 πρώτα λεπτά. Του προφήτου Ζαχαρία είναι σήμερα. Είναι ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ζαχαρίας, βέβαια. Και ένας θειός μου είναι Ζαχαρίας, που έχει μια ωραία ταβέρνα στην Ηλιούπολη. Με το όνομα Ζαχαρίας.

0: εδώ γυρεύοντας μια λιωτική ζωή.
1: Άρα Χριστάρα είσαι, μιλάμε για πολύ παραγωγική σκέψη.
0: Ξέρω το όνομά σου.
1: Διάβασα με προσοχή αυτά που μου έγραψες και τι να σου πω, δηλαδή οι δυο μας τουλάχιστον συμφωνούμε. Λεωνίδα, καλή σου μέρα. Κωνσταντίνος στην Ιωάννα από Ρεόκαστρο με τα πολύ ωραία τραγούδια που της αρέσουν, λέει, αυτά τα οποία παίζουμε πρωί-πρωί. Νικολάκης από Γρεβενά.
2: Δεν λες κουβέντα.
1: Καλημερούδια στην παρέα.
2: Κράτας κρυμμένα.
1: Ως αρνητής της μάσκας, μιας και το ανέφερες, λέει ο Χρήστος, και μου το θύμισες. Δεν πετύχαμε και τίποτα θετικό ή αρνητικό σαν αποτέλεσμα. Σωστό είναι αυτό. Είτε αρνητής είτε συντηρητής της μάσκας, ένα και ταυτό ήμασταν. Για να πάμε μπροστά πρέπει να γίνουμε αρνητές του προφυλακτικού, λέει. Και μάλιστα δια νόμου. Πρόσεξε να δεις, έχει και σκέψη. Μέσω Gov θα παίρνουμε προφυλακτικά και τα οποία θα είναι και πανάκριβα. Και βέβαια να έχουμε τις προϋποθέσεις. Αν είσαι πολύτεκνος, ναι ρε φίλε, θα σου δώσουμε προφυλακτικά. Αν δεν έχεις τεκνοποιήσει όμως προφυλακτικά, απαγόρευση προφυλακτικών για να καταπολεμήσουμε την υπογεννητικότητα. Χρειάζεται να γίνουμε περισσότεροι για να μην είμαστε οι μόνοι δυστυχισμένοι. Λογικό, λογικό. Ένα τραγούδι είχε γράψει, έπαιξε ένα τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου και συνεχίζω με ένα ακόμα γιατί μου αρέσει μια κουβέντα μέσα που λέει. Μια που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού και στην αρχή σιγά σιγά του χινοπόρου, θα την καταλάβετε την κουβέντα.

0: Γεια σου ρε Ράδιον, γεια σου κουμπάρε λέει. Γεια σου ρε κουμπάρε και σένα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break. Και ύστερα επιστρέφουμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα απ' έξω απ' έξω. Και λίγο τα της πόλης, να δούμε τι, πού κοιμήθηκαν σήμερα οι 3.500 αστυνομικοί. 2.500 λέει τα ξενοδοχεία. 3.500 αστυνομικούς έχουμε, να μην γιομίσουν τα ξενοδοχεία. Πού κοιμηθούν αυτοί, στα ξαδέρφια τους? Και άντε, κάποιος έχει ένα ξάδερφο, ο άλλος έχει. Στα αστυνομικά τμήματα κοιμήθηκαν 3.500 αστυνομικοί. Άρα 3.500 καταλήμματα. Άμα ήρθαν και οι οικογένειές τους μαζί λόγω της γιορτής που έχουμε, καταλαβαίνεις ότι η πόλη είναι φρακαρισμένη σήμερα, έτσι. Όχι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, Μανώλη, έτσι, ξέρεις εσύ. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
9: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
7: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: το καλοκαίρι.
1: Το άλλο καλοκαίρι πλέον, έτσι. Αν και το καλοκαίρι κρατάει ακόμα. Σ' αρέσει τώρα η κλιματική αλλαγή, ε? Άρα πουδιάρι. Τώρα δεν λες κουβέντα για την κλιματική αλλαγή. Σου κάθεται καλά, λες ωραία. Μπας και προλάβουμε να κάνουμε κανένα μπανάκι ακόμα την Κυριακή. Άκουσες ότι θα έχει 36 άρια. Το χάρηκες. Κουβέντα για την κλιματική αλλαγή. Ούτε κουτσικατσουφιασμένος, ούτε νευριασμένος. Άρε το συμφέρον, πάνω από να το συμφέρον. Τα ξενοδοχεία γεμάτα, ε. Παραθέρηση κρατάει ακόμα καλά. Καλημέρα από τον Στάτους 107.7. Καλημέρα στον Λουκά. Από Γλυφάδα, λέει ο Λουκάς. Αττικής, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και σε σένα, σύντροφε.

Γιωργάκη, λες αγόρι μου να κάνουμε κανένα ρεπορτάζ τέτοια, γίνουμε δημοσιογράφοι στα γεράματα. Καλημέρα στον Αργύρι. Είπα προηγουμένως ότι 3.500 αστυνομικοί στην πόλη μας, κάπου πρέπει να κοιμηθούν τα παιδιά. Άμα φέρανε και, και τις συντρόφους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, έτσι γιατί λες θα καθίσω εδώ πέρα τώρα μια εβδομάδα, δεν φέρνω και τα παιδιά μαζί. Λες να φέρουν και ένα επεδοματάκι διανυχτέρευσης και να τη βγάλανε στις κλούβες τα παιδιά. Και πώς θα γίνει, για τους στέλνουμε φρέσκους φρέσκους και νυφάλιους. Καλημέρα στο Χάρη, ο οποίος με ανησυχεί, πέρασαν 4 πυροσβεστικά, λέει, από Ευκαρπία προς Τιτάν. Έγινε κάτι, θα το μάθουμε αμέσως. Καλημέρα και στη φίλη μου την Τέρι. Καλημερούδια στην παρέα.

Επιδοματάκι διανυχτέρευσης, θα πάρουν τα παιδιά, βέβαια, ρε φίλε. Εσύ, Γιωργάκη, τώρα μας σου δίνανε πόσο είναι το επίδομα διανυχτέρευσης? Να είναι, ξέρω εγώ, 50 ευρώ. Την ημέρα, δεν είναι 50 ευρώ την ημέρα, ρε φίλε. Τη διανυχτέρευση είναι αυτή. Με τα Airbnb και με τα ξενοδοχεία να έχουν πάει στο Θεό.

0: Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευκαρπία, αν έχουμε αυτόπτη μάρτυρα. Δημοσιογραφική υποστήριξη έχουμε τη φίλη μας την Εύη σήμερα. Εύη, για ρίξε μια ματιά έτσι, αν μπορούμε να ψάξουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το. Γιατί με ανησύχησε τώρα ο φίλος εδώ πέρα. Τέσσερα πυροσβεστικά μαζί ταυτόχρονα προς την Ευκαρπία. Κάτι δεν μου αρέσει καλά. Δεν ακούγεται καλά αυτό το πράγμα. Για να ακούσουμε λίγο απ' έξω τι γίνεται. Παρακαλώ στη γραμμή. Όπα, έπεσες. Να πάρουμε γραμμή απ' έξω. Ελάτε, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Από την περιοχή του Τιτάν, έτσι.
0: Ναι, είσαι κοντά, είσαι.
1: Μια πρόχειρη, έτσι.
0: Για πες, ναι.
1: Ναι, δεν βλέπω κανένα καπνό, δεν...
0: Καλά, εσύ δεν βλέπεις
1: το...
0: γενικότερα, ρε φίλε, να πούμε εδώ ένα κινητό...
1: Στο κινητό... Όχι, δεν μυρίζω κιόλας, δεν είναι θέμα.
0: Α, γιατί εσύ νούμερο στο κινητό δεν μπορείς να δεις τώρα. Πού να δεις φωτιά τώρα, σε...
1: Καλά, αυτό λογικό, ναι, είναι.
0: Στα τρία μέτρα δεν βλέπεις τώρα, περιμέναμε πως ένα να δεις.
1: Εντάξει, ναι, ναι, απλά είναι... Δεν φαίνεται κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: άλλο δεν φαίνεται, άλλο δεν βλέπω. Δεν φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρα αυτό που.
0: Γιατί
1: βλέπω αυτό
0: τέσσερα
1: που...
0: πυροσβεστικά μου λέει ο φίλος στην Ευκαρπία.
1: Τώρα θα ανέβω και λίγο πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Μπας και φανεί τίποτα, κανένας καπνός.
0: Αποκίνηση πώς είμαστε στο. Έρχεται κόσμος στη Θεσσαλονίκη για νωρίς είναι ακόμα.
1: Τώρα. Εντάξει, κάτι αυτό είναι γιατί δεν είναι προς τα κάτω από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, επειδή βλέπω ότι είσαι κοντά, είσαι εκεί πέρα, βλέπεις τον που την κίνηση. Ναι. Αν μπαίνει προς το. Κανένα αγροτικό τίποτα, κανένα τραχτέρ τίποτα, περιμένουμε τραχτέρ για να έρθουν σήμερα.
1: Α, τέτοια πράγματα όχι.
0: Όχι ακόμα, νωρίς είναι.
1: Δεν φαίνονται τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Τη ζωή στο Μελισσολόι ξύπνησε.

2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Για ελάτε, για περάστε, 10 κρί και ένα τάλιρο.

0: λοιπόν, να καλωσοριστούμε και επίσημα και ραδιοφωνικά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εύη.
1: Εύα.
0: Εύα. Όχι Εύη, είναι άλλο το Εύη, ε.
1: Άλλο το Εύη, άλλο το Εύα.
0: Όπως άλλο Εύα. Το Ελένη και άλλο το Έλενα.
1: Έτσι, σωστά. Εγώ είμαι
0: η Εύα.
1: Η πρωτόπλαστη.
0: Η πρωτόπλαστη.
1: Η πρώτη.
0: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Η πρώτη των πρώτων.
0: Εύα μου, κάτι μας είπαν εδώ πέρα για ένα 4 περιοσβεστικά. Μάθαμε κάτι.
1: Τελικά είναι 5.
0: Είναι 5.
1: Επικοινωνήσαμε μόλις με το γραφείο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία.
1: Είναι όντως ανατολικά στην Ευκαρπία. Δεν είναι οικιστική περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και είχαν πληροφόρηση ότι ξέσπασε φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν πάει 5 οχήματα λοιπόν της πυροσβεστικής μαζί με 12. Πυροσβέστες είναι κατά τη διαδικασία αυτή τη στιγμή της κατάσβεσης. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
0: Ωραία.
1: Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά είμαστε ούτως ή άλλως επιφυλακοί.
0: Πολύ ωραία. Ό,τι καινούριο μαθαίνουμε το λέμε.
1: Βεβαίως.

Άντε ο Μανόλο 6-12 πήρε το ρεκόρ των αγώνων, λέει, από τον Απόντα Ντουμπλάντινς. Ο Ντουμπλάντινς γιατί πήγε αργά το σπίτι και έπεσε παντόφλα. Δεν εμφανίστηκε ο Ντουμπλάντινς. Γεια σου ρε Μανόλο.

Με έφερε ο καημός γυροβολιά. Του λείπα μου καλή σου μέρα. Πολύ καλό αυτό, ε. Επίδομα πρόωρης προέλευσης. Καλό, λες να έρχομαι κατά τις 6.30 όταν πιάνω δουλειά 7. Καλό, καλό. Γιαννάκη, τι μου θύμισες τώρα, ρε φίλε. Πού να εξηγούμε τα παιδιά ότι αυτά τα τραγούδια τα παίζαμε σε βινίλια κάποτε. Παλιά, με Πασόκ. Αλλά ήταν και αλλιώς ο κόσμος τότε.

0: πάμε.
1: Έτσι δες τι ωραία που ήταν τα χιλιάρικα, ιδιαίτερα όταν τα χαλούσες. Καλημέρα και στην Χρυσούλα, καλημέρα στην παρέα. Τι έκπληξη, τα πάμε χθες, πάμε και σήμερα και αύριο είμαστε. Λόγω της έκθεσης και εντάξει, να το μοιραστούμε λιγάκι το βάρος. Θα μου πεις τώρα η έκθεση είναι βάρος? Σχήμα λόγου ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα. Καλημερούδια, καλημερούδια στην παρέα. Κύριε Σοφοκλή, good morning. Στον Αντωνάκη. Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Είναι τα επιδοτούμενα τραγούδια αυτά, ξέρεις, που κάθε φορά πέφτει για ένα τελειράκι, ας πούμε.

0: ελληνικό φίλι. Τι τα θέλω εγώ τα σύννεφα που δεν ξέρω να πετάω. Ε, Μανολάκη. Ωραίο. Τώρα περιμένω ένα σάντρα και να κυκλοφορήσει σε λιγάκι από ένα σιριαλάκι ωραίο κριτικό που δύο μάγκες αγαπάνε την ίδια γυναίκα. Εκεί θα έχει πολύ, πολύ suspense η υπόθεση. Το περιμένω βέβαια, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Έχει ένα ωραίο κριτικό μέσα.
1: Καράβι στα νυχτά με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
0: Αλλά δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθη του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι, μα το ναι, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι.

0: Έξω αστράφτηκε βροντά, κάποιος διαβάτης περπατά χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουν ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα.
1: Εμείς όμως τι κάνουμε, Μανώλη?
0: Και εμείς χορτάτι με τον κάνουμε γλέντια ρε φενέ. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ.
1: Δεν είναι ότι κάνουμε γλέντια μόνο, είναι ότι βάζουμε και ονόματα στα τυριά. Εκεί να δεις πλάκα. Μα είναι δυνατόν να ονομάσει το τυρί κονκορτσόλα, ρε φίλε? Τον Κοντζίλα μου θυμίζει. Τώρα αυτό θα το φας για θα σε φάει, ρε φίλε. Θα τρελαθούμε τελείως. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα, κύριε Κωστά.
1: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Τι κάνουμε?
1: Τι να κάνουμε, να εδώ είμαστε, εκπομπίζουμε σιγά σιγά.
2: Είστε τέλειοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να κάνουμε μια καταγγελία.
1: Κατήγγειλε το.
2: Μένω στους νέους επιβάτες.
1: Νέους επιβάτες, ναι. Κάτσε να βάλω νέους επιβάτες, περίμενε. Βάζουν Χατζηγιάννη και πέρα παίζουν Χατζηγιάννη. Περίμενε λίγο. Πάμε, έλα τώρα, νέος επιβάτες, λέγε.
2: Ναι, εργάζομαι προς το πράκτικο, εδώ στην Πηλαία.
1: Ωραία.
2: Και έχω ένα πρόβλημα στη μέση μου, με έπιασε η μέση.
1: Αμάρε φίλε, και εμένα σήμερα. Άμα μη μου λες για τη μέση, και εγώ έτσι είμαι σήμερα. Το βράδυ πέφερα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Για πες, να βρούμε κανένα κατροσόφι.
2: Πάω στο κέντρο υγείας στη Δέρμης.
1: Ναι.
2: Λέω πως λέγομαι, λέω που μένω. Και μου λέει, το ξέρεις ότι έπρεπε να φύγεις από εδώ και να πας στο Μηχανιώνα, γιατί ανοίγει στη Μηχανιώνα να σε ελέγξουν.
1: Α, να έκανε σέρβις στη Μηχανιώνα.
2: Ναι, έπρεπε να πάω στη Μηχανιώνα, επειδή μένω στην Ασυμβάτη. Αν ήμουν στις Σέρβις και στη Δράμα, τι, πού έπρεπε να πάω? Να φύγω από εκεί και να καταλήξω στη Μηχανιώνα.
1: Α, ναι. Καλά, εσύ που πήγες, εσύ πήγες ας πούμε από τη Μηχανιώνα που πήγες να κάνεις έλεγχο?
2: Στη Θέρμη, παιδί μου.
1: Α, στη Θέρμη πήγε, σε κοντά είσαι, ναι, εντάξει.
2: Ναι, εργάζομαι στην Πηλαία.
1: Mm.
2: Και λέω, κάτσε να πεταχτώ λίγο, ή μια ένεση να μου κάνει, μια βολταρίνη, κάτι να μου κάνει.
1: Ναι.
2: Και όχι.
1: Α, ήξερε κιόλα τι ήθελε, κατευθείαν, του είπε κιόλα τι να σε κάνει.
2: Ναι, αυτό το
1: πριν σε εξετάσουν, ναι, ναι.
2: Α, ούτε με είδε, ούτε τίποτα. Μου λέει, έπρεπε να πα στη Μηχανιώνα.
1: Τι να σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως παίρνω τον Γεωργιάδη εγώ τηλέφωνο και το λύνει το θέμα. Αλλά άμα θες να σου δώσει το τηλέφωνο του, να μην έχεις τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Κατευθείαν παίρνεις τον Γεωργιάδη, μπαμπά με ένα τηλεφωνάκι και το κανονίζουμε αυτό.
2: Το είχε το τηλέφωνο, τον έπαιρνα.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Τώρα μόλις κλείσουμε, αντιπεραστικά και εμένα, δεν μου λες πήρες τελικά τίποτα, έκανες κάτι για.
2: Τίποτα
1: και εγώ. Και εγώ πήρα δύο, βγήκα το πρωί να πούμε κατά τις 3 ώρα ξύπνησα, έψαχνα κάτι φάρμακα, κάτι πράγματα, δεν ξέρω, κάτι βιταμίνες πήρα, κάτι, ό,τι βρήκα από φάρμακα πήρα.
2: Και το ισχύει από την αριστερή μεριά με
1: πονάει. Ναι, μέχρι οδοντόκρεμα κόντεψα να φάω. κάτι να με περάσει η μέση να πούμε, ναι.
2: Είσαι τέλειος.
1: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Μην ξεχάσεις να σου στείλω του Γεωργιάδη το τηλέφωνο. Να του πας λουλούδια όμως, έτσι μην πας έτσι μονάχος σκέτος. Ναι, γεια. Να ρε Βαγγελάκη που λες ότι δεν παίζω εγώ συστημικά τραγούδια. Άκου τραγούδια, αυτό μου αρέσει πολύ του Χατζηγιάννη. Άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ. Τι πιο σωστό. Και εγώ με τη μέση, παιδιά, σήμερα έπαθε ένα λουμπάγκο σαν και αυτό που είχε πάθει η Νοταρά. Όχι ένα, πολλά μαζί, λουμπάγκα. Τι γεράματα βρε γαβγάβ, μην πάρω καμιά πέτρα τώρα. Γαβγάβ, γεράματα. Γεράματα είναι του Βενιέριου, γεράματα. Γεράματα, ξενταρίζει ο άνθρωπος. Χθες συζητούσαν να πούμε, μέχρι και η Βιργινία μπήκε στο πνεύμα. Ρωτούσε το Σοπασί, εκεί κόντεψε να πέσω από το τιμόνι. Ρωτούσε το Σοπασί προχθές με τα συντάξιμα τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή ΔΕΘ έχει ξεκινήσει. Στο επίκεντρο οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία με ορίζοντα το 2030. Απροσπέλαστο σήμερα από τις 3 το μεσημέρι θα είναι το κέντρο της πόλης. Κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί μέχρι αργά το βράδυ, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη, Ευκλήδης. Από το Μετρό Θεσσαλονίκης. Σε κλειό 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ με drones και αστυνομικά οχήματα θα βρεθεί σήμερα το κέντρο της πόλης. Με 6 συγκεντρώσεις και πορείες να είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα και μετά. Ήδη σε όλο το κέντρο εφαρμόζονται κυκλοφοριακά μέτρα, ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην κίνηση όλων των οχημάτων. Φέτος ο σχεδιασμός της αστυνομίας για την επιτήρηση προβλέπει τη χρήση drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης και θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα, ακόμα και μέσα σε στενά. Όπως αναφέρουν οι ψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάς, δεν θα σηκωθούν φέτος ελικόπτερα για την εποπτεία των συγκεντρώσεων. Στη ΔΕΘ και στο Βελίδιο θα υπάρχουν τα μέτρα φύλαξης και πρόληψης με μηχανήματα X-ray και μαγνητικές πύλες. Ενώ αστυνομικοί με κλούβες της αστυνομίας θα είναι παραταγμένοι σε όλους τους γύρω χώρους. Στο κέντρο επίσης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, τα λεγόμενα Έαντας και Άβρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί. Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές την απάντηση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, επαναφέροντας στο επίκεντρο τη διαφοροποίηση που, όπως υποστηρίζουν, υπάρχει ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και στο γραπτό κείμενο που διανεμήθηκε στη συνέχεια. Όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές. Είπαμε και μια υπερβολή για να περάσει η ώρα. Έτοιμα για να υποδεχθούν εκατοντάδες μαθητές είναι τα δύο καινούργια σχολεία που κατασκευάστηκαν μέσω ΔΙΤ στην Πολύχνη και στην Ευκαρπία στον Δήμο Παύλου Μελά. Παρουσία των Υπουργών Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη και της Δημοτικής Αρχής Παύλου Μελά, όπως και του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Χρήστου Δήμα, πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι τα εγκαίνια στο πρώτο Λύκειο Πολύχνης και στο Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, στην κορυφή του κόσμου, στο στίβο, ανέβηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, κατακτώντας την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και παίρνοντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, βάζοντας τέλος στην πενταετή κυριαρχία του Αρμάντου Μπλάντις. Η αναμενόμενη μονομαχία με τον Αρμάντου Μπλάντις δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς ο Σουηδός Σταρ ένιωσε σφίξιμο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα για προληπτικούς λόγους.
5: Καιρός για Sigma Office.
6: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια, η άνεμη έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 33, στις Σέρες 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρα και στα Γιαννιτσά η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρί ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Άντε, ξυπνήσαμε για τα καλά. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε γιατί χτυπάνε.
1: Ναι, καλημέρα, μπορείς να μου πεις πώς λέγεται αυτό το τραγούδι?
0: Το τραγούδι λέγεται Βάσανα γλυκά δεμένα.
1: Ωραία,
0: από την Αλεξίου να είσαστε καλά.

Θανασάκη, και εσύ από μέση υποφέρεις. Τι γίνεται τώρα το καιρό, το τελευταίο καιρό επιδημία έπεσε. Από κουνούπι περιμέναμε, από μέση μας βγήκε. Τι άτιμο πράγμα η μέση όμως, ε. Σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν είναι να πεις πήγα να σηκώσω κάτι, ας πούμε, ή ζωρίστηκα σήμερα. Τίποτα. Εκεί στα καλά καθούμενα πήγες να πάει στο το χαρτάκι που έπεσε κάτω. Τσακ, μπαμ. Γεια σας. Φλάτζα κεφαλής που λένε. Αλλαγή τσιμούχας.

0: Καλά γεράματα λέει μου. Αχ εσύ με το καλό το λόγο στο στόμα είσαι πάντα. Τι γεράματα καλέ να πούμε τώρα. Γεράματα εμείς τώρα νέα παιδιά, παρακαλώ.
1: Παρπαγιάννη, δύο πράγματα.
0: Έλα.
1: Πρώτον, για τη μέση, μπορεί να σηκώσει και ένα πακέτο τσιγάρα και να σε πιαστεί. Αν δεν σε πονάει στη σπονδυλική στήλη μέση και σε πονάει δεξιά ή αριστερά, πρέπει να τρίψεις εκείνο το χέρι από τη μέσα πλευρά. Σε πονάει δεξιά, παράδειγμα, από τη μέσα τη μεριά το χέρι, που είναι από τον, από τον καρπό μέχρι τον αγκώνα,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να το βάλεις σε χλιαρό νεράκι.
0: Αχα.
1: Με το σαπούνι το άσπρο, το θυμάσαι και εκεί που τα
0: καλά, σοβαρά μιλάς, βέβαια το θυμάμαι.
1: Ναι, με εκείνο εκεί να το, μέσα στο νερό να το τρίψεις και μετά θα το βγάλεις, θα το σκουπίσεις και θα το θα τρίψεις, θα βάλεις λαδάκι ελαιόλαδο καλό,
0: ναι.
1: Να το τρίψεις κυκλικά για να ξεπιαστεί από εκεί το νεύρο.
0: Δεν θα, λέω και κάτι παράλληλα, μόνο αυτό θα κάνω, δεν θα λέω να ξόρκερα κάτι.
1: Θα το τρίψεις κάποιος που να ξέρει να τρίβει, θα το τρίψεις καλά. Όσο πιο πολύ τα αφήνεις, τόσο πιο πολύ πετρώνει ο πόνος και θέλει πολλές φορές τρίψιμο να το κάνεις, ένα αυτό. Και δεύτερον, ένα πολιτικό σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας, στο που μίλησε προχθές, λέει θα καταργήσει το τέλος επιτηδεύματος.
0: Ναι.
1: Πώς θα το καταργήσει από τη στιγμή που καταργήθηκε?
0: Με ένα νόμο, θα το καταργήσει.
1: Καταργήθηκε.
0: Α, καταργήθηκε.
1: Όταν βγήκε ο Μητσοτάκης, είπε θα καταργήσει.
0: Άρα σωστά λέει.
1: Σε δύο δόσεις. Το κατέργησε την πρώτη δόση, την επόμενη χρονιά δεν το κατέργησε. Έκανε 2-3 χρόνια και φέτος, επειδή έχω ταξί,
0: ναι.
1: Φέτος κάναμε. Πόσο λένε, φορολογικές δηλώσεις, καταργήθηκε το τέλος επιτιδεύματος.
0: Θα τον πάρω να του το πω.
1: Να τον ενημερώσει.
0: Θα τον πάρω. Θα τον πάρω εγώ τώρα, Αλέξη. Έχω το τηλέφωνο, τον πάρω, τον πω.
1: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Πινόκιο, ο Αλέξης.
0: Έτσι, αγόρι μου, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Αυτό με το κοστολόγημα και καλά, πόσο κάνει και πόσο ράνει, μου θυμίζει εκείνο το που πήγε ο Κωνσταντίνου να πάρει προφιτερόλ. Το θυμάσαι το προφιτερόλ, γιατί είναι το προφιτερόλ εκείνο πόσο, 8 ευρώ. Γιατί 8 ευρώ, λέει, γιατί 8 δραχμές, λέει, γιατί είναι special, είναι το special, είναι 8 δραχμές θέλει ο άλλος και τελικά καταλήξαμε στο ένα γλυκί βαρύ.
2: Θα σκάψω τον ηρυδανό.
0: Ωραίες οι κοστολογήσεις, πολύ το χρήμα. Και όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Μπός, πολλές γυναίκες γύρω μας, καμιά για μας δεν υπάρχει.

16 λεπτά μετά τις 8 στη Θεσσαλονίκη. Σάββατο σήμερα, 5 του Σεπτέμβρη. Ανοίγει η έκθεση. Καλωσορίζουμε όλους τους επισκέπτες, όλους όσους είστε στο δρόμο και έρχεστε προς την πόλη μας. Welcome. Willkommen που λένε και οι Γερμανοί. Καλώς ορίσατε.

Παναγιωτάκη, για πέρα λίγο εκεί από μπροστά από το Βελίδιο να δούμε το, εκείνο το ωραίο το δέντράκι, πώς το λένε, το αναρριχόμενο, όχι το αναρριχόμενο, πώς λέγεται αυτό, το φράχτης, το φυτό φράχτης, το κουρέψανε για ή να κουρευτώ ακόμα.

0: Ειδήσω, μας είπε η Εύα προηγουμένως ότι έχουμε και δύο αύρες, έτσι λέγονται αυτές, είναι αύρες. Μην απάξουμε καμιά φωτιά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Για να προλάβουμε να τις σβήσουμε γρήγορα.
1: Έλα, πάμε.
0: Αν με έχει χτυπήσει αύρα, η πρωινή ναι. Αυτή τη πολιτική προστασία δεν ξέρω τι είναι, δεν με έχει χτυπήσει. Ακόμα δόξα τω Θεώ δηλαδή. Και εύχομαι να μην με χτυπήσει. Γιατί μια φορά χτύπησε το χέρι μου με το πιεστικό, κατά λάθος δηλαδή, και είδα την κλίκα. Εύα μου, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Εύα, έτσι, Εύα.
2: Εύα, έτσι. Ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπες και εσύ πριν και έχουμε και αυτή την ενημέρωση από την Τροχέα ότι έγιναν πάρα πολλές, μάζεψαν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα χερανοφόρο οχήματα της αστυνομίας.
0: Από τις παρακείμενες οδούς εκεί που πρέπει
2: να... οδούς, ναι, είναι κλειστό όλο το κέντρο. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει το λάθος κάποιος ούτε να αφήσει για στάση ούτε για στάθμευση το αυτοκίνητο πουθενά. Ναι.
0: Τα πάρκινγκ δουλεύουν όμως.
2: Τα πάρκινγκ δουλεύουν κανονικά βεβαίως. Και μια σχετική κίνηση θα υπάρχει πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρχει μέσα.
0: Και προφανώς μπορεί να κλείσει ένας δρόμος, να ανοίξει ένας άλλος, γιατί περιμένουμε.
2: Έτσι ακριβώς. Ακόμα είναι λιγάκι υπό εξέλιξη τα γεγονότα.
0: Να δούμε λιγάκι πριν το ή μετά το δελτίο διαφημίσεων, να δούμε λίγο πώς ξεκινάει το. Γιατί έχουμε πρόγραμμα τώρα, δεν πάμε έτσι κουτουρού. Αρχίζουν οι διαδηλώσεις με πρόγραμμα. Δηλαδή, τι θα ζήσεις στις 11 η ώρα, τι θα ζήσεις στις 12 κτλ. Μην σας αφήσουμε ανημέρωτους, να μην ξέρετε τι γίνεται. Θα τα δούμε σε λιγάκι αναλυτικά. Με τη φωτιά είχαμε κανένα νέο τίποτα εκεί στην Ευκαρπία?
2: Δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα.
0: Δεν φάνηκε ανησυχητικό πάντως.
2: Ναι,
0: εντάξει, ωραία. Αν κάτι νεότερο υπάρχει, εδώ θα είμαστε και θα σε ενημερώνουμε. Να καλωσορίσουμε άλλη μια φορά όλους τους επισκέπτες που είναι πάρα μα πάρα πολλοί. Μόνο η αστυνομική είναι 3.500. Άμα βάλεις και τίποτα συγγενείς που ήρθαν μαζί, λόγω εμπειρίας δηλαδή. Κανένα σύντροφο, καμιά γυναίκα, κανένα παιδί. Γιώμωσε η πόλη.
3: Και σου μιλάω.
4: Παρκάρω το χήμα και σου.
0: Και μην ξεχνάτε βέβαια περίπτερο 16 και stand 1. Το περίπτερο του στάτους είναι πανέτοιμο. Ήδη κάναμε χθες τα πρώτα δοκιμαστικά. Σήμερα θα μετά τις 10 θα ξεκινήσουν από εκεί οι εκπομπές. Είναι λίγο ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είναι που λένε. Άλλη μια μέρα χαμένη που λέμε, αλλά θα το υποστούμε και αυτό για άλλη μια φορά. Εχθές ξεκίνησαν οι αστυνομικοί. Νομίζω πως το έχω ξαναζήσει αυτό. Κάπως έτσι ξεκινάμε κάθε φορά την έκθεση. Αστυνομική πρώτα. Και περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις και διαδηλώσεις.
4: Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω. Τι ζητάω.
0: Τώρα ρε Γιώργο, πού να ξέρουμε πού πάνε τα αυτοκίνητα? Θα πάρεις την Τροχέα και θα πεις την πινακίδα και θα σου πει πού έχει πάει. Αναλόγως τώρα που υπάρχουν, όταν τα μαζεύουν τα αυτοκίνητα, τα πηγαίνουν σε ειδικούς χώρους τα οποία τα σταθμεύουν. Ξέρω έναν χώρο εκεί στην Ευκαρπία, επάνω, αν δεν κάνω λάθος. Στο στρατόπεδο του Καρατάσου. Σίγουρα έχει και άλλα μέρη τα οποία μαζεύονται τα αυτοκίνητα τα οποία σηκώνονται με τα γερανοφόρα και μετά πρέπει να πληρώσεις αδρά για να το πάρεις τσουρούκ που λένε. Τσουρούκ σημαίνει πίσω στα γερμανικά. Μάθε ένα γερμανικό, ρε φίλε.

Δημήτρης λέει, εγώ πάντως λέει, είμαι στην Εθνική Αμήνης, μια χαρά παρκαρισμένα έχει λέει, σε όλο το μήκος των... της ασχέτως της Κορδέλες. Λέει, καλά, είναι, αυτός είναι στο μαγαζί απέναντι, είναι, μέσα είναι, καταλάβες, το έχει παρκάρει μπροστά, είναι, έχει το νου του δηλαδή, σε επιφυλακή είναι. Μόλις δει πολιτσμάνο, τσακ, βγαίνει έξω και λέει, συγγνώμη κύριε αστυνόμη, το παίρνω να πούμε, γιατί τώρα έφερα τη γυναίκα μου έφερα. Ναι, κάτι θα βρούμε να πούμε. Από δικαιολογίες, άμα ψάξεις το συντεχνητήριο νοημοσύνη, πες, γράψει να πες, θέλω να δικαιολογήσω τα λάθη μου. Σου βγάλει δικαιολογίες άπειρες.

0: Και πού να τα πάμε τόσα αμάξια? Τι να, πού να τα πάμε τώρα? Αυτά είναι και λίγο πρόβλημα. Κάπου πρέπει να τα βάλουμε. Δηλαδή είναι και κάτοικοι, είναι και αυτοί, είναι και εκείνοι. Πού ο συνταξιούχος που το έχει παρκαρισμένο, το έχει παρκάρει από το 84, είναι παρκαρισμένο εκεί στην Αγγελάκη το. Ο παππούς το έχει παρκάρει το 84, από τότε δεν το έχει πάει. Μόνο πάει, το βάζει καμιά φορά μπρος, μπαίνει λίγο μέσα, κάνει πως οδηγάει και το έχει εκεί παρκαρισμένο. Από το 84 σου λέω, το έχω τσεκάρει. 1984. 98 χρονών είναι ο άνθρωπος, τι να κάνει. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, μια χαρά, ό,τι γίνεται
1: σήμερα
0: ακούγεται.
1: Μιλάει ο Μητσοτάκης στην έκθεση.
0: Σήμερα, ναι, σήμερα, όχι, σήμερα θα μιλήσει, πρώτη μέρα, δεν, νομίζω, σήμερα, δεν ξέρω, θα τα δω, θα τα μάθουμε τώρα, θα μας τα πει η Εύασα λίγο.
1: Πήρα, εγώ πήρα, αδερφέ,
0: ναι,
1: θα σε πω γιατί ακούω συνέχεια που μιλάτε και λέτε για το ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Για μένα, εγώ εμένα λες.
1: Εμένα λέτε,
0: ακούστε λίγο. Σας παρακαλώ, αν θέλετε, λίγο κάνουμε
1: διάλογο. Όταν λέω μιλάτε, εννοώ με τους σαν και εμένα που παίρνουν τηλέφωνο, αυτό λέω.
0: Εγώ προσωπικά το κάνω αυτό, λέτε?
1: Όχι.
0: Α, όχι για μένα, για άλλους θέλεις να μιλήσεις. Α, μπράβο, για να συνεννοηθούμε.
1: Παίρνουν τηλέφωνο και τους μιλάς και εσύ αναγκαστικά κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι, ρε παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάντησαν τη χώρα μου έτσι πως την κατάντησαν.
0: Τι έχει η χώρα σου?
1: Τι έχει η χώρα μου?
0: Ναι.
1: Η χώρα μου δεν έχει τίποτα ακριβώς.
0: Α,
1: τίποτα.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Είχε, συντάξεις είχε, τώρα δεν έχει τίποτα.
0: Πότε είχε συντάξεις?
1: Ορίστε.
0: Πότε είχε συντάξεις, λέω?
1: Είχε από τότε που ήρθε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος έδωσε κάποια λεφτά τα οποία και αυτά ήταν δανεικά.
0: Το 81 λέτε.
1: Το 81 και μετά, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε τώρα σε αυτή την εποχή. Και εκεί που ήμασταν καλά, βλέπετε ότι ο κόσμος είναι δύσκολα. Τι να σας πω τώρα για το πετρέλαιο, για το αέριο, για τα φαγητά, για... Δεν φτάνουνε.
0: Δεν φτάνουνε.
1: Λοιπόν, και τώρα λέμε να πούμε, και βλέπω στην τηλεόραση, ο ένας λέει απατεώνα τον άλλον. Δηλαδή βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, κλείνει στα απατεώνες. Βγαίνει το ΣΥΡΙΖΑ, λέει όχι, εσείς θα τα φάγατε. Δηλαδή και κάθεται ο κόσμος και ασχολείται με αυτά τα κόμματα.
0: Τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη σας
1: για να... Να δούμε, ρε παιδιά, έναν άνθρωπο, έναν ηγέτη που να αγαπάει αυτή τη χώρα, δεν ξέρω ποιος είναι.
0: Αγάπη θέλει.
1: Εσύ κατέβα ο ίδιος, άμα είσαι ωραίος και σωστό, κατέβα να ψηφίσουμε.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Καταλαβαίνω. Ούτε ηρωνικά.
0: Όχι, καταλαβαίνω. Θέλετε κάτι διαφορετικό από αυτά τα...
1: Διαφορετικό που να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάει άλλο. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν τα σκεφτόμαστε, τα παιδιά σου. Τα παιδιά μας.
0: Καλώς, κύριε μου, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θέλει κάτι διαφορετικό άνθρωπο, δεν έχετε άδικο. Κάτι διαφορετικό που να έρθει, ξέρω εγώ, από κάπου. Αυτό το διαφορετικό, βέβαια, όλοι το ψάχνουμε. Είναι αυτή η ανάγκη την οποία έχουμε για να γίνουμε καλύτεροι με έναν μαγικό τρόπο, με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλει λίγο δουλειά, βέβαια, το θέμα. Εγώ, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, έτσι, δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητα των ανθρώπων, ούτε με την διακυβέρνηση των ανθρώπων, γιατί η διακυβέρνηση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι όμως προς τη βλάβη του. Για να κάνει κάτι καλό ένας, ας πούμε, στον άλλον, θα πρέπει να είναι αλλού το... Αλλά αυτά είναι πολύ φιλοσοφημένα πράγματα. Τώρα μην τα ψάχνετε, ραδιοφωνικά δεν ακούγονται και καλά. Εμείς σε αυτό το δρόμο ξεκινήσαμε. Έτσι την πάμε τη ζωή μας τώρα. Και όπου βγει, θα φύγει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, θα είναι καλύτερος, θα είναι χειρότερος. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Πάντοτε περιμένουμε για κάτι καλύτερο. Το καλύτερο ταξίδι είναι πάντοτε το επόμενο. Όπως και το λιμάνι.

0: Έχει ανάγκη ο κόσμος για κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Έτσι γίνεται πάντα.
1: Μες στα σπλαγνά μου κρύφα σε μεγαλώνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε δεν το θέλουμε. Πάντοτε θέλουμε αυτό που δεν έχουμε. Αυτό που θα θέλαμε να έχουμε. Είναι μια διαδικασία παλιά, αρχαία. Πάμε σε διαφημίσεις. Μια γραμμή τελευταία και διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Πάμε για το καλύτερο, αλλά πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι. Γιατί ρε παιδιά πάμε από το κακό στο χειρότερο? Δηλαδή από το κακό στο χειρότερο τώρα θα μπορούσε. Δηλαδή, ακούω συνεχώς μερικούς να λένε τι καλά που πάμε και κάποιους να λένε πάμε χάλια. Δηλαδή κάτι διάμεσο δεν υπάρχει. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, ήμασταν πιο χάλια. Θέλουμε να γίνουμε
2: δεν
0: καλύτεροι.
2: Υπάρχει δεν υπάρχει. Θα δεν υπάρχει. Βουλγαρία θα γίνουμε. Η φτωχή και η πλούση τέλος. Δεν θα υπάρχει μεσαία τάξη. Όπως άρχισε και δεν υπάρχει.
0: Καλά, σε αυτό. Νομίζω πως αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό τώρα, δεν είναι καινούριο.
2: Αυτό, ναι. Αυτό, Βουλγαρία θα γίνει.
0: Αλλά, αλλά και πάλι το πλούσι, κοίταξε, το πλούσι είναι σχετικό, δηλαδή θα είμαστε εμείς που τη βγάζουμε και λες δόξα τω Θεώ τη βγάζουμε ας πούμε για παράδειγμα, είμαστε μεροδούλοι μεροφάει δηλαδή στην ουσία και θα υπάρχει και ο άλλος που δεν ξέρει τι θα κάνει, ναι εντάξει, αυτό θα μπορούσε να συμβεί, ναι, αυτό συμβαίνει, αλήθεια είναι αυτή. Σε πολλές των περιπτώσεων συμβαίνει. Τα πρωινά παιδιά, πέρα από το ότι πρέπει να αποσυρθώ για προσωπικούς λόγους, θα είμαστε απογευματινά. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ένα διαλυματάκι.
2: Ναι. Η μέρα μας χάλασε.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα μην το παίρνετε. Εδώ είμαστε, απογεύματα της Κυριακής.
2: Χρόνια.
0: Το ξέρω παιδιά, το ξέρω που με ακούτε και εμένα, μου λείπει το πρωινό, αλλά θα το περάσουμε μαζί. Το περάσουμε μαζί όλο αυτό. Έτσι. Την αγάπη μου, να σε καλά, καλό πρωινό. Τις Κυριακές τα πρωινά θα είμαστε εδώ, τα απογεύματα 7 με 9.
1: Στα σπλαγνά μου κρύφα σε μεγαλό.
0: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break.

0: Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9:30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

0: Θα έρθει ο Απρίλης. Από 1η Απριλίου άκουσα. Άρε Απρίλη ψεύτη. Ψεύτη που λέμε στο χωριό μου, λέμε Απρίλη ψεύτη. Βαγγελάκη, άρε φίλε, τι έχει να γίνει. Τρεις σοκολάτες κύριε Στέφανε, από τον Απρίλιο. Από την καλή τη μαρμελάδα κύριε Στέφανε, από πρώτη. Άρε από 1η Απρίλη τι έχει να γίνει. Το γλεντήσουμε στο σπίτι.
1: Του παραδείσου λεμονιά.
0: Δεν μακριά ο Απρίλης, τι έμεινε να πούμε. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, μετά λίγο Χριστούγεννα. Ο Φλεβάρης είναι και μικρός. Μετά τι είναι, ο Μάρτης είναι. Μάρτης και μετά Απρίλης, ρε φίλε. Τι. Άμα σηκωθεί στις άκρες των ματιών, την είδε την αύξηση. Τι λες τώρα.
1: Βγάλω πάλι τα φτερά. Σπασί αγάπη.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει ο Ιωάννης, πάρα πολύ σωστά, δεν είναι μόνο η Ελλάδα με προβλήματα, αλλά όλη η Ευρώπη. Γιατί ρε παιδιά, η Ευρώπη έχει προβλήματα? Τι προβλήματα έχουμε? Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Φλεβάρης και Αφλεβής, η καλοκαίρι θα μιλήσω.
0: Άσχετο, ναι.
2: Λοιπόν, πρώτη φορά, ας το πω έτσι εντός αγωγές, χάθηκα το καλοκαίρι.
0: Γιατί ρε αγόρι?
2: Όσο μ' άρεσε το καλοκαίρι, τώρα δεν το θέλω.
0: Γιατί ρε βάζω γεράματα?
2: Να κάθεις και να υδρώνεις. Άστα,
0: ενώ τα άλλα τα καλοκαίρια όμορφα, δροσερά που ήταν παλιά, βλέπεις Μητσοτάκης, τα κατέστρεψε όλα να πούμε.
2: Οι ακραίες συνθήκες.
0: Ποιες ακραίες συνθήκες, βρε Σιγόλη μου? Δεν έκανε ούτε σαραντάρια, δεν έκανε. Δυο μέρες έκανε καλοκαίρι.
2: Για εμάς 38 και 39 είναι ακραίες.
0: Και εσύ τώρα 46 έκανε στη Λάρισα κάποτε να πούμε. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε να μας.
2: Σε πήρα για να σου πω κάτι άλλο.
0: Α, και λες αυτό. Πάντοτε αυτό το πράγμα που παίρνετε και λέτε άλλο από αυτό που θέλετε είναι παράξενο.
2: Εντάξει, τώρα έτυχε επειδή είπε Φλεβάρι και.
0: Τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
2: Κάθομαι στον μπαλκόνι, φίλε, πίνω τον καφέ μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Και απολαμβάνω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Τέτοιο ρεπερτόριο είχα πολλές μέρες.
0: Είμαι απολαυστικός, ναι, έχω επιστρέψει να πούμε και έχω πάει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, με έχω ρυθμίσει, ναι.
2: Εκείνα τα κουλτουριάρικα, τα έτσι, τα αλλιώς, σήμερα δεν το είδα και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
0: Μη χαίρεσαι πάρα πολύ, μη χαίρεσαι πάρα πολύ. Δεν είμαι εγώ, σήμερα είμαι έτσι. Αύριο πάλι τα ίδια θα είμαι. Δεν αλλάζω.
2: Εύχομαι σε όλους μια καλημέρα, καλή συνέχεια. Σε ό,τι και αν κάνετε.
0: Άντε, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, ωραίες ευχές. Πάμε μια γραμμή ακόμα. Χάσαμε τον πελάτη, ρε Γόλη, μια ώρα με τις ευχές να πούμε. Χάσαμε τον πελάτη.

0: Για να ακούσω μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Γεια σου Κωστά.
0: Γεια σου, λίγο σύντομα γιατί περιμένουμε ανταπόκριση. Αν θέλετε, καλή σας μέρα. Ναι, καλή μου, ναι.
1: Κώστα, μου χάλασες όλη τη ρουτίνα της ζωής μου.
0: Γιατί βρε κορίτσι μου, τι έκανε.
1: Είναι όμορφη, όχι, δεν μπορώ χωρίς.
0: Έλα
1: τώρα. Ακούω το πρωί. Όχι, δεν γίνεται τώρα εγώ να ξυπνάω η ώρα 9.
0: Και εσύ τώρα.
1: Από βαρεμάρα, όχι, συζητήστε το και με το κανάλι.
0: Θα το συζητήσουμε με το κανάλι, μην ανησυχείς.
1: Δεν παρακαλώ ρε Κώστα, με χάλασες όλη 5 ώρες οικονόμουν.
0: Θα σε παίρνω τηλέφωνο το πρωί και εγώ ξυπνάω να πάω στη δουλειά.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω έτσι. Θέλω να σε ακούμε όλοι.
0: Δεν θέλει. Εντάξει,
1: σε
0: γλυκά.
1: Σέβομαι, σε εκτιμώ πάρα πολύ Κώστα, γι' αυτό και το
0: εγώ,
1: λέω.
0: Και εγώ το εκτιμώ γλυκά με αυτό που κάνετε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή φιλιά σας πολλά, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
2: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Άντε, μια μεγάλη καλημέρα. Καλώς και από εδώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα.
2: Κώστα, τώρα αυτό που θα πω δεν είναι δική. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι να πάω στην Κυρακούλα.
0: Άντε πάλι με την Κυρακούλα.
2: Ναι. Καφέ. Δεν είναι δική αυτό.
0: Αδικία είναι, γλυκιά μου, αδικία. Άντε, καλή σου μέρα, πήραμε και ένα μπράβο πρωί-πρωί. Αδικίες, πολλές αδικίες στον κόσμο. Όλοι οι αδικημένοι ενωθείτε. Σήμερα αν ενωθούν οι αδικημένοι, λέει, έχει να γίνει τις αδικίες στο κάγκελο σήμερα.

0: Αναμάν, δεν χρειάζεται εδώ πέρα. Λεοντής Μαχαιράς, πού βρίσκεται? Περιμένουμε να μας ενημερώσετε, κύριε Λεοντή. Έχουμε στείλει τους αντιπροσώπους μας όξο για να δούμε τι γίνεται. Τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να έχουμε μια αποτύπωση της εικόνας της σημερινής, γιατί περιμένουμε πράγματα, έτσι. Να πούμε άλλη μια φορά, και θα το λέμε αυτές τις μέρες, δηλαδή και σήμερα και αύριο, ένα μεγάλο καλωσόρισμα να στείλουμε σε όλους τους επισκέπτες, έτσι. Καλά, καλή μέρα και σε εσάς, βέβαια.
1: Κουρλιάζαν τα ραδιόφωνα, έρχονται μέρες πείνας.
0: Οι οποίοι έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι, πολλοί ήρθαν από Αθήνα, έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, για να μας επισκεφθούν. Θέλουμε να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να δείξουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έτσι, παιδιά, λίγο, πώς το λένε τώρα, έχουμε επισκέψεις σήμερα, να πούμε. Λίγο κρατήστε τα προσχήματα, να πούμε, να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. Συμπολίτες είμαστε όλοι, συνέλληνες, ε! Γεια σου Χάρη μου, καλή σου μέρα. Πρωινό με τον Άρη τον Παπηδάκη καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8.

0: Καινούργιες εποχές θα έρθουν καινούργιες.
1: Πάμε, πάμε να πάρουμε πληροφορίες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Εύα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γαβρίλ.
2: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, ναι. Γαβρίλο μου, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
3: Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να ξέρουμε για την σημερινή ημέρα και συγκεκριμένα, Γαβρίλ, για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
2: Έτσι ακριβώς, Εύα. Σήμερα είναι μια έτσι πολύ σημαντική ημέρα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης μας και ο Πρωθυπουργός είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη από χτες. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ή να γνωστοποιήσουμε για όσους δεν το γνωρίζουν ότι χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε στα εγγένεια της πτέρυγας κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Ήταν μια πολύ έτσι συγκινητική τελετή των εγγενείων, γιατί ήταν και μια ασθενής εκεί η οποία είχε στείλει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για τις δυσκολίες και για την κατάσταση της υγείας της εξαιτίας του γεγονότος ότι τέλος πάντων δεν υπήρχαν υποδομές υγείας. Οπότε ο Πρωθυπουργός μαζί με το Επιτελείο του και το Υπουργείο Υγείας ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία και ήταν η ίδια η ασθενής χθες μαζί με τα άτομα τα οποία εγγενίασαν αυτήν την πτέρυγα, με ένας πολύ σημαντικός τομέας υγείας. Στη συνέχεια ο κ.
3: Πρέπει να
2: ήταν
3: συγκινητικό αυτό, έτσι.
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, ναι. Και κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεων τον Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτήν την στιγμή. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, πραγματικά, Εύα. Και μετά από εκεί έφυγε στους Αμπελόκηπους, όπου έδωσε τον παρόν στην τελετή θεμελίωσης του βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι είναι μεταξύ των Αμπελοκήπων της Μενεμένης και του Ευόσμου σε εκείνο το σημείο.
3: Και αυτό πολύ σημαντικό έργο προβλέπεται να είναι.
2: Προβλέπεται να είναι ένα κόσμημα, ένα στολίδι για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
3: Βέβαια.
2: Και έπειτα εγγενίασε και το 5ο Δημοτικό Σχολείο, που είναι λίγο έτσι σε κοντινή απόσταση από το σημείο αυτό. Και εκείνο ήταν μέσα στα 16 σχολεία που εγγενιάζονται και έτσι έγινε η ανέγερσή τους με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Τώρα, για σήμερα, για να έρθουμε λίγο στα σημερινά.
3: Για να δούμε για τα σημερινά, ναι.
2: Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά με τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ σήμερα το πρωί. Τώρα εικάζουμε και οι πληροφορίες μας λένε γύρω στις 10 θα γίνει αυτή η συνάντηση. Εγώ υπολογίζω και λίγο αργότερα.
3: Ναι, όλα αυτά πηγαίνουν λιγάκι πίσω τώρα εξαιτίας των ημερών. Είναι γεγονός.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε τέλος πάντων 10 και μισή ενδεχομένως να ξεκινήσει η συνάντηση, να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη διοίκηση της ΔΕΘ. Είναι και ο καθιερωμένος αγιασμός για τα εγγένεια που γίνεται και αυτός το πρωί. Και θα ακολουθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού και θα ακολουθήσει φυσικά η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε περίπτερα που έχουν προετοιμαστεί, σε όλα τα περίπτερα είναι έτοιμα φυσικά, θα ακολουθήσει η επίσκεψη στα περίπτερα της ΔΕΘ μαζί με τους συνεργάτες του, μαζί με έτσι, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.
3: Υπουργούς έχουμε όλοι, σήμερα, ναι.
2: Είναι σχεδόν όλοι οι υπουργοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, υφυπουργοί. Είναι πολύ μεγάλο το κλιμάκιο, είναι σχεδόν όλοι.
3: Ωραία.
2: Οπότε μέχρι το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων θα επισκέπτεται τα περίπτερα της ΔΕΘ και το απόγευμα έχουμε την ομιλία για τα εγγένεια της, για τα επίσημα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7.30 ξεκινάει αυτή η εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στις 8 αναμένεται και η πολυσυζητημένη ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου και εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα έτσι ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος της επόμενης τετραετίας, αλλά και κάποια μέτρα τα οποία αναμένεται να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
3: Γαβρίλ, έχουμε διαρροές ως προς τις...
2: Είχαμε κάποιες διαρροές, οι οποίες τις είδαμε χθες το βράδυ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είχαμε κάποιες διαρροές που αφορούν στον κατώτατο μισθό, ο οποίος από ό,τι λένε πληροφορίες του συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης, αναμένεται ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ότι ο κατώτατος μισθός από 1η Ιανουαρίου θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Το Τώρα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία αντίδραση φυσικά από κυβερνητικές πηγές. Κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και θα τα κρατήσουν μέχρι και τις 8 και κάτι εκτιμώ. Ναι, δεν πρόκειται νομίζω να έχουμε κάποια αντίδραση περί αυτού. Μένει να φανεί λοιπόν αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και είπαμε 7.30 βελίδιο και 8 ξεκινά η ομιλία του. Και έχουμε φυσικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, δεν τελειώνει σήμερα, θα είναι και αύριο στη Θεσσαλονίκη.
3: Θα τα πούμε και τα αυριανά. Πες μας λίγο έτσι εν συντομία τι αναμένουμε και τι προβλέπετε να υπάρχει από την πλευρά των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σήμερα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού.
2: Σήμερα είναι επίσης μια απαιτητική μέρα για όσες και όσους αναμένεται να κινηθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ειδικά. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε ήδη σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την περασμένη Πέμπτη, σε πιο ήπιο βαθμό βέβαια, δηλαδή...
3: Κλιμακωτά πήγανε, ναι.
2: Ναι, αλλά από σήμερα, ειδικά όσο περνάει η ώρα και φτάνουμε προς το μεσημέρι, το κέντρο της πόλης θα είναι απροσπέλαστο. Θα έχουμε κλειστούς δρόμους, κεντρικούς δρόμους κλειστούς, έτσι... Θα δυσκολευτεί πολύ η κατάσταση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν. Μιλάμε για την Εγνατία, για τη Τζιμισκή, για τη Λεωφόρο Νίκης, για την Πολυτεχνείου. Μιλάμε όπως καταλαβαίνετε για πάρα πολύ κεντρικούς δρόμους. Λεωφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου και τροποποίησης και στην Αγίου Δημητρίου. Δηλαδή είναι έτσι σε πολύ μεγάλη κλίμακα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων. Δεν το συζητάμε για στάθμη και στάθμευση, έχει ήδη απαγορευτεί από τις προηγούμενες ημέρες, οπότε θα είναι και έτσι πολύ ισχυρά τα μέτρα και της τροχέας. Γι' αυτό το λόγο δεν παρκάρουμε στους κεντρικούς δρόμους, ούτε στην Αγγελάκη, εννοείται ούτε και στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκη, στην Εγνατία, δεν παρκάρουμε, δεν επιτρέπεται η στάθμευση, ούτε και η στάση. Θα υπάρχουν γερανοί όπου θα απομακρύνουν και τα οχήματα αυτών οι οποίοι σταθμεύουν σε αυτά τα σημεία. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και όπως τονίσαμε και ήδη από χτες, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να κινηθούν προς το κέντρο, θα πρότεινα μετά τις 3 το μεσημέρι να το αποφύγουν.
3: Σωστά.
2: Τώρα,
3: Γαβρίλη, παραμένει στις επάλξεις εσύ σήμερα, έτσι?
2: Στις επάλξεις, βεβαίως.
3: Οπότε,
2: βεβαίως, επάλξεις.
3: Οτιδήποτε έχεις, ό,τι πάρει το αυτί σου, ό,τι δουν τα ματάκια σου τα όμορφα, θα πρέπει να το μεταφέρεις και σε εμάς.
2: Βεβαίως. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.
3: Γαβρίλη Χατζινόπουλος, κυρία
1: Σκηρή. Πριν κλείσουμε, κύριε Γαβρίλο, συγγνώμη, πληροφορούν από το κοντρόλ. Έχω ακούσει για μια ανεπιβέβαιτη πληροφορία ότι μετά την εντολή της, με εντολή της κυβέρνησης αυτές τις μέρες της έκθεσης θα είναι ανοιχτά και δωρεάν τα πάρκινγκ της πόλης μαζί με τους προορισμούς για, πώς το λένε, για αρχαιολογικά σημεία κτλ. Είναι αλήθεια αυτό ή όχι?
2: Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το γνωρίζω.
1: Πλάκα κάνω, αγόρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Είναι δυνατόν να με τα ιδιωτικά πάρκινγκ να πούμε τώρα σοβαρολογίες? Από πού ζούμε να πούμε τώρα? Είναι δυνατόν να είναι δωρεάν τα πάρκινγκ? Σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Πλάκα κάνω.
2: Γιατί θα πέρασε, δηλαδή πόσα πράγματα έχω.
1: Χατζινόπουλε, να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίο είναι όξο και θα μα δίνει ρεπορτάζ για όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Κυκλοφορούμε στην πόλη, αλλά με δυσκολία. Προσοχή, γιατί αυτά που λέμε μπορεί να τα λέμε χαριτολογώντα, αλλά είναι σοβαρά. Μην το παρκάρει το αυτοκινητάκι σου και λε καλά, σε μένα θα συμβεί. Σε σένα θα συμβεί. Θα το ψάχνει μετά και.
3: Και όχι τίποτα άλλο, αλλά εφόσον σου έχουν πάρει το αυτοκίνητο με το κερανό,
1: ναι,
3: να ξέρεις ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσεις και προβλήματα στο αυτοκίνητο.
1: Έτσι.
3: Η διαδικασία δεν είναι μη επώδυνη για το
1: όχημα. Για φαντάσου να μην έχεις πληρωμένο και το κταίο. Ωραία, τι έχει να γίνει τότε, να δεις τι έχει να γίνει.
4: Κυκλοφορώ κι αδιαφορώ κι αν υποφέρω κι αν ανοίγω σ' αυτό.
1: Υπαρξιακό έπαθο, Γατζινόπουλος, λέει, θα έχει πλάκα. Να είναι δωρεάν με εντολή της κυβέρνησης όλα τα πάρκινγκ στο κέντρο δωρεάν.
3: Τον τρέλανε.

να. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλή έναρξη. Καλή έναρξη. Και καλωσόρισμα για άλλη μια φορά να το λέμε αυτό. Καλωσορίζουμε όλους τους επισκέπτες. Ελάτε να σας τρατάρουμε.

0: Εν τω μεταξύ να πούμε ότι είμαστε πανέτοιμοι και για τις συνδέσεις με τη ΔΕΘ. Έτσι έχουμε κάνει τα τεστάκια μας με τον Παπιδάκη προηγουμένως. Είμαστε πανέτοιμοι. Ανά πάσα στιγμή θα χρειαστεί να, όταν χρειαστεί μπορούμε να συνδεθούμε με τη ΔΕΘ. Πάμε να ακούσουμε Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει εικόνα. Καλημέρα στη Βιργινία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κωστή, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
2: Καλημέρα Βιργινία.
1: Καταρχάς να σας πω ότι χτες το βράδυ, επειδή ήμουν στο ποτό, στο καθιερωμένο που κάνουν το Υπουργείο, το αρμόδιο για μας τέλος πάντων, ο κύριος Μαρινάκης, ο εκάστοτε υπουργός, ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Παιδιά, δεν ξέρετε πόσο κόσμο είχε χθες το κέντρο και πόσο ωραία ήταν η Θεσσαλονίκη. Μικροί, μεγάλοι, παιδιά, έφηβοι.
2: Είναι μια γιορτή για την πόλη.
1: Πολύ διασκέδαση, πολύ ωραία. Στο μετρό γινόταν χαμός, ο τριπλάσιος κόσμος από ό,τι είχε το πρωί. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτή την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Μια χαρούμενη, ανοιχτή, ωραία πόλη με κόσμο έτσι. Γιατί συνήθως εμείς καθημερινά λέμε μόνο για τα προβλήματα στα ραδιόφωνα, τα ενημερωτικά.
2: Βέβαια.
1: Και πολλές φορές αυτοεγκλωβιζόμαστε και μέσα σε αυτή την εικόνα. Αλλά χθες είδα κόσμο εγώ που διασκέδαζε, που περνούσε καλά. Δηλαδή, όταν λέμε κόσμο, δεν θα το σχολίαζα αν ήταν.
2: Και πρέπει να τα λέμε όλα αυτά.
1: Τρομερός ο κόσμος, παιδιά. Τρομερός.
2: Και αυτό είναι και το επιχείρημα για όσους πρεσβεύουν ότι πρέπει η ΔΕΘ να παραμείνει στο κέντρο της πόλης, έτσι. Αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Δεν ήταν μόνο λόγω ΔΕΘ. Δεν ξεκίνησε χθες η ΔΕΘ, Εύα. Δηλαδή, τα εγγένεια κτλ. Είναι όλα σήμερα. Εγώ θέλω να πω απλά ότι. Δεν είναι όλα μάφρα και είδα πάρα πολύ κόσμο να περνάει καλά. Μιλούνια κόσμο, δεν μπορούσε να φανταστείτε τι γινότανε. Δεν είχε θέση στα μαγαζιά, σε τραπέζια, ας πούμε, καρέκλα. Λοιπόν, για να σας πω τώρα στα πολιτικά, αυτό ήταν έτσι ένα σχόλιο για να ξεκινήσουμε. Είχαμε χθες στο γνωστό, στο Ηλέκτρα Παλάς, λοιπόν, το ποτό, τη δεξίωση, όπως τη λέγαν παλιά για τους δημοσιογράφους. Εκεί παραδοσιακά ο κύριος Μητσοτάκης δεν δίνει ειδήσεις, γιατί είναι αλήθεια ότι. Θα έχει σήμερα το βράδυ την ομιλία του, αύριο θα έχει συνέντευξη τύπου, θα δεχτεί ερωτήσεις. Οπότε πολύ λίγα πράγματα μπαίνοντας, βέβαια αυτό το μπαίνοντας με τη selfie, με το στριμωξίδιο, με επιτραπή έκφραση και όλα αυτά, μπορεί να κρατήσει είσοδο ας πούμε στην αίθουσα, στο rooftop επάνω, στο roof garden και μισή ώρα να πηγαίνει, να πηγαίνει, να πηγαίνει, να το σταματά, να του κάνουμε ερωτήσεις, να πηγαίνει δύο βήματα, ξανά τα ίδια. Λοιπόν, τι έβγαλε χθες από τη συνάντηση την πολύ σύντομη έτσι με δημοσιογράφους, ρωτήθηκε για το χρόνο των εκλογών, δεν αποκάλυψε έτσι, είτε Μάρτιο είτε Μάιο, δεν είπε πάντως κάτι. Ρωτήθηκε επίμονα μάλιστα για το θέμα με τα βιβλία, αυτό που λέγαμε και χθες στον αέρα, τα βιβλία του Δημοτικού και τα περί οικογένειας και τις εικόνες που εμφανίζονται με οικογένειες, με άτομα του ιδίου φύλου, και απάντησε πάρα πολύ χαλαρά σε αυτό το θέμα. Του στυλ, δηλαδή αφήστε με ήσυχο παιδιά, ας πούμε αυτά είναι σαχλαμάρες, λέει να σοβαρευτούμε. Δεν έδωσε καν αξία στο θέμα αυτό, ούτε για να απαντήσει λίγο πιο σοβαρά, έτσι για να το πω απλά.
2: Ναι, το αποκλιμάκωσε.
1: Ναι, δηλαδή είπε ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την κυρία Ζαχαράκη, ρωτήθηκε και αυτό, με την Υπουργό Παιδείας. Λέει τι θέμα ρε παιδιά, η Ζαχαράκη λέει ήταν πριν μαζί μου. Δηλαδή το απαξίωσε εντελώς ως θέμα. Εμφανίστηκε πολύ καθασυχαστικός για την ελληνική οικονομία όσον αφορά στις διεθνείς εξελίξεις, έτσι, οικονομικές, γεωπολιτικές κτλ. Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να βάλει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Και μάλιστα για τον επόμενο χειμώνα, για τον οποίο να θυμίσω στο στάτους, ο κύριος Θεοδωρικάκος μας είχε πει ότι ήταν δύσκολος χειμώνας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τώρα είπε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα ως προς τις εξελίξεις για την παγκόσμια οικονομία. Για τη δική μας οικονομία, λέει, έχουμε κοστολογήσει μέχρι το τελευταίο ευρώ, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από όσα μπορούμε, συνεπώς δεν υπάρχει θέμα. Μέσα σε όλα αυτά είπε για το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος δανεισμού της χώρας. Μην το ξεχνάμε, έχουμε φτάσει να δανειζόμαστε χαμηλότερα από τη Γαλλία και από την Ιταλία, όταν πριν από 10-15 χρόνια δεν μας δάνειζαν καν οι αγορές. Είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό. Πάνω κάτω αυτά για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι ήδη έχουν μπει σε μια καλή φάση κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Θα κλείσουν όμως την τελευταία στιγμή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού, ένα σενάριο που κυκλοφορεί πολύ τις τελευταίες μέρες, αλλά είπε δεν έχω ακούσει κάτι γι' αυτό. Και έκανε πλάκα, γιατί το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι εκεί για την παγκόσμια βάση δεδομένων που είπε ο κύριος Νηφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, από όπου θα αντλούν πληροφορίες για τον πλούτο στην Ελλάδα.
2: Και... είχε γίνει λόγος εκτεταμένος τώρα και για αυτό το θέμα.
1: Έκανε πλάκα με αυτό, την Παγκόσμια Βάση Δεδομένων, είπε ο Πρωθυπουργός, την έφτιαξαν την Εφελήμ, θέλοντας να δείξει ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να αντλήσει πραγματικά και σοβαρά στοιχεία για τον πλούτο σε κάθε χώρα.
2: Ήταν σε καλή διάθεση πάντως ο Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά που ακούω.
1: Πάντα είναι σε καλή διάθεση σε αυτό το event. Απλά εγώ τον είδα χθες λίγο κουρασμένο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, λογικό είναι.
2: Απαιτητικές ημέρες, ναι.
1: Είναι πολύ απαιτητικές ημέρες και κανένας μας δεν μικραίνει σε ηλικία, να το πω έτσι.
2: Έτσι.
1: Τώρα από εδώ και πέρα, έτσι κι αλλιώς, είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οπότε από εδώ και πέρα θα πρέπει όλοι να έχουν δυνάμεις, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί βλέπεις, Εύα και Κώστα, ξεκίνησε πολύ νωρίς το προεκλογικό.
2: Το προεκλογικό, ναι.
1: Δηλαδή ο Τσίπρας ήδη ανακοίνωσε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα αύριο θα κάνει το ίδιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης την έκθεση. Δηλαδή οι βασικοί παίκτες θα ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους. Τώρα νομίζω δεν περιμένει κανένας να ακούσει οικονομικά προγράμματα κτλ. Από τα πολύ μικρότερα κόμματα. Που δεν δίνει σημασία ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Άρα από εδώ και πέρα χρειάζεται δυνάμεις, γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει και μέσα στη Βουλή. Με το ξεκίνημα της Βουλής είδαμε εκεί τις επεισοδιακές συνεδριάσεις, παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Άρα να κρατάμε δυνάμεις όλοι, γιατί το φθινόπωρο και το χειμώνας είναι μια μεγάλη προεκλογική περίοδος.
0: Έχει ανηφόρα.
1: Πρέπει όλοι να αποφεύγουν τα λάθη. Όλοι. Αυτό το λέω και για την αντιπολίτευση. Βλέπε Ελλάς, ας πούμε, με όλο αυτό τον τόρο που έγινε με τις θηρίδες και λάθος υπολογισμούς κτλ. Για το φοιτητικό επίδομα από πλευράς της Ελλάς και από πλευράς της κυβέρνησης φυσικά, γιατί τα αυτογκόλ είναι τα χειρότερα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Βιργινία, μου ευχαριστούμε για το μάζεμα όλο αυτό, για αυτά τι έγιναν εχθές.
2: Βιργινία, Δημαρέση, παρακαλώ.
0: Θα σας δούμε στην έκθεση, θα πάτε προς τα εκεί σήμερα, θα είσαστε εκεί.
2: Καθοδόν πρέπει να είσαι.
1: Θα να με καλέσει γρήγορα, γιατί θα κάνω ένα τεταρτάκι, θα φύγω.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Θα έχουμε πολλές συνεντεύξεις από πολιτικούς εκεί, όπως παραδοσιακά κάθε τέτοια μέρα. Και φυσικά περιμένουμε τον κόσμο και σήμερα, από το μεσημέρι και μετά, λόγω μέτρων, ποριών κτλ. Δεν θα έχει τίποτα από αύριο τώρα πλέον. Με τον κόσμο και τους ακροατές, περίπου 16 σταντένα.
0: Έτσι. Βιργινία Δημαρέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα είμαστε συνεχώς σε επαφή με την
0: Βιργινία. Καλημέρα, καλημέρα στη Βιργινία. Να πάμε σε δελτίο εμείς.
2: Να πάμε σε δελτίο σιγά-σιγά. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και επιστρέφουμε, γιατί μαζί θα είμαστε άλλη μια ώρα, μέχρι να δώσουμε σκυτάλη στην Έφη την επαφή του.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Στο επίκεντρο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα το απόγευμα, λίγο πριν τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ. Στις 11.30 το πρωί, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών, καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενώ από τις απογευματινές συγκεντρώσεις στην Αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών, συγκεντρώνονται στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Προπομπός της πορείας θα είναι μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων. Στις 5.30 τώρα στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τυμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔΗ. Επίσης, στις 6 στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Τώρα, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει μάλλον η αστυνομία λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολή των αστυνομικών αρχών, σήμερα από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης, οι οποίοι και θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι αργά το απόγευμα. Σημειώνεται επίσης πως σήμερα το βράδυ, όπως και χθες, το μετρό εκτός από αυτή την στάση λειτουργίας που θα έχει κανονικά 24ωρη λειτουργία, δηλαδή θα λειτουργεί και το βράδυ, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Αντιστοίχως, βέβαια, η πόλη θα βρίσκεται υποκλειό 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ με drones και αστυνομικά οχήματα. Με 6, είπαμε, και τις συγκεντρώσεις και για τις πορείες, ήδη σε όλο το κέντρο εφαρμόζονται αυτά τα κυκλοφοριακά μέτρα. Φέτος ο σχεδιασμός της αστυνομίας για την επιτήρηση όλου του κέντρου προβλέπει τη χρήση drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης και θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα, ακόμα και μέσα στα στενά. Όπως αναφέρουν οι ψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάς, δεν θα σηκωθούν φέτος ελικόπτερα για την εποπτεία των συγκεντρώσεων. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τώρα και στο Βελίδιο θα υπάρχουν τα μέτρα φύλαξης και πρόληψης με μηχανήματα X-ray και μαγνητικές πύλες, ενώ αστυνομικοί με κλούβες της αστυνομίας θα είναι παραταγμένοι σε όλους τους γύρω χώρους. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, πρόκειται για τον Νέαντα και την Άβρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί. Θα πάμε λίγο και στα αθλητικά μας τώρα, καθώς στην κορυφή του παγκόσμιου στίβου ανέβηκε ο Μανουήλ Καραλής, κατακτώντας την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και παίρνοντας το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, βάζοντας τέλος στην πενταετή κυριαρχία του Αρμάν Ντουπλάντης. Η αναμενόμενη τώρα μονομαχία με τον Ντουπλάντης δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς ο Σουηδός στάρ ένιωσε σφίξιμο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα για προληπτικούς λόγους.
4: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον πολύγυρο Χαλκιδικής δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σήμερα. Στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί τους 33, στις Σέρες τους 34, ενώ στη Βέρεια στα Κενιτσά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως, στην Καστοριά και στα Γρεβενά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμούς.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Πάνω τα ράτσα, γεια σου ρε Θανάση, ο Θανάσης βγήκε, άρα με σόκοπε. Θανασάκη, με σόκοπε Θανασάκη, είδες τι είπε ο άνθρωπος προηγουμένως, ο Σωτηράκης. Να τρίψεις λέει το χέρι από τον αγκώνα από κάτω μεριά, από δεξιά ή αριστερά. Αλλά δεν μας είπε και πιο ξόρκι θα λέμε. Έτσι, Σοφία καλημέρα και σε σένα, γεια σου Χάουι. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική την πρωινή.
1: Ζευγάρια αγκαλιασμένα να γελάνε.
0: Καλώς τον κύριο Τάσο, γεια σου Τασούλη.
1: Οι άνθρωποι στα αστέρια να πετάνε. Γιατί πια δεν βλέπω.
0: Κύλησε ένα δάκρυ από το δεξί σου μάτι, Τασούλη μου. Να σου στέλνω μαντιλάκι να το σκουπίσεις αγόρι μου. Σκούπισε το δάκρυ σου.
1: Στα δευτερόλεπτα μου λείπεις. Και ο χρόνος ο γιατί.
0: Λοιπόν, έχουμε Λεοντή, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, τι
0: καλημέρα, καλημέρα κύριε Λεοντή μας.
3: Λεοντής Μαχαιράς, παρακαλώ.
0: Καλημέρα στο θείο. Μην γελάς, σοβαρά τώρα αυτό δεν
3: και
0: είναι.
3: Και τόσο μικρός για θείος, τόσο μικρούλης, πραγματικά.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω μάθει να περπατάω, οπότε δεν είμαι και τόσο
0: πιτσιρικά. Εντάξει, τα έχει καταφέρει να βάλει.
3: Πιτσιρικάκι.
0: Λοιπόν,
3: τι νέα έχεις, Λεοντή, για μας?
2: Λοιπόν, για σας έχω 3.500 αστυνομικούς, έχω drones, έχω προληπτικούς ελέγχους, έχω διαχείριση συγκεντρώσεων και αν χρειαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχω και την Αύρα.
0: Αχρίαστα να είναι αυτά. Αχρίαστα να
3: είναι. Η Αύρα είναι αυτή που εκτοξεύει το νερό.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
3: Για μας.
0: Καθαρίζει και πεζοδρόμια, να ξέρεις.
2: Για
0: σας όχι,
2: αλήθεια είναι.
0: Τους κάδους να πλένουμε μια ευκαιρία με την Αύρα. Λέω εγώ τώρα τα δικά μου, άσε με μένα.
2: Ναι. Πυκνό λοιπόν είναι το πρόγραμμα για σήμερα, για τις κινητοποιήσεις. Έχουμε εργαζόμενους, έχουμε αγρότες, έχουμε συνταξιούχους, συλλογικότητες δίνουν και φέτος το παρόν. Η αρχή θα γίνει σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά από τώρα. Θα έχουμε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης προγραμματισμένη συγκέντρωση από ομοσπονδίες των μηχανικών του Δημοσίου, τόσο των διπλωματούχων ανώτατων σχολών, όσο και των μηχανικών τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτά για το πρωί. Μία συγκέντρωση. Μην πάει ο νους μας ότι τελειώσαμε. Από τις 5.30 το απόγευμα ξεκινάει που λέμε το καλό.
0: Ναι.
2: Ξεκινώ.
0: Το κυρίως πρόγραμμα, το κυρίως μενού.
3: Το κυρίως πιάτο είναι αυτό, ναι.
2: Στον Λευκό Πύργο έχουμε κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. 5 η ώρα το απόγευμα. Από εκεί θα μεταφερθούν στο νότιο, στην νότια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως.
3: Λεοντή,
2: δηλαδή, για να το δώσουμε.
3: Θα έχουμε όντως και τρακτέρ που αναφέρθηκε αυτό. Θα κυκλοφορήσουν τρακτέρ στο κέντρο της πόλης.
2: Θα έρθουνε με τρακτέρ, λένε.
3: Α, μάλιστα.
2: Τώρα τη δύναμη των τρακτέρ ακόμη δεν την έχουν κάνει ούτε οι ίδιοι γνωστοί. Η ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι εάν χρειαστεί θα κλείσει οποιοδήποτε δρόμος προκειμένου να περάσουν τα τρακτέρ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι,

0: Υπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και την ΑΔΔΗ. Οι διοργανωτές εκεί πέρα τι κάνουν, απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχή σε εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και νέους, με βασικά αιτήματα όπως κάθε φορά ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων, βελτίωση των όρων εργασίας και διασφάλιση δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας. Τελειώνουμε εδώ, δεν τελειώνουμε εδώ.
1: Α, και ναι, πήγαμε να χαρούμε για λίγο.
0: Καθόλου, η ημέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διαφορετικό σημείο συγκέντρωσης, αυτή τη φορά στην Καμάρα, όπου έχουν απευθύνει κάλεσμα η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα που προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, όλα αυτά είναι συγκέντρωση. Μετά όλοι αυτοί μαζί,
1: κάπου
0: όλα
1: θα πάνε,
0: αυτά τα μπλόκα,
1: κάπου θα κατευθυνθούν,
0: θα ξεκινήσουν τουλάχιστον μία ώρα μετά την ώρα έναρξης συγκέντρωσης, δηλαδή από τις 5.30 πάμε στις 6.30, από τις 6 στις 7 και από τις 5 που είπαμε νωρίτερα στις 6. Όλα αυτά τα μπλόκα θα βγουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε Εγνατία, σημείο συγκέντρωσης, 100% η Καμάρα και μετά πάμε και στο Άγαλμα. Και όλη η Τσιμισκή αλλά και η παραλιακή, καθώς θα κατέβουν οι πληροφορίες, οι τελευταίες αναφέρουν ότι θα έχουμε ένα μικρό μπλόκο που θα κατέβει στην παραλιακή, γιατί Εγνατία και Τσιμισκή ποιος θα μας δει, ας κατέβουμε και στην παραλιακή, να έχουμε και φόντο την πιερία.
1: Και για να μας φυσήξει και λίγο το αγιάζει της θάλασσας, είναι και αυτό.
0: Από τη στιγμή, ναι, και από τη στιγμή που θα είναι δύσκολη η ημέρα, γιατί να μην την κάνουμε ακόμη πιο δυσκολότερη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε θα κατέβουν και στην παραλιακή αρκετά μπλόκα. Οπότε αυτό που λέμε από χθες, το είπατε και εσείς νωρίτερα, το είπαν και οι συνάδελφοι που βγήκανε, έχετε δουλειά στο κέντρο. Οπλισείτε με υπομονή. Δεν έχετε, μην κατέβετε.
1: Ναι, τουλάχιστον σήμερα μπορεί κάποιος να μην αποφασίσει να πάει και προς την ΔΕΘ. Έχουμε εξάλλου αρκετές μέρες μπροστά μας. Το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο και με εκδηλώσεις και με όλα. Νομίζω θα δοθούν οι ευκαιρίες σήμερα. Καλά θα κάνουμε όσοι δεν έχουμε, πέρα από τους δημοσιογράφους που καίγονται. Πες Κώστα.
2: Είναι αυτό που λένε... Καλωσορίσατε, θα φιληθούμε μετά.
0: Ναι, αυτό βέβαια είναι και ένα τεράστιο πλήγμα για τους εκθέτες.
2: Ναι, γελάμε εμείς, αλλά οι εκθέτες έχουν πληρώσει από σήμερα ουσιαστικά το στέκι τους εκεί, το στάντους.
0: Ναι. Τον στάτους, καθώς η εταιρεία που έχει τον στάτους είναι μια επιχείρηση η οποία πληρώνει για να βρίσκεται στην έκθεση.
1: Και αδρά.
0: Θα είμαστε από το μεσημέρι του Σαββάτου με κατεβασμένα ρολά στην έκθεση και με όλη αυτή τη δύναμη της αστυνομίας, γιατί βγαίνουν, το κάνουν την ημέρα των εγγενείων. Δεν μπορούμε να βγούμε δύο μέρες πριν ή τρεις μέρες μετά ή εν πάση περιπτώσει μία εβδομάδα ολόκληρη πριν να ξεκινήσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ταλαιπωρούμαστε και εμείς, αλλά περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της χώρας, προκειμένου να εκθέσουν τα πράγματά τους, το εμπόρευμά τους, και μία μέρα είναι χαμένη.
1: Πολύ χρήσιμη παρατήρηση, λέω τη μαχαιρά. Να αναφερθεί και αυτό. Πολύ χρήσιμο αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Ωστόσο, δεν εισακούγεται. Τουλάχιστον ακόμα και σε αυτή την 90η ΔΕΘ δεν έχει εισακουστεί.
0: Θέλω λίγο, πριν με αποδεσμεύσετε, να σας πάω λίγο μέχρι το Ρετσίκι.
1: Λέω τη μαχαιρά, δεν θα σε αποδεσμεύσουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Θα σε έχουμε...
0: Για αυτή την ώρα,
1: α, για αυτή την ώρα είναι παροδικά. Παροδικά για λίγο. Ναι. Γιατί μην κάνεις τέτοια σχέδια. Θα έχουμε συνεχώς τη φωνούλα σου στα αυτιά μας. Ό,τι προκύψει, ό,τι ακούσεις, ό,τι επίσημο, ανεπίσημο έρθει στα αυτιά σου, να το μεταφέρεις και σε εμάς, έτσι.
0: 100%. Απλά επειδή ήρθε στα αυτιά μου, μίλησα με την αστυνομία για να δω λίγο τι ακριβώς συνέβη. Είχαμε ένα σοβαρά τραυματισμένο 33χρονο, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο χθες βράδυ στη διαδρομή από Ασβεστοχώρη προς Ρετσίκη. Οι συνθήκες παραμένουν υποδιευκρίνηση για το όχημα που οδηγούσε ο 33χρονος, καθώς εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε δέντρο και στη συνέχεια κατέληξε σε τιμετένιο λούκι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα. Η πληροφορία που έχω αυτή την ώρα, καθώς μίλησα νωρίτερα με το συντονιστικό του ΕΚΑΒ, είναι ότι ο 33χρονος διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος.
1: Διασωληνωμένος άνθρωπος,
0: Και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται πάρα πολύ σοβαρή.
2: Μάλιστα. Άσχημο αυτό.
1: Ήταν πάντως μια μέρα με πάρα πολλά τροχαία η χθεσινή και εγώ έγινα μάρτυρας σε αρκετά περιστατικά. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ήταν τα φεγγάρια μας έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να ευχηθούμε τα καλύτερα.

0: για τον άνθρωπο να γλιτώσει τη ζωή του ουσιαστικά και πάρα πολύ προσοχή να συστήσουμε για τους φίλους οδηγούς. Είναι τα πράγματα αρκετά ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, οπότε πρέπει και εμείς να έχουμε το 150% της προσοχής μας, νομίζω, όταν καθόμαστε στο τιμόνι.
1: Μάλιστα, λέω Ντίσμα Χερά, σε ευχαριστούμε, αγόρι μου, καλό.
2: Εντάχει. Για όσους συντονιστήκαν τώρα στη συχνότητά μας.
1: Ναι.
2: 11.30 Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Μάλιστα.
2: Απροσπέλαστο σημείο. 5 η ώρα ξεκινάμε από Λευκό Πύργο, πηγαίνουμε με τα μπλόκα των τρακτέρ επάνω στην Χάντ. Από 5.30 και μετά όλος ο κλειός της αστυνομικής δύναμης θα είναι επιποδός, καθώς, επαναλαμβάνω, αυτά είναι συγκεντρώσεις, μετά θα κατέβουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
0: Και ας ευχηθούμε να παραμείνει ειρηνικός ο χαρακτήρας των συγκεντρώσεων και των πορεών, να μην έχουμε όπως σε άλλες περιπτώσεις έκτροπα και παρατράγουδα, τουλάχιστον να δοθεί το μήνυμα εκεί που πρέπει να δοθεί, αλλά και με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω.
2: Αυτό νομίζω πρώτοι από όλους το εύχεται η αστυνομία, καθώς είδαμε και πέρσι και κάθε χρόνο ότι μπορεί να τελειώνουν ειρηνικά μέσα σε χιλιάδες εισαγωγικά. Αλλά μετά κάνουμε και λίγο το βλέμμα μας στα πανεπιστήμια να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, λέω, τη Μαχαιρά. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Θείο Μαχαιρά. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλό. Λοιπόν, ωραία, περάσουμε και σήμερα. Που λέει στο. Ποιος το έλεγε αυτό, στο παραπέντε το έλεγε. Όχι, ποιος το έλεγε, στο οικογένεια. Τέλος πάντων, ένα από αυτά τα σύριαλ που παρακολουθώ, να πούμε τώρα τελευταία που έχω γίνει μουλιάπας. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Ευπαθή του εμφανίστηκε, με την οποία θα προχωρήσετε μετά τις 10 και με συνδέσεις βέβαια. Σε λίγο θα σας πούμε και το πρόγραμμα λίγο των συνεντεύξεων, σε λιγάκι μετά το διαφημιστικό που έρχεται. Γιατί έχουμε πολλή συνέντευξη σήμερα. Θα γίνει τη συνεντεύξεως στη ΔΕΘ. Είναι όλα έτοιμα, ο ήχος είναι πανέτοιμος, οι συνδέσεις είναι όλα τέλεια. Εμείς θα είμαστε και αύριο το πρωί εδώ πέρα, ξεκινήσουμε με καλημέρες πρωινές. Θα είναι πιο ήσυχα αύριο προφανώς, θα έχουμε και καλές θερμοκρασίες. Θα φιληθούμε μετά.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
14: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.

Άιντε σύντροφε, να τα και τα πανώ, βγήκαν τα πανώ. Πανελλαδικό συλλαλητήριο Σάββατο λέει 5. Ωραίο, ποιος τα πληρώνει αυτά, Γιουργάκη, ποιος τα πληρώνει αυτά τα πανώ, ρε. Δώστε λεφτά, λέει, για μισθούς και για παιδεία, όχι στους πολέμους και στα κέρδη τους. Εργατικά κέντρα Μοσποδής, τα λέμε και αυτά, γιατί τα βλέπουμε τα πανώ και τα φεϊβολάν. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε στην πόλη μας.

0: Τασούλη, μην εξάπτεσαι αγόρι μου τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, μέρα είναι, θα περάσει. Καλημέρα και στον Τεό.
1: Τα μέγαρα όταν έρχομαι, τα λέω ελευσίνα.
0: Ακόμα έχει αφίσες, δεν τα έλειωσε η βροχή. Αδιάβροχα, είναι και καλό χαρτί. Τετραπάκ. Δεν υπάρχει κολόνα που να μην έχει αφίσα. Που μας το ρέει, σου λέω ρε, τι λες τώρα να πούμε. Γεια σου ρε Λευτέρη, γεια σου αγόρι μου καλό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το τέλος της γιορτής. Μετά το τέλος της γιορτής δεν ξέρω ποιος θα τα μαζέψει όλα αυτά. Θα πάνε στην ανακύκλωση προφανώς. Βρε η ζωή μας να μην πάει στην ανακύκλωση. Τα φέει βολάνε έτσι κι αλλιώς όλα στην ανακύκλωση καταλήγουν. Έρε γλέντια.

0: χρειαστώ.
1: Γιωργάκη, βεβαίως να μου κάνεις ένα σεμινάριο, το χρειάζομαι, αυτό είναι αλήθεια. Πάρε μια καρδούλα. Ιωάννη, καλημέρα και σε σένα. Ας το μην το συζητάς αυτό με τη μηχανή, μη σου τύχει είναι. Προσοχή τώρα, είπες μεγάλο θέμα, είπες Λευτέρη. Αυτές οι αφίσες, οι γυαλιστερές, οι μεγάλες αυτές που τις κάνουν με τα κριτς κράτς, ας πούμε, στις κολόνες. Προχθές είδα που τα παιδιά τα ακολούσαν εκεί με τα συρραπτικά. Να σου φύγει καμία στο δρόμο και να περάσει με καμιά μηχανή, την έκατσε στη βάρκα.
0: Κατεβάζουν
1: το νου σας.
0: Και στη βέρνη φράγμα.
1: Το περίπτερο 16 ακούει
0: και
1: καλημέρα και στα παιδιά που έχουν αρχίσει να μαζεύονται. Το περίπτερο 16 και στο stand 1, στη θέση 1. Στεγάζεται και θα στεγάζεται για όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Ο στάτους 107 και 7. Εκεί θα ακούσουμε και συνεντεύξεις, θα ακούσουμε εκπομπές οι οποίες θα βγαίνουν από εκεί. Εμείς αύριο το πρωί κανονικά εδώ στις 7. Εφη Παφίτου είναι πανέτοιμη να πάρει σκυτάλι σε λίγο. Οι συνδέσεις είναι όλες έτοιμες. Τα πλήκτρα είναι όλα ρυθμισμένα. Για να δούμε λίγο την κίνηση. Την κίνηση δεν είδαμε. Να δούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανοιχτές βέβαια οι γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Ήσυχα είμαστε ακόμα. Εμφανίστηκε λίγο κινησούλα στο περιφερειακό, κατεύθυνση ανατολικά εκεί μετά την Τριαδρία, αλλά τίποτα ανησυχητικό. Και το γνωστό κοκκινάκι στο flyover το παλιό της Αυρούπολης. Όλοι όσοι θέλουν να φύγουν για καβάλα. Μάλγαρα βλέπω λίγο στα διόδια συνοστισμό στο φεύγα πάλι. Τι έγινε, φεύγετε παιδιά? Καθίστε, μην φεύγετε. Έχουμε κάστανα, όχι κάστανα, μίγδαλα.

0: Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Άντε. Κάνα Ιαπωνέζικο να μάθει. Παφή του, ξέρεις κανένα Ιαπωνέζικο. Έμαθε τίποτα κανένα Ιαπωνέζικο. Το Σογκούν το βλέπεις καθόλου εσύ? Το Ρονάγκα Σαμά. Του σκοτώνανε, κάνανε, ράνανε. Είναι η Ιαπωνέζα όμως, δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο πέρανε. Καμιά 70 χρόνο πέρανε τώρα η Ιαπωνέζα. Η ωραία ήταν η Ιαπωνέζα όμως, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ρε, δεν έχουμε μάθει τίποτα. Μια λέξη.
0: Ένα Ιαπωνέζικο.
1: Να σε πω ένα γερμανικό ξέρω.
0: Γερμανικά
1: ξέρω. Ένα ιταλικό ξέρω.
0: Ναι.
1: Ευρωπαϊκά ξέρω.
0: Ένα Ιαπωνέζικο πρέπει να μάθουμε αυτές τις μέρες.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Κάτι, μια καλημέρα στα Ιαπωνέζικα. Να πούμε καλημέρα.
1: Πώς είναι να δει.
0: Φάλιου βιού
1: τσιμπιάν. Τσετσακό.
0: Τσετσακό.
1: Είναι το τσετσακό, νομίζω είναι σ' αγαπώ. Στα καλά. Κινέζικα.
0: Τώρα
1: το βρει
0: τον άλλο Ιαπωνέζο κατευθείαν σ' αγαπώ, σε παρεξηγήσει να μου το
1: κάνει.
0: Πες μια καλημέρα να πούμε. Καλώς ήρθατε. Κάπως στα Ιαπωνικά. Το ψάξουμε λίγο, το βρούμε αύριο. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Το ψάξω τώρα. Δηλαδή.
0: Βάλε τεχνητή νοημοσύνη, φέρει τον άλλον μάθη.
1: Το Τζέμινι εδώ, περίμενε.
0: Ξέρει κανείς Ιαπωνικά τίποτα, μας πει καμιά λέξη, κανένα σεμινάριο στον αέρα. Τσιν τσον τσιν βρε, αυτό είναι κινέζικο. Σαγιονάρα λέει, όχι σαγιονάρα τώρα, μην λέτε τέτοια πράγματα. Έκατσε το, έκατσε κουτσίκα τσίκα, το κουτάκι κουναμούτο. Δεν είναι τώρα αυτά εδώ, για πες. Έλα. Έλα τώρα, τι είναι ελληνικό.
1: Για ρώτησε εδώ το Gemini, ChatGPT τέλος πάντων. Να μου γράψει στα Ιαπωνέζικα καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, ακούστε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μου το έγραψε κάτω Κινέζικα, ρε φίλε.
0: Ναι, πες το καλά, δεν το κατάλαβε. Να πούμε και λίγο μπούφος
1: αυτό. Θέλω να μου γράψει. Ναι. Αυτή...
0: Πώς θα καλωσορίσουμε έναν Ιάπο να το δούμε στο δρόμο. Μια καλημέρα να το πούμε. Καλωσορίσατε, κάτι να πούμε.
2: Φάτσα άλλαξα και όψη σαν και εμένα άλλη τόση.
0: Πάμε ρε Παφή του Γιάδε.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Ακούστε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Λες. Οχαγιόου. Γκοζαϊμάσου.
0: Γκοζαϊμάσου.
1: Είναι καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε. Ογκέγγι ντεσκά.
0: Ογκέγγι ντεσκά.
1: Πες το. Δεν έχουμε προφορά. Ρε, φίλοι,
0: δεν έχουμε προφορά γιατί είχαμε μάθει το σογκούνεμι και λέγανε καλημέρα και σου λέγανε. Κάτσε ρε, σ' αγαπώ, έτσι λέγεται στα Ιαπωνικά.
1: Και το ακούστε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Μάτσι ντε ιτσιμπάν νο ράτζιο ο τσίκι κουντασάι.
0: Κουντασάι, κουντασάι. Για μένα ήταν το κουντασάι. Έτσι. Εγώ είμαι ο κουντασάι εδώ του στάτου.
1: Α, και επίσης ένα τελευταίο μου γράψε, παιδιά. Καλωσορίζουμε ένα νέο μέλος.
0: Ναι.
1: Σημαίνει αυτό. Αταρασί μέμπα ακανκουέι σιμάσου.
0: Σιμάσου, όλα αυτά είναι για ένα μέλος.
1: Ορίστε, αγόρι.
0: Έτσι. Δεν και το πιο εύκολο, να σου πω την αλήθεια. Σου φεύγουν λίγο τα σφραγίσματα, αλλά εντάξει, τα καταφέρνεις. Τα σφίγγεις τα δόντια που λένε.

Θα περάσω να το δω μόνος μου. Είπα, ρώτησα το πρωί αλλά δεν πήρα απάντηση. Ελπίζω να μην εκτεθούμε. Μπροστά στο βελίδιο το εκείνο το ωραίο το φυτό φράχτης ήταν ακούρευτο. Ελπίζω να μην είναι ακούρευτο ακόμα.

Λοιπόν, εμείς θα αποχωρήσουμε λίγο να δώσουμε χώρο και λίγο χρόνο στην επαφή του, με την οποία θα συνεχίσετε αύριο το πρωί πάλι στις 7. Θα είμαστε εδώ για τις πρώτες καλημέρες. Πιο ήσυχη ημέρα η αυριανή σίγουρα. Υπομονή σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά, να μην έχουμε άσχημες καταλήξεις και άσχημα θέματα. Να μην συζητάμε αύριο για αυτά τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λένε.

Λοιπόν, ευπαφή του θα συνεχίσει. Εμείς αύριο το πρωί, όπως σας είπα, στις 7. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή ΔΕΘ που λέμε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Στη Θεσσαλονίκη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Στο επίκεντρο η εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη τετραετία. Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα, λίγο πριν τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ. Στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενώ από τις απογευματινές συγκεντρώσεις στην Αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών συγκεντρώνονται στις 5 το μεσημέρι στο Λευκό Πύργο. Προπομπός της πορείας θα είναι μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων. Στις 5.30 τώρα στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔΗ. Επίσης στις 6 στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωράει η αστυνομία λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, σήμερα από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών του Μετρό. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Σημειώνεται όμως πως σήμερα το βράδυ το μετρό θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Σε κλειό 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ με drones και αστυνομικά οχήματα θα βρεθεί σήμερα το κέντρο της πόλης με 6 συγκεντρώσεις και πορείας να είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα και μετά. Ήδη σε όλο το κέντρο εφαρμόζονται κυκλοφοριακά μέτρα, ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην κίνηση όλων των οχημάτων. Φέτος, ο σχεδιασμός της αστυνομίας για την επιτήρηση όλου του κέντρου προβλέπει τη χρήση drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης και θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα ακόμα και μέσα σε στενά της πόλης. Όπως αναφέρουν οι ψηλόβαθμα στελέχη της Ελλάς, δεν θα σηκωθούν φέτος ελικόπτερα για την εποπτεία των συγκεντρώσεων. Στη ΔΕΘ και στο Βελίδιο θα υπάρχουν τα μέτρα φύλαξης και πρόληψης με μηχανήματα X-ray και μαγνητικές πύλες, ενώ αστυνομικοί με κλούβες της αστυνομίας θα είναι παραταγμένοι σε όλους τους γύρω χώρους. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα τα δύο θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί. Να πάμε τώρα λίγο και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της ημέρας λόγω ΔΕΘ, καθώς στις 2 με τις 2.30 το μεσημέρι θα έχουμε την εκδήλωση από την Κώστη Ρόδο με μια μελωδία. Αντιστοίχως, 3 με 5 θα είναι τα μικρά μυστικά από τον κήπο του Ιπποκράτη, που είναι ένα βιωματικό εργαστήριο με φύση και αισθήσεις. Επίσης, το χώρο της ΔΕΘ θα λάβει χώρα από τις 7 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα το Inter the Mad Zone. Είναι μια διαδραστική fitness δράση στο stage. Και από τις 7.30 μέχρι τις 10 το βράδυ θα έχουμε την τελετή εγγενείων της 90ης ΔΕΘ, για την οποία όμως η είσοδο απαιτείται πρόσκληση.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
2: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται σήμερα η ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Καταρίνη τους 32, στο Κιλκίσος 33. Στις Σέρες η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και στα Γιάννητσα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
3: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
3: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
3: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτάκια μετά τις 10. Με μια απόλυτη ηρεμία από το στούντιο του Status FM 107.7 προς το παρόν. Εφυπαφή του παρέα σας μέχρι και τις 2. Θα είμαστε στον αέρα μαζί από το στούντιο του Status, από τη Σαλαμίνος. Με συνδέσεις βεβαίως, μιας και σήμερα είναι Σάββατο. Και έχουμε τα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης, Δώρα Χούσου είναι στο περίπτερο 16 stand 1. Εγώ λοιπόν θα βρίσκομαι μέχρι και τις 2 στο στούντιο και λίγο αργότερα θα πάω και εγώ στην έκθεση και μαθαίνω ότι πριν από λίγο έφτασε στην έκθεση και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχτηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Κώστας Γκιουλέκας, αλλά και η διοίκηση της ΔΕΘ. Αυτή την ώρα τελείται ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου του Αγγελούδη, αλλά και του Προέδρου της ΔΕΘ Χελέξπο, του κυρίου Χρήστου Τσεμεντεΐδη. Να πούμε ότι μόλις ολοκληρωθούν τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τη διοίκηση της έκθεσης και βεβαίως όπως κάθε χρόνο θα ακολουθήσει η καθιερωμένη βόλτα του στα περίπτερα της έκθεσης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα δεν έχει πολύ κόσμο, πολίτες εννοώ, επισκέπτες. Ως ήθιστε, διότι η σημερινή μέρα και κάθε χρονιά, η πρώτη μέρα, το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο, γίνεται και κλεισμένο το θυρόν η έκθεση, κάπως έτσι συμβαίνει. Διότι έχουμε αστακό το κέντρο της πόλης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήδη πορείες και οι πρώτες κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει. Εύα Βερνάρδου είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μπαίνω βγαίνει, οπότε θα σας λέμε τι ακριβώς έρχεται και σε πόση ώρα. Σημαντικές συνεντεύξεις από πολιτικούς σε σύνδεση πάντα με το στούντιό μας στην έκθεση θα ακούσετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι και τις 2.
1: Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί κάποιοι έχετε ξυπνήσει, έχετε πιει το καφεδάκι σας και σκέφτεστε να κατέβω στο κέντρο, να πάω να πιω ένα καφέ, να πάω στην πρώτη μέρα της έκθεσης. Εγώ βέβαια θα σας πρότεινα να μην έρθετε σήμερα στην έκθεση. Βέβαια όσοι θέλετε να δείτε και λίγο το τζέρτζελο που θα γίνει, ελάτε. Αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι λίγο δύσκολη. Από αύριο όμως και για όλη την εβδομάδα θα περάσουμε εκπληκτικά. Πάμε περιφερειακό που αυτή την ώρα είναι καθαρός. Ένα μικρό κολληματάκι μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, μα μέτωπο προς τα ανατολικά. Σε όλο το κέντρο της πόλης μπορείτε μέχρι στιγμής να κινηθείτε πάρα πολύ άνετα.
1: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
2: Ναι.
1: Αι, αι, αι, αι, αι. Στόμα, χαμόγελο, γραμμή.
0: Με ρωτάτε σε ποιο περίπτερο είμαστε ο στάτους. Είπαμε περίπτερο 16, stand 1. Τι γίνεται λοιπόν αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα έχουμε τα εγγένεια της 90ης έκθεσης Θεσσαλονίκης με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, να πλαισιώνει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται βεβαίως εκεί. Είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Τράκης, βεβαίως, ο κύριος Γκιουλέκας. Θα δείτε την Υφυπουργό Εργασίας, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Και πολλοί βουλευτές βεβαίως

Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα στο στούντιό μας, στην έκθεση, μιας και έχει φτάσει από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για να ακούσουμε την συνέντευξη από εκεί και επιστρέφουμε. Πάμε να δώσω λοιπόν και δίνω τώρα αέρα στον Άρη Παπηδάκη για να ακούσουμε τη συνέντευξη.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα από το περίπτερο 16-1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Στάτους 107 και 7 έχει το δικό του στούντιο και σας περιμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκθέσεως για να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Και όπως κάθε χρόνο, έναρξη κάνουμε έχοντας εδώ στο στούντιο τον Υπουργό Υγείας το τελευταίο διάστημα, γιατί έχει έρθει και με την ιδιότητα υπουργού σε άλλο υπουργείο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα, αγαπητέ Άδωνη.
1: Έχω έρθει και ως υπουργός ανάπτυξης και μεταδίδων και ως υπουργός εργασίας.
0: Πότε ήταν καλύτερα?
1: Όλα, το κάθε υπουργείο έχει την δική του χάρη. Δεν είναι σωστό να πω αυτό. Αν και το πιο ανθρώπινο είναι το υγεία, σίγουρα.
0: Ναι. Έχει πολλές αντιδράσεις αυτό, ενώ στα άλλα δεν είχατε τόσες αντιδράσεις.
1: Όχι, σιγά δεν έχω αντιδράσει πια. Πού τις βλέπεις?
0: Όταν πηγαίνετε στα νοσοκομεία.
1: Έχω γυρίσει τώρα 6 νομούς. Είδες καμιά αντίδραση της προκοπής? Σε ένα νοσοκομείο είχαμε με ένα πανό και τους χαιρετάω και μου λένε ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, ανοίξε το βίντεο. Και σε άλλο ένα, εκεί που ήταν πέρσι Δράμα και δεν με αφήνει να μπω μέσα, ήταν 4 που κρατάγανε πανό και τρέμε
0: το
1: χέρι.
0: Το είδα, ήταν πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι κοινοτοπία δηλαδή. Δεν θα πει κανείς τι θα πει αν δεν τον ακούσουμε πρώτα. Θα πάω λίγο στο πολιτικό περίβλημα. Διαλέξατε ως αντίπαλο τον Τσίπρα τελικά?
1: Εμείς?
0: Ναι. Σας κάνει περισσότερο δηλαδή?
1: Δημήτρη μου, εσύ είσαι ένας έξω άνθρωπος. Εμείς δεν μπορούμε να ορίσουμε τι θα γίνει στην αντιπολίτευση. Αυτή η ιδέα ότι εμείς επιλέξαμε τον Τσίπρα και ο Τσίπρας είναι δεύτερος δημοσκοπής και τον επιλέξαμε εμείς είναι κωμική ιδέα. Ο Τσίπρας έκανε κόμμα γιατί το Πασόκ δεν τράβαγε. Τόσο απλό. Το γιατί δεν τράβαγε το Πασόκ, ας το πούμε Πασόκ μετά.
0: Δεν τράβαγε ή δεν τραβάει? Γιατί δεν αν τράβαγε, δεν τραβάει, μπορεί ο Τσίπρας να μεγαλώσει.
1: Όχι. Ο Τσίπρας το όριό του είναι συγκεκριμένο. Είναι το ποστό που είναι 23, δεν έχει παραπάνω. Αυτό είναι.
0: Δεν τον βλέπεις για διάρρη μπροστά?
1: Όμπα, με τίποτα.
0: Ακόμη και αν απορροφήσει κόσμο παλού.
1: Το momentum το έχασε το διάρρη. Ξεκίνησε με ορμή, ανέβαινε. Από την ώρα που φρέναν και έχει πάει προς τα κάτω, δεν έχει άλλο.
0: Πάντως
1: άλλωστε, αυτοί που βγαίνουν το προπούς να κανένα και λένε τη μία μπουρδα πίσω από την άλλη. Δηλαδή, πώς έγινε όλη τη φασαρία στη Θεσσαλονίκη και έκανε το πρόγραμμά του. Δεν βέβαια τόσο τι πρόγραμμα είναι. Έχουμε βγάλει τα σημάδια του. Βγαίνει άλλη μέρα αυτό λεφτά για τις θηρίδες, τελείωσε. Έλειψε μιλή του Τσίπρα.
0: Εντάξει, τώρα και αυτό για τις θηρίδες πολλοί τριτεύουν. Πήγαν να το πουλήσουν επικοινωνιακά. Όταν λάθος.
1: Τριτεύουν
0: υπό την έννοια ότι ακόμη και να ισχύσει, Άδωνη, θα πάρουν

0: 200 εκατομμύρια. Δεν βρίσκεις 7,5 δις.
1: Μην μπερδεύεις. Δεν είναι η ουσία αν θα μπουν στις θηρίδες και πόσα λεφτά θα βρουν στις θηρίδες. Είναι η νοοτροπία που έχουν. Η νοοτροπία που έχουν είναι να μπουν και να μπουκάνουν την περιουσία του άλλου. Αυτό είναι. Αυτό δεν αλλάζει. Κομμουνιστές ήταν, κομμουνιστές είναι. Δεν αλλάζει.
0: Αυτό πουλάει βέβαια.
1: Ποιο?
0: Το ότι θα πάρουμε τα λεφτά των πλουσίων, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί έτσι νιώθουν κάποιοι ότι εσείς στηρίζετε τους πάμπλου τους, ζάπλου τους, ενώ εκείνοι τους φτωχούς.
1: Όταν κάποιος λέει θα μπω στις θηρίδες, μετά θα μπει στα σπίτια, μετά θα μπει σε σαλόνια, θα μπει παντού. Δεν έχει.
0: Πιστεύεις ότι ο Τσίπρας το έκανε από λάθος, του δεν κατάλαβε το λάθος ή το έκανε συνειδητά γιατί ακριβώς συσπηρώνει κάποιον κόσμο ο οποίος τον βλέπει ως εκείνον ο οποίος θα πάρει τα λεφτά των πλουσίων, θα δώσει φτωχούς. Ήταν έξυπνο αυτό που έκανε ή ήταν λάθος?
1: Πρώτα απ' όλα ο Τσίπρας αυτά πίστευε από μικρός και αυτά πιστεύει. Κομμουνιστής ήταν, στην ΚΝΕ ήταν ο άνθρωπος.
0: Ήταν, ναι. Πολλοί ήταν στην ΚΝΕ και ο απέναντι στην ΚΝΕ.
1: Δεν αλλάζει εύκολα κάποιος με κομμουνιστή. Είναι δύσκολο να αλλάξει. Είναι σπάνια του. Λοιπόν, ο Τσίπρας ήταν κομμουνιστής. Αυτά πιστεύει. Δεν πιστεύει και τι άλλο.
0: Ναι. Καλά. Εκεί τώρα υπάρχει μια μάχη και μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστεράς. Τον ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπεις με το που ανέλαβε η Δούρου? Πάει να διορθώσει λίγο τα ποσοστά του.
1: Η ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη Βουλή νομίζω ήταν ο Πολάκης. Αυτό τον βγάλανε, το χάσανε τον τρένο.
0: Ο Πολάκης τα πήγαινε καλύτερα?
1: Σίγουρα. 100%.
0: Όχι Δούρου.
1: Ο Πολάκης θα πήγαινε πολύ καλύτερα, γιατί ο Πολάκης θα την έδεσε στο Τσίπρα κανονικά χωρίς ελέος. Θα έκανε πόλο εκεί και θα σπείρωνε ακόμα σίγουρα. Ο Πολάκης δεν μπορεί να σε πάει στο 10, αλλά μπορεί να σε πάει στο 3.
0: Ναι.
1: Προχθές,
0: γιατί αυτή είναι μια εύκολη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία, πάω λίγο σε μια δύσκολη συζήτηση. Προχθές σε μια από τις δημοσκοπήσεις, στην interview νομίζω, και όχι μόνο σε εκείνη, είδαμε ότι η δυνητική ψήφος για το Σαμαρά μπορεί να είναι και 12-14%. 6% δηλώνει θα το ψηφίσω σίγουρα, πολύ πιθανόν, και υπάρχει ένα 6-7% που λέει ναι, μπορεί να το ψηφίσω. Αυτό, αν δεν δημιουργήσει άλλο πρόβλημα, νομίζω ότι αφαιρεί εκείνο το ποσοστό το οποίο χρειάζεται για αυτοδυναμία.
1: Ξέρεις πώς ήταν?
0: Δεν θα πάει 12%, δεν σου λέω να πάει 12%. Είναι δυνητική ψήφος.
1: Ξέρεις πώς ήταν η δυνητική ψήφος Καριστιανού εγώ ένα χρόνο?
0: 16-18.
1: Πόσο?
0: Πόσο ήταν, 20,
1: 35.
0: 35, εντάξει τώρα.
1: Η δυνητική 35 ήταν.
0: Ναι. Δεν είναι, συγκρίνεις τώρα την Καριστιανού με τον, το ειδικό βάρος του, του Άντωνη Γεωργίου.
1: Όταν με το καλό ή με το κακό ανακοινώσει το κόμμα του πρόεδρος Αντώνη Σαμαράς, α δούμε ποια άνθρωποι τον πλαισιώνουν, τι έχουν να πούνε, τα λένε στα κανάλια. Δεν αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα όπως το φαντασιώνει το καθένας. Μικρή σημασία έχει. Κάτσε να κατέβει.
0: Η εικόνα, η δημοσκοπική, έτσι όπως τη βλέπουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, οφείλεται στην αδυναμία, παύλα ανικανότητα, όπως κάποιοι λένε, της αντιπολίτευσης ή στο ότι η Νέα Δημοκρατία πείθει κόσμο?
1: Πρώτα απ' όλα η χώρα πάει καλά. Δεν πέρασε τυφλός για να το βλέπεις αυτό.
0: Σ' άκουσα να απαντάς το ερώτημα γιατί δηλώνουν οι Έλληνες ότι είναι δυσαρεστημένοι και αγανακτισμένοι και οργισμένοι.
1: Καλά, είναι, εγώ είμαι ιστορικός. Αυτό είναι ίδιον της φυλής από τους αρχαίους χρόνους. Δεν είναι τωρινό αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Για όποιον ξέρει ελληνική ιστορία, είναι πολύ δηλωτική συμπεριφορά, ταυτοτική συμπεριφορά του Έλληνα αυτή.
0: Έχω μια δυσκολία γιατί ξέρει ο κόσμος ότι είτε σε παρόν είτε σε απόν, η άποψή μου για σένα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά σου είναι δεδομένη. Ό,τι και να μου λένε, γιατί ακούω και εγώ τα πινελίκια όταν λέω ότι ως υπουργός θα καταφέρνεις περίφημα. Αλλά θα ήθελα να μου δώσεις την εξής. Δεν ξέρω πού περπάτησες στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι με μαγαζιά, ακόμη και στη Τζιμισκή Άδωνη. Επειδή όντως οι δείκτες της οικονομίας πάνε καλά, έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχουν δεκάδες, μη σου πω εκατοντάδες μικροκαταστήματα τα οποία έχουν βάλει λουκέτο και δεν βρίσκουν τον επόμενο για να.
1: Άρα έχουν πέσει τα νίκια,
0: Έξυπνη απάντηση. Όχι, δεν έχουν πέσει τα ενίκια.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό που λες.
0: Το ενίκιο φταίει.
1: Όχι, άμα δεν έχουν πέσει τα ενίκια, δεν υπάρχει αυτό που λες, δεν ισχύει.
0: Και γιατί δεν. Γιατί
1: είναι,
0: μάγαζε...
1: είναι η νόμη της αγοράς, να ξέρεις.
0: Δηλαδή...
1: Αν έχεις πολλά κενά καταστήματα, παίρνουν τα ενίκια γιατί αυτό που το έχει κενό και δεν μπορεί να πληρώνει τις φόρους του, το δίνει φθηνά.
0: Ναι.
1: Άμα δεν παίρνει τα ενίκια, πάει να πει ότι δεν υπάρχει αυτού του τύπου προσφορά που ισχυρίζει.
0: Πάω ένα βήμα πίσω. Γιατί κλείνει?
1: Όλο ο καπιταλισμός τα λύνει πολύ εύκολα.
0: Είναι σαφές αυτό που λες. Αλλά γιατί κλείνουν τα μαγαζιά?
1: Στον καπιταλισμό κάποια μαγαζιά κλείνουν, κάποια ανοίγουν. Αν δεις την. Κλείνουν όλα αυτά ηλεκτρονικά για να μένα. Οι επιχειρήσεις που ανοίγουν στην Ελλάδα σταθερά την τελευταία πενταετία κάθε χρόνο είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κλείνουν.
0: Ναι, αλλά είναι κυρίως εστίαση.
1: Πάντα αυτό είναι η Ελλάδα. Τουρισμό έχει πιο πολύ η Ελλάδα. Τι έχει? Δεν είμαστε και η χώρα του high-tech. Μακάρι να γίνουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν είμαστε ακόμα.
0: Συνοδοιπόρο την επόμενη μέρα έχει το Πασόκ.
1: Τι να έχει?
0: Συνοδοιπόρο κάποιον ο οποίος είτε να συνεργαστεί σε κυβέρνηση να πει ψήφο εμπιστοσύνη άμα δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Η Νέα Δημοκρατία εννοείς?
0: Ναι. Χθες είχαμε την Πακογιάννη καλεσμένη και ξεκάθαρα είπε ότι εγώ τον μόνο που βλέπω ως ενδεχομένο συνομιλητή είναι το Πασόκ, αλλά το Πασόκ του Ανδρουλάκη το παρέσυρε ο Δούκας και το πήγε στα αριστερά. Εσύ τι λες?
1: Αυτό είχα πει και εγώ κατά το παρελθόν, αλλά επειδή πια αυτό είναι παλιά ιστορία, το Πασόκ πήρε συνεδριακή απόφαση, δεν συνεργάζεται μαζί μας, αλλά δεν έχει νόημα να το λέμε. Το Πασόκ δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας πια. Λέει, φαντάσου, αν γίνουν εκλογές, δεν υπάρχει κυβέρνηση και πάει κάποιο κομμάτι του Πασόκ να συνεργαστεί μαζί μας, θα διασπαστεί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Ο κόσμος, όταν φτάσει στην κάλπη, να ξέρει την αλήθεια και όχι να του κάνουμε πολιτικά αντικείς περικοκλάδες. Σήμερα που μιλάμε, κάτι σαν πινκ-πονκ ακούγεται.
0: Έχουμε πινκ-πονκ, θα σου βάλω να παίξει. Θες να παίξουμε μετά, να κάνουμε ένα ωραίο βιντεάκι. Θέλεις, άκουσε με λίγο, το λέω στον εαυτό μου, μετά κάνουμε δύο παλιές.
1: Εννοείται, αλλά θα σε κερδίσω.
0: Ας με κερδίσει, δεν πειράζει. Κύριε Βουτσαλά, ετοιμαστείτε, θα κάνουμε δύο παλιές με τον. Έχω να παίξω από το στρατό.
1: Τώρα πριν πάμε μαζί μου, θα σου κάνω τώρα.
0: Αλλά εσύ είσαι και ταινίστα. Παίζεις με τον Χατζηνικολάου, παίζεις με τον Ροβέρδο, παίζεις πώς να σε πιάσω εγώ. Λοιπόν, για πες μου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ακόμα πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση καμία κυβέρνηση, κανένα κόμμα με κανένα. Όποιος δεν το λέει αυτό στον κόσμο με αυτή την ειλικρίνεια που σου το λέω τώρα, του λέει ψέματα. Ξαναλέω. Δεν υπάρχει κανένα συνδυασμό κανένα κόμματο με κανένα απολύτω.
0: Να σου πω εγώ το εξή. Όπω λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι αν θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή, ο κόσμο θα βάλει λίγο τα πράγματα κάτω και θα πει: κοίταξε να δει, εδώ δεν παίζουμε. Αν υπάρχει ο κόσμο κεντροαριστερά.
1: Στην δεύτερη Κυριακή. Πάμε στην πρώτη Κυριακή.
0: Στην πρώτη.
1: Πάμε. Ξαναλέω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην κυβέρνηση κανένα με κανένα.
0: Ωραία,
1: δεν υπάρχει
0: Κυριακή.
1: Ούτε ένα κόμμα που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα. Πες μου ένα κόμμα, άσε Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα θα συνεργαστεί με ένα άλλο. Πες μου ένα, δείξε μου ένα.
0: Υπό την πίεση και υπό τις συνθήκες που έχουν
1: δημιουργηθεί. Σήμερα έχει κάτι
0: σήμερα,
1: να
0: λύσει. Άρα, εντάξει, κανένα... προεκλογικά δεν μπορεί να πει ο άλλος θα συνεργαστώ με τον άλλο. Σαν παραδίδει.
1: Στις χώρες που έχουμε κυβερνήσει συνεργασίες που φαίνεται πάμε στην Ευρώπη, πρώτων εκλογών. Έχουν δηλώσει τα κόμματα και θα συνεργαστούν, όχι μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Πας στη Γερμανία που κάνουν σπίτι συνεργασίες και λένε εγώ πριν. Το CDU μπορεί να συνεργαστεί με το S5 του πράσινου.
0: Εντάξει, άλλος πολιτικός πολιτισμός, δεν είμαστε το ίδιο.
1: Δεν υπάρχει χώρα που λες δεν θέλω να συνεργαστούμε κανέναν, αλλά μετά άλλαξα γνώμη, δεν συνεργαστώ. Δεν υπάρχει.
0: Το ενδεχόμενο να πάει καλά, λέω εγώ τώρα. Ναι. Στο σενάριο πάει καλά ο Τσίπρας και ανοίγεται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν θα συγκεντρωθεί κόσμο.
1: Προηγουμένω να... δεν είμαι από την κομμουνιστή. Ποια κεντροαριστερά, εσύ δεν κάνει ένα rebranding του Τσίπρα. Εμένα ο Τσίπρας, αυτά που εξήγηλε μου θύμισαν ακριβώς τον Τσίπρα του 2015, δεν έκανε διαφορά. Ποιο ριμπράντι.
0: Καλά δεν είναι πενταούλια και ζουνάδες.
1: Καλά δεν είναι πενταούλια και ζουνάδες, αλλά είπε άπειρους φόρους, μια λεφτά που δεν υπάρχουν, υποσχέθηκε τη μάνα του και τον πατέρα του. Αν μπει στις σειρίδες, αν μπει στα σπίτια.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχουν δύο δεξαμενές για τη Νέα Δημοκρατία. Η μία είναι προς το κέντρο. Η άλλη είναι προς τα δεξιά.
1: Χάνουμε το χρόνο πάλι σε πράγματα
0: που. Όχι, είναι σημαντικό για τον κόσμο της αγοράς. Ποια είναι η δεξαμένη που πρέπει να στοχεύσει η Νέα Δημοκρατία?
1: Θα ψηφιστεί και θα πάρει ξανά αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία θα ψηφιστεί και θα πάρει ξανά αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή από τον κόμμα που θέλει η χώρα να συνεχίσει να έχει σταθερότητα για να πηγαίνει καλά. Γιατί το μόνο κόμμα σήμερα που προσφέρει σταθερότητα και να συνεχίσει να πηγαίνει όπως πηγαίνει είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπορεί να συμπληρώσει τον κόσμο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όλους αυτούς, Λατινοπούλου, Βελόπουλους κλπ.
1: Δεν μπορεί, όχι. Ο Βελόπουλος τον περάσει σήμερα.
0: Θα παραμείνει ο Βελόπουλος σε γύψη, λέω.
1: Ο Βελόπουλος θα τον περάσει τον Σαμαρά σαν βουάρ. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλεις.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, μία από τις δεξαμενές είναι η ψηφοφόρη.
1: Με ρώτησες και σου είπα. Ο Βελόπουλος, η ελληνική λύση, θα ξεπεράσει τον Σαμαρά και βάζω και στοίχημα.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Δεν το λέω εγώ. Τον Σαμαρά αγαπώ, τον Σαμαρά συμπαθώ και τον Βελόπουλο δεν συμπαθώ καθόλου. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το λέω. Το λέω μόνο πολιτικά. Ο Αντώνης Σαμαράς, ένας statesman πολιτικός που έγινε πρωθυπουργός, που ψήφισε μνημόνιο, που κυβέρνησε την Ελλάδα, που μίλησε με τους ξένους, που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έχει χαρακτηριστικά statesman, δηλαδή πολιτικού του προσκηνίου, της κεντρικής πολιτικής. Ο Βελόπουλος χρησιμοποιεί ένα κόρμα εναλλακτικό, αντισυστημικό. Δηλαδή, ο Σαμαράς, το παιδί που τελείωσε το Harvard, που είναι φιλοαμερικάνος, που είναι φιλοευρωπαίος, ο Βελόπουλος χρησιμοποιεί το φιλορώσο, τον αντιεμβολιαστή. Είναι άλλα ακροατήρια. Δεν έχουν επαφή τα δύο ακροατήρια.
0: Ωραία.
1: Αυτοί ψηφίζουν Βελόπουλο, πολύ δύσκολα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
0: Έχουν ένα κοινό τόπο. Έχουν ένα κοινό τόπο.
1: Ποιος είναι?
0: Απεχθάνονται τον πρόεδρο.
1: Καλά, το Μητσοτάκη να απεχθάνονται πολύ. Δεν είναι μόνο στα δεξιά, στα αριστερά και παντού μπορεί να υπάρχουν. Τι σημασία αυτό, δεν είναι λόγω ψήφου. Ξαναλέω. Ο Βελόπουλος εκπροσωπεί πολιτικά έναν χώρο που δεν μπορεί να εκφράσει ο Μάρας. Δεν μπορεί να τον εκφράσω εγώ. Δεν μπορεί να τον εκφράσω ο Μητσοτάκη. Δεν λέω προσωπικά του Μάρα. Είναι άλλο χώρο.
0: στους ψηφοφόρους οι οποίοι ακολουθούν αυτά τα σχήματα.
1: Λέει, τι θα και πει που... ο Σαμαράς, ψηφίστε με και θα άρω τις κυρώσεις στη Ρωσία και ζήτω Πούτιν. Μπαμπητή ο Σαμαράς.
0: Στους ψηφοφόρους οι οποίοι ήταν παραδοσιακά στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και μετατοπίστηκαν.
1: Ο Βελόπουλος δεν είναι παραδοσιακό ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ με βάλω αν έχει ψηφίσει στη ζωή τη Νέα Δημοκρατία. Ίσως μία φορά αν ψηφίσει.
0: Όχι ο ίδιος, οι ψηφοφόροι του λέω.
1: Πώς
0: πρέπει η Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί σε εκείνους.
1: Καθώς θα με αποφασίσουμε ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Η Δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, δεν είναι γενικά όλοι με όλους. Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκπροσωπήσει τους ανθρώπους με τους οποίους συμφωνούμε στα βασικά. Ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει δυτικό προσανατολισμό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ελεύθερη οικονομία, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Ελλάδα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι η Ελλάδα πρέπει να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι η Ελλάδα πρέπει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις. Αυτά είναι τα πράγματα που μας ενώνουν. Αυτά είναι που θα ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θέλει να είσαι με τον Πούτιν και να κάνει άλλα πράγματα, δεν μπορεί να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή θέλω να μου πει κάτι για το Υπουργείο σου, αν και τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, υπάρχουν πράγματα.
1: Μετά και εγώ να σου πω κάτι.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν πρόλαβε να κάνει ή θα έπρεπε να κάνει και δεν έκανε ω Υπουργό Υγεία.
1: Κοίταξε, θέλω να είμαι ειλικρινή. Την ημέρα που ο Μητσοτάκης μου είπε να γίνω ξανά Υπουργό Υγεία, με είχε πιάσει κατάθλιψη. Το θεώρησα πολύ δύσκολο βουνό για μένα. Δέχθηκα γιατί μ' άρεσε πειθαρχία και δεν μπορώ να πω ως Πρωθυπουργό. Όμως, τρία χρόνια μετά, πραγματικά αυτά που έχουν γίνει είναι ένα μικρό θαύμα. Είναι πολλά παραπάνω από ό,τι νόμιζα θα πετύχουμε. Αλλά ειλικρινά το λέω. Δεν θα ακουστεί ελαζονικό, αλλά είναι. Αν μου λύσει μετά από τρία χρόνια θα έχουμε κανένα, θα σου λέγα αποκλείται.
0: Τώρα, είπε θε να μα πει κάτι. Ήδη θα βγάλει, γιατί είναι ο Παύλο ο Μαρινάκη απέναντι.
1: Ναι, ναι, Παυλάρα με τον παρακολουθώ. Λοιπόν,
0: Παυλάρα το λέτε.
1: Ναι, είναι φίλο μου πολύ, πάω να πάω πολύ.
0: Λόγω ύψου Παυλάρα.
1: Όχι, έχει χαρακτήρα, είναι.
0: Κύριε Μαρινάκη, για εσά μιλάει, λέει τα καλύτερα. Πριν φύγετε, βέβαια δεν τα έλεγε.
1: Είναι αρσενικό στοιχείο ο Παύλο. Έχει θάρρο, μου αρέσει. Έχει θάρρο. Μπαίνει μπροστά, μιλάει, είναι ωραίο.
0: Και για αυτό που ήθελε να βγάλει είδηση.
1: Θέλω να κάνουμε κουβέντα οι δυο μα. Εντάξει, και επειδή εκτιμώ την ευφυία σου. Θέλω να μου εξηγήσει με λογικά επιχειρήματα γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την πόλη δεν παίρνει 90%.
0: Αν δεν μου έπαιρνε την έδρα, θα σου το εξηγούσα.
1: Μα αν έπαιρνε 90%, θα είχες και εσύ την έδρα σου.
0: Σωστά, ωραία, δεν το
1: σκέφτηκα. Ξαναλέω. 50 χρόνια, εγώ έρχομαι στη Θεσσαλονίκη από παιδάκι. Πάμε από Μακεδόνα, τη λέω. Κάθε καλοκαίρι, κάθε Χριστούγεννα, πάμε από
0: Θεσσαλονίκη. Αν εννοεί, αν γίνονται έργα και λοιπά, γίνονται.
1: Όχι, δεν γίνονται έργα. Γίνονται στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά για τα οποία η πόλη γκρίνιαζε 50.
0: Ξέρεις
1: το σύνολο.
0: Με ρώτησες.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω εγώ την ιδιοσυγκρασία του μέσου Θεσσαλονικιού.
1: Αυτό θέλω να μου περάσει.
0: Ξέρεις τι λέει ο μέσος Θεσσαλονικιός. Καλά, δεν μας κάνετε και δώρα. Αυτά που δικαιούμασταν, απλά τα κάνετε.
1: Ναι, αλλά τα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, τα κάνετε εσύ.
1: Τα δικαιούσαν και τους προηγούμενους. Αν δεν τα κάνανε.
0: Δεν προλάβανε, δεν προκάνανε που λέγε και ο Φλωράκης.
1: 50 χρόνια άκουγα. Μετρό. Χαχαχαχαχα σκαφέ Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, μετρό λειτουργεί. Ανάπλαση ΔΕΘ. Χαχαχαχαχα. Ξεκινάει ανάπλαση ΔΕΘ. Κυκλοφοριακό στην πόλη. Δεν μπορούμε με τα αυτοκίνητά μας. Fly over. Είναι έτσι, δεν είναι. Νοσοκομεία. Παπαγεωργίου. Πώς το λένε, Παπα-Νικολάου.
0: Γίνονται. Δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Επί Κυριάκου Μητσοτάκη ισχυρίζομαι ότι στην πόλη αυτή έχουν γίνει. Όχι θα γίνουν. Όλα αυτά για τα οποία η πόλη αυτή αγωνιζόταν και γκρίνιαζε και φώναζε 50 χρόνια. Κάποιος λοιπόν Θεσσαλονικιάς θα πάει στην κάλπη και θα αποφασίσει να μην ψηφίσει Μητσοτάκη. Με ποιο επιχείρημα.
0: Θα ρωτήσω εγώ το Μαρινάκη γι' αυτό. Βέβαια με έχει σώσει ο κύριος Μαρινάκης, γιατί αγαπητέ κύριε
1: εδώ
0: Μαρινάκη,
1: είναι ψυχολογικό
0: με κάλεσε να
1: παίξουμε
0: πινκ-πονκ. Αυτός που παίζει κάθε μέρα τένις.
1: Ξαναλέω, εγώ προκαλώ που αλλά... γραμμές να μιλήσω στον αέρα. Θέλω να βγει στο Θεσσαλονικιά να μου εξηγήσει.
0: Εδώ δεν έχω γραμμές. Γραμμές έχω στο άλλο στούντιο.
1: Γιατί σε αυτή την πόλη δεν ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Θα το κάνουμε την άλλη φορά στο στούντιο, θα βγάλω γραμμές. Αλήθεια σου
1: λέω. Μιλάμε για παράνοια. Εγώ πραγματικά το λέω. Παράνοια. Όλα όσα ζητούσε η Θεσσαλονίκη του θα έχει κάνει Μητσοτάκη. Όλα. Το 100%.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Μαρινάκη εγώ για ποιο λόγο τότε δεν υπάρχει το αποτύπωμα.
1: Είναι εξωφρενικό, α πούμε. Προσπαθεί να εξηγήσει ακόμα τα αυτονόητα.
0: Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν έχουμε γένεια στο παιδί του Υπουργείου Υγείας τώρα, θα πας μου λέτε να παρουσιάσουμε φανταστικά πάντα για το εσύ.
0: Να σε καλά, Άδωνη μου. Χάρηκα, για χαρά. Γλίτωσα την ήττα στο πικ-πονγκ.
1: Θα παίξουμε τελικά.
0: Θες να παίξουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει ο Μαρινάκης. Ωραία, πάω να παίξω λίγο πινκ-πονγκ με τον Άδωνη.

0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα. Ποτάμι στη θάλασσα. Η συνέντευξη που μόλις πήρε ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Υπουργό Υγείας, από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λαλίστα τόσο συνήθως. Και τώρα που τελειώνουν, πάει να παίξει και λίγο πινκ πονγκ. Αυτό είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Ελπίζω να το βγάλουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα ένα βιντεάκι, να το ανεβάσουμε, να γίνουμε viral. Επαφείται από το στούντιο τη Αλαμίνο, Δημήτρης Βενιέρης, με όλους τους πολιτικούς. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε σε διαφημισούλες πολύ γρήγορα για να προλάβουμε και ο κύριος Μαρινάκη σε λίγο στον αέρα μαζί με τον Δημήτρη Βενιέρη, αφού τελειώσει το πινκ πονγκ. Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν από το στούντιο στην έκθεση, τον ακούσαμε σε μια συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει αυτό το στήλο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Αυτό το ακούσατε τι είπε. Δεν μπορεί να μην βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 90% στη Θεσσαλονίκη, διότι ό,τι θελήσατε εσείς οι Θεσσαλονικείς, είπε πριν από λίγο στο Δημήτρη Βενιέρη, επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε πράξη. Είπε ότι δεν σας έκαναν όλοι οι άλλοι τα προηγούμενα 50 χρόνια και γκρινιάζατε η Θεσσαλονικής. Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε 7 χρόνια διακυβέρνησης και σας το έχει κάνει. Δεν έχετε πρόβλημα με την κίνηση? Fly over, είπε. Τα είπε πριν από λίγο. Ανάπλαση δεν θα ακούγατε, ήδη έχει ξεκινήσει, δρομολογείται. Μεγάλες τομές έχουν γίνει σε μεγάλα νοσοκομεία, όπως είπε πριν από λίγο. Δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο Υπουργός Υγείας. Εσείς μπορείτε να σχολιάζετε στο Viber. Μετρό ακούγατε και χαχαχα, όπως χαρακτηριστικά είπε, γελούσατε και γελούσε όλη η Ελλάδα, και υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, έγινε και η προέκταση προς Καλαμαριά. Άρα σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη θα έπρεπε στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να παίρνει ποσοστό 90%. Σε λίγο περιμένουν οι συνάδελφοι εκεί στο περίπτερο 16 stand 1 τον κύριο Μαρινάκη. Να σας ενημερώσω ότι στις 11.30 περίπου σε μισή ωρίτσα είναι προγραμματισμένη μια συγκέντρωση από την Πανελλήνα Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από τις απογευματινές συγκεντρώσεις, που είναι και οι πιο μαζικές, θα ανοίξουν την αυλαία οι αγρότες. Για εσάς οι οποίοι μπορεί να σκέφτεστε, ρε μήπως να πάω στο κέντρο σήμερα, αν θέλετε να παρκάρετε κάπου μακριά από το κέντρο και να είστε στην καρδιά των γεγονότων με δική σας ευθύνη, κάντε το, μπορείτε να έρθετε βεβαίως, είναι δικαίωμά σας. Ωστόσο εμείς έχουμε να σας πούμε ότι οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στις 5 στο Λευκό Πύργο. Προπομπός θα είναι ένας μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων. Γύρω στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ θα έχουμε συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Τα λέμε από το πρωί συνεχώς και εγώ και οι συνάδελφοι υπόλοιποι και η Εύα η Βερνάρδου. Τα ξαναλέω για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Στάτους. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουμε άλλη μια συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, και από την ΑΔΕΔΗ. Στις 6 επίσης στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση και τα μέλη της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και φυσικά άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Όσοι θέλετε να κινηθείτε στο κέντρο της πόλης, να σας θυμίσω ότι έχουμε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Είναι λογικό να το προστατεύσουμε και αυτό και φυσικά όλους όσοι θα κινηθείτε με το μετρό. Γιατί συνήθως ελπίζουμε φέτος να γίνει μία αλλαγή. Το ελπίζουμε όλοι, να μην έχουμε δηλαδή αυτό το μπες βγες, το απειθήτα, μολότοφ, καμένα αυτοκίνητα, τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί, το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού όπως έχουμε κάθε χρόνο. Από τις 3 λοιπόν, μέχρι στιγμής λειτουργεί κανονικά το μετρό, από τις 3 όμως θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάθη και Ευκλείδης. Θα είναι δηλαδή κλειστή αυτή η σταθμή. Ενώ να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ, όπως και χθες, το μετρό θα έχει 24ωρη λειτουργία. Δηλαδή θα λειτουργεί όλη μέρα και όλη νύχτα. Το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Να καλημερίσω τα παιδιά που έχουν ήδη κάνει το καφεδάκι τους και είναι μαζί μας εδώ στον Στάτους 107.7 με την Έφη Παφή του από το στούντιο. Βρίσκομαι εδώ μαζί σας από τις 10 και θα είμαι μέχρι και τις 2 από το στούντιο της Αλαμίνος. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπηδάκης και Δώρα Χούσου είναι στο περίπτωρο 16 stand 1. Πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν εκεί. Ακούσαμε τη συνέντευξη και την κουβέντα που έκανε με τον Δημήτρη Βενιέρη. Σε λίγο ο κύριος Μαρινάκης. Μέχρι λοιπόν να έρθει ο κύριος Μαρινάκης να στείλω φιλιά στον Ξενοφών. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, Ξενοφώντα. Την καλημέρα μου στο Μανώλη, στο Λεωνίδα αλλά και στη Μέρη. Για τα μηνυματάκια που έχετε στείλει εδώ στο Viber, μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα και εγώ να τα στέλνω στον Άρη και ο Άρης να τα λέει στον Δημήτρη Βενιέρη. Αρκετά αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Δεν θα πω ότι πέφτω από τα σύννεφα, μιας και είναι η μέρα των εγγενείων και πολλοί οι οποίοι κινείστε στους δρόμους δεν έχετε επιλέξει κέντρο και καλά κάνετε, αν και προς το παρόν είναι καθαρός ο δρόμος. Περιφερειακός λοιπόν με αρκετά αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά αλλά και προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Έχετε μικρές καθυστερήσεις αλλά κινήστε. Την καλημέρα μου και στο Μενέλαο. Από αύριο παιδιά που θα φύγουν, θα τελειώσουν οι κινητοποιήσεις και σιγά σιγά θα φύγουν και οι πολιτικοί, θα χαρούμε την έκθεση που φέτος έχει ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και φυσικά αποκτά και ένα ξεχωριστό έτσι, νόημα φέτος η παρουσία της έκθεσης, διότι έχουμε έναν επιτυακό χαρακτήρα, συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωσή της το 1926. Και να σας θυμίσω ότι από τις πρώτες έτσι μεγάλες καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στα περίπτερα της ΔΕΘ ήταν οι πρώτες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1926, η σύνδεση με όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνων βραχαίων κυμάτων το 1935, πολύ πριν δηλαδή το διαδίκτυο και τους δορυφόρους, και η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1960.

Και φυσικά όσοι θα έρθετε φέτος στην 90η, την επαιτειακή αυτή ατμόσφαιρα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, να ξέρετε ότι αναπτύσσετε φέτος η ΔΕΘ σε 11 διακριτές θεματικές ενότητες. Έχουμε την ενότητα Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, φιλοξενεί 41 επιμελητήρια.

320 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα και επίσης γεύσεις από Ελλάδα. Πέρα από την τιμόμενη χώρα, έτσι όπου θα φάμε το σούσι μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η ενότητα γαστρονομία και διατροφή εστιάζει στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τα τρόφιμα και τα ποτά. Υπάρχει ο κλάδος της ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας βεβαίως. Θα δείτε έπιπλα και οικιακό εξοπλισμό, θα δείτε νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Και υπάρχει και μια νέα προσθήκη της φετινής διοργάνωσης. Είναι η θεματική ενότητα, δεν την έχουμε ξαναδεί, της οικονομίας. Είναι στο περίπτερο 13, κεντρικότατο περίπτερο, η οποία φυσικά που στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας βεβαίως στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια.

Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο κουμπαράκι μου, το ταψάκι μου. Να στείλω πολλά φιλιά στην... κάτσε να το βρω, στην Αγγελικούλα. Να το μηνυματάκι. Και φυσικά να σας πω ότι σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου γιορτάζει η Ελισάβετ, ο Ζαμπέτης, η Ζαμπέτα, ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζετε. Είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Είναι Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Άκου τώρα τι παγκόσμια μέρα υπάρχει. Για όλους όσοι έχετε έτσι ωραία γενιάδα, να τη χαίρεστε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κακώσεων οτιέου μυαλού.

Λοιπόν, κάτι πήρε το αυτή μου ότι πριν τον κύριο Μαρινάκη υπάρχει περίπτωση να περάσει και ο κύριος Μητσοτάκης από τον στάτους. Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων για να τα προλάβουμε όλα με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα. Εύπαφή του μαζί σας από το στούντιο του στάτους FM 107 και 7 στη Σαλαμίνος. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης, Δώρα Χούσου αυτή τη στιγμή στο περίπτωρο 16 stand 1.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα επίσημα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτή την ώρα παρευρίσκεται στον αγιασμό, ο οποίος τελείται από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει την καθιερωμένη του περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης. Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Ο Βελόπουλος θα πάει καλύτερα στις εκλογές από τον Σαμαρά, γιατί ο Βελόπουλος είναι stageman και έχει κοινό τον αντιεμβολιαστή, το φιλορώσο, ενώ ο Σαμαράς είναι το παιδί του Χάρβαρντ και οι πολιτικές θέσεις του εκφράζονται και από άλλους χώρους και μάλιστα καλύτερα. Δήλωσε από το στούντιο του Status FM στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο Δημήτρη Βενιέρη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος όταν του έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εν λόγω Υπουργείο, δήλωσε ότι έπεσε σε κατάθλιψη. Ωστόσο, πλέον χαίρομαι, δήλωσε ο ίδιος, γιατί έχουν συντελεστεί μικρά θαύματα. Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες, συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα, λίγο πριν τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν σε διάφορα σημεία της πόλης και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν πορείες με κατάληξη το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνής Εκδόσεως Θεσσαλονίκης. Στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Ενώ από τις απογευματινές συγκεντρώσεις στην Αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών, συγκεντρώνονται στις 5 στον Λευκό Πύργο. Προπομπός της πορείας θα είναι μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔ. Επίσης στις 6 στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωράει η αστυνομία λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, σήμερα από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Σε κλειό 3.500 αστυνομικών και 57 δημιουργών των ΜΑΤ με drones και αστυνομικά οχήματα θα βρεθεί σήμερα το κέντρο της πόλης. Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δεν θα σηκωθούν φέτος ελικόπτερα για την εποπτεία των συγκεντρώσεων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται η οφάνεια, η άνεμη έως 3 μποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες τους 34, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία σε Βέρεια και Γιαννιτσά δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Μόνο αυτό θα μας σώσει. Καρντάσια και καρντασίνες μου, να πάρουμε τα βουνά, τα λαγκάδια, τις θάλασσες. Μπας και σωθούμε από την τρέλα των μεγάλων πόλεων. 14 λεπτά και μετά τις 11 είμαι η Πατμόν, διότι σε λίγο περιμένουμε και Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει από το στούντιο του Στάτους και τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί βλέπω ότι μου έχετε γεμίσει τον περιφερειακό, παιδιά. Γίνεται χαμός, πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα, όχι χαμηλές ταχύτητες, σταματημένος ο περιφερειακός από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, μέτωπο προς τα ανατολικά, μέχρι περίπου και την κατηφόρα, το τέλος της κατηφόρας του Αγίου Παύλου. Από εκεί και μετά είναι πολύ άνετος ο δρόμος μέχρι και τη Μουδανιών. Όσοι τώρα μπαίνετε στον περιφερειακό από τη Μουδανιών, θα πάτε πολύ ωραία, χαλαρά, μέχρι περίπου και μετά το πρώην τούνελ. Εκεί από το ύψος, δηλαδή λίγο πριν την Τριανδρία, μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, συγγνώμη, με μέτωπο προς τα δυτικά, είναι και εκεί όλα σταματημένα. Είναι λογικό να έχουμε περιφερειακό με αρκετά αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα, διότι φοβάστε να μπείτε στο κέντρο και καλά κάνετε. Αν και οι δρόμοι όλοι είναι καθαροί προς το παρόν, αλλά ναι, θα μπορούσατε μέχρι και τις 3 τουλάχιστον να το διασχίσετε. Να διασχίσετε την πόλη μάλλον μέσα από το κέντρο. Μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα βρίσκεται στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έκανε στάση και ευχήθηκε με το καλό στη Super League 1. Γιατί. Το ευχήθηκε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και του έδωσαν και την κλασική φανέλα. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Η Ιαπωνία φέτος, τιμόμενη χώρα, θα έχει μια ξεχωριστή παρουσία στο περίπτερο 13 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένας χώρος 3.200 τετραγωνικών μέτρων, 25 εταιρείες και φορείς. Για όλους όσοι θα έρθετε να δείτε το περίπτερο της Ιαπωνίας, μεταξύ των εκθετών είναι κολοσσοί της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας, τεχνολογίας και υγείας, όπως η Toyota, η Mazda, η Nissan, η Honda, η Konica Minolta, αν το λέω σωστά. Τι άλλο θα δείτε όσοι θα μπείτε στο περίπτερο της Ιαπωνίας? Θα απολαύσετε λοιπόν μια διαφορετική, έτσι, εκθεσιακή πρόταση, διότι τι θα παρακολουθήσετε? Θα παρακολουθήσετε παραστάσεις ιαπωνικών τυμπάνων, τάικο, κάπως έτσι λέγονται, συναυλίες σαμισέν, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά από αύριο, που τέλος πάντων θα είμαστε πιο χαλαροί, θα τα παρακολουθήσουμε και εμείς από κοντά και θα σας τα παρουσιάσουμε. Επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χωρών βεβαίως, καθώς και αφιερώματα στα άνιμε, τα μάγκα και τα cosplay. Δεν ξέρω τι είναι τα cosplay, παιδιά, θα τα μάθω. Τι να κάνω. Φυσικά στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί εστιατόριο. Εκεί είναι τα ωραία, εγώ εκεί γουστάρω τρελά, με ασιατικές γεύσεις, υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival. Και θα έχει έτσι 4 διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού, όπου όσοι θα πάμε και θα τα απολαύσουμε, σίγουρα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε το ιδιαίτερο ιαπωνικό σύμπαν μέσα από τη φιλοσοφία του Τακούμι, που στα ιαπωνικά σημαίνει μάστορας ή τεχνίτης.

Και μιας και μιλάμε για την 90η έκθεση, να σας πω ότι κάθε γωνιά του Β7 κρύβει κάτι διαφορετικό. Από το νέο Eco App και τα προνόμια του Eco Smile μέχρι το ψηφιακό challenge της Enerwave με δώρα για τους συμμετέχοντες. Το περίπτερο λοιπόν της Hellenic Energy στην ΔΕΘ βεβαίως προσφέρει μικρές εμπειρίες ανακάλυψης για κάθε επισκέπτη. Και στο επίκεντρο βεβαίως ο Vardax είναι μια διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε εσείς τον αγωγό σε κίνηση. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή. Για να πάμε να δούμε τι είναι αυτός ο μεγάλος αγωγός Vardax και όλα αυτά στη ΔΕΘ, όπου σήμερα έκανε τα επίσημα εγγένειά της. Λίγο δύσκολη ημέρα βέβαια η σημερινή, αλλά από αύριο και για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαστε εκεί και εμείς, και φυσικά περιμένουμε και όλους εσάς. Είτε είστε από τη Σμύρνη, όπως θα μας ερμηνεύσει τώρα ο Παντελής Θαλασσινός ένα ωραίο σμυρναϊκό τραγούδι, είτε από κάποια άλλη γωνιά που φέρνει στο μυαλό μας αλυσμόνητες πατρίδες και φυσικά ελληνισμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Εφη Παφίτου μαζί σας από το στούντιο του Status FM 107 και 7 στις Αλαμίνος από τις 10 μέχρι και τις 2 παρεΐτσα, αίθουσα σύνταξης μαζί μου εδώ η Εύα Βερνάρδου, Δημήτρης Βενιέρης, Βυργενία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης και η Δώρα Χούσου είναι αυτή την ώρα. Α, είναι και ο Βουτσελάς εκεί. Καλά πήρε το αυτί μου. Και ο Βουτσελάς είναι εκεί, στο περίπτερο 16, stand 1, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει βόλτα αυτή την ώρα. Πριν από λίγο συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ Expo και χαρακτήρισε την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ μεγάλη πρόκληση. Είπε λοιπόν ότι το 2030, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο σε επίπεδο συνολικού πολιτικού αφηγήματος, είναι λοιπόν μεγάλη πρόκληση να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για να μπορούμε, όπως είπε, να μιλήσουμε για μια παρέμβαση η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της πόλης. Είπε ότι όλη αυτή η αλλαγή, η ανάπλαση της ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει και μέχρι το 2030 θα προσπαθήσουμε, είπε, και είναι μεγάλη πρόκληση να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, θα καθιστά τη ΔΕΘ και τον εκθεσιακό αυτό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber της εκπομπής του σταθμού στη διάθεσή σας, 6-9-0-8-3-57-800. Με ρωτάτε πού είναι ο Μαρινάκης.
1: Ροδομήκονο και Τζιά, στου ονείρου τα νησιά και στου πέλαγου την άκρη.
0: Με ρωτάτε που είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Παπαστεργίου. Όλοι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα περάσουν από τον Status FM και περιμένουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι η ώρα που γίνεται η μεγάλη βόλτα. Μπορεί να ξεφύγει από το πρόγραμμά του και ο Πρωθυπουργός, γιατί σου λέει: παίρνα και λίγο από εδώ, περάστε Πρωθυπουργιά και από εκεί, και όλοι όσοι κουστοδία τέλος πάντων γύρω-γύρω πηγαίνει μαζί του. Οπότε μπορεί να μην είμαστε ακριβείς στα ραντεβού των συνεντεύξεων. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τις 2 εγώ θα είμαι εδώ και φυσικά οι συνάδελφοι από την έκθεση θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ακούσετε τις συνεντεύξεις όσο πιο σύντομα γίνεται. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
8: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
7: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
11: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
10: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, δεν θέλω παράπονα, όλα είναι under control.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και η καημή.
0: Ούτε επίσης θέλω καταπίεση. Μη με καταπιέζετε. Ένα θα σας πω. Ξύπνησα το πρωί και με το που ξύπνησα πήρα ένα χιλιάρι ντεπών γιατί μου χτυπούσαν με σφυριά το κεφάλι. Σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει τέρματα παράπονα, έκανα ένα δικό μου μικρό. Δεν δικαιούμαι, δικαιούμαι. Λοιπόν. Άντε να σε κάνω το χατερί εσένα.

Λοιπόν, και επειδή μου κάνουν παράπονα από το περίπτερο 16 stand 1, εκεί στο περίπτερό μας, όχι στο περίπτερό μας, στο στούντιό μας στην 92, πάμε να δώσουμε λίγο αέρα. Κάτσε να γράψω εδώ τώρα στον Άρη. Άρη, παίρνεις αέρα από μένα, δίνω σε σένα. Δημήτρης Βενιέρης. Μάτια μου εσύ. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο περίπτερο 16 stand 1 στην έκθεση.

0: Θυμάστε εκείνο που λέγε, πώς το λέγεται στο συνέδριο του Πασόκ, Γεράσιμε, Χάσαμε, Γιώργο, Χάσαμε, πώς το λέγεται, θυμάσαι, Γιώργο?
1: Εγώ θυμάμαι μόνο τα τωρινά, Πασόκ τώρα.
0: Ναι, αλλά εγώ, Άδωνης, Χάσαμε. Τώρα στο πινκ-πονκ.
1: Έπεσα στη χαραμάδα. Είμαι στην καρέκλα που καθόταν ο Άδωνης πριν έρθει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή.
0: Ωραία, φίλε, τι συνδυασμό είναι αυτό.
1: Σε τι καρέκλα έχω κάτσει.
0: Θα έρθει μετά ο Γεραπετρίδης όμως, θα την αναβαθμίσει.
1: Σωστό, ναι. Νομίζω σε μισή ώρα.
0: Ναι, περίπου. Ήσουν στα πινκ-πονκ.
1: Εννοείται ότι.
0: Έβγαλα τα μάτια μου, ρεζίλια έγινα. Τον ανεβάσαν και στα social.
1: Ετοιμάζω τώρα ένα με τον Λεοντή. Να κάνουμε γύρισμα σούμο, να τιμήσουμε την Ιαπωνία.
0: Έλα ρε, δεν, εντάξει, έχει αδυνατήσει και ο Λεοντής, μια χαρά είστε. Έγινε και θιός.
1: Ναι, σωστά, ναι.
0: Έγινε και θιός. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αγαπητές φίλες και φίλοι, έπεσα στην παγίδα, αυτοπαγιδεύθηκα, πρότεινα τον Άδωνη μετά από συνέντευξη να πάμε λίγο να παίξουμε, εντάξει, το έχει το άθλημα. Και ευτυχώς ήρθε ο Παθανάσης μετά εκεί ο.
1: Καλά, και η τριστογίτη, γιατί παρόλο με κουστούμια, γραβάτες, αυτά, ζώνες.
0: Εγώ είχα να πιάσω ραγέτα πινκ-πονγκ ρεσί από το στρατό. 87.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι. Για κουτάλι την πέρασα.
1: Καλά, εντάξει, εδώ που τα λέμε στους πλησιάζει το μεσημέρι.
0: Τι λέει η Διογέννη, ωραία είναι εδώ. Ακόμα είναι, βέβαια δεν είναι.
1: Είναι ωραία, αλλά μου δημιουργούνται ενοχές γιατί μπήκα σε ένα περίπτερο που είναι πανέμορφο. Καμία σχέση σε αναβάθμιση με το περσινό.
0: Ναι, πολύ,
1: πολύ καλύτερο. Αλλά μου δημιουργούνται ενοχές γιατί έχουν ανοίξει δύο γυμναστήρια και εγώ ακύρωσα το γυμναστήριο σήμερα για να έρθω.
0: Αλήθεια λες. Ναι. Εδώ μπορείς να πάω να κάνεις.
1: Θα μπορούσα να πάω εδώ, ναι.
0: Κοίταξε, εδώ έχει ένα περίεργο συνδυασμό στο 16 φέτος. Είναι ένα ιδιαίτερο περίπτερο. Αχανές, γιατί έχει ένα stage μπροστά που θα έχει διάφορα show. Έχει οφθαλμόλουτρο.
1: Χαμός θα γίνει. Προσφέρεται η έκθεση. Άλλωστε, η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι, είναι το καρναβάλι για την Πάτρα. Όλοι το περιμένουμε για άλλους λόγους ο καθένας.
0: Έχει δίπλα ποδήλατα. Ο ποδηλάτης δεν είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Ήρθε ένας προηγουμένος εδώ, ακροατής, λέει, μια χαρά, λέει, η ζωή μας ποδήλατο.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να πει με ποδήλατο ο Κυριάκος, δηλαδή μπορεί να κάνει έκπληξη.
0: Μου είπαν ότι μπορεί να περάσει από εδώ. Ο μόνος λόγος να περάσει, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει, επειδή είναι πολύ fit τύπος, πολύ αθλητικός.
1: Ναι, ναι.
0: Μήπως πάει και αυτός να παίξει κανένα πινκ-πονγκ ή κάνει κάτι εκεί αθλητικό. Πώς το βλέπεις, θες η Βιργινία, λέει, να, κοίταξε, έρχεται η Βιργινία από το βάθος. Μια γοργόνα, μια νεράιδα και η ναυαγή. Πολλοί κόσμος, ήσουν χθες πολύ, περπάτησες?
1: Χθες όχι.
0: Βιργινία λέει, επειδή ήταν έξω το βράδυ, μου λέει, γινόταν χαμός, κοσμοπλημμύρα και τέτοια.
1: Ήταν η μόνη μέρα που είπα να βγω φωτοτυπία στον καναπέ. Και το εκμεταλλεύτηκα έτσι, γιατί παραπήγε το καλοκαίρι με όλα αυτά. Αλλά βλέπω τώρα που ήταν να μπω από την Πάνω Πύλη. Ήταν η φυλή των κουστομιών βέβαια, αλλά
0: ναι,
1: εντάξει, τώρα τέτοια ώρα εννοείται. Αλλά γινόταν, μιλάμε, μπούκωμα, όχι αστεία.
0: Τον Άδωνη τον άκουσα εδώ προηγουμένως.
1: Βέβαια.
0: Επειδή είσαι καλλιτέχνης, δεν θα μπορούσε ο Άδωνης να κάνει ένα σοου, κανονικό σοου.
1: Κοίταξε τώρα, σκόπευα να ανεβάσω τη φωτογραφία που έχετε βγει ότι φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η δουλειά μου. Λέω, δεν μπορείς να λείψεις ούτε μισή ώρα από κάπου.
0: Θα σου πάρουν την πέση. Δεν θα μπορούσε άνετα να κάνει.
1: Κοίταξε, είναι αυτή η δεξιότητα του λόγου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παπά, δικαστή, δικηγόρο, stand-up comedian, πολιτή. Δηλαδή είναι αυτό το χάρισμα της ρητορικής.
0: Στροφάρει όμως. Αντικειμενικά στροφάρει πολύ.
1: Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή τι χάρισμα.
0: Καλά, δεν στροφάρουν όλοι, νομίζεις.
1: Ρητορική θέλει στροφές. Ναι. Θέλει οκτάνια, δεν γίνεται.
0: Στροφάρει, δηλαδή. Είναι ατακαριστός και έξυπνος. Πρέπει να κάνει μαθήματα και εδώ σε κάτι δικούς μας.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που, επειδή διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής, αυτοί οι αγώνες λόγου που βάζουν στα μαθήματα από την αρχή στα παιδιά για να μπορούν με επιχειρήματα, που φυσικά έχει τη ρίζα του στο αρχαίο θέατρο το ελληνικό το δικό μας και στη ρητορική, είναι κάτι που είναι απαραίτητο για όλες τις δουλειές πλέον.
0: Ναι, το να στροφάρεις.
1: Και η χρήση της γλώσσας για την πειθό.
0: Πάντως άμα είναι όπως το λες και είναι έτσι, χαμένη γενιά είναι η επόμενη. Γκρίκλης και οικονομηνύματα.
1: Έχει
0: και
1: μισή ελπίδα, γιατί οι γυναίκες γεννιούνται με γενετήσιο χάρισμα σε αυτό.
0: Λοιπόν, να στείλουμε στην Εύη το μικρόφωνο.
1: Εννοείται, με χαρά, Εύη, και πολλά φιλιά.
0: Εύη μου, το μικρόφωνο σε σένα.

Α, βλέπω ότι μεγάλωσε η παρέα στη ΔΕΘ. Άρχισα να ζηλεύω, θέλω να έρθω κι εγώ. Αγαπημένος Διογέννης Δασκάλου έφτασε και αυτός στο περίπτωρο 16 stand 1. Ωραία κουβεντολόι, εκεί με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Λοιπόν, κυκλοφορεί το βιντεάκι, πρέπει να το δείτε αυτό, πρέπει να μπείτε όλοι. Όλοι όμως, έστω και από κουτσομπολιό, έστω και αν δεν χωνεύετε κανέναν από τους δύο, έστω και αν δεν μας ακούτε, κακός βεβαίως, αν ακούσετε Status FM θα κολλήσετε. www.statusfm.gr και στα social media του Status FM, στο Facebook φυσικά και στο TikTok, αλλά και στο Instagram. Θα δείτε το βιντεάκι που μόλις ανέβηκε. Θα το ανεβάσω, το κάνω repost και εγώ στα δικά μου social media. Δημήτρης Βενιέρης, τι προκαλείς χρυσέ μου τώρα τον Άδων Γεωργιάδη να παίξετε ping pong, αφού ο Γεωργιάδης παίζει και τένις και ping pong, εσύ έχεις να παίξεις από ό,τι είπες από τότε που φορούσες το χακί. Φυσικά σε κέρδισε.

0: χερί.
1: Στο μεταξύ, αυτό το πράγμα, ξέρετε, που ανεβάζουμε βίντεο φωτογραφίες, διότι ως δημοσιογράφοι και ως ραδιοφωνικός σταθμός οφείλουμε να πάρουμε συνέντευξη σήμερα από τους ανθρώπους που κυβερνούν. Αργότερα θα έρθουν και πολιτικοί από την αξιωματική αντιπολίτευση, από τα άλλα κόμματα. Εμείς έχουμε καλέσει τους πάντες. Δεν δέχονται βέβαια, κάποιοι μας έχουν αρνηθεί, κάποιοι δεν προλαβαίνουν, κάποιοι θα είπανε ναι. Αυτό λοιπόν που ανεβάζουμε συνεντεύξεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, από τους ανθρώπους που κυβερνούν και από κάτω γράφεται διάφορα πράγματα, δεν καταλαβαίνω τι είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν πάρει συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς που μας κυβερνούν εδώ και 7 χρόνια, από ποιον θα πάρεις? Και φυσικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έρχεται αμέσως μετά. Γιατί υπάρχουν μερικοί, ας πούμε, που λένε βγάζετε τον Άδωνη, βγάζετε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε τον γουστάρετε είτε δεν τον γουστάρετε, είναι ο Υπουργός Υγείας. Οφείλουμε λοιπόν ως δημοσιογράφοι, αφού είναι στην πόλη μας, να πάρουμε συνεντεύξεις και να πάρουμε και απαντήσεις σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε. Και όχι μόνο βεβαίως, σήμερα έχει την τιμητική του, και το βάζω σε εισαγωγικά, το κυβερνητικό επιτελείο. Έτσι πάει, όπως κάθε χρόνο. Το ίδιο λοιπόν κάναν όλοι οι δημοσιογράφοι και όταν ήταν εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, και με τους προηγούμενους και με τους προηγούμενους και ούτω καθεξής.

Η συνέντευξη του Γεωργιάδη σε λίγο θα ανέβει online για το φίλο τον Κωνσταντίνο που ρωτάει εδώ. Ο Δημήτρης εδώ λέει μόνο λεκτικό πινκ πονγκ ο Βενιέρης. Ναι, λεκτικό το έχει, η αλήθεια είναι. Στο κανονικό πινκ πονγκ δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να γίνουμε viral.

Status FM 107 και 7, Έφη Παφίτου, στούντιο Σαλαμίνος προς το παρόν. Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν θέλετε σήμερα να πάτε στην έκθεση και αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά θα κάνετε. Διογέννης Δασκάλου έχει φτάσει στο περίπτερό μας. Είναι ο Δημήτρης Οβεγγέννης, η Βιργινία Δημαρέση, ο Άρης Παπιδάκης, η Δώρα Χούσου και ο Τσουλφάς πέρασε, ο Βουτσελάς.

0: Ο Μινάς μου γράφει εδώ, καλησπέρα αγαπητή Έφη. Ο Άδωνης λέει, επειδή άκουσα τη συνέντευξη, είπε με λίγα λόγια στη συνέντευξη που έδωσε στο Βενιέρη, ότι όποιος Θεσσαλονικιός δεν ψηφίσει Μητσοτάκη στις εκλογές είναι παρανοϊκός. Για τους χι λόγους. Συμφωνείτε, λέει, διαφωνείτε? Ναι. Σαφέστατα και δεν είπε τη λέξη παρανοϊκός. Αυτό είναι το δικό σας συμπέρασμα, αγαπητέ Μινά. Ωστόσο, ένας λοιπόν υπουργός της κυβέρνησης που κυβερνά τώρα. Και μάλιστα έχει και τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο στυλ όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι άλλο ήθελες να πει? Ήθελε λοιπόν να πει ότι τόσα παράπονα που έχετε 50 χρόνια τώρα η Θεσσαλονικής, σε 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη, τα περισσότερα έχουν λυθεί. Αυτό είπε, ότι θα έπρεπε, το είπε αυτό, ότι θα έπρεπε εσείς η Θεσσαλονικής εδώ να βγάζετε Νέα Δημοκρατία 90%. Γιατί σας φτιάχνουμε flyover, να σας λύσουμε το κυκλοφοριακό. Σας φτιάξαμε μετρό που όλοι οι υπόλοιποι το λέγαν και δεν κάναν τίποτα. Τι άλλο είπε? Σας έχουμε αναβαθμίσει πολλά νοσοκομεία. Εδώ έχω μια μικρή ένσταση. Όχι ότι δεν γίνονται πράγματα, γίνονται, αλλά ναι, okay, εντάξει, ας μην χειροκροτάμε ακόμη τόσο τρελά ότι λύθηκαν διαμαγείας όλα τα προβλήματα των νοσοκομείων και της Θεσσαλονίκης. Τι ήθελες να πει, Μινά μου? Άμα δεν μπενέψουμε, λέει, το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Είστε στη γραμμή ακόμα?
1: Εννοείται.
0: Ωραία.
1: και υπάρχει φωνερός και κακός λόγος που είμαι στη γραμμή.
0: Ωχ, για πες.
1: Καταρχάς, καλημέρα, Έφη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πήρα να σε τρολάρω λίγο και να σε κάνω λίγο έτσι να σκάσεις από το κακό σου. Oh. Μάντεψε που φτάνω σε 10 λεπτά.
0: Στη θάλασσα.
1: Ναι, σε ποια θάλασσα?
0: Στην Ελλάνη.
1: Όχι. Που? Στην Κομίτσα, Νέα Ρόδα.
0: Ωραία, στην Κομίτσα, έχει φανταστική παραλία.
1: Και τώρα κοίταξε πώς φαντάζομαι εγώ, ότι είμαστε έτσι παρέας, ακούμε και διαδικτυακά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέω, κάτσε παιδιά, θα πάρω την έφη να γίνει το. Πήραμε όλα τα να κάνουμε και ένα ωραίο πικνίκ, είμαστε μεγάλη παρέα.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα γιαστούμε σαν σαρδέλες.
0: Έτσι.
1: Και πόσο. Και πραγματικά στα αναχωριέ μου που είσαι μέσα στο στούντιο και τα ακουστικά και έχει εκείνο το air conditioner από πάνω. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω στην αχωριέ
0: με. Όχι μόνο είμαι στο στούντιο και μετά θα πάω στην έκθεση. Έχω και ένα τρομερό πονοκέφαλο που δεν φεύγει ούτε με χιλιάριντε πόρε, φίλε. Δεν ξέρω
1: αυτό,
0: γιατί.
1: Αυτό. Ναι. Και τι γίνεται, επειδή και εγώ έχω χρόνιους πονοκεφάλους αγνώστε αιτιολογίες.
0: Ναι, είναι λόγω γύρατος, να φανταστώ.
1: Όχι, δεν είναι γύρατος, πω κάτι. Και δικό.
0: Τι
1: αλλά
0: κάνω?
1: Εγώ βρίσκω ειλικρινά τώρα, δεν θέλω να το προτείνω. Εγώ που βρίσκω ανακούφιση, παίρνω το μεζουλίτ και τελειώνει. Ένα, αυτό.
0: Ναι. Εμένα δεν είχα. Και εγώ το παίρνω, αλλά δεν είχα.
1: Ναι, δεν θέλω να το προτείνω, δεν είμαι γιατρός. Ναι. Εγώ λέω τι κάνω. Okay. Και δεν το προτείνω.
0: Ας τώρα τα μεζουλίτ για τους πονοκεφάλους. Πήγαινε, κάνε και καμιά βουτιά στο κρύο νερό και μια χαρά θα περάσεις.
1: Θα φροντίσω να πάρουμε και καμιά ωραία φωτογραφία και να τη στείλουμε στο
0: Βενιέρη. Άντε, στείλε και εγώ θα τη στείλω στο Βενιέρη και στον Πρωθυπουργό. Φιλιά, καλά να περάσετε στην Κομίτσα. Ωραίο, γιατί όπως λέει και η Μαρίζα Ιρίζου, είναι μικρή ζωή.

0: μου συνέχεια ρωτά.
1: Όχι, νομίζω παιδιά χτυπάνε όλα τα τηλέφωνα. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι, αλλά να μην αφήνω τον κόσμο να περιμένει και να πληρώνει τζάμπα. Όπως λέει και ο παππούς μου. Έλεγε μάλλον. Για γιατροσόφια μάλλον με πήραν τώρα. Πώς θα περάσει το κεφάλι μου, παρακαλώ.
2: Εγώ δεν πήρα για γιατροσόφια.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Τι εννοεί μας φτιάξανε με τα δικά τους τα λεφτά μας? Φτιάξανε.
1: Όχι βέβαια.
2: Πούλησαν τις περιουσίες τους και βάλαν τα λεφτά ή δούλεψαν οι ίδιοι? Άντε ρε τώρα σε...
1: Δεν το λέω εγώ, μην τα λέτε σε μένα. Ο Άδωνης τα είπε.
2: Δεν λέω ότι λες σε μένα, τον άκουσε και εγώ.
1: Μπράβο. Άρα δηλαδή δεν συμφωνείτε
2: αλλά
1: μαζί.
2: Όταν λέει μας φτιάξανε, τι εννοεί μας φτιάξανε?
1: Εννοεί ότι τα χρόνια τέλος πάντων που κυβερνούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, εντάξει, δεν τα ξεκίνησαν όλα
2: και
1: τα έργα, τα τελειώσανε.
2: Φτιάξανε τα ίδια, ας πούμε, όλοι το ίδιο παραμύθι μας λένε. Μας έχουν
1: γδάρει
2: στους φόρους.
1: Πείτε
2: το. Εγώ θα πω μας φτιάξανε όταν πουλήσουν δική τους περιουσία και φτιάχνουν κάτι για μας.
1: Καλά, πολιτικός και πρωθυπουργός και υπουργός δεν γίνεσαι για να πουλήσεις τη δική σου περιουσία.
2: Ναι, εντάξει, τότε
1: δεν φτιάξανε
2: αυτοί.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Έφη, το μεσουλίτε πειράζει τα νεφράκια.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
3: Διάβασε το ντεπόν αυτό που πήρες που το έχουμε όλοι για χιλιάρι. 500 είναι στην ουσία, διάβασα ψηλά τα γράμματα.
1: Γι' αυτό πονάει ακόμα το κεφάλι. Το χτυπήσω σε κάνα τείχο.
3: Άμα πάρουν αναβράζοντα, πριν διαλυθεί τελείως το πίνο για να κάνει τη διάλυση μέσα στο στομάχι. Αυτό έχω προσέξει στο δικό μου τον οργανισμό. Τώρα για άλλους δεν ξέρω.
1: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, πέσατε εδώ. Αφήστε τους πονοκεφάλους τώρα, ρε παιδί μου, θα τελειώσει. Θα χώσω την κεφάλα μου κάτω από ένα κρύο. Από τη βρύση με κρύο νερό και θα περάσει. Πού θα πάει? Αν τώρα κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, θα το ήθελα. Λοιπόν, για πάμε γρήγορα τώρα. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί ήρθε ο κύριος Μαρινάκης από ό,τι με ενημερώνει ο φίλος μου Άρης ο Παπηδάκης. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με το στούντιο του Status FM να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Πάμε να δώσουμε αέρα λοιπόν και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, περίπου το 16 Stand 1 της εκθέσεως. Κατά διαστήματα διακόπτουμε την ροή του προγράμματος από τα κεντρικά στούντιο του Status FM, γιατί μας κάνουν την τιμή και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό να δέχονται τις προσκλήσεις μας πρόσωπα τα οποία έχουν να πούν κάτι περισσότερο, αν και όταν παραμονή, συνέντευξη, πρωθυπουργού ομιλίας σε παραγωγικούς και άλλους φορείς, τι να κλέψεις από τον Παύλο Μαρινάκη. Θα προσπαθήσω. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά να είστε εδώ. Μία ερώτηση. Αν δηλαδή ήμασταν Έλληνες της Διασποράς και είχαμε έρθει πέρσι στην Θεσσαλονίκη και ήρθαμε και φέτος στη Θεσσαλονίκη, τι διαφορετικό θα δούμε, βλέπουμε?
1: Είναι μία διαδικασία που χρόνο με το χρόνο προχωράει. Ποια είναι η διαδικασία? Η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να αλλάξει εντελώς λογική. Η λογική ποια είναι, ποια ήταν τα προηγούμενα χρόνια, από το 80 μέχρι που ήρθε το τέλος των ψευδεστήσεων, να ζούμε ψεύτικα λεφτά, οι επιλογές των κυβερνήσεων δηλαδή αυτών. Το λεφτά υπάρχουν, το δώσε τα όλα, το δώσε και σε μένα μπάρμπα. Το μοντέλο άλλαξε, πρώτον γιατί τελείωσαν οι ψευδεστήσεις και τα εύκολα λεφτά, και δεύτερον, γιατί μετά το 2019 εξελέγει ένας πρωθυπουργός ο οποίος ακολουθεί το εντελώς αντίθετο μοντέλο. Πρώτα κοιτάξει να μαζέψει τα χρήματα από παραπάνω, από την ανάπτυξη της οικονομίας, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με λιγότερους φόρους, και σε συνέχεια σταδιακά να τα γυρίσει πίσω στον κόσμο ο οποίος δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω. Άρα, επειδή κυρίως η ομιλία στη ΔΕΘ είναι οικονομικού χαρακτήρα,
0: έτσι είναι,
1: βλέπουμε μια χώρα που παράλληλα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, παγκόσμιας πληθυσμικής κρίσης, δημιουργεί δουλειές, μειώνει το χρέος, αυξάνει όσο γίνεται τους μισθούς και συνεχίζει. Ναι, αυτό θέλει κι άλλο, θέλει επιμονή, ο κόσμος χρειάζεται παραπάνω. Αλλά ό,τι ακούμε πλέον το βλέπουμε να γίνεται.
0: Η κριτική που σας ασκείται βέβαια από την αντιπολίτευση και όσοι τέλος πάντων συμφωνούν είναι απέναντι στην κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, είναι καλά. Αφού τα καταφέρνετε και περισσεύετε χρήματα και πληρώνετε τα δανεικά σας, ξέρω έχει συζητηθεί αρκετά το θέμα, αλλά πάντα είναι στην επικαιρότητα. Γιατί από αυτά τα χρήματα δεν δίνεται κάτι παραπάνω? Γιατί δεν δίνεται ένα 13ο μισθό στο δημόσιο υπάλληλο? Γιατί δεν δίνεται μια σύνταξη περαιτέρω επιπλέον στον συνταξιούχο κλπ? Αφού περισσεύουν, αφού η οικονομία έχει στρώσει όπως λέτε, πάει καλά.
1: Γιατί μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις δαπανών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών, οικονομικών συναλλαγών. Υπάρχουν οι οροφές δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες δεν μπορούμε να υπερβούμε, γιατί αν τις υπερβούμε τότε θα μπούμε σε επιτήρηση και θα ζήσουμε ξανά αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτά τα οποία πηγαίνουν για το χρέος με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, με βάση το τι είναι μια δημοσιονομική ή μια χρηματοοικονομική συναλλαγή, δεν μπορούν να πάνε σε δαπάνες. Δεν γίνεται να πάνε σε δαπάνες τα λεφτά αυτά. Άρα όσοι μας λένε,
0: ακόμη και αν τις ονοματίσετε διαφορετικά,
1: δεν είναι θέμα ονομασίας. Δεν είναι οι χαζοί οι Ευρωπαίοι και εμείς οι έξυπνοι που θα τους
0: κοροϊδέψουμε. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, μήπως βρούμε κανέναν τρόπο να πούμε ότι ξέρετε τα χρήματα αυτά εντάσσονται σε αυτό?
1: Ο τρόπος να πάρεις μέτρα πέραν των οροφών δαπανών, δηλαδή για παράδειγμα να δώσεις ένα επίδομα ή να δώσεις ένα 13ο μισθό, που κοστίζει 1,5 δις το χρόνο. Άρα για παράδειγμα θες να δώσεις έναν ολόκληρο 13ο μισθό. Πόσο κοστίζει αυτό? 1,5 δις. Αν έχεις υπερβεί τις οροφές δαπανών, πρέπει να πάρεις φόρους αντίστοιχους, μόνιμους φόρους, δηλαδή όχι μια έκτακτη φορολόγηση, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δεν μπορείς με διαφορετικό τρόπο. Άρα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση υποδηλώνουν είτε άγνοια, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ένα από τα δύο. Δεν θα κάτσω εγώ να το εξετάσω.
0: Ένα επίσης επιχείρημα της αντιπολίτευσης, και το συναντώ κάθε φορά και στις τηλεοπτικές εκπομπές και στις ραδιοφωνικές, είναι το εξής. Εντάξει, όλα αυτά καλά, η οικονομία μας πάει καλά, λέει η κυβέρνηση, υποστηρίζουν διεθνείς οργανισμοί, φορείς, εκθέσεις κτλ. Όντως έτσι είναι. Αυτά υποστηρίζουν εννοώ. Και ρωτούν πώς είναι δυνατόν, αφού όλα είναι μια χαρά και έχουν αυξηθεί κατώτατοι μισθοί, ο μέσος μισθός κλπ., να είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Δέχεστε το στοιχείο αυτό ως πραγματικό? Είναι απόρρια που τρόπο με τον οποίο στην Ελστάτ ο καθένας μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει και βγαίνει αυτή η μίζερη εικόνα που μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Ποιο είναι το επιχείρημά σας? Γιατί το να μου λένε εμένα ότι είμαι περίπου όπως ο Βούλγαρος, επειδή. Ναι. Είμαστε όμορες χώρες και πηγαίνουμε.
1: Αυτό απαντάτε πρώτον με την κοινή λογική. Δηλαδή, δεν νομίζω να ξέρω, δεν νομίζω εσείς ή εγώ. Η Ελλάδα δεν είναι Ελβετία. Αλλά δεν ξέρω πάρα πολλούς που να θέλουν να προτιμούσαν να ζουν στις χώρες στις οποίες επικαλείται η αντιπολίτευση, όπως είναι η Βουλγαρία. Η οποία κάνει και αυτή τη δική της προσπάθεια. Έτσι. Δεν θέλω να μιλάω υποτιμητικά για καμία χώρα. Αλλά ο καλύτερος τρόπος να πεις ψέματα είναι να λες τη μισή αλήθεια. Η αντιπολίτευση μένει σε ένα στατιστικό στοιχείο και δεν λέει άλλα δύο στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι εξίσου ίσως και περισσότερο σημαντικά. Πρώτον, στο θέμα του διαθέσιμου εισοδήματος, η Ελλάδα συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτοί δηλαδή που μας κουνάνε το δάχτυλο από την αντιπολίτευση, όταν παρέδωσαν την εξουσία, με πρώτο και κυριότερο τον κύριο Τσίπρα, είχαν χειρότερες επιδόσεις στο διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι σήμερα. Ελλάδα δηλαδή μειώνει το χάσμα της με την Ευρώπη. Και το δεύτερο και σημαντικότερο που δεν λένε, η Eurostat δεν μιλάει μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, μιλάει για την ατομική κατανάλωση, η οποία είναι ο πιο ρεαλιστικός δείκτης της κατάστασης για κάθε χώρα. Γιατί βάζει μέσα και το μαύρο χρήμα, βάζει δηλαδή τι χαλάει ατομικά κάθε πολίτη σε κάθε χώρα.
0: Άρα υπάρχει μια αντίφαση, λέτε.
1: Στην ατομική κατανάλωση, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι δεύτερη από το τέλος, είναι έκτη από το τέλος. Άρα δεν είναι πρώτη, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, αλλά σίγουρα δεν είναι έτσι όπως την παρουσιάζουν. Τι συμβαίνει, για να τα πούμε τα πράγματα απλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει καταφέρει και έχει μετατρέψει μια οικονομία μαύρο πρόβατο σε μια οικονομία η οποία ψηλώνει, μεγαλώνει, προσπαθεί. Δεν έχει γίνει η οικονομία που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και στους μεγάλους δείκτες και στους μακροοικονομικούς δηλαδή δείκτες και στους υπόλοιπους δείκτες. Όμως η ακρίβεια τρώει πολύ μεγάλο μέρος αυτών των αυξήσεων. Γι' αυτό και πρέπει να επιμείνουμε να προωθούμε αναπτυξιακές πολιτικές που φέρνουν δουλειές, δημιουργούν δουλειές, για να μεγαλώνει κι άλλο η πίτα και ο κόσμος να πάρει ακόμα παραπάνω πίσω από όσα στερήθηκε τα προηγούμενα.
0: Έχω ένα ερώτημα το οποίο είναι βαθιά οικονομικό, δεν ξέρω αν θα το διατυπώσω σωστά, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη. Η αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας λέει 7,4, εσύ είπατε 13. Η τεχνητή νοημοσύνη προχθές με είχε καλεσμένο Ζαχαρό, τα έβγαλε 19 τα δισεκατομμύρια του προγράμματος. Τώρα δεν ξέρω ποιος από τους τρεις είναι πιο κοντά. Σε κάθε περίπτωση πάντως ένα πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι αυτό δεν βγαίνει ή ότι αν βγει θα πάμε πάλι στο Καστελόριζο.
1: Προσέξτε, το να ζητήσεις από τον κύριο Τσίπρα να σου κάνει σοβαρή και εν πάση περιπτώσει ρεαλιστική κοστολόγηση μέτρων, να ζητήσεις από έναν χορτοφάγο, έναν βίγκαν, να σου προτείνει ποια είναι η καλύτερη ταβέρνα για να φας μπριζόλα στη Θεσσαλονίκη, μιας και είμαστε Θεσσαλονίκη, έτσι. Είναι τσακωμένος ο κ. Τσίπρας.
0: Έχει πολλά μαγαζιά για μπριζόλα.
1: Ξέρω, και σουτζεκάλια και γύρους. Μην κάνουμε τώρα διαφήμιση. Περιμένουμε να έρθει το μεσημεριανό διάλειμμα για να πάμε να φάμε. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι που είναι εδώ. Αλλά προσέξτε. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο κόσμος τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Τσίπρας το τερμάτισε. Βγαίνει την Τετάρτη και κάνει μια ομιλία. Υπάρχει ομιλία αυτή και σε βίντεο και η γραπτή της αποδελτίωση. Την επόμενη μέρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα στέλνουν σε όλους τους συντάκτες, πολιτικούς και οικονομικούς, το γραπτό κείμενο. Τι κάναμε λοιπόν εμείς, βάλαμε δίπλα τη γραπτή ομιλία του κ. Τσίπρα, που ήταν μόταμο η αποτύπωση όσων είπε, και το γραπτό κείμενο των συνεργατών του κ. Τσίπρα που κοστολογούσαν τα μέτρα. Αν το δει ο κόσμος αυτό, πάρε μια εκπαιδευτική. Να δουν οι εκπαιδευτικοί τι είπε ο κ. Τσίπρας ότι θα κάνει σε επίπεδο διορισμών και αυξήσεων και τι έγραψαν οι συνεργάτες του. Εδώ φαίνεται λοιπόν πλέον ότι δεν έχουμε αυταπάτες, αλλά δεν έχουμε απάτες. Τι κάναν, άλλα είπε. Για να σπινάρουν σε βίντεο, για να γίνουν αρεστοί, για να πιάσουν όσο μπορούν ένα κόσμο που πλέον νομίζω δεν ακούει, δεν τους ακούει.
0: Και άλλα στα γραπτά,
1: και άλλα
0: για να μην
1: γραπτά
0: γίνει
1: γιατί,
0: αργότερα.
1: Για να πούνε μετά, εμείς στείλαμε για κοστολόγηση το γραπτό.
0: Να.
1: Και δικαιωθήκαμε που δεν θα δικαιωθούν γιατί ακόμα και αυτό το γραπτό που
0: πάντως
1: στείλαν.
0: Θα το στείλουν για κοστολόγηση, ενώ αρχικώς λέγαμε
1: και αυτό
0: δεν
1: που στείλαν απέχει πολύ από αυτό το οποίο λένε ότι κοστίζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για μια απάτη, πολιτική απάτη. Πραγματικά, δείτε, έχω κάνει μια ανακοίνωση. Μίλησε για παράδειγμα για την προκαταβολή φόρου. Στο γραπτό του μιλάει από το 29 και βλέπουμε. Μίλησε για κάποιες προσλήψεις. Είπε από το 29 και βλέπουμε. Μίλησε για τη φαρμακευτική δαπάνη. Λέει 29-30. Στην ομιλία του αυτά δεν τα είπε. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί. Και προσέξτε, ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ζήσαμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Τις αυταπάτες και απάτες του 2015-2019 επιστρέφει αμετανόητος και τώρα τι κάνει. Έχουμε δύο Τσίπρες. Το Τσίπρα στην ομιλία και το Τσίπρα στο γραπτό κείμενο. Λοιπόν, αυτά. Τι απ' όλα δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, γιατί θεωρώ ότι αν δείτε και τις δημοσκοπήσεις αλλά και τον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Τσίπρας, δεν θα.
0: Ο Μάκης ο Βορύδης πέρσι εδώ και φέτος στο ραδιόφωνο σε μια συνέντευξη είπε ότι εμείς στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουμε ο Θεός να έχει καλά τον Τσίπρα, γιατί τον θεωρούμε αντίπαλο ο οποίος συσπηρώνει τον δικό μας κόσμο. Είναι αυτή η επιλογή.
1: Καταλαβαίνω
0: σας.
1: Γιατί το είπε ο κ. Βορύδης, ο αγαπητός μου φίλος ο Μάκης. Εγώ θα πω όμως ότι και τα δύο ισχύουν. Δηλαδή και είναι καλό να μην ξεχνάμε και πρόσωπα σαν τον κύριο Τσίπρα θυμίζουν που ήμασταν και πόσο κακό έκανε όλος αυτός ο δικασμός. Γιατί ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό, για να μην το προσωπεύω μόνο σε ένα πρόσωπο, δεν έκαναν ζημιά μόνο στην οικονομία φέρνοντας ένα τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και φτάνοντας στο σημείο να έχουμε κλειστές τράπεζες, χρηματιστήριο, ο κόσμος να είναι στις ουρές. να πληρώνει η χώρα μας 120 δισεκατομμύρια αχρίαστα, έκανε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά με τις πλατείες. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της πάνω και της κάτω πλατείας. Μέσα από αυτή την πλατεία αναδείχθηκε και μπορεί η πλατεία αυτή τη στιγμή, φυσική παρουσία, να μην υφίσταται, όμως η ρητορική της, ο διχαστικός λόγος, ο τοξικός λόγος, τον είδαμε ειδικά στην δεύτερη επέτειο των Τεμπών, ενός τραγικού δυστυχήματος, συνεχίζει να υπάρχει. Ναι. Έτσι. Οπότε, ξέρετε, ναι, βλέπω τώρα στην επιστροφή του, τουλάχιστον δεν χρησιμοποιεί ακραία ρητορική. Ως προς τα οικονομικά, χρησιμοποιεί τον ίδιο ακριβώς τρόπο προσέγγισης. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Απ' τη μία, λοιπόν, ναι, πρέπει να θυμόμαστε. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι αν κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι περνώντας πάνω από τον χαμηλό πύχη που λέγεται Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ ή οτιδήποτε άλλο, θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, είμαστε γελασμένοι. Ο κόσμος δεν θεωρώ ότι θα μας συγκρίνει με αυτούς. Mm-hmm. Θα μας συγκρίνει με τα λογικά του θέλω. Κάποιες φορές αυτά τα θέλω δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Έτσι, και πρέπει να τους το λέμε αυτό. Και με τα παραδοτέα τα δικά μας και βέβαια με το τι θα πούμε για τα επόμενα χρόνια.
0: Η κυρία Μπακογιάννη, την οποία είχα χθες απέναντί μου τηλεοπτικά, μας είπε το εξής, ότι αν χρειαστεί συνοδοιπόρο συνομιλητής, θεωρώ ότι το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε, να συζητήσουμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ο Δούκας πήρε τον Ανδρουλάκη και τον πήγε στη γειτονιά του ΣΥΡΙ, της αριστεράς, πιο αριστερά. Στο Μέγαρο Μαξίμου συζητάτε για συνομιλητή.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με κάτι περισσότερο.
0: Αλλά δεν το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα, είναι ο Ανδρουλάκης το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Ένας ακόμα λόγος. Ναι. Ο βασικός λόγος δεν είναι.
0: Άρα ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Ο βασικός λόγος είναι το οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε μια κρίση, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Πολλές εκ των οποίων ούτε το ΠΑΣΟΚ κατά ένα άλλο κόμμα δεν ήταν σύμφωνο. Όλες οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ακόμα και τότε που αργήσαμε να τις κάνουμε, όπως το πέρασμα του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, δεν έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Αλλά σε περίπτωση που ο κόσμος πει όχι αυτοδυναμία, μας βγάλει πρώτους, αλλά όχι αυτοδύναμους, πράγματι, ένα θεσμικά σοβαρό ΠΑΣΟΚ όπως το ΠΑΣΟΚ της αείμνησης Φόφης Γεννηματά ή του Βαγγέλη Βενιζέλου θα μπορούσε να είναι ο μοναδικός μας συνομιλητής.
0: Της Διαμαντοπούλου.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή, αυτό είναι εντελώς υποθετικό, πάντως με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, που συνέπραξε με τα κόμματα αυτά τα οποία μας πήγαν να μας πάνε στον γκρεμό υπογράφοντας μαζί πρόταση δυσπιστίας, που υιοθέτησε τη ρητορική του ξυλολίου και των χαμένων βαγονιών, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε.
0: Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, δηλαδή για κάποια θέματα με το ΠΑΣΟΚ συζητάτε? Σε επίπεδο εννοώ στελεχών.
1: Υπάρχουν στελέχη με τα οποία όταν μπορεί να βρεθούμε στη Βουλή έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Υπάρχουν σοβαροί νέοι άνθρωποι και μεγαλύτερη ηλικία. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ έχει στο μέσο όρο του. Έχει στελέχη τα οποία δεν είναι ακραία όπως αυτό βλέπουμε να γίνεται σε άλλα κόμματα. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ την εκλογή των ανεξάρτητων αρχών αδείξει και το ίδιο του το θεσμικά σοβαρό παρελθόν. Με το ΠΑΣΟΚ έχουμε τεράστια ιδεολογική απόσταση. Μας χωρίζει κυρίως άβυσος ως προς το.
0: Συγκυβερνήσατε επιτυχώς όμως.
1: Ναι, αλλά παράλληλο γεγονός όμως αυτό, μας χωρίζει άβυσος κυρίως στο ότι αντεμπλανόμαστε το τι είναι εύκολες λύσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το 80 και μετά. Αλλά καταφέραμε όμως όταν η χώρα απειλείται να βάλουμε τη χώρα πάνω από τα κόμματά μας και οι βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να κρατήσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν έχει καμία σχέση με το τότε
0: ΠΑΣΟΚ. Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος πιέζει και καθώς είμαι θειασότης των συγκλήσεων γενικώς, εμένα μου αρέσει που υπάρχει αυτό άνοιγμα από την πλευρά των κομμάτων συγκεκριμένα της Νέας Δημοκρατίας προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, στελέχη προερχόμενα από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος ενοχλείται επειδή έχετε κάνει τη διεύρυνση, ας πούμε, σε στελέχη τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο δημόσιο βίο της χώρας, όπως ο Φλωρίδης, ο Χρυσοχοΐδης και δεν ξέρω ποιοι άλλοι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε?
1: Δύο είναι οι απαντήσεις. Πολλοί εξ αυτών την πρώτη τετραετία πολιτεύτηκαν, είτε στελέχη προερχόμενα από το λαό παλιότερα, είτε στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ, και οι νεοδημοκράτες, δηλαδή ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, των εκάστοτε εκλογικών διαδικασιών, τους εξέλεξαν. Άρα, στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος αποφασίζει είναι ο ελληνικός λαός.
0: Σωστό.
1: Εγώ, για παράδειγμα, τώρα που δεν προέρχεται, θα κατέβω στο βόρειο τομέα Αθηνών. Το αν κάνω ή όχι,
0: θα το αποφασίσουν
1: οι πολίτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του βόρειου τομέα Αθηνών. Και το δεύτερο είναι, κύριε Βενιέρη, πολιτική είναι πολιτικές. Θεωρώ ότι πιο συνεπής πολιτική στη φιλελεύθερη ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας από τη μείωση ή κατάργηση 83 φόρων δεν υπάρχει. Πιο κοινωνικά συνεπής πολιτική συνεπή στην ιδρυτική μας διακήρυξη από τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει. Και κάποιοι μιλάνε για δεξιά ατζέντα, που για μένα είναι οι περήφανες πολιτικές, οι πολιτικές που ενισχύουν τη χώρα. Ποιος άλλος πρωθυπουργός οχύρωσε τόσο πετυχημένα τα σύνορα?
0: Θα τα πούμε τον κύριο Γερά Πετρίτη αυτά σε λίγο. Για μεταναστευτικές κρίσεις.
1: Ποιος άλλος πρωθυπουργός υπέγραψε ΑΟΣ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο? Ποιος άλλος πρωθυπουργός μας πήγε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο? Ποιος άλλος υπέγραψε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνεται τα απότατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης? Αυτά είναι πολιτικές. Σε όλη την Ευρώπη συζητάνε για το μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα έχει λυθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Παρά τις κρίσεις και τις δυσκολίες. Όλα αυτά λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που θεωρούν ότι έχει αλλοιωθεί το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Και θα προσθέσω και τα μη κρατικά πανεπιστήμια που δεκαετίες ολόκληρες, ονεδίτες νεοδημοκράτες, το είχαν ως το μεγαλύτερο. Δικαιώνει τους αγώνες αυτούς.
0: Ναι. Υπήρχε βέβαια αυτή η αστοχία με τα 2-3 που δεν είναι θέμα κυβέρνησης, είναι θέμα της Εθνικής Επιτροπής, η οποία τελευταία στιγμή μετά από προσφυγή κατάλαβε ότι διαπίστωσε ότι δεν ήταν φερέγγια κάποια ιδρύματα. Θέλω να πιστεύω εκεί, γιατί είχαμε τον κύριο Παπαϊωάννου τον υπουργό.
1: Λέει δεν θα χάσουν τα παιδιά. Αποφάσεις.
0: Το ναι. θέμα, αγαπητέ μου Παύλο, κύριε ναι. Μαρνάκη, είναι να μην χάσουν τα παιδιά ακριβώς. την χρονιά τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στο Δημήτρη Βενιέρη από το στούντιο του Status FM 107 και 7 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο περίπτερο 16, στο stand 1, ένα περίπτερο που ακόμη δεν το είδα. Μετά τις 2 θα πάω κι εγώ εκεί. Αλλά έμαθα από τους συναδέλφους ότι είναι ακόμη πιο ωραίο συγκριτικά με πέρυσι και πρόπερσι. Οπότε ένας ακόμη λόγος, αν μας έχετε γνωρίσει από κοντά και λέτε «Έλα, μπορώ τώρα να πάμε να τους δούμε, αλλά τους ξέρουμε». Όχι, εσείς οι οποίοι δεν μας ξέρετε και δεν μας γνωρίσατε εκ του σύνεγγις, θα έρθετε να τα πούμε από κοντά, αλλά να δείτε και το υπέροχο περίπτερο 16, το οποίο μαθαίνω ότι έχει εξαιρετικές επιχειρήσεις μέσα και όχι μόνο, και γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, τον κύριο Γεραπετρίτη θα έχουν οι συνάδελφοι σε λιγάκι. Προς το παρόν πάμε, το αργήσαμε βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε, σήμερα η μέρα είναι λίγο διαφορετική. Πάμε στην Εύα Βερνάρδου, η οποία αμέσως τώρα θα μας εκφωνεί στο δελτίο ειδήσεων, να μάθουμε τι γίνεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, βεβαίως, που είναι πρωταγωνίστρια, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, θα κάνουμε μία μικρή παύση, γιατί μόλις με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει φτάσει στο στούντιο ο κύριος Γεραπετρίτης. Οπότε, δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Δίνω αμέσως αέρα στο περίπτωρα 16 στα αντένα.

0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, ήρεμα νερά, ταραγμένα νερά, πώς είναι εκεί κάτω στο Αιγαίο. Πάντως εδώ η σχέση με τον κύριο Γεραπετρίτη είναι μια σχέση η οποία κάθε χρόνο συνοδεύεται από μια, πώς το λένε, από ένα ημίωρο 20 λεπτο κοινό, στην διάρκεια του οποίου λέμε, θέλω να πιστεύω, ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Γεραπετρίτη, καλώς ορίσατε.
1: Είναι η πιο ωραία στιγμή πάντοτε της έκθεσης να έρχομαι, κύριε Βενιέρη, διότι αισθάνομαι ότι έχω μια πάρα πολύ άμεση επικοινωνία με τους Θεσσαλονικείς και τους Βορειοελλαδίτες, τους οποίους τη φωνή εκφράζεται κι εσείς μέσα από τα Ergiana, και γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι κάθε χρόνο εδώ.
0: Θα πάμε κατευθείαν στα βαθιά του Αιγαίου. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω, γιατί τα οικονομικά και τα υπόλοιπα τα πιάσαμε νωρίτερα και με τον Άδωνη και με τον κύριο Μαρινάκη. Και θα θέσω το ερώτημα το οποίο έθεσα χθες στην κυρία Μπακογιάννη και απάντησε για λογαριασμό σας εμέσως. Η κριτική που σας ασκείται προσωπικά από κάποιους κύκλους, από την αντιπολίτευση, από κάποιους μπατριώτες, μη κεφαλαίου, είναι ότι είστε διαλλακτικός, ότι είστε οπαδός και θειασότης των ήρεμων νερών και δεν σηκώνετε το γάντι όταν οι προκλήσεις από απέναντι είναι διαρκή, συνεχής και οξύτατες.
1: Ευτυχώς υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα που το υποστηρίζουν. Ναι, κύριε Βενιέρη, είμαι πραγματικός θειασότης της ειρήνης και της ευημερίας. Θέλω να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους λαούς και ιδίως με τα γειτονικά μας κράτη, διότι όλα μπορούν να αλλάξουν σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, εκτός από τη γεωγραφία, η οποία είναι δεδομένη και με την οποία οφείλουμε να συμβιώσουμε. Εκείνο το οποίο πραγματικά όμως μπορώ να πω ότι είναι τελείως εκτός πραγματικότητας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα βγαίνει χαμένη σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και ότι η Ελλάδα υποχωρεί. Ποια είναι η πραγματικότητα, να τα δούμε λιγάκι με δεδομένα. Πρώτον, η Τουρκία έχει διατυπωμένες απόψεις οι οποίες αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ήδη από δεκαετίες. Δεν είναι καινοφανείς οι θεωρίες τις οποίες αναπτύσσει, το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, η αποστρατικοποίηση, οι γκρίζες ζώνες. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχει εγείρει στο παρελθόν. Προφανώς δεν έχουν κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, όμως είναι διατυπωμένες από δεκαετίες θεωρίες. Εκείνο το οποίο εξέλιπε κατά την άποψή μου όλο αυτό το μακρό διάστημα ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή θέση της Ελλάδας. Πώς διαμορφώνεται η ισχυρή θέση της Ελλάδας? Διαμορφώνεται με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι να θέτει στο τραπέζι τα επιχειρήματα εκείνα τα οποία εξουδετερώνουν τόσο θεωρητικά, δηλαδή σε επίπεδο νομικό, αλλά και στο πεδίο, εξουδετερώνουν όλα αυτά τα αφηγήματα, τα ανυπόστατα. Και εμείς για πρώτη φορά φέραμε χωρίς κανένα απολύτως φοβικό σύνδρομο όλα εκείνα τα οποία μπορώ να πω ότι ήταν από δεκαετίες ή περίμενα. Ας σκεφτούμε πόσα πολλά μαζεμένα έγιναν τα τελευταία τριετία. Για να αναφερθώ σε λίγα μόνο, θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο επεκτείνει στην πραγματικότητα τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και φτάνουν εκεί που πρέπει με βάση το διεθνές δίκαιο. Τα πάρκα τα θαλάσσιά μας, τα οποία εκτείνονται και καταλαμβάνουν κομμάτια κυριαρχία. Προφανώς έχουμε τη Σεύρον και την Έξον που για πρώτη φορά στο πεδίο κάνουν έρευνα και εξόρυξη εκεί που πράγματι είναι η ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Λιβικό Πέλαγος και όχι εκεί που θεωρούν ορισμένοι. Για πρώτη φορά έχουμε δομή δυνάμεων η οποία ενισχύει τα νησιά μας με τρόπο αποτελεσματικό, έτσι ώστε η ανθεκτικότητά τους να μην αμφισβητείται παρά την κρίνια την οποία μπορούμε να ακούμε. Όλα αυτά τέθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο ενισχύεσαι είναι να αποκτάς λόγο στη διεθνή αρένα. Ξέρετε, κύριε Βενιέρη, βιώνουμε με διαφορά την χειρότερη περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με πολέμους στη γειτονιά μας, με ασύμετρες απειλές, με υβριδικές επιθέσεις, με ηγέτες οι οποίοι ανά τον κόσμο επιχειρούν να επιβάλλουν δια της βίας τον αναθεωρητισμό τους. Απέναντι σε αυτό, η Ελλάδα τι πράττει? Πρώτα απ' όλα ενισχύει τη θέση της στους διεθνούς οργανισμούς. Να θυμίσω ότι τον άλλο μήνα η Ελλάδα θα προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μία τιμή η οποία είναι σπάνια και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε εν πουλής και θέματα της δικής μας ατζέντας που αφορούν τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Και βεβαίως θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον επόμενο Ιούλιο και για 6 μήνες, ουσιαστικά φέρνοντας στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν την ανθεκτικότητα. Και να κλείσω, ναι, το τρίτο επίπεδο.
0: Γιατί θέλω να βάλω δύο συγκεκριμένα σημεία.
1: Βεβαίως θα σας απαντήσω σε όλα. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, πού ήμασταν και πού είμαστε σήμερα. Που ήμασταν πριν από 3 χρόνια σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και την ενίσχυση της αμυνάς μας και πού είμαστε σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει έναν απείρως πιο αξιόμαχο στρατό, διαθέτει αεροπορία η οποία είναι στο υψηλότατο τεχνολογικό επίπεδο, έχει νέες φρεγάτες Μπελαρά, μία ήδη και θα αποκτήσει άμεσα και τις υπόλοιπες, και βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το υπερόπλο F-35 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία ισχυρότατη αμυντική διάταξη, την οποία μπορεί να προβάλλει όχι μόνο στην Ελλάδα και στην περιοχή, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο.
0: Βέβαια, δεν είναι στα 2 σημεία που θέλω να αναφερθώ, αλλά μου δίνεται την ευκαιρία από την τοποθέτηση από αυτό που μόλις είπατε. Και ο Ερντογάν, αναβαθμισμένος, φαίνεται από τις εξελίξεις στην περιοχή, με τελευταία δήλωση του Τραμπ πριν από 2-3 εβδομάδες, ο οποίος αναφέρθηκε στον ρόλο της Τουρκίας και του Ερντογάν.
1: Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, κύριε Βενιέρη. Βεβαίως και θα έχει στρατηγικές συμμαχίες, βεβαίως και θα προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντά της. Εμείς όμως δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δεν μας αφορά τι κάνει η Τουρκία, είναι ένα δικό της θέμα. Εκείνο το οποίο εμάς μας αφορά είναι να ισχύσουμε την ελληνική θέση. Και από την άλλη πλευρά, για να τα δούμε λιγάκι πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε. Το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, προσέξτε, δεν θα προμηθευόταν, θα παρήγαγε μαζί με άλλες 8 χώρες, θα παρήγαγε F-35 και είχε διασφαλισμένη την αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16. Αντιθέτως, η Ελλάδα δεν ήταν ούτε στο πρόγραμμα F-35 ούτε στην αναβάθμιση. Σήμερα πού είμαστε, κύριε Βενιέρη? Σήμερα η Ελλάδα

0: της σε αυτό το πρόγραμμα, ιδίως το πρόγραμμα SAFE, δεν είναι η Τουρκία. Των 800 δις δεν είναι η Τουρκία. Η Ελλάδα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές όπως ήταν η Λιβύη ή η Συρία. Σήμερα είμαστε από τις μόνες χώρες οι οποίες συνομιλούν με τη Λιβύη και μπορούμε να έχουμε μια σοβαρή επιδραστικότητα. Ναι, δεν έχουμε αντίρρηση στο η Τουρκία, ούτε μπορούμε να το εμποδίσουμε να έχει τις στρατηγικές συμμαχίες. Εμείς όμως βρισκόμαστε παντού. Βρισκόμαστε στον Κόλπο, βρισκόμαστε στην Αίγυπτο. Μπορούμε ταυτοχρόνως να είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι του Ισραήλ, αλλά να έχουμε και όλο τον αραβικό κόσμο.
1: Έχοντας απέναντι έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι ο κλασικός πολιτικός, δεν είστε άλλωστε, καθηγητής είστε, αλλά λόγω της ιδιότητας θέλω να σας θέσω δύο παραμέτρους. Θα ήθελα από εσάς απάντηση. Έχω αναπτύξει έτσι μια πολύ καλή σχέση με έναν συνάδελφό μου Τούρκο. Με τα αγγλικά μας συνονοούμαστε. Και γιατί θέλω να δω λίγο δύο συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν και εδώ τη γενική γνώμη, πώς τα αντιλαμβάνονται εκείνοι. Και του έθεσα το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ο οποίος αναφέρεται στο γεγονός ότι αυτό είναι καταγεγραμμένο, ότι προβλέπεται η αποστρατιωτικοποίηση και κακώς λέει εσείς αυτό. Εμείς ως άλλοθι βέβαια έχουμε ότι απέναντι απειλούμεθα από την πλευρά των Τούρκων. Και το δεύτερο σημείο στο οποίο με άφησε λίγο αδιάβαστο, είμαι αδιάβαστο σε αυτό, μου λέει ότι η συμφωνία της, η συνθήκη της Λοζάνης αλλά και η συμφωνία των Παρισίων, σε αυτές δύο συμφωνίες δεν αναφέρονται τα νησάκια, τα μικρά νησάκια, αγαθονήσι, ψαρονήσι, αντίψαρα κλπ. Δεν είναι καταχωρισμένα σε κάποιο αρχείο. Γι' αυτό και οι γείτονές μας θεωρούν ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία εκείνη και τα θεωρεί γκρίζες ζώνες. Θέλω απάντηση από μέρους, γιατί αυτά δύο είναι δύο επιχειρήματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αν θα πάμε κάποτε με συναπόφαση στο δικαστήριο της Χάγης.
0: Καταρχάς, την επόμενη φορά που θα έχετε τη συζήτηση, θα ήταν μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω κι εγώ.
1: Α,
0: για, να μπορώ να θέσω και, και νομικό επιχείρημα για τα ζητήματα αυτά. Και ξέρετε, μερικές φορές η νομική παιδεία βοηθάει να ξεκαθαρίσει εξαιρετικά σύνθετα. Είναι πάρα πολύ απλά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά την αποστρατικοποίηση, πρόκειται για μια απολύτως αυθαίρετη ερμηνεία, η οποία δεν έχει κανένα αίρισμα. Και τούτο διότι η δομή δυνάμεων της κάθε χώρας συνιστά δικαίωμα κυρίαρχο, το οποίο δεν μπορεί να απομειωθεί. Επιπλέον, δεν θέλω να σας πω και το εξής. Ανεξαρτήτως της ερμηνείας της ελασφαλμένης, την οποία αποδίδει η Τουρκία στο ζήτημα των συμφερειών.
1: Δεν αναφέρονται συγκεκριμένα νησιά στα οποία δεν πρέπει
0: αυτό,
1: να.
0: Θα έλθω σε αυτό. Ανεξαρτήτως αυτού, είναι προφανές ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, από τη στιγμή που υπάρχει άμεσος κίνδυνος και λογίζεται ως άμεσος κίνδυνος και η γεωγραφική εγκύτητα με στράτευμα μεγάλης κλίμακας, είναι αυτονόητο κυρίαρχο δικαίωμα της κάθε χώρας να έχει δομή αμυντικών δυνάμεων. Αυτήν την αμυντική θωράκιση, το επαναλαμβάνω γιατί είναι κρίσιμο, την αμυντική θωράκιση δεν πρόκειται να την απεμπολίσουμε ποτέ. Το δεύτερο ζήτημα στο οποίο αναφέρεστε είναι το ζήτημα της παραχώρησης με τις συνθήκες της Λοζάνης. Η συνθήκη είναι πάρα πολύ σαφής. Δίνει στην κυριαρχία της Τουρκίας μόνον ό,τι βρίσκεται μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο.
1: Τρία μίλια,
0: κανονικά. Στα τρία μίλια τα οποία βρίσκονται από τις ακτές. Οτιδήποτε έξω από αυτά δίδεται κατά απόλυτο αμάχητο τεκμήριο στην Ελλάδα. Άρα δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο νησί για τον απλούστατο λόγο.
1: Είναι έολο.
0: Όχι απλώς είναι έολο, είναι παντελώς εκτός νομικής πραγματικότητας. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρξει απαρρύθμιση των νησιών, των νησίδων, των βραχονησίδων, των βράχων. Και τούτο διότι κάθε συνθήκη έρχεται και ορίζει περιοριστικά τι παίρνει μια χώρα. Εδώ η Τουρκία έχει λάβει ό,τι βρίσκεται εντός τριών μιλίων. Τώρα δεν θέλω να μπω σε μεγαλύτερη τεχνική ανάλυση. Οτιδήποτε κείται εκτός αυτού του πεδίου ανήκει κατά απόλυτο αμάχητο τεκμήριο στην Ελλάδα. Άρα δεν χρειάζεται κανένας ονομαστικός κατάλογος. Και να σας πω και το εξής, για να το έχουμε μία και καλή στο μυαλό μας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την πάγια νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου, διεθνείς συνθήκες οι οποίες ορίζουν σύνορα δεν αλλάζουν ποτέ. Δεν τροποποιούνται, δεν καταγγέλλονται, δεν αναθεωρούνται.
1: Με βάση τα δεδομένα και τις θέσεις πάγιες της Ελλάδας και της Τουρκίας, συνυποσχετικό, συναπόφαση για να πάνε οι χώρες στη Χάγη, δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί, γιατί τελείως διαφορετικά πράγματα υποστηρίζουμε και υποστηρίζουν. Μια φορά θαρώ ότι είχε πάει η Ελλάδα το 76-78, αλλά είχε αποφασίσει, είχε απαντήσει στο δικαστήριο της Χάγης, παιδιά, αν δεν έρθετε και οι δύο, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με το θέμα σας. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης ποτέ. Τουλάχιστον για τα πολλά επόμενα
0: χρόνια. Έχω διατυπώσει επανειλημμένως, κύριε Βενιέρη, μια πολύ βασική άποψη που είναι θεμελιώδη στη δική μου κοσμοθεωρία, αλλά νομίζω ότι απηχεί και τις απόψεις όλων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για την πατρίδα. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε μία άκρη με την Τουρκία σε

0: ό,τι αφορά το βασικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας. Είναι το μόνο ζήτημα το οποίο μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Γιατί πρέπει να βρούμε άκρη με αυτό? Διότι οποιασδήποτε εντάσεις και κρίσεις από αυτές που βλέπετε, τα ερευνητικά, οι επικλήσεις, οι δίθεν επικλήσεις για γαλάζια πατρίδα, για γκρίζες ζώνες, ερίδονται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση. Οριοθέτηση όμως μπορεί να υπάρξει μόνο βάσει κοινής απόφασης Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε μονομερώς να ζητήσουμε την οριοθέτηση. Από την στιγμή λοιπόν που χρειάζεται να συμβεί αυτό και δεδομένου του γεγονότος ότι όπως γνωρίζετε η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο φέρνουμε ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου.
1: Ναι, πρέπει είναι να είναι συγκεκριμένο, δηλαδή πολύ
0: είναι,
1: συγκεκριμένο.
0: Δηλαδή είναι προκριματικό ζήτημα για να φτάσουμε στο δικαστήριο. Mm-hmm. Το δικαστήριο δεν θα έρθει ποτέ να επιληφθεί σε οτιδήποτε, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα ερωτήματα. Η Ελλάδα λοιπόν λέει το εξής απλό. Να πάμε στο δικαστήριο και να μας δώσει το δικαστήριο την ετοιμιγορία του σχετικά με την μία διαφορά την οποία έχουμε, που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και η κεφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία έρχεται και λέει κάτι διαφορετικό. Λέει ναι, πράγματι πρέπει να φέρουμε τη διαφορά στη διεθνή δικαιοδοσία, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα. Όμως, μαζί με αυτό, πρέπει να έρθουν και άλλα ζητήματα τα οποία συνδέονται με αυτό. Όπως είναι τα ζητήματα που αναφέρατε, της αποστρατικοποίησης, των γκρίζων ζωνών κτλ. Αυτά τα ζητήματα, κύριε Βενιέρη, δεν θα έρθουν ποτέ ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας για τον εξής απλούστατο λόγο. Διότι ανήκουν στην κυριαρχία της Ελλάδας. Εμείς συζητούμε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία είναι ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό είναι το όριο στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε.
1: Τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αν κάνουμε μία στάση, γιατί δεν ξέρουμε το τέλος διαδρομής, και έχουμε ως αφετηρία την απόφαση να στηρίξει η Δύση την Ουκρανία στην εισβολή απέναντι στην εισβολή των Ρώσων, και έχουμε κάνει μία στάση απολογισμού έως και σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα θα γίνει. Υπήρξαν λάθη. Μήπως πληρώσαμε πιο ακριβά όλη την ανάμειξή μας, την εμπλοκή μας σε αυτή την ιστορία, γιατί ο Ζελένσκι από ό,τι φαίνεται έχει και ζητήματα στο εσωτερικό του με τον τρόπο που διαχειρίζει τα πράγματα εκεί, αλλά και δεν μοιάζει να τελεσφορεί επιτυχώς όποια επιχείρηση.
0: Κύριε Βενιέρη, η υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ελλάδα ήταν μια πράξη εθνικής ευθύνης. Και όσοι σήμερα έρχονται και λένε ότι κακώς υποστηρίζουμε την Ουκρανία, έχουν μια πολύ ρηχή ανάγνωση της διεθνούς πραγματικότητας και κυρίως δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει εθνική ευθύνη. Και θα σας πω γιατί. Ανεξάρτητα του προσώπου, εμείς δεν υποστηρίζουμε τον Ζελένσκι ή τον οποιονδήποτε
1: ναι, το
0: πρόεδρο της Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Εμείς στηρίζουμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Και θέλω να σας πω το εξής, κύριε Βενιέρη. Σήμερα βιώνουμε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών, οι οποίες αφορούν το γεωπολιτικό πεδίο. Αλλάζουν σύνορα. Ερχόμαστε και καταργούμε διατάξεις του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ίσχυαν από δεκαετίες. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει με σθένος όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες στρέφονται κατά του επεκτατισμού και του αναθεωρητισμού. Εάν μια χώρα είναι η επιτιθέμενη και επιδιώκει αναθεώρηση συνόρων και κανόνων, πρέπει να βρίσκει την Ελλάδα απέναντί της. Γιατί, κύριε Βενιέρη? Διότι στο μέλλον, εάν έχουμε κάποιον ο οποίος επιβουλεύεται την κυριαρχία της Ελλάδας και την επιβουλεύεται με σκοπό να αλλάξει σύνορα, να αναθεωρήσει κανόνες, να βρεθούμε σε ένα διαφορετικό status quo, η Ελλάδα πρέπει να έχει την δυνατότητα να επικαλεστεί την ιστορική της ευθύνη, η οποία προέκυψε από την υποστήριξη στην Ουκρανία και την υποστήριξη σε κάθε αμυνόμενο. Ας μας πούν αυτοί οι πατριώτες οι οποίοι έρχονται σήμερα και λένε «Μα γιατί να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και όχι τη Ρωσία που είναι παραδοσιακός μας φίλος», πώς θα αντιδρούσαν στην ανάλογη περίπτωση στην Κύπρο. Όπου στην Κύπρο είχαμε έναν επιτιθέμενο, ο οποίος ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου και προσπαθεί να αναθεωρήσει τα δεδομένα. Εμείς είμαστε η υπεύθυνη δύναμη, η οποία όπως και να γίνει, κύριε Βενιέρη, θα στεκόμαστε πάντοτε με τον υπεύθυνο πατριωτισμό απέναντι στον οποιονδήποτε. Η Ελλάδα είναι πιο δυνατή από ποτέ και θα συνεχίσει να μεγαλώνει.
1: Κύριε Υπουργέ, κύριε Γεραπετρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
0: Και του χρόνου, και του χρόνου,
1: και του χρόνου
0: να είμαστε καλά.
1: Είμαστε.
0: Να είμαστε καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν στο στούντιο της ΔΕΘ, στο στούντιο του Status από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα γρήγορο δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Έφη Παφίτου από το στούντιο της Σαλαμίνος μαζί με την Εύα. Μετά τις 2-3 θα βρίσκομαι και εγώ εκεί στο στούντιο του Status FM 107 και 7 στο περίπτερο 16 stand 1. Πάμε λοιπόν για δελτίο ειδήσεων να μάθουμε σύντομα τι γίνεται αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε μαζί από εδώ και θα κάνουμε άλλη μια σύνδεση για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει ο Δημήτρης Βουτσελάς σε πολύ πολύ λίγο, οπότε μείνετε Status.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Λίγο πριν τις 10 σήμερα το πρωί έφτασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα επίσημα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και παραβρέθηκε στον αγιασμό, ο οποίος τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη του περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης. Ο Βελόπουλος θα πάει καλύτερα στις εκλογές από τον Σαμαρά, γιατί ο Βελόπουλος είναι statesman και έχει κοινό τον αντιεμβολιαστή, το φιλορώσο, ενώ ο Σαμαράς είναι το παιδί του Χάρβαρντ και οι πολιτικές θέσεις του εκφράζονται και από άλλους χώρους και μάλιστα καλύτερα. Δήλωσε από το στούντιο του Status FM στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος όταν του έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον λόγο Υπουργείο, δήλωσε ότι έπεσε σε κατάθλιψη. Ωστόσο, πλέον χαίρεται γιατί έχουν συντελεστεί μικρά θαύματα στον χώρο της υγείας. Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να δίνει στη Νέα Δημοκρατία το 90%, πρόσθεσε τέλος ο Υπουργός, από flyover μέχρι μετρό και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμέσως μετά τη συνέντευξη, πάντως, ο Υπουργός Υγείας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης ξέκλεψαν λίγα λεπτά για να χαρίσουν ένα διαφορετικό στιγμιότυπο κατά την έναρξη της ΔΕΘ. Εφόσον έπαιξαν πινκ-πονκ στο περίπτερο 16 στάντα 1 με το διευθυντή του Status FM 107,7 Δημήτρη Βενιέρη, για την ιστορία ο Νίκος Παπαθανάσης κέρδισε στο σύντομο μάτς αντιμετωπίζοντας επάξια τον Υπουργό Υγείας, που όπως είναι γνωστό είναι φανατικός τενίστας. Εκτός φόρμας αποδείχθηκε ο Δημήτρης Βενιέρης, ο οποίος πάντως κερδίζει στα σημεία στις συνεντεύξεις. Και με τον Παύλο Μαρινάκη όμως έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον διευθυντή του Status, καθώς ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό μίλησε για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του κράτους που εφαρμόζεται από τον ίν Πρωθυπουργό, ο οποίος πρώτα τα μαζεύει τα λεφτά, βλέπει ότι τα έχει και έπειτα τα μοιράζει. Ερωτηθείς πάντως ο κύριος Μαρινάκης γιατί παραμένει ακόμα μικρή η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, ο υφυπουργός απάντησε στον κύριο Βενιέρη ότι μπορεί να μην είμαστε Ελβετία, δεν είμαστε όμως ούτε Βουλγαρία ούτε Ρουμανία. Σχετικά με τα πειρά που δέχεται συνεχώς από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος να λέει κάποιος ψέματα είναι να λέει τη μισή αλήθεια και πρόσθεσε ότι συγκεκριμένα ως προς την Ελλάς του Τσίπρα. Δεν έχουμε αυταπάτες, έχουμε απάτες. Όπως επίσης και ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς Τσίπρες. Έναν στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και έναν στη δήλωση του κόμματός του μια μέρα μετά. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιπαραβληθεί με τις δηλώσεις του, γιατί δεν θα κυβερνήσει. Είναι σαν να ζητάμε από έναν βίγκαν να μας δείξει τις καλύτερες ταβέρνες. Δεν χρειάζεται να ξέρει δηλαδή για ποιο πράγμα μιλάει. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη συνομίλησε ο διευθυντής του Status Δημήτρης Βενιέρης, που μίλησε για τρομερή αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας παρά το γεγονός ότι και η Τουρκία είναι σε καλό οπλικό επίπεδο, τα F-35 και τα μπελαρά της Ελλάδας δεν συγκρίνονται με ό,τι έχει κάνει η γείτονος χώρα. Διεθνείς συνθήκες, οι οποίες ορίζουν σύνορα, δεν αλλάζουν ποτέ, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Οριοθέτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ μπορεί να υπάρξει μόνο όταν η Τουρκία και η Ελλάδα συμφωνήσουν επί του αντικειμένου. Και η Τουρκία θέλει να συμπεριλάβει θέματα που ανήκουν ξεκάθαρα στην ελληνική δικαιοδοσία, δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Ως προς τον ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους Ουκρανούς. Εμείς υποστηρίζουμε πάντα τον αμυνόμενο απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στον πολύγυρο Χαλκιδικής δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες στους 34, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία στη Βέρεια και τα Γιάννητσα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12.30. Επόμενη ενημέρωση στη 1.00.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα
8: γιορτάζουν.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
12: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
12: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
20: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
21: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
22: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
21: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
22: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
21: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Status FM. Σταθμός.
0: στους 107 και 7.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7 από το στούντιο του στάτους FM 107 και 7 στην Σαλαμίνος, Έφη Παφίτου, Εύα Βερνάρδου, και πάμε να δώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά. Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιο του στάτους FM 107 και 7 στην 90η ΔΕΘ.
3: Τα απέναντι στενό μας χωρίζει ένα κενό, μα νομίζω πως κοντά μου είσαι.
2: Ο λόγος εσάς, παιδιά.
3: Καλό και

0: Collective Management of Batteries είναι μια εταιρεία ευθύνης παραγωγού που λέμε εμείς, ένα συλλογικό σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων μπαταριών όλων των τύπων εκτός από τις φορητές. Λειτουργούμε τα τελευταία 12 χρόνια από τις αρχές του 2014 και νομίζω ότι το αποτύπωμά μας είναι ήδη σημαντικό στην αγορά και στη διαχείριση των αποβλήτων. Έχουμε διαχειριστεί περισσότερες από 280.000 τόνους μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας όλα αυτά τα 12 χρόνια. Συνεργαζόμαστε με ένα πανελλαδικό δίκτυο 70 και περισσότερων αδειοδοτημένων συνεργατών για το κομμάτι της συλλογής, της αποθήκευσης και της ανακύκλωσης των μπαταριών. Και ταυτόχρονα υλοποιούμε ένα σημαντικό πρόγραμμα δράσεων ενημερωτικών όλα αυτά τα χρόνια με σκοπό να ενημερώνουμε την αγορά αλλά και το ευρύ καταναλωτικό κοινό για όλα όσα προβλέπουν τα κανονιστικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για όλα όσα θα πρέπει όλοι μας να κάνουμε πλέον με το μεγαλύτερο δυνατό, αν θέλετε, ρυθμό, με το ταχύτερο δυνατό ρυθμό και όσο πιο αποτελεσματικά, γιατί η περιβαλλοντική ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο μας χρειάζεται όλους.
1: Έτσι. Και η ανακύκλωση είναι ένα από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο θέμα της φιλικότητας προς το περιβάλλον.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Και η ανακύκλωση, αν θέλετε, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά πλέον δεν είναι το μόνο μιας καινούργιας αντίληψης, της αντίληψης της κυκλικής οικονομίας. Πρέπει να ξεφύγουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως με τι ασχολείται ο καθένας, από μια λογική του στυλ παράγω, χρησιμοποιώ, πετάω.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε σαν νοοτροπία.
0: Δύσκολο να το ξεπεράσουμε σαν νοοτροπία, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε και για λόγους της περιβαλλοντικής μας ευθύνης, αλλά ας μην γελιόμαστε, και για λόγους οικονομικούς. Ο πλανήτης δεν είναι ανεξάντλητος. Η κυκλική οικονομία είναι μια λογική που θέλει τα προϊόντα να μένουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε λειτουργία, άρα πρέπει να σχεδιάζονται με ένα τέτοιο τρόπο και να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες οι οποίες, αν θέλετε, θα προκύπτουν από διαδικασίες όχι μόνο, ας το πούμε έτσι, εξόρυξης. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Έτσι. Τώρα, θα μπείτε ως Combat και στην ανακύκλωση μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που είναι νομίζω το πολύ μεγάλο ζητούμενο της επόμενης μέρας της ηλεκτροκίνησης.
0: Είμαστε ήδη, κύριε Βουτσελά. Το καινούριο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ήδη από το εδώ και περίπου 2 χρόνια, όχι απλώς το προϋποθέτει, το επιβάλλει αυτό. Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας είναι τα δύο, αν θέλετε, καινούρια hot items της προσπάθειας που κάνουμε συνολικότερα και ως χώρα και ως Ευρώπη και ως πλανήτης και για την ενεργειακή μας αναβάθμιση, για την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου, αλλά και για την αλλαγή του μοντέλου με το οποίο πραγματοποιούμε τις μεταφορές μας. Άρα η μπαταρία είναι στην καρδιά της ηλεκτροκίνησης και εμείς που η μπαταρία είναι η ενασχόλησή μας, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από αυτό.
1: Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις για να διαχειριστείτε, για να ανακυκλώσετε την μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μπαταρίες? Έχετε πια μια πολύ μεγάλη εμπειρία 12 ετών στη διαχείριση των υπολείπων μπαταριών. Τώρα έχετε μπει στη διαχείριση, στην ανακύκλωση των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Είναι διαφορετικές εκεί οι απαιτήσεις?
0: Οι μπαταρίες που ξέρουμε για τα συμβατικά αυτοκίνητα όλα αυτά τα πάρα πολλά χρόνια είναι μπαταρίες τεχνολογίας μολύβδοξέως. Η μπαταρία μολύβδοξέως ήταν και συνεχίζει και θα συνεχίσει να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της διεθνούς αγοράς μπαταριών. Όμως οι απαιτήσεις των εφαρμογών όπως η ηλεκτροκίνηση και αποθήκευση ενέργειας έχουν βάλει στο παιχνίδι πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια την τεχνολογία των ιόντων λιθίου.
1: Όπου από λίθιο είναι κατασκευασμένες στην παρούσα φάση η πλειονότητα των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
0: Το λέω αυτό για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ότι προφανώς η διαχείριση των μπαταριών ιόντων λιθίου έχει άλλες απαιτήσεις από τη διαχείριση των μπαταριών μολύβδοξέως. Είναι άλλη τεχνολογία, είναι μια καινούργια τεχνολογία, είναι μια τεχνολογία εντωγενάστε, είναι μια τεχνολογία η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Αν θέλετε, και για τη χώρα μας ενώ ανακυκλωτήρια για τις μπαταρίες μονοξείδιου δοξείου υπάρχουν και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας, ανακυκλωτήρια για μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι ό,τι μαζεύουμε να το κάνουμε διασυνοριακή μεταφορά.
1: Φαντάζομαι και η συλλογή, η διαδικασία της συλλογής είναι εντελώς διαφορετική.
0: Και η διαδικασία της συλλογής, αν θέλετε, έχει διαφορετικές απαιτήσεις. Διότι πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν είχαμε μάθει να τα προσέχουμε όταν και συνεχίζουμε να συλλέγουμε μπαταρίες μολυβδοξέως. Είναι άλλες οι απαιτήσεις ασφάλειας, αν θέλετε, για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Είναι άλλες οι απαιτήσεις συσκευασίας για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Και οι μπαταρίες μολυβδοξέως έχουν τις απαιτήσεις τους. Αλλά όπως σας είπα και πριν, επειδή ασχολούμαστε με αυτά χρόνια, είναι ήδη γνωστά. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου λοιπόν μας αναγκάζουν να μπούμε σε νέα πεδία, σε νέους τομείς, να μάθουμε καινούργια πράγματα και να βρούμε καινούργιες λύσεις.
1: Και το σημαντικό είναι ότι επειδή μαθαίνετε καινούρια πράγματα, αποκτάτε αυτή τη γνώση σχετικά με τις μπαταρίες, προσπαθείτε να μετουσιώσετε την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια σε έναν πολύ χρήσιμο οδηγό, που είναι και το βασικό αντικείμενο της σημερινής μας συζήτησης και ενός πάνελ αύριο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Να μετουσιώσετε λοιπόν αυτή την τεχνογνωσία σε έναν πολύ χρήσιμο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σωστά.
0: Πολύ σωστά. Όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, το κομμάτι της ενημέρωσης, της αγοράς και του κοινού είναι για μας εξαιρετικά σημαντικό. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινήσαμε μία προσπάθεια, είναι ο τρίτος οδηγός αυτός που θα παρουσιάσουμε αύριο. Υπάρχει ένας οδηγός που έχουμε εκδώσει, ο οποίος αφορά, αν θέλετε, την εκλαΐκευση του καινούργιου ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις μπαταρίες, που είναι ένας πρωτοπόρος και καινοτόμος, αν θέλετε, κανονισμός. Την γενικότερες οδηγίες χρήσης και διαχείρισης των μπαταρίων ιόντων λιθίου που συζητούσαμε, και τώρα ερχόμαστε με τον οδηγό αυτό που είναι για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, ειδικά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Είναι οδηγός χρήσης και πυρασφάλειας.
0: Έτσι ακριβώς. Τι πρέπει να ξέρει, εν πάση περιπτώσει, οποιοδήποτε έρχεται σε επαφή με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για την μπαταρία που είναι πλέον η καρδιά του αυτοκίνητου.
1: Και όταν λέμε οποιοδήποτε, πλέον αρχίζει ο κύκλος όλων όσων έρχονται σε επαφή με την μπαταρία ενός αυτοκίνητου να διευρύνεται συνεχώς. Δηλαδή, είναι ο απλός καθημερινός χρήστης, ιδιοκτήτης, οδηγός του αυτοκίνητου. Είναι ο μηχανικός που θα το πάμε στο συνεργείο, είναι ο διασώστης, είναι ο άνθρωπος που θα χρειαστεί να φορτώσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο επάνω σε μια οδική βοήθεια για να το μεταφέρουμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος πια, συνεχώς διευρυνόμενος κύκλος ανθρώπων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα πω έτσι χαρακτηριστικά, να μην παραλείψω πριν από όλα να πω ότι ακριβώς επειδή τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και πολλαπλά, και οι τρεις οδηγοί έχουν γίνει στα πλαίσια μιας συνεργασίας της Combat με την επιστημονική συμβολή του κυρίου Αδαμάντιου Σκορδίλη. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τον έχουμε μαζί μας στο πάνελ και να μιλήσουμε
1: αύριο για το πάνελ, να καλέσουμε και τον κόσμο να έρθει να μας ακούσει.
0: Όμως αυτό που είναι σημαντικό να ακούσουν οι ακροατές σας και να συνειδητοποιήσουν, ότι όταν μιλάμε για ένα συμβατικό αυτοκίνητο, μιλάμε για μια μπαταρία που είναι 12 βολτ. Όταν μιλάμε για ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, μιλάμε για 400 βολτ. Μιλάμε λοιπόν για κάτι
1: και 800 πλέον βολτ.
0: Και 800, volt. Αλλά τουλάχιστον 400.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν, όπως καταλαβαίνετε, οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα στάδια. Προσοχή. Μακριά από μένα, ναι, η οποιαδήποτε τρομολαγνία. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει. Και οι στατιστικές δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, από άποψη πιθανοτήτων συμβάντων, είναι πολλαπλάσιες από ότι των ηλεκτροκίνητων. Τα ηλεκτροκίνητα όμως είναι καινούρια και δεν τα ξέρουμε.
1: Να το πούμε απλά, είναι πολύ πιο πιθανό να πάρει φωτιά ένα θερμικό αυτοκίνητο σε σχέση με ένα ηλεκτρικό.
0: Είναι
1: τα συμβάντα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολύ λίγα.
0: Η διαφορά είναι της τάξης του 100. Έτσι. Δηλαδή, αν ένα ηλεκτροκίνητο έχει τη πιθανότητα να πάθει μία φορά, ένα συμβατικό, ένα θερμικό αυτοκίνητο έχει 100 όμως. όμως ο τρόπος με τον οποίο θα εκδηλωθεί το πρόβλημα σε ένα, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο έτσι. Είναι τελείως διαφορετικός.
1: Η αντιμετώπιση, αν και εφόσον συμβεί, πρέπει να είναι.
0: Ναι, γιατί είναι και διαφορετική. Γιατί ξέρετε, οι μπαταρίες ιών του λιθίου, αυτό το οποίο παθαίνουν είναι τη λεγόμενη θερμική διαφυγή. Δηλαδή, ξεκινάει μια φωτιά και η οποία αυτοτροφοδοτείται για να τελειώσει, πρέπει να τελειώσει η μπαταρία. Πρέπει να τελειώσει το υλικό της μπαταρίας. Δεν είναι μια φωτιά την οποία θα της ρίξουμε, ας το πούμε έτσι, νερό και θα τη σβήσουμε. Όχι. Μην πω σε λεπτομέρειες, θα μπούμε αύριο στο πάνελ.
1: Άρα λοιπόν, ο συγκεκριμένος οδηγός χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών αυτοκινήτων απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύ κοινό, όπως είπαμε, και μπορεί να τον διαβάσει, να τον χρησιμοποιήσει ο καθένας.
0: Σωστά.
1: Δεν απευθύνεται μόνο σε ένα εξειδικευμένο κοινό. Δεν απευθύνεται, για παράδειγμα, μόνο στους μηχανικούς των συνεργείων που θα έρθουν σε επαφή.
0: Όχι, έχουμε προσπαθήσει και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, ο οδηγός να είναι χρήσιμος για όλους. Να είναι χρήσιμος και για αυτόν που απλώς θέλει να μάθει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για το τι σημαίνει μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Είναι χρήσιμος για αυτόν ο οποίος θα αγοράσει και θα οδηγήσει το αυτοκίνητο. Είναι χρήσιμος για αυτόν ο οποίος θα ασχοληθεί με την μπαταρία του αυτοκινήτου ως, αν θέλετε, άνθρωπος που θα προσπαθήσει να συντηρήσει ένα αυτοκίνητο. Είναι, νομίζουμε, τόσο επιστημονικός, ούτως ώστε να βοηθήσει τους πάντες, αλλά και τόσο εκλαϊκευμένος, ούτως ώστε να μην δυσκολέψει κανέναν στο να το κατανοήσει.
1: Πού τον βρίσκουμε, πώς μπορεί να έρθει στα χέρια μας ο συγκεκριμένος οδηγός?
0: Είμαστε στην εποχή του διαδικτύου. Ο οδηγός βρίσκεται ήδη ανεπτυμμένος στο site, στον ιστότοπο της εταιρείας μας, Combat. Και μπορεί να τον
1: να πούμε να διευκρινίσουμε, είναι Combat, γράφεται όπως η μάχη, αλλά με δύο TAF.
0: Με δύο TAF, γιατί σας λέω ότι είναι Collective Management of Batteries. Άρα τα δύο TAF από το battery.
1: Έτσι.
0: Συλλογική διαχείριση μπαταριών. Θα τον βρείτε λοιπόν www.combat.com με δύο TAF, όπως πολύ σωστά λέτε στο τέλος, έτσι, και θα τον κατεβάσετε. Υπάρχει βεβαίως και σε έντυπη, υπάρχει και σε έντυπη μορφή, για όποιον θέλει να τον προτιμά να το διαβάσει.
1: Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με το αυριανό πάνελ, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό εξαιτίας των ανθρώπων που θα πάρουν μέρος σε αυτό. Να καλέσουμε όλους όσους θέλουν. Είναι ανοιχτό στο κοινό. Να πούμε, το αυριανό πάνελ είναι στις 11 το πρωί μέσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Όποιος σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο, όποιος είναι ήδη ιδιοκτήτης αυτοκινήτου και βεβαίως μηχανικοί, διασώστες, πυροσβέστες, νομίζω πως θα βρούνε πολύ ενδιαφέρον το αυριανό πάνελ, κύριε Μπουντουβά.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό. 11 η ώρα λοιπόν στην αίθουσα Νικόλαος Γερμανός θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να θα μας συντονίσετε εσείς. Θα είμαι εγώ, θα είναι ο κύριος Κορδίλης, ο επιστημονικός μας συνεργάτης, θα είναι η κυρία Αλεξάνδρα Τόγια, που είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, και θα είναι και ο κύριος Βασίλης Καπάτος, που είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Μεταφορών. Νομίζω ένα πάνελ που θα μπορέσουμε να δούμε το θέμα και θεσμικά με την παρουσία της κυρίας Τόγιας, επιστημονικά με τον κύριο Σκορδίλη, διαχειριστικά σε ό,τι έχει να κάνει με μένα, και με τον κύριο Καπάτο επίσης να δούμε και την προοπτική της ηλεκτροκίνησης. Γιατί η ηλεκτροκίνηση ήρθε για να μείνει και οι μπαταρίες.
1: Έτσι ακριβώς, ήρθε για να μείνει, εξελίσσεται συνεχώς. Ραντεβού λοιπόν αύριο με όποιον ενδιαφέρεται να μάθει πραγματικά τα πάντα σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, και κυρίως να διώξουμε, θα κλείσω όπως αρχίσατε, τον ενδεχόμενο φόβο που μπορεί να έχει κάποιος για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αύριο θα λύσουμε οποιαδήποτε απορία.
0: Όχι φόβος, εκπαίδευση, ενημέρωση και πρόληψη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπουντουβά, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: ωραιότατο θέμα αυτό στο οποίο αναφερθήκα νωρίτερα ο Σωτήρης ο Βουτσαλάς και ένα μεγάλο στοίχημα το τι γίνεται από εδώ και πέρα με την ηλεκτροκίνηση, με τις μπαταρίες, με την ανακύκλωση κλπ. Εξαιρετικό θέμα. Εμείς ερχόμαστε πάλι στα κεντρικά πολιτικά. Έχω απέναντί μου έναν καλό φίλο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ.
1: Δική μου χαρά. Καλημέρα σας.
0: Δεν ήξερα ότι ετοιμάζει ο κύριος Χατζηβασιλείου όλα αυτά τα οποία αφορούν στην Προεδρία της χώρας μας. Δεν ξέρω ότι εσείς τα έχετε αναλάβει.
1: Είναι στο πορτφόλιό μου. Και
0: από 1η Ιουλίου, να πούμε.
1: Το 27.
0: Το 27 αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μια φορά στα 13,5 χρόνια ουσιαστικά έρχεται.
0: Ευτυχώς έφυγαν οι Βρετανοί, παλιά ήταν στα 14.
1: Ακριβώς. Έσπασε τώρα ο κανονικός κύκλος. Είναι μια πολύ μεγάλη για τη χώρα πρόκληση. Άλλωστε, από ό,τι φαίνεται, στη δική μας Προεδρία θα έρθουν πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, το λεγόμενο πολυεθνικό οικονομικό πλαίσιο. Είναι ουσιαστικά τα χρήματα που θα δαπανίσει η Ευρώπη για παροχές, πολιτικές συνοχής, για αγροτιά, για λοία, για κατασκευές, υποδομές, για καινοτομία, για ασφάλεια, για έρευνα, για άμυνα. Είναι δηλαδή το budget της Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Μιλάμε για ένα ποσό που κινείται περίπου κοντά στα 3-3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στη δική μας Προεδρία και να επικυρωθεί όλα πάνε καλά. Ταυτόχρονα, στη δική μας Προεδρία θα έχει συμπληρωθεί ένα έτος από την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για Μετανάστευση και Άσυλο. Άρα θα έρθει στη δικιά μας σειρά η ώρα να αξιολογήσουμε πώς πήγε ένα χρόνο το νέο αυτό σύμφωνο και αν επιδέχεται βελτιώσεων ή κάποιων τροποποιήσεων για να γίνει ακόμα πιο καλό. Άρα καταλαβαίνετε ότι οι προκλήσεις θα είναι πολλές και θα σκάζουν στην ελληνική Προεδρία.
0: Πάντα είχα την απορία, μου δίνεται ευκαιρία να την θέσω τώρα. Έχει πρακτική αξία το να προεδρεύει η χώρα σου στα μείζωνα ζητήματα της Ευρώπης ή όχι? Δηλαδή, επειδή θα είμαστε η προεδρεύουσα χώρα, μπορούμε να λύσουμε πιο εύκολα προβλήματα τα οποία μας αφορούν? Γιατί, αν λάβω υπόψη μου τι κατάφερε η Κύπρος, δεν νομίζω ότι κατάφερε και πολλά.
1: Πάντα απ' όλα, η Κύπρος κατάφερε κάτι, να αναγνωρίσουμε δύο πράγματα τα οποία πέτυχε. Πρώτον, δεν χάθηκε ο προσανατολισμός Προεδρίας μετά την άνοιξη του πολέμου στο Ιράν, όπου εκεί ξέρετε θα μπορούσε να έχει χαθεί η μπάλα, για να το πω έτσι πολύ απλά. Η Κύπρος κατάφερε να κρατήσει το σύστημα όρθιο σε μια δύσκολη στιγμή.
0: Όχι, και για την ίδια λέω ότι κατάφερε.
1: Για την ίδια δεν θα ήταν εύκολο να κερδίσει κάτι, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το κυπριακό πρόβλημα. Άλλωστε το έχουμε συζητήσει μαζί πολλές φορές. Εμείς και το γνωρίζετε. Ναι. Και δεύτερον που πέτυχε η Κύπρος, για να λέμε την αλήθεια, είναι να προχωρήσει την κουβέντα για τον προϋπολογισμό ένα σημαντικό βήμα παρακάτω για να μπορούμε να έρθουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια καλύτερη κατάσταση, μια και οι διαφωνίες στην Ευρώπη είμαστε σε δύο χωρισμένα στρατόπεδα, δύο χωρισμένοι ευρωπαϊκές χώρες. Η Κύπρος το πέτυχε να κάνει βήμα παρακάτω. Η απάντηση είναι ναι, μπορεί μια χώρα να πετύχει σημαντικά ζητήματα επί Προεδρίας της. Να
0: ζω για την ίδια τη χώρα.
1: Βεβαίως, σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πάμε στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα τα οποία θα δαπανίσει η Ένωση, όπως σας είπα, αφορούν όλη μας την καθημερινή ζωή. Από τον πρωτογενή τομέα μέχρι πόσα χρήματα θα πάρουν οι βιομηχανίες μας για να καινοτομήσουν, ή πόσα χρήματα θα δώσουμε για άμυνα και ασφάλεια ή στις πολιτικές συνοχής για να κατασκευάσουμε αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, όλα τα σημαντικά έργα υποδομής. Σκεφτείτε λοιπόν εκείνη την ώρα στη διαπραγμάτευση ότι θα πρέπει οι Έλληνες να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός, ποια κυβέρνηση θα είναι εκείνη που θα κάθεται στο τραπέζι της Ευρώπης και μάλιστα στο τιμόνι της Ευρώπης ως προεδρεύουσα χώρα,
0: θα διαχειριστεί όλο αυτό
1: για
0: πράγμα,
1: να κάνει τη διαπραγμάτευση αυτή προς όφελος όχι μόνο των πολιτών της Ελλάδας, αλλά όλων των Ευρωπαίων και κυρίως των χωρών του Νότου, όπως λέμε εμείς, των χωρών συνοχής, μια και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ηγετική θέση ανάμεσα στις χώρες που θέλουν φιλόδοξο.
0: Θα μπορούσε, αγαπητέ μου Τάσο, κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί, γιατί το ακούω, το διαβάζω στα social κυρίως, ότι αυτός είναι και ο λόγος που ο Μητσοτάκης πάει τις εκλογές όσο πιο πίσω για να το έχει ως ένα χαρτί σε εισαγωγικά εκβιαστικό. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε ένα όχημα με συγκεκριμένη ταχύτητα. Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα μήνα να αναλαμβάνουμε την Προεδρία. Θέλετε να ρισκάρουμε με έναν που θα κάνει πρακτική άσκηση?
1: Δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει τον
0: κύριο Κυριακό.
1: Πρώτα απ' όλα είναι θεσμικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχει αποδείξει από την προηγούμενη θητεία του ότι τις εκλογές κάνει πάντοτε στην ώρα τους. Το έλεγε την προηγούμενη φορά, δεν τον πίστευαν και πολλοί συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά τελικά ο ίδιος απέδειξε ότι έλεγε αλήθεια. Το ίδιο θα κάνει και την επόμενη φορά. Δηλαδή οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα που πρέπει. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα θέσει κάποιον εκβιασμό, αλλά αν φτάσουμε στην ώρα των εκλογών και είμαστε Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, το ερώτημα έρχεται αυτόματα. Στη δύσκολη στιγμή όπου η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει ζητήματα υπαρξιακά, αναφέρομαι στον προϋπολογισμό, στην άμυνα, στην ασφάλεια, στη μετανάστευση, ουσιαστικά προβλήματα για κάθε Ευρωπαίο, για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, να επιλέξουν οι πολίτες Ποιος θα κάθεται στην καρέκλα του εθνικού διαπραγματευτή?
0: Ωραία, να το θέσω
1: και ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάθεται με αποτέλεσμα.
0: Έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός, γιατί όλοι περίμεναν εκλογές στο φθινόπωρο, γράφανε
1: μάλιστα φίλοι μου. Όχι, λέγω το αποτέλεσμα του στα διεθνή.
0: Ξέρω, όχι, εγώ την κακία μου θέλω να πω. Θυμάμαι και η Κοραή είχε δηλώσει και η ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, το πίστεψαν όλοι. Τέλος πάντων, το προσπερνώ αυτό. Να το διαβάσω λίγο ανάποδα. Αφού υπάρχει το ενδεχόμενο να μπλέξουν στις εκλογές. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Εγώ σου λέω εντάξει, η Νέα Δημοκρατία θέλει αυτοδυναμία, το καταλαβαίνω, καλά κάνει και τι θέλει. Θα την πάρει πρώτη Κυριακή, θα την πάρει δεύτερη. Οκ, okay, δύο σενάρια. Υπάρχει ένα τρίτο, να μην την πάρει κανένας. Γιατί να πάμε τις εκλογές στο Μάιο και να μπλέξει η χώρα? Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, δηλαδή, αν μπλέξουμε?
1: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε.
0: Ο μεταβατικός. Και θέλω και να μου πείτε και τυπικά, επειδή είστε διεθνολόγος, εκεί τι γίνεται? Έχεις ένα μεταβατικό που τον βάζει, δεν έχουν πρωθυπουργό στην Ελλάδα και αναλαμβάνει.
1: Πρώτα απ' όλα, αν δεν έχουμε κυβέρνηση με κοινοβουλευτική στήριξη. Δεν έχει δηλαδή δημιουργηθεί μια κυβέρνηση είτε αυτοδύναμη είτε
0: συνεργασίας. Δεν θα αναλάβουμε την Προεδρία.
1: Σας θυμίζω ότι έγινε μεταξύ στις δύο εκλογικές μάχες του 23, όπου είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τότε τον κύριο Σαρμά.
0: Ναι.
1: Ανώτερο δικαστικό, τότε πρόεδρο ανωτάτου δικαστηρίου. Το Σύνταγμα δίνει λύσεις, αλλά δεν θεωρώ ότι θα φτάσουμε εκεί.
0: Δηλαδή, λύση ήταν αυτή. Δηλαδή, αν πείτε, λέω, σας λέω είναι τα σενάρια συγκεκριμένα. Αν δεν προκύψει κυβέρνηση. Και η 1η Ιουλίου είναι την επόμενη εβδομάδα και δεν έχουμε κυβέρνηση.
1: Θεωρητικά η κυβέρνηση θα υπάρχει υπηρεσιακή, αλλά δεν θα φτάσουμε εκεί και επιμένω και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ διαφωνώ με το επιχείρημα ορισμένων που λένε οι εκλογές θα είναι εκλογές δύο εβδομάδων. Η άποψή μου είναι ότι οι εκλογές είναι και πρέπει να είναι εκλογές μίας εβδομάδας, μίας Κυριακής.
0: Αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς.
1: Μίας κάλπης. Όχι. Αυτή θεωρώ ότι είναι η σωστή στρατηγική και αυτή να ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ακούσετε από επίσημα χείλη πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας να σας λένε ότι πηγαίνουμε για την προσπάθεια με δύο Κυριακές. Μία είναι η Κυριακή, μία είναι η κάλπη. Όπως και την προηγούμενη φορά, εγώ αισιοδοξώ ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να σχηματιστεί αυτοδύναμα με τη Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε κάτι, έχει αποδείξει η ιστορία της μεταπολίτευσης ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις στη χώρα ήταν πιο αποτελεσματικές και πιο ευέλικτες.
0: Ναι,
1: δεν έχουμε δηλαδή εμείς πολιτικό κόλλημα ή αιμονή να λέμε σώνει για καλά, θέλουμε αυτοδυναμία γιατί έτσι μας αρέσει. Θέλουμε αυτοδυναμία γιατί θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι εκείνες που μπορούν να πάνε τον τόπο μπροστά. Αποδεδειγμένα και ξεκάθαρα. Γι' αυτό αυτή είναι η θέση μας. Και επιμένω, οι εκλογές θα είναι πολύ πιθανόν και αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Μία Κυριακή.
0: Για να το χαλαρώσω, για να κάνω και λίγο χιούμορ, για φανταστείτε τώρα να βγει στις εκλογές πρωθυπουργός ο Τσίπρας και να αναλάβει την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι θα φοβούν τα τιμαλφί τους. Θα κρύβουν τα χρυσά δόντια και τα.
1: Τα ακούσαμε και αυτά. Εντάξει, τώρα.
0: Ήταν μια αστοχή ενδεχομένως. Και εσείς τώρα βρήκατε ευκαιρία ως Νέα Δημοκρατία να τους βομβαρδίσετε για αυτήν την αστοχία.
1: Εγώ ξεκινώ από άλλη αφετηρία, από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε προσοχή όλα όσα παρουσίασε για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, του νέου κόμματός του. Και πραγματικά θορυβήθηκα, διότι είδα έναν Τσίπρα αδιόρθωτο, έναν Τσίπρα από τα παλιά. Επιμένω ότι αυτή η ομιλία, αν είχε τίτλο, αυτός θα ήταν «Δώσε και εμένα μπάρμπα». Έταξε στους πάντες τα πάντα, ακοστολόγητα. Ένας πρόγραμμος υπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών κάνει λόγο για 13 δισεκατομμύρια κόστους όλων αυτών των
0: τοπίων. Ήδη λένε 7,5, βέβαια, αλλά έτσι θα λιώσουν πολλά.
1: Εγώ λοιπόν θα κάνω τα εξής δύο σχόλια. Πρώτον, είδα έναν Τσίπρα ο οποίος δεν έχει αναβαπτιστεί όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του. Δηλαδή, δεν είδα και πολύ πετυχημένο rebranding με βάση αυτά τα οποία άκουσα στη Θεσσαλονίκη. Επανέλαβε τα ίδια που έλεγε εδώ πριν από 12 χρόνια, τότε στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και παρατήρηση δεύτερη, αν υποθέσουμε ότι ο κ. Τσίπρας σχεδιάζει να δώσει είτε 7,5 όπως λέει ο ίδιος, είτε 13 δισεκατομμύρια όπως λέμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία στην ελληνική κοινωνία, τότε παραδέχεται μέσως ότι η ελληνική οικονομία τα πάει καλά. Και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει σημαντικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Για να μπορεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, αν γίνει πρωθυπουργός, θεωρητικά να υπόσχεται όλα αυτά.
0: Πάντως,
1: άρα σε αποφασίζει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, πάντως αυτό το επιχείρημα το διατύπωσα από την πρώτη στιγμή, πρέπει να σας πω, αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να το πεις και αποτυχία. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Δεν μπορείς να πεις αποτυχία το γεγονός ότι ήρθε από το πουθενά, σε εισαγωγικά το από πουθενά, και δημιούργησε έναν χώρο. Και κινείται στο 14, 15, 16%. Ενώ οι άλλοι δεν μπορούσαν.
1: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι ξεκίνησε με τη λογική ενός πρώην πρωθυπουργού. Πάρα πολλά στελέχη της αριστεράς ψάχνανε μία διέξοδο, θα το πω, εξουσίας εντός εισαγωγικών. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τις επιδόσεις τις οποίες περιμέναν οι υποστηρικτές του να έχει. Ταυτόχρονα βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατορθώνει να πείσει ότι έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν σήμερα στην ουσία, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και την επαφή με την κοινωνία,
0: κάλυψε ένα κενό, εννοείται, το οποίο δεν
1: βλέπω ότι υπάρχει Νέα Δημοκρατία ως ισχυρή παράταξη, η οποία είναι προφανώς στην κυβέρνηση και έχει σαφές σχέδιο για την διακυβέρνηση του τόπου και την επόμενη τετραετία. Και από την άλλη, βλέπετε έναν αχταρμά, έναν κικαιώνα κομμάτων, ένα μοσαϊκό κομμάτων στην αντιπολίτευση, όπου για την ώρα κανείς δεν έχει πει στην ελληνική κοινωνία δημοσκοπικά ότι διαθέτει ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος. Φωνές και διαμαρτυρίες υπάρχουν, προφανώς και έτσι ανεβαίνουν κάποια κόμματα στην αντιπολίτευση, αλλά με διαμαρτυρίες και με φωνές δεν κυβερνάς μια χώρα, την κυβερνάς με πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχω δει ακόμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, βουλευτή Σερών. Να θυμίσουμε, χρειάζεται εδώ σιγά σιγά, κοντά είναι οι εκλογές. Σταυρό στον Τάσο.
1: Να είστε καλά και σας περιμένουμε στις θέσεις, είστε ιδιαίτερα αγαπητό, το γνωρίζετε.
0: Ναι, είμαι γενικά. Μ' αγαπάει ο κόσμος.
1: Σας ακούει κάθε μέρα.
0: Το εισπράττω, το ξέρω.
1: Σας περιμένουμε στα σέρα.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.

0: μιλάς να νομίζω.
1: Λοιπόν, κάναμε έτσι μια μεγάλη παύση από τη Σαλαμίνος, διότι δώσαμε τη σκητάλη στους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στο στούντιο του Στάτους FM 107.7 στο περίπτωτο 16 stand 1.
0: Θέλω να δω το κορμί σου σαν τον ήλιο να βγαίνει στον ματιών σου το ναό.
1: Η Εύα Βερνάρδου έχει μπει στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων στη μία και κάτι. Δεν μπορούμε σήμερα, έτσι είναι συγκεκριμένη ημέρα, διαφορετική ημέρα. Να τηρούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα.
0: Οι γείτονες με πήρανε χαμπάρι.
1: Στην 90η δέθη λοιπόν η παρουσία του Status FM 107.7 με πολύ κόσμο. Αλλά περιμένουμε ακόμη περισσότερο αύριο, γιατί εντάξει, ο πολύς ο κόσμος, οι απλοί πολίτες σήμερα πρώτη μέρα, μιας και σε λιγάκι σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε προς το απόγευμα θα αρχίσουν και οι μαζικές κινητοποιήσεις με αγρότες, με λυσοκόμους, κτηνοτρόφους, ΓΕΣΕΕ, ΑΔΔΗ και πολλούς ακόμη, οι οποίοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατεβαίνουν λίγο μετά τις 5 προς το κέντρο της πόλης, προς την πλατεία της Χάνθ, εκεί όπου ναι, θα έχουμε και πάρα πολλές κινητοποιήσεις, πολλά σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου θα συναντηθούν, θα κάνουν μάλλον συναντήσεις και στην Καμάρα και στο άγαλμα Βενιζέλου και μετά όλοι μαζί θα βρεθούν στην πλατεία της Χάνθ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Από αύριο λοιπόν, οπότε και θα χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα, θα σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές από τις 4 στην 90η ΔΕΘ. Πάμε γρήγορα στην Εύα Βερνάρδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Για το φίλο που ρωτάει, το τραγούδι αυτό που παίζω, Πέτρο μου, είναι ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας και λέγεται Πρόστιχο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status FM στη μία και κάτι. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα περίπτερα της ΔΕΘ, αμέσως μετά τον αγιασμό που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Ο Πρωθυπουργός είχε μια σύντομη συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ιαπωνικής Αντιπροσωπείας, με αντικείμενο τις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών. Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός στο περίπτερο της Ιαπωνίας με ένα εντυπωσιακό δρόμενο, με το παραδοσιακό τύμπανο Τάικο, το οποίο παρακολούθησε με ενδιαφέρον. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Κόιτσι Ίτο, και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Τάρο Κόνο. Ο Βελόπουλος θα πάει καλύτερα στις εκλογές από τον Σαμαρά, γιατί ο Βελόπουλος είναι statesman και έχει κοινό τον αντιεμβολιαστή, το φιλορώσο, ενώ ο Σαμαράς είναι το παιδί του Χάρβαρντ και οι πολιτικές θέσεις του εκφράζονται και από άλλους χώρους και μάλιστα καλύτερα, δήλωσε από το στούντιο του Status FM στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος όταν του έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το εν λόγω Υπουργείο, δήλωσε ότι έπεσε σε κατάθλιψη. Ωστόσο, πλέον χαίρεται γιατί έχουν συντελεστεί μικρά θαύματα στο χώρο της υγείας. Η Θεσσαλονίκη και θα έπρεπε να δίνει στη Νέα Δημοκρατία 90%, πρόσθεσε τέλος ο Υπουργός. Από flyover μέχρι μετρό και ακόμη δεν έχετε δει τίποτα, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και με τον Παύλο Μαρινάκη όμως έγινε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δημήτρη Βενιέρη, καθώς ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό μίλησε για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης του κράτους που εφαρμόζεται από τον νυν Πρωθυπουργό, ο οποίος πρώτα τα μαζεύει τα χρήματα, βλέπει ότι τα έχει και έπειτα τα μοιράζει. Ερωτηθείς πάντως ο κ. Μαρινάκης γιατί παραμένει ακόμη μικρή η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, ο Υφυπουργός απάντησε στον κ. Βενιέρη ότι μπορεί να μην είμαστε Ελβετία, δεν είμαστε όμως ούτε Βουλγαρία ούτε Ρουμανία. Σχετικά με τα πειρά που δέχεται συνεχώς από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ο καλύτερος τρόπος να λέει κάποιος ψέματα είναι να λέει τη μισή αλήθεια και πρόσθεσε ότι συγκεκριμένα ως προς την Ελλάς του Τσίπρα δεν έχουμε αυταπάτες, έχουμε απάτες. Όπως επίσης και ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς Τσίπρες, έναν στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και έναν στη δήλωση του κόμματός του μια μέρα μετά. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί ποτέ να αντιπαραβληθεί με τις δηλώσεις.

0: Και τα μπελαρά της Ελλάδας δεν συγκρίνονται με ό,τι έχει να κάνει, με ό,τι έχει κάνει η γείτονος χώρα. Διεθνείς συνθήκες, οι οποίες ορίζουν σύνορα, δεν αλλάζουν ποτέ. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Οριοθέτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ μπορεί να υπάρξει μόνο όταν η Τουρκία και η Ελλάδα συμφωνήσουν επί του αντικειμένου. Και η Τουρκία θέλει να συμπεριλάβει θέματα που ανήκουν ξεκάθαρα στην ελληνική δικαιοδοσία. Τώρα, ως προς τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με τους Ρώσους, ούτε με τους Ουκρανούς. Εμείς υποστηρίζουμε πάντα τον αμυνόμενο απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται. Μπορεί μια χώρα να πετύχει πράγματα για την ίδια σαν Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό επιχείρημα τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δήλωσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, στον διευθυντή του Status FM 107,7, Δημήτρη Βενιέρη. Οι εκλογές πρέπει να είναι μια διαδικασία που κρατάει μια εβδομάδα και όχι δύο, μια Κυριακή και μια κάλπη. Αυτό είναι το σωστό, δήλωσε ο κύριος Χατζηβασιλείου, ο οποίος σχολιάζοντας την παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι είναι αδιόρθωτος, δεν έχει αναβαπτιστεί και σε αυτόν ταιριάζει η λαϊκή ρίση. Δώσε και μένα μπάρμπα. Από την άλλη, το Πασόκ δεν αποτελεί καν επιλογή διακυβέρνησης. Σε μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συλλαλητήρια καλούν τους πολίτες, συνδικάτα και οργανώσεις για σήμερα, λίγο πριν τα εγγένεια της συνενικοστής ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από τις απογευματινές συγκεντρώσεις στην Αυλαία ανοίγουν οι αγρότες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών συγκεντρώνονται στις 5 στο Λευκό Πύργο. Προπομπός της πορείας θα είναι μικρός αριθμός τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων. Στις 5.30 στην πλατεία Χάν θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔΗ. Επίσης στις 6 στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Επίσης, στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης προχωράει η αστυνομία λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σήμερα από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Σημειώνεται πως σήμερα το βράδυ, όπως και χθες, το μετρό θα έχει 24ωρη λειτουργία, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκειρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30, στην Κατερίνη τους 32 βαθμούς Κελσίου, στο Κιλκίη τους 33, στις Έρες τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βέρεια και τα Γιαννιτσά τους 35. Στην Καστοριά και τα Γρεβενά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη 1:30. Επόμενη ενημέρωση σε περίπου μισή ώρα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα.
4: μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια.

0: μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά.
1: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
4: Ωρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα, Μαρμαρίδης, Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο τη Σαλαμίνος. Έφη Παφίτου στον αέρα από τη Σαλαμίνος. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι βρίσκονται στο στούντιο του Status FM 107 και 7 στο περίπτερο 16, stand 1. Θα κάνω και εγώ την εμφάνισή μου. Από αύριο θα βρίσκομαι και εγώ εκεί μετά τις 4 και μέχρι το βράδυ που θα κλείσει η έκθεση θα είμαστε εκεί κάθε απόγευμα το βραδάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Χαλκιδική γιατί μαθαίνω ότι σήμερα είναι συναγερμός στην πυροσβεστική. Διότι είχαμε πριν από λίγο φωτιά που ξέσπασε στη Βουρβουρού στη Σιθωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και δίπλα σε Πευκοδάσος. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα που και έθεσαν ευτυχώς υπό έλεγχο την φωτιά. Η οποία ξεκίνησε από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες σε περιορισμένο χώρο από την καύση παλετών. Δηλαδή πόσο τραγικό είναι αυτό μέσα στο δάσος. Μιλάμε τώρα για τη Βουρβουρού. Ξέρουμε πολύ καλά οι περισσότεροι τη Χαλκιδική μας και το δεύτερο πόδι και τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι σε ένα έτσι κατάφυτο πευκοδάσος. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Χαλκιδική σήμερα παιδιά βρίσκεται και σε κατηγορία 3 για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αρκετά μεγάλη κατηγορία, είναι τραγικό και νομίζω ότι πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι τόλμησαν, ανεγκέφαλα θα το πω έτσι λίγο πιο αυστηρά, να βάλουν σήμερα φωτιά και να κάψουν παλέτες και μάλιστα σε ένα σημείο όπου έχει φοβερό δάσος εκεί, πανέμορφο δάσος. Και ένα σχετικό αέρα που θα μπορούσε πολύ άνετα να κάψει και όλη την περιοχή, έτσι. Ευτυχώς υπό έλεγχο η φωτιά στη Βουρβουρού. Νομίζω ότι μερικοί νομίζουν ότι επειδή τελειώσαν οι διακοπές τους και επειδή έχουν φύγει και έχουν γυρίσει στην πόλη ή δεν ξέρω πήγανε για ένα σουκού και σου λέει έλα μωρέ εντάξει τώρα σιγά θα κάψουμε 2-3 παλέτες και εδώ stand by θα είμαστε. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταλάβει και εγώ φέτος το ξέρετε πολύ καλά όσοι με παρακολουθείτε το βίωσα και από πολύ κοντά με τη φωτιά στη Σίβερη. Βέβαια εκεί δεν είχαμε κάποιον αναγκέφαλο ο οποίος έβαλε φωτιά να κάψει κάτι. Εκεί είχαμε άλλου είδους ευθύνες. Διότι δέντρο, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, έπεσε πάνω σε καλώδια του δεδία και έτσι ξεκίνησε η φωτιά στην Σίβερη, η οποία έκαψε αρκετά μεγάλο μέρος από εκεί την πανέμορφη φύση που έχουμε εκεί.

Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές κτλ. Κτλ. Τριγυρίζουν αυτή την ώρα στην έκθεση, κάνουν τη βόλτα τους. Περιμέναμε να περάσει ο Πρωθυπουργός και από τον στάτους, δεν έχει περάσει ακόμη. Κάποιοι λέτε ότι είναι καλό αυτό, κάποιοι τον περιμένετε. Ψιλομεσημεριάζει σιγά σιγά, κάποια στιγμή θα πεινάσουν όλοι αυτοί, θα πάνε να φάνε, έτσι, να χαλαρώσουν λίγο για να πάμε μετά τις 5 σε όλο αυτό το οποίο θα ξεκινήσει στην πόλη, να είστε προετοιμασμένοι. Καλό είναι αν δεν έχετε μια πολύ σοβαρή δουλειά στο κέντρο ή αν δεν ζείτε στο κέντρο, να μην έρθετε προς το κέντρο, ειδικότερα μετά τις 5. Να θυμίσω ότι από τις 3 και μετά ουσιαστικά η κεντρική σταθμή του μετρό θα είναι όλη κλειστή. Κάνοντας ο Πρωθυπουργός διάφορες βόλτες, μαθαίνω από τους συναδέλφους που είναι εκεί. Ένας νεαρός το σταμάτησε, λέει, και του ζήτησε να του υπογράψει, να του δώσει αυτόγραφο δηλαδή, πάνω σε ένα εισιτήριο του μετρό Θεσσαλονίκης. Viral. Έχει γίνει το στιγμιότυπο και τώρα αυτό το εισιτήριο, σου λέει, μετά από πάρα πολλά χρόνια μπορεί να το πουλήσει και πουθενά να βγάλει και κάνα φραγκάκι. Από τα άλλα έτσι που στιγμιότυπα και ωραίες φάσεις που έχω εντοπίσει μέχρι στιγμής από τα εγγένεια της ΔΕΘ, βρέθηκε, λέει, στους χώρους της έκθεσης, όπου η Ιαπωνία, θυμίζω, είναι φέτος η τιμόμενη χώρα, ένας καθηγητής, Ιάπωνας καθηγητής, ο οποίος, παιδιά, τι γλώσσα λέτε να μιλάει και να χορεύει και τα τραγούδια. Αυτοί οι Ιάπωνες είναι τελείως ζουρλοί. Δηλαδή, από όλες τις διαλέκτους γλώσσες που θα μπορούσε να μάθει ένας Ιάπωνας, επέλεξε ο συγκεκριμένος καθηγητής να μάθει, παιδιά, ποντιακά. Καλατσεύω ελληνικά, είπε. Για εσάς που είστε πόντι, ξέρετε ότι καλατσεύω σημαίνει μιλάω. Καλατσεύω ελληνικά στα ποντιακά σημαίνει μιλάω ελληνικά. Πολύ μου άρεσε αυτό, δεν ξέρω αν ακούς τα ψάκια, αλλά είναι εξαιρετικό όλο αυτό που λέω τώρα, έτσι. Ειδικά για εμάς οι οποίοι τα καλατσεύουμε τα ποντιακά και μας αρέσουν και τα αγαπάμε. Είναι, λοιπόν, ένας ο Φουκούντα Κοσούκε, άντε να τα πεις τώρα αυτά, καθηγητής πανεπιστημίου και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις από την Ιαπωνία, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη μας ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου Ημίθριοι Καλαμαριάς. Άκου τώρα, μαζί του βρίσκεται και μια ομάδα Ιαπώνων οι οποίοι έχουν μάθει ποντιακούς χορούς και θα παρουσιάσουν το κότσαρι, τη σερενίτσα, το τικ και όχι μόνο σε εκδήλωση του Δήμου. Αύριο το απόγευμα και σε 2 ακόμη εμφανίσεις θα δούμε, λοιπόν, οι Ιάπωνες να μιλούν αλλά και να χορεύουν ποντιακά.

Όλο το περίπτερο 16, κυρίες και κύριοι, ακούει Status FM 107 και 7. Είμαι η Έφη Παφίτου, δεν με έχετε δει παιδιά εκεί στο περίπτερο 16, αλλά από αύριο θα με δείτε. Θα τα κάνουμε όλα λίμπα, γιάγμα, θα περάσουμε τέλεια. Φέτος θα είναι η καλύτερη χρονιά, να το ξέρετε. Και ποντιακά, τα πάντα θα χορέψουμε.

0: ερωτεύτηκα.
1: Για πάμε λίγο στη γραμμούλα, γιατί έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει στείλει μηνύματα. Εδώ χαμός γίνεται, παρακαλώ.
2: Σ' ακούω κάθε μέρα, πουλάκι μου.
1: Μπράβο, γλυκιά μου.
2: Είμαι από την Καλαμαριά, είμαι πόντια.
1: Μα εγώ είμαι από την Καλαμαριά.
2: Τεμόνισε, τεμόνε.
1: Τεμέτερον, έτσι πάει. Με έναν ομάτ.
2: Ναι, όμως δεν με βάζεις ένα τραγούδι.
1: Ποιο θες? Ποιο θες?
2: Πάντα σε παίρνω, αλλά δεν με το
1: λέγε, καλατσεύεις τώρα, αφού καλατσεύεις, πες. Ποιο θες? Ποιο θες, πες, ποντιακό.
2: Έναν κορτσόπο, σε ένα γεφυρόπο, όμορφο κορτσόπο, με το φιστανόπο, το κόντο.
1: Θα στο βάλω, λοιπόν, ένα κορτσόπο, τύπε με ένα φωστανόπον. Έρχεται.

0: Πάμε λίγο γραμμή. Πανζουρλισμός γίνεται, παιδιά, στο στούντιο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, γλυκιά μου.
1: Γεια σου, γλυκίτα τι είσαι, παιδί μου, καλό. Γλυκίτα το παιδί.
0: Λοιπόν, η μαμά μου μετά είσαι μέλι.
1: Γι' αυτό.
0: Έτσι, που λέει το τραγούδι.
1: Άκου να σου πω λίγο, θα μου κάνεις ένα χατηράκι και εμένα. Δεν είμαι πόντια, αλλά αγαπώ τους πόντιους και τα τραγούδια τους.
0: Ναι, εδώ και οι Ιάπωνες μας αγαπούν, σκέψου.
1: Έτσι, γλυκούλα μου, τα ακούω, ναι. Θέλω να μου βάλεις η μάνα εν κρύο νερό.
0: Έρχεται, έλα. Δύο γρήγορα, παιδιά, δύο γρήγορα. Ένα για τη φιλανάδα μου.

Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκτός από τον κόσμο που βρίσκεται στο περίπτερο 16, μαθαίνω ότι και οι υπουργοί που έρχονται εκεί χορεύουν και αυτοί. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ο κύριος Παπαστεργίου είναι στο στούντιο του Status FM 107 και 7. Στο περίπτερο 16, stand 1. Έφη Παφίτη, ήμουν μαζί σας από τις 10 το πρωί από το στούντιο της Αλαμίνους. Θα κατηφορίζω και εγώ προς ΔΕΘ. Και αύριο φυσικά μετά τις 4, αφού είμαστε μαζί πάλι όλο το πρωινό εδώ από το της Αλαμίνους, μαζί με την Εύα Βερνάρδου, θα τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας χαιρετώ, πολλά φιλιά, να αφήσουμε λίγο το τραγούδι να το απολαύσει φίλα Κροάτια που το ζήτησε, διότι η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει, παιδιά. Κύριος Παπαστεργίου, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Status, με το περίπτερο 16 stand 1 και φυσικά μετά τις 2 παραπολιτικά, ένα έτσι μαγκαζίνο που έρχεται από την, σε σύνδεση με την Αθήνα, για να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, και επιστρέφουμε. Εμείς αύριο το πρωί στις 10. Άντε, γεια.

0: Λοιπόν, άκου να δεις το όπως θα ξεκινήσω. Ήρθε ο υπουργός του σατανά.
1: Έξω από εδώ. Απομακρυνθείτε.
0: Ό,τι κάνει το ψηφιακής διακυβέρνηση και ο Παπαστεργίου, υπάρχει εδώ κάτω κοινό, λέει ο 666, έξω από εδώ, τσιπάκια μας βάζουν, μας κάνουν παγκόσμια τράπεζα.
1: Φαντάζομαι είναι οι ίδιοι που δεν θα πάρουν ταυτότητα, αλλά έχουν διαβατήριο με τσίπ. Είναι οι ίδιοι που δηλώνουν στο Facebook παρουσία.
0: Ναι, που βρίσκονται οι χαρούμενοι
1: που πίνει καφέ εκεί πέρα, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτές οι ταυτότητες είναι.
0: Ναι. Καταρχάς, καλημέρα, αγαπητέ κύριε Παπαστεργίου. Φίλοι είμαστε, Δημήτρη, δεν μπορώ να.
1: Στην αλήθεια.
0: Και δήμαρχος παλιός, πετυχημένος. Τώρα, πριν πάμε στα σοβαρά, όλο αυτό το κλίμα της αμφισβήτησης που σου βγαίνει στα social, σου βγαίνει, λέω, γιατί εσύ είσαι ο θεσμικός επικεφαλής αυτής της ψηφιακής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Σε απασχολεί, ας πούμε, σοβαρά, όταν το βράδυ ρεμείς, λες, υπάρχει αυτός ο κόσμος και πώς να τον πείσω. Λέει, ο άλλος δεν θα βγάλω ταυτότητα, δεν θα βγάλω προσωπικό αριθμό. Είναι του σατανά.
1: Με στενοχωρεί γιατί δυστυχώς κάποιοι επιτίδη βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και μιλάνε. Και πείθουνε, και εκεί πέρα φταίμε και εμείς, κάποιους ανθρώπους αθούς, οι οποίοι βλέπουν πράγματα τα οποία πιθανώς να μην μπορούν να δικαιολογήσουν και τελικά πιστεύουν τέτοιες ασύλληπτες θεωρίες. Ας πούμε, η ιστορία τώρα της ταυτότητας που από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε. Κάποιοι θεωρούσαν ότι για κάποιο λόγο εμείς ως κράτος θέλουμε να εξαναγκάσουμε αύριο το πρωί τους πολίτες να αλλάξουν ταυτότητα. Δεν είναι αυτό. Όλη η Ευρώπη έχει συμφωνήσει εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν ταξιδεύουμε πλέον με ένα έγγραφο το οποίο εκτυπώνεται σαν απλό εκτυπωτή.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό ήταν η μπλε. Κατά τα άλλα, πολύ αγαπημένη.
0: Και βιωματικά σου λέω, Δημήτρη μου, εγώ 2 φορές ταλαιπωρήθηκα στο εξωτερικό επειδή ένας από τα μέλη της οικογένειας, εγώ δηλαδή, όχι ότι δεν άλλαξα, μετά άλλαξα, αλλά δεν πρόλαβα και είχα την παλιά ταυτότητα. Και καθόταν ο Πολωνός εκεί ο υπάλληλος, την κοιτούσε, την ξαναγητούσε 20 λεπτά.
1: Παιδιά,
0: τι είναι αυτό.
1: Δημήτρη, δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να έχει τέτοια ταυτότητα.
0: Ναι. Ως και η Αλβανία είχε πριν από εμάς τις κανονικές ταυτότητες.
1: Δηλαδή η Ευρώπη τι είπε, OK, σας καταλαβαίνω στα κράτη σας, κάντε ό,τι θέλετε, αλλά δεν θα ξαναταξιδέψετε με αυτό το πράγμα. Αν έχετε διαβατήριο, κανένα θέμα. Συνεπώς, καμιά Ελλάδα δεν ξανάγκασε κανέναν να αλλάξει ταυτότητα. Η Ευρώπη είναι το αυτονόητο ότι αν υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα είναι η ασφάλεια στα αεροδρόμια. Πτήσεις, τουλάχιστον βγάλετε ταυτότητες οι οποίες δεν παραχαράσουν εύκολα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για να το λήξεις από μέρους σου, γιατί εγώ δεν το έχω, το έχω λίγο θολό. Διαβατήριο από τη μία μεριά, ταυτότητα προσωπικός αριθμός από την άλλη, τι διαφορά υπάρχει, τι περισσότερο έχει ο προσωπικός αριθμός, το τσιπάκι που έχει, δεν ξέρω αυτό το βιομετρητή, τι είναι το, σε σχέση με το διαβατήριο. Έχει κάτι παραπάνω που το διαβατήριο δεν έχει.
1: Το διαβατήριο και ταυτότητα δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Έχουν και τα δύο από δύο τσιπ, στα οποία μέσα διεθνώς αποθηκεύονται κάποια βιομετρικά στοιχεία για την ασφάλεια των ταυτοτήτων.
0: Άρα αριθμός... αυτό που έχει διαβατήριο είναι χαζομάρο να θέλει να πει, να λέει ότι εγώ δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα, γιατί το διαβατήριο περιλαμβάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Μα τελείως.
0: Μήπως δεν έγινε γνωστό στον κόσμο, Δημήτρη.
1: Πολλές φορές, σας είπα και πάλι, ο κόσμος μέσα στα προβλήματα τα οποία έχει έρχεται σε μια θέση που μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε περίεργο του ακούνε. Δεν είναι αυτό. Ο προσωπικός αριθμός είναι κάτι εσωτερικό ζήτημα της χώρας. Το είχαμε ξαναπεί και στο ραδιόφωνο εδώ στον Στάτους ότι η Ελλάδα δυστυχώς είχε πολλά παράλληλα μητρώα. Άλλο μητρώ ήταν των ταυτοτήτων, άλλο ήταν το μητρώο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι το επίσημο, το μητρώο το ασφαλιστικό ΆΜΚΑ. Αυτά τα μητρώα δεν συμπίπταν μεταξύ τους για κάποιο λόγο. Γιατί χτιστήκαν σε διαφορετικές περιόδους. Αν φτιάχναμε μια χώρα από την αρχή, έναν αριθμό θα είχαμε. Δεν είχαμε 15 αριθμούς. Έτσι. Θα ήταν βλακώδες να έχουμε τόσο
0: αριθμό. Υπάρχουν χώρες που έχουν ένα αριθμό.
1: Ένα αριθμό. Διότι, ας πούμε, η Εσθονία που θεωρείται πρότυπο ψηφιοποίησης, επειδή κτίστηκε ψηφιακά από την αρχή, από το μηδέν, αυτό το πράγμα έκανε. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν πειράζει, σιγά-σιγά νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει. Βλέποντας ότι εξυπηρετείται, ότι έχει λιγότερα ζητήματα πλέον. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν εφιάλτες τους ότι κάποτε κάποιος, ο γραμματικός του χωριού, είχε γράψει το όνομά τους λάθος. Και αυτό τους ακολουθούσε και το βρίσκαν μπροστά τους σε πολλές περιπτώσεις στη δημόσια ζωή τους.
0: Τώρα, στο επίπεδο αυτό, τι άλλο περιμένουμε.
1: Αυτό το οποίο σήμερα.
0: Δεν μιλώ για τα αυτό, λέω ψηφιακά, τι άλλο περιμένουμε.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ δηλαδή. Τώρα πρόσφατα χρειάστηκε να κάνει μια μεταγραφή ο γιος μου στο μπάσκετ. Παλιά θυμάμαι χαρτούρα, έστειλε στην ΕΟ και τα λοιπά. Τώρα έχει τάξεις net, μπαίνεις μέσα, κάνεις έτοιμα, απαντάει ο άλλος, τάκ, τέλειος.
1: Παιχτούρα ο γιος.
0: Παιχτούρα,
1: έλα,
0: και
1: για ίδιο, πέσα.
0: Ναι, και ίδιο, παιχτούρες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάποιος μπορεί να δει στο περίπτερο 12 εδώ στην ΔΕΘ είναι το εξής. Μπαίνοντας μέσα, νομίζω ότι μπήκες σε κάποιο λάθος περίπτερο. Τι έχουμε στήσει, το χτες που δεν είναι πολύ μακρινό. Της δημόσιας διοίκησης. Γραφεία δημόσια με πεταμένους φακέλους, με αποτσίγαρα, με διάφορες ανακοινώσεις, το πρωτόκολλο στον τρίτο, το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Αυτή λοιπόν είναι μια Ελλάδα του χθες, στην οποία Θέλουμε να ξεχάσουμε και οφείλουμε να την αφήσουμε πίσω. Είχαμε κάνει ένα βίντεο στα 6 χρόνια του gav.gr, όπου ένας κύριος ρωτήθηκε αν θυμάται τη ζωή του πριν του gav.gr και μας είπε: τη θυμάμαι και θέλω να την ξεχάσω. Λοιπόν, αυτή την Ελλάδα κρατάμε στην είσοδο του περιπτέρου και μετά μπαίνεις πλέον στην Ελλάδα του σήμερα, που είναι η Ελλάδα του gav.gr και του ΚΕΠ. Γιατί πολλοί μου λένε ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδάκι μου, να χρησιμοποιήσω τεχνολογία. Βεβαίως, σεβαστώ απόλυτα. Τα ΚΕΠ σε όλη την Ελλάδα έχουν αναβαθμιστεί. Για όλους όσοι δεν θέλουν.
0: Και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες για κάποιον που δεν θέλει.
1: Και φυσικά για κάποιον ο οποίος θέλει την ψηφιοποίηση, το καινούριο gav.gr με προσωποποιημένη πληροφορία. Το επόμενο βήμα είναι το αύριο της Ελλάδας. Πλέον, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε 800 νέες διαλειτουργικότητες. Τι είναι η διαλειτουργικότητα? Το να μιλάει ένα σύστημα του δημοσίου με ένα άλλο σύστημα. Πλέον δεν χρειάζεται να ζητάμε ούτε καν ψηφιακά πιστοποιητικά από τον πολίτη. Άρα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές και στην επόμενη θητεία, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει και θα ανανεώσει τη θέση της κυβέρνησης, πλέον ο πολίτης που θέλει να χρησιμοποιήσει τεχνολογία δεν θα κατεβάζει κανένα πιστοποιητικό. Θα μαρκάρονται, ναι, πάρτα για μένα, αγαπητό gav.gr, από το ελληνικό δημόσιο.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, Δημήτρη, να πω στους ακροατές, ακροάτριες που τώρα μπήκατε στη συχνότητα. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, άνθρωπος ψηφιακής διακυβέρνησης στη χώρα μας. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
1: Παρακαλώ.
0: Ένας φόβος υπάρχει, αυτή η απόλυτη παρακολούθηση της ζωής μας υπάρχει. Και δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί χωρίς να αντιθεί στην τεχνολογία και την εξέλιξη να μην υπάρχει. Δεν ξέρω αν το διατυπώνω σωστά. Δηλαδή, ναι, ή συμπορεύεσαι με την τεχνολογία και τα επιτεύγματά της, άρα υπάρχει και η παρακολούθηση, ή λες έχω το παλιό Nokia 6130 και δεν με ξέρει και δεν ξέρω κανέναν.
1: Πολύ ωραίο το Nokia αυτό. Δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Κάρπονε
1: καρφί στον τοίχο. Με, κανονικά.
0: Ναι, κανονικά. Κανονικά. Κυκλοφόρησε ένα τη οικοδόμη, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Heavy duty.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή ότι. Μπορώ να καταλάβω κάποιον ο οποίος φοβάται τεχνολογία και να το εξηγήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν ο οποίος λέει έξω από εδώ, έχει smartphone, προφανώς με ενεργοποιημένες όλες τις πληροφορίες, τοποθεσίες κλπ. Λοιπόν, η τεχνολογία που σου δίνει δυνατότητα να ζήσεις με ή χωρίς αυτή, να ζήσεις με όσα τεχνολογία θέλεις. Προφανώς εμείς οι ίδιοι θέλουμε και δηλώνουμε που είμαστε στα social media. Εμείς ανεβάζουμε αναρτήσεις, δεν ανεβαίνουν μόνες τους οι αναρτήσεις.
0: Ωραία αυτός ο κόσμος. Ναι. Πάω ακόμη πιο βαθιά το ερώτημα. Πάλι συνήγορος του διαβόλου. Λέει ο άλλος, γιατί μου το επιβάλλεις, ρε φίλε? Δεν θέλω.
1: Ποιο πράγμα?
0: Γιατί μου αφαιρείς την δυνατότητα να κάνω άλλα πράγματα επειδή δεν παίρνω, για παράδειγμα, προσωπικό αριθμό?
1: Δεν έχουμε αφαιρέσει κάτι. Είναι, νομίζω, θεμελιώδες δικαίωμα σε ένα κράτος να ξέρει ποιοι είναι οι πολίτες
0: του. Θα αποστώ από πράγματα τα οποία στους άλλους θα ισχύουν.
1: Όχι, είναι λάθος. Δηλαδή, άκουγα ότι ο προσωπικός αριθμός θα μπορεί να κλειδώσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Συγγνώμη, όταν κάποτε ήμουν σε ένα δίκτυο πόλων με ποδήλατο δημοτικό σύμβουλο και το δίκτυο είχε ξεχάσει να πληρώσει το ΙΚΑ, μου κλειδώθηκαν οι λογαριασμοί μου. Κανένας προσωπικός αριθμός δεν κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Ο προσωπικός αριθμός ήρθε να λύσει το ζήτημα ταυτοποίησης των Ελλήνων πολιτών και νομίζω πως είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε ασφαλές κράτος να ξέρει ποιοι είναι οι πολίτες.
0: Από μόνο του το δεν γουστάρω να βγάλω καινούργια ταυτότητα είναι επιχείρημα?
1: Δεν είναι δεν γουστάρω να ξέρει το κράτος ποιος είμαι. Πρέπει να ξέρουμε η ταυτότητα. Θα το άκουγα από κάποιον.
0: Θα ρωτώ, γιατί τώρα κάποιος δεν με ξέρει.
1: Ναι,
0: λέει τι χαζομάρες ρωτάει ο δημοσιογράφος. Είναι ερωτήματα τα οποία πηγάζουν από τη συζήτηση στα social που μπορεί να είναι αστεία για μένα και για σένα και γραφική, αλλά πρέπει να τεθούν.
1: Δεν κουσάω να βγάλω νέα ταυτότητα, γιατί έχω κάνει μια παραχάραξη ωραία και έχω δώσει και ψευδή στοιχεία και έχω βγάλει και 5 δάνεια. Μόνο τότε θα καταλάβαινα ότι δεν έχω λόγο. Γιατί κατά τα άλλα, ένας ευνομούμενος πολίτης θα βγάλει μια ταυτότητα ίδια με αυτή που έχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά ασφαλή κράτη.
0: Ναι. Τώρα. Τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο εγώ δεν σου κρύβω ότι λίγο με φοβίζει, παρόλο που είμαι άνθρωπος, επειδή γνωριζόμαστε, που παρακολουθώ την τεχνολογία, προσπαθώ όσο μπορώ γιατί τρέχει πολύ γρήγορα. Με φοβίζει όμως AI, τεχνητή νοημοσύνη. Πόσο έχουμε προετοιμάσει τον Έλληνα, πόσο μπορούμε να τον προετοιμάσουμε περισσότερο, γιατί καλή είναι τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και θέση εργασίας θα αφαιρέσει και ζητήματα θα προκαλέσει και θα αντικαταστήσει ακόμη και τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί πλέον έχει γίνει φίλος το AI. Δηλαδή σε γνωρίζει. Του έχει δώσει δικαίωμα να παρακολουθεί τις συνομιλίες που έχεις και σου θυμίζει ότι πριν από 3 μήνες του είχε ζητήσει ένα ανταλλακτικό, το λιγότερο, για το αυτοκίνητό σου. Και σου λέει το ίδιο θέλεις. Είναι ένα αφιαλτικό πράγμα.
1: Λοιπόν, δεν θα διαφωνήσω. Αγαπά την τεχνολογία, είναι ηλεκτρομηχανικός.
0: Το ξέρω.
1: Χρησιμοποιώ τεχνητή νοημοσύνη, αλλά μέχρι εκεί που πρέπει και φυσικά δεν την πιστεύω. Δηλαδή, θα ψάξω να βρω μια πληροφορία στην τεχνητή νοημοσύνη και για τεχνικά θέματα που μου αρέσουν, αλλά θα διπλοτσεκάρω την απάντησή της, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη δεν σου απαντάει σωστά.
0: Ναι, ναι. Μετά λέει, έκανα λάθος.
1: Ναι, ναι. Και τη λέω, τι είναι αυτά που μου λες, ας πούμε, αφού το ξέρω τώρα, σε ρώτησα για να σε τεστάρω. Λοιπόν, άρα θα χρησιμοποιήσω τεχνολογία, μου αρέσει να δοκιμάζω νέα γκάτζετ, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αντικαταστήσω μια μπύρα με ένα φίλο μου, ένα απόγευμα, ένα βραδάκι στα Τρίκαλα ή όπου βρίσκομαι. Ναι, θα πρέπει η χώρα μας να δημιουργήσει υποδομές τεχνικής νοημοσύνης. Mm-hmm. Είναι και θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής κυριαρχίας όλοι αυτοί οι υπερυπολογιστές που στείλουμε στο Λαύριο, στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά θα πρέπει να βάλουμε και τα όρια μας και σε εμάς, στη ζωή μας, γιατί έχουμε θεοποιήσει την τεχνολογία και ο μόνος που θα πρέπει να έχουμε δίπλα μας και να πιστεύουμε είναι αυτός και ο άνθρωπος και τίποτε παραπάνω. Και βέβαια να προστατεύσουμε τα παιδιά. Γιατί ένα τεράστιο ζήτημα είναι πλέον.
0: Μα, το έχω στο μυαλό, γιατί θα έρθει σε λίγο η κυρία Ζαχαράκη, η Σοφία Ιφίλνα, η υπουργός.
1: Και χθες έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση.
0: Γιατί θέλω να σταθώ σε αυτό. Εμένα με τρομάζει. Έχω δύο εφηβάκια. Βλέπω τους φίλους τους. Βλέπω στη δουλειά τι γίνεται. Βλέπω εμένα πολλές φορές. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, δεν το συζητώ. Κάνει τη δουλειά σου εκατομμύρια φορές πιο γρήγορα. Αλλά είναι τρομακτικό.
1: Είναι εθισμός. Είναι αυτό το οποίο δεν παραδέχτηκαν γιατί συμβιβάστηκαν στις ΗΠΑ, αλλά αυτό κάνουν τα μέσα πλέον κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν καταλάβει τι σου αρέσουν. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν οι απαλαιώσεις μηχανημάτων ήχου, μου αρέσουν οι απαλαιώσεις αυτοκινήτων. Με έχει μάθει ο αλγόριθμος και πλέον μου δείχνει συνέχεια τέτοια. Και πας να βγεις και λες, ας κάνω ένα ακόμα scroll, γιατί μπορεί να βρω κάτι φοβερό
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: να δω
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν λοιπόν εμείς όντως δεν μπορούμε να φρενάρουμε τους εαυτούς μας, ας πούμε, σαν μεγάλοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε ένα παιδάκι 12, 13, 14 χρονών. Γι' αυτό και επιμένουμε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός είναι ιστορικός για μένα, γιατί φάνηκε ότι πρέπει να συνεχίσουμε ακόμα πιο ισχυρά αυτό το οποίο ξεκινήσαμε ως χώρα, παρακινώντας και την Ευρώπη, να βάλουμε όρια, γιατί οι εταιρείες δεν βάζουν όρια. Αυτά τα 13 σημεία στα οποία συμβιβάστηκαν και τα μέτρα τα οποία πήραν στις ΗΠΑ, η ΜΕΤΑ, τα 10 από αυτά προβλέπονται στον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Δεν στην Ευρώπη. Δεν τα υλοποιούν. Δεν τα εφαρμόζουν. Και άρα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο για να εφαρμοστούν.
0: Εγώ, ποιος μου το έλεγε χθες, δεν ξέρω αν ισχύει, στην Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος, όταν έχουν εκλογές, δεν ξέρω ποιος μου το έλεγε, μωρέ, ένας γνώστης. Μου είπε το εξής, ότι πλέον έχουν εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στα πάνελ. Όταν δηλαδή υπάρχουν τα debate και είναι η πολιτική αρχή και παρουσιάζουν προτάσεις κτλ., την ίδια ώρα λέει, απευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να απαντήσει αυτή αν αυτό που λέει ο Παπαστεργίου, ο Βενιέρης, η Δημαρέση, ο Παπηδάκης, είναι αληθές, είναι ψευδές ή είναι υπερβολικό.
1: Ακραίο το θεωρώ και αυτό.
0: Ακραίο, αλλά θα ήταν καλά, γιατί εδώ λέει ο Τσίπρας εγώ 7,4, εσείς λέτε 13.
1: Σε αυτό το επίπεδο, ναι.
0: Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός προχθές το έκανε.
1: Ναι.
0: Με είχε καλεσμένο και όπως καθόμαστε, μου λέει, κάτσε, μου λέει Δημήτρη, να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Παίρνει το πρόγραμμα με τα 10-15 σημεία του Αλέξη Τσίπρα. Τα ρίχνει στην AI, λέει, υπολόγισε.
1: Θα πάρουν οι φοιτητές 500 ευρώ το μήνα τώρα, πες. Έχω αγωνία να μάθω.
0: Κάτσε και το βγάζει 19,800.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα.
1: Ούτε καν 20.
0: Του το έβγαλε 19,800.
1: Τσάμπα. Ναι, να σταματήσουμε λίγο να ζούμε την περίοδο των αυταπατών. Να σταματήσουμε λίγο να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Αλλά νομίζω κοροϊδεύει τον κόσμο, Τσίπρας.
1: Νομίζω πως ο κόσμος έχει καταλάβει τι υπόθηκε το 2014-2015, τι μάλλον παρήγγειλε και τι πήρε, όπως λέμε σε διαδικτυακή ορολογία. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πλέον μπορεί να πιστέψει τόσο εύκολα ψέματα, πολιτικά ψέματα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Παστεργίου, τον Δημήτρη, τον καλό φίλο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει, πήρες αρκετά πράγματα.
1: Πολλά,
0: από
1: αρκετά.
0: Τον Γερακάκη, έτσι, έχει στρώσει το χαλί δηλαδή και το επεκτείνεται με τους συνεργάτες σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ καλά.
1: Είναι αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός από υπουργός ακόμα πίστευε και είναι αυτό το
0: θες
1: οποίο...
0: Θέλω να κάτι τον...
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι, θέλω να πω δύσκολα. Ότι... Θέλω να πω απλά ότι αύριο θα συντονίσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για τα social media, το διαδίκτυο και την ανηλικότητα, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το λέγατε και πριν, εδώ στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Οπότε...
0: Πέρσι είχα συντονίσει εγώ μια ανάλογη. Δεν έκανα μάλλον καλά τη δουλειά μου και είπα να σένα.
1: Πήρε με βελτιωμένη έκδοση φέτος.
0: Πολύ καλά.
1: Είστε καλά.
0: Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Συνδεόμαστε με τα παραπολιτικά για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων των δύο. Περιμένουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Όταν θα έρθει, θα διακόψουμε και θα επανέλθει.
3: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Υπουργών, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών. Διότι εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο, αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, υπάρχει μαζικό παρόν από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς διότι απόψε μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που παρατηρώ και το κλίμα που εισπράττω είναι ότι είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μιλάμε για μια δες καθαρά με προεκλογικό τόνο, είναι η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να πάμε και στο κομμάτι των μέτρων που ενδιαφέρει τον κόσμο, σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα θα αφορά τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, δηλαδή αυτά που θα εξαγγελθούν σύμφωνα με πληροφορίες μας. Θα έχουν ένα ημερολόγιο, ένα χρονολόγιο θα λέγαμε, και θα είναι μήνα-μήνα. Και θα ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 26. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει: αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί τον Νοέμβριο του 26. Αυτό το Δεκέμβριο και ούτω καθεξής. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θα παρουσιάσει το πλάνο της κυβέρνησης, τον δρόμο προς την διεκδίκηση της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Και γι' αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και στην ομιλία του τη λέξη ορίζοντας, βάζοντας ένα ορόσημο, την Ελλάδα του 2030, χρονιά ορόσημο, γιατί συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού, του νέου ελληνικού κράτους. Να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτρα, το στίγμα που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι ότι θα επιδιωχθεί να ακουμπήσουν, να αγγίξουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες, να δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Σαφώς η έμφαση δίνεται στους συνεπείς και σε οικογένειες με παιδιά, δίνεται στους συνταξιούχους και όπως γράφει σήμερα και αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά, θα υπάρξουν μέτρα για τους αγρότες. Ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέτρα που ενδεχομένως αφορούν και τους αγρότες, θα υπάρξει μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση που θα αφορά τους κατεπάγγελμα αγρότες. Το δεύτερο που προανήγγειλες και στην αρχή είναι η στήριξη στην οικογένεια, στις οικογένειες με παιδιά. Μια πρόταση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα που γράφει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ένας κουμπαράς θα λέγαμε για κάθε παιδί, από τη γέννησή του που θα καταβάλλεται ένα ποσό, θα είναι κλειστό μέχρι τα 18, ώστε όταν ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του, να έχει ένα ποσό, ένα, θα το λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά, κεφαλαίο εκκίνηση.
6: Παίνει Αβραμίδη, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη.
5: Πολύ σημαντικό που θέλω να πω, το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που είχε στο Electra Palace, και είναι και βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ομιλίας του, είναι ότι θα τονίσει ότι κάθε μέτρο και ό,τι ανακοινώσει θα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και έχει αυτή τη σημασία του.
6: Ευχαριστούμε, Πέννη μου. Καλή συνέχεια από την Αθήνα. Στην καλή δουλειά που κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ακούσατε και από την Πέννη Αβραμίδη, μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση και εκπομπή από το ειδικό στούντιο στο περίπτερο της Next Step Media στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, στη συμπρωτεύουσα, με υπουργούς της κυβέρνησης και στελέχη της αγοράς να παραχωρούν αποκλειστικές συνεντεύξεις. Η κυβέρνηση ούτε διαθέτει, ούτε επιδιώκει να εφαρμόσει τη woke agenda, δήλωσε στο σταθμό μας ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ υποστήριξε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τους ομόφυλους γάμους δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη λογική. Ερωτηθεί σχετικά, τόνισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και θα θέλαμε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.
7: Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως και διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, ούτε έχει woke agenda, ούτε θέλει να εφαρμόσει woke agenda. Η woke agenda είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
0: Σαμάρας, για παράδειγμα.
7: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της woke agenda. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρχισε τη μάχη κατά της βόμβας του δημογραφικού. Αφορολόγητο στις οικογένειες, στις πολίτεκνες. Ένας τρίτεκνος από εκεί που έχει 29% φόρο και 100% και προβολή το 19, τώρα έχει 9% φόρο και ελπίζω να ακούσουμε ακόμα καλύτερα σήμερα. Και η προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα έχει πάει στο 50%. Όλη η στήριξη με τους παιδικούς σταθμούς.
0: Ελπίζετε, μάλλον θα τα ακούσουμε.
7: Κοιτάξτε, για μένα λοιπόν, αδικεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή και προσωπικά τον Πρωθυπουργό αυτό να βάζουν ένα τίτλο woke agenda λόγω μιας νομοθέτησης που δεν έχει σχέση με το woke agenda. Ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε οικογένεια. Ο κ. Καραμαλής είναι ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
0: γραμμή. Δεν θα είναι σήμερα πάντα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
7: Δεν μπορώ εγώ να πω στη διαδικασία
0: επέλεξε
7: να ερμηνεύσω
0: το καθένα
7: το πρόγραμμα που επιλέγει.
8: Τον θέλετε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
7: αλίμονο. Όλα τα στελέχη. Καταρχάς, γνωρίζετε, αν και δεν ζω έτσι ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητής. Είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας στο 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλίμονο, αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
6: Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, επειδή θεωρεί δεδομένο ότι εκλάπησαν βίαιος και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό τον Έλγιν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι κάθε φορά πλησιάζει και περισσότερο ο επαναπατρισμός των μνημείων.
8: Κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί.
9: Ότι είναι
8: η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει, ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη.
9: Διότι βλέπω
8: ότι με μια συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του. Άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική. Είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
6: 8 στους 10 Έλληνες εργάζονται πλέον με πλήρη απασχόληση, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη στα παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Εργασίας Νίκης Κεραμέως. Σημείωσε πως η ανεργία τριμήνου έπεσε κάτω από το 8% για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια.
10: Η νέα ανεργία του τριμήνου, η οποία έπεσε για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%. Έπεσε στο 7,9.
0: Ναι.
10: Είχε 18 χρόνια να πέσει η ανεργία τριμήνου κάτω από το 8%. Το 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
0: Πόσο είναι τώρα?
10: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω. 79. Ναι. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης.
6: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης αφορά όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
11: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα, τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Για θα αφορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
0: Μάλιστα.
11: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
0: Ναι.
11: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ναι. Θα αφορούν τους αγρότες, θα αφορούν τους συνταξιούχους.
6: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθύνονται στο σύνολο, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δήλωσε στο σταθμό μας και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θοδωρής Λιβάνιος.
12: Όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζονται. Δηλαδή και τώρα να πάρει ένα ακόμα μία μονάδα, εάν μετά από ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
0: Θα ξεχαστούν.
12: Είμαστε
0: λέτε,
12: σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα.
0: Τόσο σημαντικές.
12: Το σίγουρο είναι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτοι παράγοντες οι οποίοι ζούμε τα τελευταία. Δηλαδή, μιλάμε για πολέμους στη γειτονιά μας, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την, τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά συνυπολογίζονται και το σημαντικό είναι ότι σήμερα, εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
6: Με τις αλλαγές που κάναμε, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή σε πρωτοδικείο, θα πάρει δικάψιμο σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αρμοδίος υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης.
13: Ο στόχος που είχαμε βάλει όταν πήγαμε στο Υπουργείο πριν από 3 χρόνια
9: ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσα από θεσμικές αλλαγές το μεγάλο πρόβλημα που έχει δικαιοσύνη εδώ και δύο αιώνες. Η ταχύτητα στην απονομή. Και νομίζω ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε, που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024-2025, αρχίζουν πια και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
13: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
9: Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 60% των υποθέσεων της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτό. Λοιπόν, εκεί όταν έκανες μια αγωγή που ήταν αγωγή, ας πούμε, εμπορική, εμπορικό δικαίου, διαπραγμάτου, για να πάρεις δικάσιμο, δηλαδή κατέθεσες μια αγωγή σήμερα και οριζόταν η δίκη να ξεκινήσει μετά από 4,5 χρόνια. Λοιπόν, οι αλλαγές που κάναμε οδηγήσαν στο εξής αποτέλεσμα. Σήμερα, αν στο πρωτοδικείο καταθέσεις μια αγωγή, αυτή θα προσδιοριστεί να δικαστεί σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε περίπου 4 χρόνια.
6: Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διαχειριστεί συνολικά 681 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για την πραγματοποίηση επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι πόροι θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος, σημείωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδυρικάκος, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
14: Έχουμε έρθει στην Ζέθιστρα μια πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης, του Οικονομικού Επιτελείου και σοβαρή συζήτηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Και ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια, στην πορεία προς το 2030, για μια χώρα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλή, με μέρισμα ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Και νομίζω ότι η προσδοκία που υπάρχει και θα ικανοποιηθεί θα είναι η στήριξη με μόνιμα μέτρα της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά και όλων των κατηγοριών των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα, όπου θα διασφαλιστεί μέσω της παραγωγικότητας περαιτέρω αύξηση των μισθών, αλλά και στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους και ασφαλέστατα στους νέους ανθρώπους που έχουν σοβαρές προσδοκίες για το αύριο. Από εμάς θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες 3 νέα αναπτυξιακά καθεστώτα, τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξωστρέφεια, το οποίο το ζητούν όλοι γιατί συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής παρουσίας μας σε ξένες αγορές, οι νέες τεχνολογίες και ιδίως τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα περάσει στη δράση και στη ζωή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο της Ευρώπης. Θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία, πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
6: Η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
15: Πέρσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα στην φετινή έκθεση λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους. Θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
0: Το 100%
15: πόρων. 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
6: Απλοποιείται και ψηφιοποιείται τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα καταβάλλονται μέσα σε 4 ημέρες.
16: Το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αγωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
0: Μάλιστα.
16: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
10: αυτό
16: να στέλνουμε τα κρίματα.
10: Δηλαδή.
16: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάντος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε 4 μήνες, μέσα σε 4 μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
6: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν να συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο στην Αττική. Μικρή έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Θοκηδίδου συγκεκριμένα. Έσπευσαν ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Τώρα, ισχυρά είναι τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, που διεξάγεται ήδη το πρωί, είχαμε τα εγκαίνια στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού που θα γίνει το βράδυ στο Βελίδιο. Παράλληλα, ξεκινούν από αρκετά νωρίτερα συγκεντρώσεις και πορείες. Έχουν προγραμματιστεί πρώτη νομίζω στις 5 το απόγευμα, αλλά για να είμαστε σίγουροι, την πιο εγκυρή ενημέρωση έχει πάντα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι στη συμπρωτεύουσα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, τη λέμε και φίλες και φίλοι των παραπολιτών εδώ από την Θεσσαλονίκη. 5 ώρα τα πρωί ξεκινάνε οι συγκεντρώσεις, όπως είπες, και στην πλατεία Χαντ και στο Λευκό Πύργο και πιο πίσω στην Καμάρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους ΑΔΔΔΗ, έχουμε ΓΕΣΕ, έχουμε δασκαλικές ομοσπονδίες. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση από το ΤΠΑΜΕ, στην οποία θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας εδώ στην πλατεία Χαντ. Και έχουμε βέβαια και τη συγκέντρωση των αγροτών. Σε λίγη ώρα θα έρθουν και οι αγροτές με τα πρώτα τρακτέρ, γύρω στις 3 το μεσημέρι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν και θα κατευθύνουν προς τον Λευκό Πύργο. Όπως δεν είναι οι οργανωτές με τους οποίους μίλησαμε πριν από λίγο, τηλέμαχοι, γιατί έχουν έρθει εδώ και αρκετοί εκπρόσωποι ομοσπονδιών συνταξιούχων, προκειμένου να ακούσουν το βράδυ τον Πρωθυπουργό, και έχουν φέρει και κόσμο. Όπως δεν είναι εδώ λοιπόν οι διοργανωτές, αναμένουν πάνω από 15-20.000 ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους επαγγελματικούς και από τους συνδικαλιστούς βεβαίως για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ. Και έτσι θα υπάρξουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε μια αστυνομική δύναμη γύρω στους 3.500 αστυνομικούς με 4.000 αστυνομικούς γύρω από το Βελίδιο. Οι δρόμοι εδώ θα κλείσουν λίγο μετά τις 5, εκεί γύρω στις 5 ώρα, 4.30 με 5. Και θα μείνουν κλεισί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό που φοβάται η αστυνομία για αυτό που ανησυχεί είναι η έκταση και η ένταση των συλλαλητηρίων, κυρίως των αντιεξουσιαστών και των αλληλέγγυων ομάδων, αλληλέγγυων σε αυτούς που έχουν προφυλακιστεί και έχουν συλληφθεί για τις δολοφονικές ενέργειες σε βάρος της Βάγιας Νέστορα, όπως θυμόμαστε όλοι τον Ιούλιο, τηλέμαχε. Είναι καλό το κλίμα, δεν υπάρχει ένταση όπως υπήρχε παλαιότερα σε άλλες πορείες, σε άλλες κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά θα το δούμε το απόγευμα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια συγκέντρωση επίσης γύρω στις 5.30 ώρα.
6: Αντιεξουσιαστών,
13: ναι, έχουμε τους αντιεξουσιαστές. Θα κάνουμε και 2 συγκεντρώσεις και κοντά στο Πανεπιστήμιο την άλλη, και στην Καμάρα και στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και μια συγκέντρωση αυτών οποίων υποστηρίζουν τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Μην ξεχνάμε, είναι ένα δικαστήριο που ξεκινάει την Δευτέρα και εκεί έχουμε αρκετές τάσεις, λέμε.
6: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, φυσικά Δημήτρη, για ό,τι νεότερο.

Στελέχη του όπως ο Κώστας Τσουκαλάς δηλώνουν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε προτάσεις για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ήδη παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, δέχεται πειρά από το Μαξίμου περί ανέξοδων υποσχέσεων. Από την πλευρά της η Ελλάς σηκώνει το Γάντι με τον Γιώργο Καραμέρο να δηλώνει νωρίτερα χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα να κοστολογηθούν οι κοστολογητές, δίνοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ραντεβού για την κοστολόγηση των πραγμάτων.

0: Τώρα, είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και από την Μεσσηνία, συγκεκριμένα τη στούπα της Μεσσηνίας, τα ξημερώματα άγνωστοι ανατείναξαν μηχάνημα ATM που βρισκόταν στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αραιόπολης. Ξημερώματα, όπως σας είπα, το περιστατικό, ισχυρή έκρηξη, 200.000 ευρώ είχε μέσα το μηχάνημα. Γέρι μπάζα για τους κλέφτες. Τώρα, καταστράφηκε, κυρίες και κύριοι, ολοσχερός το πέτρινο κτίριο της Αγία Κλάου στην Πάτρα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη νέα συγκομιδή που θα ξεκινούσε και με το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Εν τω μεταξύ, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο άλσος Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να έριξαν κροτίδες από τις οποίες προκλήθηκε και η ανάφλεξη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, αυτό ότι ανήλικοι, έτσι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως ακριβώς ανέφερες, είναι το περιστατικό. Τρεις συλλήψεις ανηλίκων είχαμε για την πυρκαγιά στα Τουρκοβούνια, στην ουσία, στο Ψυχικό, όταν προκλήθηκε η πυρκαγιά χθες το απόγευμα. Και προκάλεσε και την μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, ήταν γύρω στις 7 παρα 10 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στα όρια του Ψυχικού, μεταξύ του Άλσου Βέγκου και του Γαλατσίου. Και εκεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αφού κατάφεραν και έκαναν αυτοψία στην περιοχή και συνέλεξαν τα ανάλογα στοιχεία, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τρεις ανήλικοι είχαν χρησιμοποιήσει τεχνήματα και κροτίδες, τα οποία είχαν πετάξει σε ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα την ανάφλεξή τους, και ως εκ τούτου προχώρησαν οι πυροσβέστες στην σύλληψη των τριών νεαρών. Ναι. Να πούμε πως, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέληψης εποπτείας ανηλίκων, και κατά την εξέτασή τους τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι πέταξαν τις κροτίδες και εξέφρασαν την μετάνοια τους, τη μεταμέλειά τους για αυτό που έπραξαν. Και βεβαίως αυτό θα είναι θετικό όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει, γιατί όλοι βεβαίως θα δικαστούν στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Τώρα, Σπύρο μου, είχαμε και αυτή την υπόθεση με τον άνδρα που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, τραυματίστηκε στο θώρακα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για την υπόθεση αυτή?
1: Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και τον 31χρονο, ο οποίος φέρεται μάλιστα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα και να έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες εμπλοκές υποθέσεις που αφορούν είτε καυγάδες είτε εμπλοκές σε άλλου είδους δραστηριότητες, ο 31χρονος έχει βγει από το χειρουργείο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκληπίου της Βούλας, νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως επίσης νοσηλεύτηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί λόγω της τράψης ενός γυαλοπίνακα του.
0: Είχε πέταξει μια γλάστρα. Δηλαδή, πέταξε μια γλάστρα ο συγκεκριμένος, ο δράστης, πριν προχωρήσει και εξελιχθεί το περιστατικό, και έχουμε και τον τραυματισμό και του ίδιου, έτσι, από πυροβολισμό.
1: Αυτό ακριβώς. Είχε εισβάλει στην ουσία μενόμενος στο αστυνομικό τμήμα, παρά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον κρατήσουν εκτός του αστυνομικού τμήματος και να προστατεύσουν βεβαίως τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί στο σημείο. Σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή και διδάρεξη λειτουργίας υπηρεσίας και παράβαση του νόμου.

0: Όπλων Γιάννη, τον 31χρονο, ο οποίος βεβαίως είναι ακόμα σε σοβαρή κατάσταση, έτσι. Ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και για τον αστυνομικό που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο αστυνομικός έχει αφαιθεί ελεύθερος με προφορική εντολή. Βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, θα υπάρξει ΕΔΕ για να εκτιμηθεί αν όντως έγινε ορφή χρήση του πυροβόλου όπλου, του υπηρεσιακού πυροβόλου όπλου του αστυνομικού. Αυτή είναι η άλλωστε και η μοίρα των αστυνομικών. Έτσι είναι, μιλάμε για ένα όπλο το οποίο θα πρέπει να είναι 100% σίγουροι ότι το χρησιμοποιείται στην καλύτερη δυνατή περίπτωση ή στην έσχατη δυνατή περίπτωση.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, για όσα μας είπε. Τώρα, θα εξεταστούν ξανά τα τρία ενήλικα παιδιά της οικογένειας προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση με το κατεψυγμένο και μαχαιρωμένο βρέθος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα Airbnb στην Κυψέλη. Τα δύο μεγαλύτερα, ειδικά τα δύο μεγαλύτερα, 15χρονη έγκυος που διαμεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς και ο 12χρονος που έχει διακομιστεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, φέρονται να γνωρίζουν περισσότερα από όσα μέχρι τώρα έχουν καταθέσει και σύμφωνα με πληροφορίες. Πάμε να δούμε όμως τι έχει συγκεντρώσει το ρεπορτάζ της η Άννα Εμεή, που είναι μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πάμε λίγο να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κυψέλης. Την ερχόμενη Τρίτη, μέλεται να απολογηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του βρέθους, που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι και ότι είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αναμένεται να αμφισβητήσουν το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για πολλαπλές μαχαιριές και προφανάτιες κακώσεις στο βρέθος, επιμένοντας τον ισχυρισμό ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος Αφγανός έχουν ήδη προφυλακιστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που είπες και εσύ ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών, γιατί από τον γενετικό έλεγχο προκύπτει ότι 5χρονοι, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά της 38χρονης και του 43χρονου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον 9χρονο, ο οποίος είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Οπότε οι αρχές αναζητούν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του. Ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πατρότητας των δύο μωρών που κυοφορούν σήμερα, η 38χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πηγές εσόδων της οικογένειας για να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα χρήματα με τα οποία συντηρούνταν. Και ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται αφορά το ενδεχόμενο το νεκρό βρέφος να έπασχε από οστερητικό σύνδρομο. Θυμίζουμε ότι οι γονείς έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και να πάμε τώρα και στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης που έρχεται στο προσκήνιο ξανά αυτή την υπόθεση. Έχουμε και ένα θέμα στην εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα, των παραπολιτικών. Μας μίλησε ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος, που μας είπε ότι ένα από τα σημαντικότερα καμπανάκια είναι μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού, χωρίς προφανή αιτία. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι για να κινητοποιηθούμε. Βέβαια, Τηλέμαχε, και στη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξαν καμπανάκια πολλά, υπήρξαν αναφορές στο χαμόγελο του παιδιού, εισαγγελική παρέμβαση, αλλά το σύστημα δεν κατάφερε να τα προστατεύσει αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται κάπου υπάρχει μεγάλη ανακολουθία. Τώρα δεν ξέρω αν σε όλο αυτό το κύκλωμα που βρισκόταν το ζήτημα και δεν προχώρησαν και δεν βοηθήθηκαν αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα παιδιά. Πάντως είναι μεγάλη αβελτηρία και εδώ θα πρέπει να βρεθεί να γίνει και μια έρευνα για μελλοντικές υποθέσεις ανάλογες, δηλαδή. Μήπως και κινητώσουμε κάποια παιδιά παραπάνω.
2: Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της υπόθεσης. Έρχονται πολλές αποκαλύψεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πρέπει να πούμε ότι περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ της Άννας Εμεή. Τώρα, αυστηρό μήνυμα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών στέλνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η αρμόδια Ομοσπονδία των Υπαλλήλων, ζητώντας να μπει φρένο στην εργασία εκτός ωραρίου. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι και ένα θέμα μεγάλου ανταγωνισμού για τις εταιρείες αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση Να πούμε εδώ ότι η κλαδική σύμβαση προβλέπει 39 ώρες την εβδομάδα, mm-hmm. Δηλαδή 39 ώρες εργασίας επενθήμερο από Δευτέρα ως Παρασκευή, και σύμφωνα με τις επισημάνσεις των εργαζομένων, η εργασία του Σάββατο απαγορεύεται ρητά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική διάταξη της σύμβασης, ενώ απαγορεύεται και η εργασία κατά την Κυριακή. Υπάρχουν καταγγελίες για ασφαλιστικές, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που παραβιάζουν τα ωράρια, κάποιες δηλαδή από αυτές παραβιάζουν τα ωράρια και το Σάββατο και την Κυριακή. Βέβαια στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της υποστελέχωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και η πρακτική, όπως καταγγέλνουν οι πρόσωποι των εργαζομένων, να μετακυλίεται ο αυξημένος φόρτος της εργασίας στους υπαλλήλους μέσω της παραμονής τους στην εργασία πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου. Δηλαδή έχουμε και περιπτώσεις υπάλληλοι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο από το σπίτι τους, να καλύψουν τα τάκια.
1: Γιατί έτσι δεν χρειάζεται να χτυπήσουν και κάρτα, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ακριβώς.
1: Οπότε οι επιχειρήσεις μένουν αλόβητες.
3: Ακριβώς. Βέβαια το μήνυμα προς τις διοικήσεις που στέλνουν και η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος των Στατιστικών Εταιριών είναι σαφές, ότι η ευθύνη για την οργάνωση εργασίας, την κατανομή των καθηκόντων και την επάρκεια του προσωπικού ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση, και σημειώνουμε ότι η υποστελέχωση δεν θα μετακυλίεται βέβαια στους εργαζόμενους. Είναι ανοιχτό το θέμα, να δούμε αν θα υπάρξει και παρέμβαση του Υπουργείου για αυτό, και να δούμε και αν θα υπάρξουν και επίσημα καταγγελίες. Στην κατοχή μας έχουμε βέβαια κάνα 2-3 ασφαλιστικές εταιρείες που ακολουθούν αυτή την πρακτική, δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε, δεν είναι επίσημο. Τηλέμαχοι.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μάλτη για τα γεια σου μας είπε. Περισσότερα στην εφημερίδα απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας αρχίσουμε από το ρωσοκρανικό πεδίο, το ρωσοκρανικό μέτωπο. Ρωσικά λοιπόν πλήγματα έπεσαν σε αεροδρόμια του Κιέβου, και αυτό συνέβη πριν από την επίσκεψη Βίτκοφ και Κούσνερ. Για αντίδραση στις συζητήσεις κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους αύριο στο Κίεβο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, του στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα, και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Κούσνερ και ο Βίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, με την τελευταία επίσκεψη να είναι τον περασμένο Ιανουάριο. Τώρα, πρόταση να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδίας των Αμερικανών απεσταλμένων έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η επίσκεψη ένα ασυνήθιστο γεγονός του διευθυντή της CIA John Ratcliffe την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο ας περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, εκρήξεις καταγράφηκαν στην Ίσο Χαργ, αναφορές υπάρχουν ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές ότι επρόκειτο για αμερικανικό πλήγμα κατά τάνκερ της Τεχεράνης. Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να χτύπησαν την Ίσο Χαργ, που αποτελεί σημαντικό κόμβο της οικονομίας της χώρας της Μέσης Ανατολής. Η κοραλιογενής αυτή νησίδα απέχει μόλις 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως η κεντρική πύλη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συντριπτικό 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν Ιράν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της νήσου Χαργ, προτού τα τεράστια δεξαμενόπλια αναχωρήσουν προς τους διεθνείς προορισμούς μέσω των στρατηγικών στενών του Ορμούς. Τα στοιχεία του δικτύου CNBC αποκαλύπτουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτωσης που φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας την έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Η στρατηγική αξία της νήσου Χαργ για το Ιράν και το νέο ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ είναι ανυπολόγιστη. Τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις πετρελαγικές εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών της Τεχεράνης. Ακριβώς αυτή η κρισιμότητα καθιστά το νησί εξαιρετικά ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Και αναλυτές υπογραμμίζουν πως η κατάληψη ή η ολική καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να πλήξει κέρια την οικονομική επιβίωση του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς αναλυτές, μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χαργ θα μετέτρεπε το νησί σε μόνιμο στόχο Ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους. Και να πούμε και δύο λόγια για τον ΟΗΕ, ενέκρινε την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη ύστερα από σχεδόν 500 χρόνια. Το ψήφισμα, το οποίο έλαβε και την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία 164 ψήφων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ 6 κράτη απήχαν από την ψηφοφορία. Τώρα, τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες? Όπως έχει αποδειχθεί, απεικόνηση που είχε επικρατήσει εδώ και 4 αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των Υπήρων. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η Αφρικανική Ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη. Και να κλείσουμε με τι άλλο, με ένα άλλο σημαντικό διεθνές γεγονός. Φυσικά αναφερόμαστε στις εκλογές στη Σαξονία. Υπάρχει σαφές προβάδισμα του AfD στις δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι πρώτον πυλών της εξουσίας. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει ειδικό στην AfD ποσοστό 41% και 23% στους χριστιανοδημοκράτες, σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται από 6 έως 11%. Τώρα, τι θα μπορούσε να συμβεί από το βράδυ της Κυριακής στην Σαξονία? Το πρώτο σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης πλειοψηφίας της AfD με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δεν θα απαιτούσε απαραίτητο το 50% των ψήφων, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν πολλά από τα μικρότερα κόμματα δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 5%. Με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Το δεύτερο σενάριο περιγράφεται ως νίκη της AfD, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία και προσπάθεια για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού από άλλα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο θα εξασφαλίσουν εκτός από την AfD το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Αριστερά και η Πράσινη. Το αν θα ήταν εφικτή τώρα τρικομματική κυβέρνηση είναι ακόμη ασαφές. Και τέλος, το τρίτο σενάριο αφορά κυβέρνηση μειοψηφίας, εφόσον τα κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για συνασπισμό, καθώς τον τρίτο γύρο ψηφοφορία στη Βουλή απαιτείται απλή πλειοψηφία για την εκλογή Πρωθυπουργού. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβα Τσαμοπούλου για όσα μας είπε και μας μετέφερε από το διεθνές πεδίο. Ευρύ, όπως φαίνεται, το δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό AfD στις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο μότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
5: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Η προεκλογική ρητορική του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ βασίστηκε σε μια έντονα φιλορωσική ατζέντα και στην ανοιχτή αμφισβήτηση της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει μια ιστορική εκλογική πρωτιά της ακροδεξιάς στη γεωπολιτική στάση του Βερολίνου αλλά και τη συνογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία?
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε μια εξόχως δύσκολη θέση. Η εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν θα επηρεαστεί η ροή βοήθειας προς την Ουκρανία ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανόδου του AfD στην Σαξονία. Αλλά παρά τα αυτά δημιουργείται μια ισχυρή τάση στον ευρωπαϊκό χώρο διότι υπάρχουν εκλογές σε μια σειρά από χώρες, συνολικά 8 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έρχονται εκλογές. Βεβαίως ορισμένες όπως στη Σουηδία η κεντροαριστερά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα νικήτρια, αλλά στις άλλες θα έχουμε ακροδεξιά φιλορωσικά κόμματα. Και αυτό βεβαίως προβληματίζει πολύ έντονα την Ευρώπη γενικότερα, θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει μία διπλή απειλή. Την εσωτερική απειλή που προέρχεται από την ακροδεξιά και τα διάφορα παρακλάδια της, αλλά και την εξωτερική απειλή. Δηλαδή την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ αυτές οι δύο απειλές κατά κάποιο τρόπο αλληλοσυνδέονται, διότι οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, ουσιαστικώς ενισχύουν την ακροδεξιά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Να καταλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και ως αυτού το η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση, πώς να επιβιώσει σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον και πώς να διασώσει την δημοκρατία της επίσης σε αυτό το εξόχως δυστοπικό περιβάλλον.
1: Τώρα, κύριε Ιακημίδη, κύριε καθηγητά, στη Γερμανία είχαμε παραδοσιακά να υπάρχει ένα, αν το χαρακτηρίσω έτσι αυθαίρετα, ιατρικό όρο θα χρησιμοποιήσω, ένα υγειονομικό τείχος, αποκλείοντας κάθε συνεργασία με, τον, με την ακροδεξιά των υπόλοιπων κομμάτων, μιλώ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα του Ίλντριχ Ζίγκμουντ δείχνουν ακόμα και πιθανότητα αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό ανάχωμα μπορεί να καταρρεύσει οριστικά? Αυτό τι τριγμούς θα μπορούσε να προκαλέσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον κύριο Μέρτς? Και μάλιστα είναι δεδομένο ότι αν, ας πούμε, με έναν τρόπο υπάρξει κάποια πλαγιοκόπηση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι ομοσπονδιακοί θα κινδυνεύσουν και κρατικά γερμανικά μυστικά, ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε για τη συνεργασία που ουσιαστικά έχει και τη φιλορωσική στάση που διατηρεί το ΑΕΦΔΕ.
5: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το εκλογικό αποτέλεσμα αύριο. Δηλαδή, εάν υπάρξει το χειρότερο εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη χειρότερο, αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες, με το ΑΕΦΔΕ δηλαδή να έχει την απόλυτη πλειοψηφία κτλ., δεν αποκλείεται να έχουμε παραίτηση του καγκελαρίου, παραίτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Ναι. Και επομένως η Γερμανία και το κυβερνά κόμμα να περιέλθει σε μια χαοτική κατάσταση που δεν θα υπάρχει κυβερνητικός συνασπισμός και επομένως τα πράγματα θα είναι εξόχως δύσκολα, θα είναι σε πανγερμανικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, ιδιαίτερα δύσκολα, σε μια ιδιαίτερα επίσης κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, διότι η Ρωσία αποφάσισε να εντείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι βλέπει ότι έχει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα κέρδη αυτή την περίοδο από τον πόλεμο και από τις επιθέσεις που διεξάγει, και επομένως προσπαθεί να τον εντείνει. Βεβαίως σήμερα αύριο επισκέπτονται οι εκπρόσωποι του Τραμπ τον Πούτιν, δεν ξέρουμε τι μπορούν να καταφέρουν και αν θα καταφέρουν κάτι. Η άποψη μου είναι ότι μάλλον δεν θα καταφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο, και επομένως η Γερμανία να περιέλθει σε αυτό το χάος. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να έχει τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις μπροστά της, να επιλύσει τόσα προβλήματα είτε αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο ή μια σειρά από άλλα ζητήματα που εκτείνονται από την Μέση Ανατολή μέχρι τον Ουκρανικό και την Αρκτική, η κατάσταση είναι εξόχως δύσκολη, που η κατάσταση αυτή φυσικά εκ των πραγμάτων διαχέεται και στην Ελλάδα.
1: Και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί πώς θα πάει στη συνέχεια μια κινούμενη άμμος πραγματική το διεθνές πεδίο, με όλα όσα βλέπουμε να τεκταίνονται και να συμβαίνουν και μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε.
5: Θα είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Πίσω στα δικά μας, αλλάζουν κυρίες και κύριοι ριζικά τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης υγείας, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί η αρμόδια Υπουργός Υγείας, Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Γαπηδάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Θα μας πει περισσότερα, έχει εξασφαλίσει και τη συνέντευξη με την κυρία Γαπηδάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αρμόδια Υπουργός Υγείας, λοιπόν, η Ειρήνη Γαπηδάκη, μας λέει ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το γνωστό μας πρόγραμμα Προλαμβάνω για τις προληπτικές εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, γίνεται μόνιμος θεσμός, μόνιμη δομή του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Η πρώτη φάση του θα είναι αυτή που θα τελειώσει το 2030, με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προεπολογισμό, χρηματοδότηση κάθε έτος, και η λογική είναι ότι αυτό μένει, ήρθε για να μείνει. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση που θα πάρει το κόστος, το πολιτικό κόστος, να καταργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συμμετάσχει 6,8 εκατομμύρια πολίτες με διαγνωστικούς ελέγχους στο καρκίνο του μαστού, στο καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, στο καρκίνο του παχαίως εντέρου και στα καρδιακιακά νοσήματα. Επίσης, η κυρία Αγαπηδάκη στη συνέντευξη που μας, στη συζήτηση που κάναμε μαζί της για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, μας λέει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιτεκτικότητας έχει γίνει μια μικρή κοσμογονία. Κέντρα υγείας τα οποία είχαν για πολλά, για δεκαετίες παραμεληθεί, ανακαινήθηκαν. 156 κέντρα υγείας ανακαινήθηκαν πλήρως, 312 νέες μονάδες δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και 7.000 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναμορφώθηκε η λειτουργία της προβάσης της πολιτικής υγείας.
1: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Πάντως είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τις ανακοινήσεις των νοσοκομείων, νοσοκομειακών χώρων
0: και των υγείας.
1: Όσα είπε σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιό μας στη ΔΕΘ ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγκαινίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επειγόντων περιστατικών μέσα σε 2-3 μέρες, που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωβατίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται εκ βάθρων όλους τους ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομειακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά μας, τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω είμαστε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αλλά δεν έχουμε μόνο Super League, έχουμε πολλά πολλά άλλα. Και για αυτά θα μας ενημερώσει η Σοφία Καργασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Και έχουμε την τρίτη αγωνιστική, όπως πολύ σωστά είπες, της Super League. Και μάλιστα έχουμε και ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στις 9 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη μία έχουμε την Ένωση Τηλέμαχε που ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ισοπαλία με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Από την άλλη έχουμε την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει ήδη κερδίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά το βλέμμα της ΑΕΚ είναι στραμμένο και στο παιχνίδι του Champions League που θα κάνει την πρεμιέρα στη League Face την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε πει ούτως ή άλλως για το πολύ φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολη. Επίσης έχουμε και την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Οι Πειραιώτες θα ψάξουν το 3-3, θα ψάξουν το δίπλο. Δύο μόνο παιχνίδια είναι η αλήθεια για σήμερα. Πιο φορτωμένο αγωνιστικά το πρόγραμμα της Super League για αύριο Κυριακή. Έχουμε τηλέμαχη επίσης σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα υπάρχουν και αλλαγές, είναι η αλήθεια, φέτος, γιατί έχουμε ένα ενιαίο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε δηλαδή βόρειο και νότιο όμιλο όπως είχαμε μέχρι πέρυσι. Έχουμε 16 ομάδες με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ομάδες που πέρυσι έπεσαν κατηγορία, ΑΕΛ, Πανθεραϊκός, και θα γίνει μεγάλη μάχη για την άνοδο. Ανάμεσα σε Πανιόνιος, Άνθες Καλλιθέα, Νίκη Βόλου, πολύ δυνατές, και Μαρκό Αναγέννηση, Καρδίτσας. Οπότε έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, που έχει αλλάξει, να πούμε, και τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται από την ΕΤ που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα. Πρόκειται για μια τριετή έτσι συμφωνία. Φυσικά, ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας είναι και το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή, που τον καμαρώσαμε χθες, τριάνδεσε στον τελικό στις Βρυξέλλες, και μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία όπου δεν το αποχωρήθηκε ούτε στον ύπνο του. Είχε το τρόπαιο με το διαμάντι δίπλα του. Εννοείται έγινε viral η συγκεκριμένη έτσι ανάρτηση. Και είχαμε και μια ακόμη έτσι ελληνική επιτυχία. Δεν αφορά τρόπαιο, αλλά αφορά μια ιστορική πρόκριση, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του USA Open. Μάλιστα, όλα αυτά προερχόμενος από μια σεζόν τηλέμαχε που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, κλείθηκε
1: Σοφία
8: ο ίδιος.
1: Σοφία μου. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μια πολύ πολύ σοβαρή είδηση και κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε μια πτώση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πτώση Phantom, αεροσκάφους Phantom στο Athens Week, Flying Week, στην Τανάγρα. Μόλις έχουμε περισσότερα για το συγκεκριμένο, θα σας ενημερώσουμε. Οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές. Οι εικόνες που μεταδίδονται δείχνουν έτσι, φωτιά να μένεται αυτή την ώρα, και έτσι πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το σημείο που φαίνεται να είχαμε αυτή την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου, τα Phantom, τα οποία είναι πολύ παλιά, είναι παλιό τύπου αεροσκάφη. Σοφία μου, μπορεί να συνεχίσεις εντάχει, σε παρακαλώ.
8: Ναι, φυσικά. Είχαμε μείνει στον Στέφανο Τσιτσιπά, που προέρχεται από μια σεζόν με πολλές δυσκολίες, πόνους στη μέση. Και ο ίδιος δηλαδή το παραδέχτηκε, ότι είχε φτάσει σε σημείο να μην απολαμβάνει καν τις προπονήσεις επειδή το σώμα του έτσι πονούσε. Να κλείσουμε με δύο γρήγορα μεταγραφικά. Αναμένουμε την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Μπακασέτ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Από ό,τι φαίνεται έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι ιατρικές εξετάσεις του. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει το νέο του βήμα στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Και είχαμε και πριν από λίγο μια είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακά της, τον Αμπράμοβιτς.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία Καραγασίδη, για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, μόλις έχουμε και νεότερα για την πτώση Phantom στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας, μετεωρολόγος του Μέγκα, Χριστίνα Ρίγου. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλή σεζόν.
9: Καλή σεζόν, τηλέμαχε. Καλησπέρα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πάλι είναι μπροστά μας. Με αρκετό ήλιο, χωρίς βροχή, χωρίς σύννεφα. Το σκηνικό θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως, Κυριακή, θα είναι λίγο πιο ζεστή. Θα είναι μια ζεστή μέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές από βορρά προς νότο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, ναι, και στο Ναύπλιο και στα νότια παράλια της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα χτυπήσει σχεδόν κόκκινο για την εποχή, έτσι, γιατί είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και σιγά σιγά αυτές τις θερμοκρασίες θα πρέπει να τις αφήνουμε πίσω μας. Φυσάει βέβαια αρκετά, νέων άνεμοι γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι η νέα εβδομάδα τηλέμαχε θα ξεκινήσει με ζέστη τη Δευτέρα. Σταδιακά όμως θα ακολουθήσει η θερμοκρασία με ασθήνουσα πορεία. Δηλαδή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια και ανεκτή. Θα φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε μπροστά μας μια ζεστή εβδομάδα. Θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά θα είναι πιο ανεκτή κατά τη διάρκεια της.
1: Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Χτύπημα στους καλοχειμωνάκηδες είναι αυτό που ωραία με την άνομα της θερμοκρασίας αύριο, έτσι, αυτό.
9: Σωστά, σωστά.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγο, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα. Λοιπόν, πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι τώρα και έχουν να κάνουν με την πτώση Phantom στην Τανάγρα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος έπαιρνε μέρος σε αεροπορική επίδειξη στο πλαίσιο της του Athens Flying Week. Φαίνεται να συνετρίβει ενώ προσέγγιζε στο διάδρομο προσγείωσης. Δυστυχώς ήδη βλέπουμε τις εικόνες από τη δημόσια τηλεόραση, ένας πολύ πολύ πυκνός μαύρος καπνός, έτσι, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, φαίνεται πως έχει ξεσπάσει στο σημείο, επιτόπου έχουν μεταβεί πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά. Πρέπει να σας πω ότι οι εικόνες που μεταφέρονται πραγματικά είναι, οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν τη συγκεκριμένη επίδειξη είναι αρκετοί και είναι σε ένα σοκ, όπως φαίνεται. Δεν ξεκίνησε και με τους καλύτερους ιονούς αυτή η φοβερή κατά τα λοιπά εβδομάδα που πάντα αυτή την εποχή πάντα ξεκινά στην Τανάγρα και διεξάγεται. Δυστυχώς, για ό,τι νεότερο βέβαια θα σας ενημερώσουμε, για τη συνέχεια θα δώσουμε το μικρόφωνο στα καλύτερα κακά κορίτσια. Να πούμε ότι τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, στην επιμέλεια του ηχητικών συνδυμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος.
10: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
11: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
14: Μίδια.
15: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
14: Προπόληση ticketservices.gr.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
20: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
21: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
22: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
23: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
24: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
25: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
24: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
26: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
25: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
27: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
28: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
29: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
30: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
28: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
31: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
32: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
33: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
34: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
35: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
36: Εδώ
18: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 4,70.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό 5,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
4: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
3: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
5: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
4: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
5: Ίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
6: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
7: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
8: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκάκι και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
9: Καλησπέρα,
10: παιδιά!
11: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
10: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Ακριβώς όπως εσύ.
12: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
10: ναι,
12: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
13: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Ένα το οποίο
15: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Γαμάς.
17: Καλό χειμώνα και αγκούρια ξινά.

0: Και φαντάζομαι ότι έχετε ανατριχιάσει κι εσείς πολλές φορές, όσοι δεν ήρθατε, όσοι ήρθατε, με αυτές τις ευχές. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, αυτό το όχα μάν αδερφέ, τι θυμήθηκες, τι καλό χειμώνα θα ρίσκει, ήταν καλό το καλοκαίρι, όχουντε. Τώρα βέβαια, όσοι δεν πήγαμε πουθενά, γλιτώσαμε, παιδιά, γλιτώσαμε από έξοδα, γλιτώσαμε από μάπα φαΐ, γλιτώσαμε από συχτηρίσματα, από βρυσίδια, από παιδάκια, να, γύρω γύρω και να θέω και Χριστάκη είπα, έλα εδώ. Και κάτι τέτοια λέμε για να παρηγοριόμαστε, δηλαδή, γιατί εντάξει, ό,τι και να πούμε, καλά είναι να πας, όχι να μην πας. Και ξαφνικά μπριν το τηλέφωνο και το έχω εγώ για τρίτη, λέω μία του μηνός, και μου λέει πριν, έβαινετε τη Δευτέρα, τη Τρίτη, λέω, δεν το είχα σκεφτεί. Ορνόμασαμε τη Δευτέρα, Τρίτη, δεν πειράζει που δεν είναι μία του μηνός, είναι δοκιμαστικό για μία του μηνός, πάρτε το έτσι δηλαδή. Γιατί όμως και να το πάρεις, δεν παίρνεται. Το λιοντάρι θέλει κοντάρι, με το χέρι δεν παίρνεται. Και έχω μάθει τέτοια, έχω βρεθεί σε πανηγύρια, έχω παίξει δίπλα σε ταβέρνα. Τι να σε πω, πρώτα δηλαδή, με το διπεθές ερών και που δεν πήγαμε. Αφού κλείνω τα μάτια μου και βλέπω κουμπάκια. Και μη με ρωτήσεις τι είναι τα κουμπάκια.
1: Τι είναι τα κουμπάκια?
0: Τα χαλαμπόκια. Πώς λέμε, παπαλούτσες, που είναι το popcorn. Έτσι είναι οι κουμπάκες, οι μεγάλες καλαμπόκες. Και το τι δεν έχω δει, δηλαδή, τι να σου πω τελευταίο, δηλαδή, σαν παρόγια, είχαν βάλει στη μέση τα σπετσάδα και όλα αυτά τα θεατρικά, από πίσω αλλάζαν οι κοπέλες γιατί έχει αλλαγές ο ρόλος και όλα αυτά, και μπροστά ήταν όλες οι γριές με τις τρουακάρτες κάλτες και χαζεύανε και κουνούσαν τη βεντάλια και περνούσαν τα παιδάκια και να τυριτήρι το καντήλι, και από πίσω το άλλο μισό, η πλατεία, ήταν κάτι τύποι που γουρλώνανε γιατί αλλάζαν τα κορίτσια και πέραν μάτι και πήραν άμψελ παγωμένοι και ήταν διπλή θέαση στο σοου.
1: Συγγνώμη, το βλέπανε ζωντανά?
0: Ναι, φυσικά, τι νόμιζες? Αφού αναγκάστηκα εγώ και πήρα ένα κουβερτλί που βρήκα και έκανα εκεί πέρα το παραβάνια λίγο, γιατί αλλιώς δεν γινόταν δουλειά. Ρε Καρντάσια, ρε Γιπαϊδόνια, σας πεθύμισα, τι κάνετε ρε, πού είστε ρε? Ανοίγουμε γραμμές εννοείται για να μας πείτε πού πήγατε, αν το μετανιώσατε, πώς δώσατε, πώς σας φάνηκε, αν κρατιέται η Ελλάδα έτσι όπως νομίζατε ότι την βρείτε και βρήκατε το μεσαίο το καλύτερο. Τέλος πάντων, να μας πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας, γιατί εγώ δεν έχω. Από διακοπές εννοώ, δεν έχω. Έκανα, αυτό δεν το λες διακοπές, έκανα ένα τζα τρεις μέρες, αυτό λέγεται εκδρομή, δεν είναι διακοπές. Πήγα στη Σκύρο λίγο πριν την κάψουνε. Δηλαδή έχω μια αισθαντανέ όπως θα ήταν κανονικά αν δεν την καίγανε, αλλά πάει και αυτό. Κατά τα άλλα, πες πως είναι μία, πες πως είναι τρίτη, πες το με ένα φιλί, πες πως μαντάμουσες μια νύχτα σε ένα όνειρο. Έτσι είναι το κόνσεπτ της εκπομπής και καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μάνα μου, δεν έχει επικαιρότητα. Να σου πω, να σου πω για τον Μπάριο που δεν, πια, δεν μπορεί να τραγουδήσει, μου λένε. Όχι να σου πω για τον Παπακοσταντίνο που τα ίδια λένε και για αυτόν. Όχι να σου πω πόσο καλύτερη και προβλέψιμο ήταν αυτό που θα τη συμβεί η Χαρούλα Αλεξίου και είναι προς τη Μήντες. Παιδιά, άμα δεν θέλετε κάπου, μην πάτε. Ο άλλος θέλει να βγει και να τα πει. Αφήστε τον να βγει και να τα πει για αυτούς που θέλουν να πάνε και να τα ακούσουν. Έχουντε, παρακαλώ. Έλα μπροστά.
2: Κουμπανιέρο!
0: Κουμπανιέρο, αλλά άντε, ναι!
2: Δεν σε ξέχασα. Του φέρα το ωραίο κρασί από το Αλικάντε, το κόκκινο.
0: Καταρχήν, ό,τι φέρνει είναι ωραίο.
2: Ναι, όχι. Αλλά πρέπει να το συνοδεύσει με μια Ισπανιόλα.
0: Δηλαδή, μόνο μου δεν γίνεται το πιο.
2: Ξέρω εγώ, είναι πολύ ωραίο.
0: Άμα βάλω τη Ισπανιόλα να χορεύει και εγώ να το πίνω, πειράζει δηλαδή.
2: Έδωσα και ένα τουρέπι.
0: Όμα, πω, πω,
2: πω. Του βρήκα η Ισπανιόλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω του ρέπ εγώ.
2: Όχι, ας τη δανείσει.
0: Λοιπόν, σε περιμένω, ναι, να είσαι καλά.
2: Όχι, αύριο, κάποια στιγμή αύριο θα τα αφήσω στα παιδιά απέναντι.
0: Σε ευχαριστώ, Μανάρη μου, να είσαι καλά, καλό χειμώνα.
2: Και είπαμε, όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά.
0: Για όλα ισχύει. Και για το σεξ και για το φαγητό, για όλα ισχύει αυτό.
2: Για όλα, πάντα.
0: Να είσαι καλά, Μανάρη μου, πολλά φιλιά. Να, δεν είναι τίποτα, σηκώ στο τηλέφωνο, λες κάτι, ό,τι θες δηλαδή, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε καταλλήλως. Παιδιά, έχω απ' όλα σας λέω, δηλαδή μιλάμε ότι δεν ξεμένουμε. Στην Ελλάδα είσαι και φυσικά έχω την καλύτερη ατάκα. Πάμε τάπα καρότσα. Το έχεις ακούσει αυτό? Το άλλο.
1: Πάμε τάπα, το έχω ακούσει. Πάμε τάπα καρότσα.
0: Ναι, πρώτη φορά είναι πολιτικός λόγος, γι' αυτό έταξε.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοεί, αγά, μπαμ κάνει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι Κροπότκιν, Μαλατέστρα, Μπακούνιν, κάτι είναι. Αυτό που λες, ας το κατανοήσω για να δω τι θα γίνει και με τις εκλογές. Έχω και ακρίτα, άμα θες δηλαδή, για σαβουρμά, για υπέρ, για κατά. Όπως είναι, έχεις τον Μπάριο, βάλει και την ακρίτα εκεί πέρα, στο ίδιο στερέωμα ανήκουν αυτοί. Και ωραία έκφραση άκουσα από τη Διαμαντοπούλου, στο τέλος. Όχι, μάλλον, όχι στο τέλος. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Τι ήθελε να πει, στα μέρη μας λέει. Κουζάνι δεν είναι, από κάπου εκεί δεν είναι. Κουζανίτσα δεν είναι. Από τον Πεντάλουφο, από πού, από το Τσοτήλ. Από πού είναι. Έχει τέτοια έκφραση το Τσοτήλ. Στον πάτο ξυρίζουν τον γαμπρό. Δηλαδή, τι εννοεί. Είναι ο γύρος του θανάτου με τη μοτοσυκλέτα μέσα στο βαρέλι και άμα πες γίνεται γαμπρός και τον ξυρίζουν. Τι ακριβώς θες να μας πεις. Αλλά θα σας τα φέρω τα ηχητικά ένα-ένα. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκή ώρα, όπως γίνεται στα μπουζούκια. Δεν μπορεί να περάσουμε κατευθείαν στο λαϊκό πρόγραμμα. Πάμε να κάνουμε ευρωπαϊκή ώρα, κεφαλά από μπλε.
1: Α.
0: Ναι, με τη σειρά, ρε παιδί, να κρατάμε και ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε έτοιμοι.
3: Είμαστε ειδική εγωρίτρια από την μουσική ομάδα της Πλεύσης της Ελευθερίας. Παρακαλώ, κυρία Κεφαλά.
4: Τέλειο, τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να λέτε ότι είμαι ακόμα τραγουδίστρια των Μπλε επίσης, γιατί όλα τα δημοσιεύματα λένε ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω. Σωστό. Με έχετε καταστρέψει δηλαδή. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Αρχίστε, κλείστε.
4: Όχι, παιδί μου. Τόσα χρόνια τώρα πλέον είναι δύσκολο να αλλάξω, έως αδύνατο θα έλεγε.
0: Κανείς.
4: Λοιπόν. Άσε μας, κουκλίτσα μου.
0: Ενά, άμα μπαίνει η λαϊκή ώρα εκεί που είναι η ευρωπαϊκή ώρα, δηλαδή κάτσε ρε Καρτάς, περίμενε λίγο να πω.
1: Εσύ γιατί δεν λες τέτοια πράγματα στο μικρόφωνο?
0: Πού να το πω?
1: Οτιμώ Διογέννης δασκάλου,
0: λοιπόν,
1: κάνω θέατρο, έχω και τους Μόνιο Μόνιο Κονιέντε.
0: Είμαι και στην ορχήστρα του Δήμου.
1: Γιατί με έχετε καταστρέψει πριν μόνο ραδιόφωνο.
0: Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όλοι παίρνετε και τη Διογέννη και πότε θα ξαναβγείς και τι ώρα και τι αυτό. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι είμαι άνθρωπος του θεάτρου. Πλέον, γιατί δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν με έπιασε κάποια καλλιτεχνική ενισχύα.
1: Αλλά έτσι πήρε καινούργια παπούτσια.
0: Παπούτσα πήρα. Ακουστικά δεν πήρα. Γιατί με κατηγόρησε μόλις με είδε. Βλέπω, λέει, καλά πάνε δουλειές. Θα ρίξει και πήρα καμιά Λαμπορκίνη. Καινούργια ακουστικά βλέπω. Σου λέει, κάτσε ρε, άνθρωπε. 62 χρονών γίναμε. Άμα πάρω και καινούργια ακουστικά, για ποιον τα πήρα? Αγώνες να ακούω. Εσένα ακούω. Τι να πεις ότι ακούω? Μα με την κατηγορία υπογλώσσιο κατά από το στόμα να πούμε. Αντί να πούμε, καλώς ήρθες πουλάκι μου, πού είσαι, πώς τα πέρασες.
1: Τα πάμε πριν αυτά.
0: Αλλά ξέρει πώς τα πέρασα, τι να με ρωτήσεις. Για να δούμε πώς θα περνάνε οι άλλοι παιδιά και με διέπει ένα συνέστημα του δεν θέλω. Είναι η εποχή που έχω το συνέστημα δεν θέλω. Δηλαδή, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης δεν θέλω. Δεν θέλω, δηλαδή. Προσωπικά δεν νομίζω ότι με τιμάει πολύ αυτό το πράγμα όταν γίνει το τουρλουμπούκι. Να σε πω γιατί. Να γινόταν όμορφα, ευρωπαϊκά στρωμένα, να έρθουν οι έμποροι εκπρόσωποι, ο ένας να έχει δουλειά, να έχει πολλά προϊόντα, ήσυχα να μην καταλάβει, ήσυχα το ποταμάκι, αργοκυλάει στο. Τώρα αρχίσαν όλοι, αγρότη, πεινάς! Με η Αθήνα και ο Πειραιά. Δεν θα το πω, ρε καλά, τι με πέραζε, ανήλικα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί εκεί πέρα έχετε γίνει αθυρόστομοι.
0: Πού καλέ?
1: Στα θέατρα.
0: Στα θέατρα ίσα ίσα που τον Αριστοφάνη αμαρτήσει και δεν τον γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Πώς ούτε ένα πινελίκι.
1: Πώς τον κάναν έτσι?
0: Έχουμε σκηνοθέτη της προκοπής. Εύη Σαρμή. Παιδιά, να τα λέμε όλα. Και να σας ευχαριστήσουμε που κατακλείσετε και το θέατρο κήπου. Εννοείται και το στάτους.
1: Ναι. Να πούμε ότι όσους στείλαμε από εδώ από το στάτους στο θέατρο, θέατρο κήπου, μας πήρανε μετά τηλέφωνο, στείλαν μηνύματα ότι πέρασαν υπέροχο και ήσουν υπέροχος.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ερχόταν και στο καμαρίνι κάτω και λέγανε.
1: Είχε
0: εκεί, ήταν ο Φίλιππος Σουφιανός, ήταν ο Κόβιλας, ήταν ο ένας. Είχε πολύ πράγμα να πούμε. Ο Γιουλέκας, το πει γνωστή, το ένα το άλλο. Και έλεγαν, καθίστε βρε, να πούμε το δικό μας το παιδόδι να πούμε. Συγχαρητήρια και αυτά και στάτους ακούμε συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Είχε και πλανταγμό, ζέστα πλανταγμό.
1: Έβλεπα εγώ τα
0: φυσερά.
1: Τα φυσερά όλοι.
0: Φουκουτούκου, φουκουτούκου. Παιδιά το γεννήθηκε.

0: Και 18 του μηνός, τελευταία στα αστέρια στις Σέρρες, παιδιά. Και μια που είπα Σέρρες, μην ξεχνιέμαι κιόλα. Πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βατσουλόπουλο, etc. etc. Και αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε στο τμήμα Μαναβικής, βάζοντας τις φωνές. Πού τα πιπεράκια! Τελειώνουν γρήγορα. Αν τα λέμε αυτά, χαιρετίζουμε στον Πέτρο τον Άτσαλο και σε όλους τους φίλους παρακείμενος εκεί στους καταράκτες που κάνουν κόζι και τράουν τα απίθανα πιπεράκια με τον μπούλι. Αλλά θέλω να αγαπηθούμε, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε. Το φέρνω γλυκά, γλυκά. Με βλέπεις, δεν είμαι κατευθείαν τα κατά, κατά, κατά, κατά, κατά. Δεν σε ξεκινάω με τη ζωή που θέλει να καριδώσει τον Αλέξη, ο οποίος λέει.
1: Τι λέει?
0: Να δείξω πώς το είπε, να μην το πω λάθος. Με ανήθικους τρόπους πλησιάζει μέλη της πλεύσης. Τι κάνει, φοράει καμπαρντίνα και έκλειφε τζουράκια μέσα και τους δείχνει το. Γίνει η ανήθικη, τους ποτίζει με ουσίες, τους ψεκάζει στον ύπνο. Δεν ξεκινώ με αυτά, γιατί θα ξεκινήσουμε άσχημα να πούμε. Είναι και πρώην σύντροφοι. Εγώ ξεκινάω από τ' άλλο άρι μου. Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δηλαδή
0: είναι μετρημένα ρε τα ψωμιά της. Είδες πόσοι γίνανε. Έτσι ξεκίνησαν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ο Μητσοτάκης να τους πάρει όλους αγκαλιά. Κάτι Πασόκ, κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, κάτι ο Άδωνης του Καρανίκα και τους μολύνανε. Τους καθαρούς, τους δεξιούς, τους ντόπρους να πούμε που τι κάνανε οι άνθρωποι. Γίνανε απλώς Πασόκ, δεν κάνανε και κάτι φοβερό. Αλλά όταν καταντήσουν να γίνουν 50 κόμματα της δεξίας μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Ζούφιος, δεν σας άρεσε ο Ζούφιος. Τώρα να δείτε. Δεν σας φτάνουν οι όροφοι στις πολυκατοικίες σας πλέον με τις φράξεις που έχετε δημιουργήσει και μπερδεύετε τον κόσμο. Πλησιάζουν οι εκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν αντί για πολιτικά κόμματα ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκεί τους φτάσατε, μπερδεύουν τον ένα μαρινάκι με τον άλλον. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν ποιος είναι ο αριστερός και ποιος είναι ο δεξιός. Εκεί μας καταντήσατε. Γι' αυτό λοιπόν, για να αγαπηθούμε, θα ήθελα αγαπηδάκι. Σε ζωή.
2: Κυρία Κωνσταντοπούλου, με ξεπερνά το ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες και μπορούσατε να τις προτείνετε για αντιπροέδρους βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει πολύ λοιπόν να έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια υπέρ των γυναικών. Μόνο αυτό.
3: Ναι, μπράβο. Ύστερα, ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Και αυτοί ύστερα, μετά εμείς, αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς, το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε, ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπανε αυτοί πάλι, ότι ξέρετε, εμείς λέει θέλουμε να γίνει. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Όποτε το κάνει, εξορίσει, πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς, παιδιά, τίποτα άλλο. Και σας λέω ότι έχουν μπερδευτεί τα λάχανα με τις κονσέρβες. Έχει γίνει δηλαδή ένα πράγμα. Δεν ξέρεις αν είναι ποδοσφαιρικό το θέμα, αν είναι πολιτικό το θέμα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είπαμε, οι κατηγορίες πλέον δεν υπάρχουν. Ήπτανται των κατηγοριών. Αυτές είναι οι σύγχρονες κατηγορίες. Τώρα τι Α, τι Β, μία είναι η μαρμίτα. Τα γνωστά δηλαδή, ξανά από την αρχή. Το πείδημα έρχεται. Αυτή είναι η περίοδος για να πας διακοπές. Τα λέω από παλιά, τα λέω χρόνια. Βλέπεις, έρχεται έκθεση. Σήκω, φύγε. Το μπελιάς γυρεύς. Τι είσαι αγρότης, θα πάει να δεις κανένα καινούργιο Μπελαρούς. Τι θες την έκθεση, ρε αθώε μέσε δημότη. Σήκω, φύγε. Και πάνε διακοπές τώρα. Τι θα πάθεις, ρε. Οι διακοπές, παιδιά. Οι διακοπές ήταν κάποτε, ήταν το 80, ήταν το 70. Από τη στιγμή που ανακαλυφθήκανε τα κλιματιστικά, πού θες να πας, να τρελώσεις? Θες να πληρώσεις τα καλαμαράκια για Μπούλγαρη κολιέ? Είστε με τα καλά σας. Πάρε μια σαρδέλα, κάντε στο φούρνο, ρίξτε την μέσα ντομάτα, κρεμμυδάκι, πιπεράκι, άτσαλο. Αλλά τι να σας κάνω.
1: Δεν.
0: Τι δεν, δεν τους κόφτει. Δεν τους κόφτει, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι κάνουν. Έχει που επιστρέψουν. Πήγανε, εγώ του λέω τουλάχιστον δεν κλαρέ. 3 μέρες πήγα, αυτό ήταν. Πηγαίνουν 2,5 μέρες.

0: μέρες, ας πούμε, κάνουν κάβα φωτογραφίες, κάθονται μέσα τώρα και τις ανεβάζουν το βέβαια, δες που είμαι εδώ, δες που... Τι που είσαι εδώ και που είσαι και το πρωί στο σούπερ μάρκετ σε είδα. Πλάκα με κάτι τώρα, δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Κατά τα άλλα, αλλάζει το τοπίο, Άρη μου, και πιστεύω ότι δεν περίμενε σήμερα να σου το πω.
1: Το τοπίο?
0: Το τοπίο.
1: Συνοποριάζει, ναι.
0: Ποιο αυτή είναι αποριάζει. Καταχειμώνιασε για άλλου και έγινε καλοκαιρία για άλλου.
1: Αφού φθινοπορεινά, λέει, τα φύλλα θα εξαφίσουν.
0: Ναι, καλά τώρα. Με είχαν βάλει έκθεση στο σχολείο, σε θυμάμαι σαν τώρα. Είχα ένα λυσάρι. Δεν λύσαξε, ήταν για εκθέσει. Και του κατάλαβε δασκάλα ότι το έκλειψα από εκεί, αλλά στην αρχή έκανα τόση εντύπωση. Μας έβαλε θέμα για το φθινόπωρο. Και έλεγε ότι τα φύλλα πέφτουν σαν φλουριά Κωνσταντινάτα. Έμαρα, σε μιλάω. Στο κλέψιμο δεν πεζόμανε. Από μικρός δηλαδή, άμα ήθελα έκανα το λόγιο, άμα ήθελα έκανα τον καλλιτέχνη. Είμαι flexible.
1: Είσαι.
0: Flexible. Είσαι. Από τα σέρας είμαστε. Δεν θα είμαστε flexible. Σε παρακαλώ. Αλλάζουν τα κόσκα στα μαγαζιά, Άρη. Τους έμασε όλους του Μέγκα. Πήρε. Και ποιος δεν πήρε? Πήρε τον Τζίμα, πήρε τη Λιμπεράκη, πήρε τον Χωμενίδη, πήρε τον Καμπουράκη, πήρε όλους αυτούς που έκαναν ότι είναι Νέα Δημοκρατία και έκαναν υπομονή μέχρι να έρθει το Πασόκ. Σε λέμε, το Πασόκ δεν έρχεται. Δεν πας με αυτόν που θα φέρει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ταξίδι του στη Ριθάκη που την γλίτουσαν από τους λωτοφάγους και οι Σιρήνες τον ξεβούλουσαν τα αυτιά. Και σε λέει, δεν πας.
1: Τι έχει πει?
0: Διαβάζουμε, δηλαδή τρεις μέρες νομίζεις στη Σκύρο που πήγα με τα παπίρεν ήμανε. Όλη τη μέρα με τα παπίρεν. Με τα χαρτιά στα χέρια. Δεν ξεκουράσκαμε δευτερόλεπτο. Ιτς δεν κάναμε.
1: Τι δεν κάνατε?
0: Ιτς. Τσότσο που λένε.
1: Τσότσο.
0: Μα τα λέω στα ελληνικά.
1: Όσο πας καλά θα την αστρώνεις.
0: Σε παρακαλώ. Του Ιτς Μιτς δεν το ξέρεις?
1: Το It's Mitch μου το έχει πει, ναι.
0: Ναι, το It's σκέτο είναι πιο λίγο από το It's Mitch.
1: Άντε.
0: Είναι τσότσο.
1: Εντάξει.
0: Το λεγόμενο τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Άμα δεν τα πούμε αθηναϊκά, όλο απορρίζεις.
1: Λείψει και καιρό, τι να σε κάνω, ξεχνάω.
0: Όχι
1: μια ηλικία.
0: Εγώ έχω δύο ηλικίες. Δύο έχω. Τέλος πάντων, παιδιά, τον Τζούτσια τον ακούσατε? Τον έχουμε τον Τζούτσια, λες? Τον έπιζε ο Βινιέρης το πρωί.
1: Α.
0: Γιατί είναι μια άλλη θέαση της πραγματικότητας. Παιδιά, η πραγματικότητα δεν είναι μία. Πώς έγραψε ο άλλος το βιβλίο η καλοσύνη?
1: Το μαχαμπάλες πολύ για τον Κόκοτα.
0: Τώρα με βάζεις μέσα λαϊκή ώρα. Ας μην με θυμίσεις την περίπτωση του Κόκοτα. Στεναχωρέθηκα που λέτε. Δεν θέλω να λέμε στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα βλέπουμε και ακούμε όλη την ημέρα. Μπούχτσαμε. Θέλουμε πολιτικές απόψεις. Έχεις?
1: Τι να έχω? Όχι.
0: Τσούτσια.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Θα το βρω.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις, βάλε ένα Ρουμανό για Τσίπρα που τον έχω εύχερον. Εύχερον λένε τον Χαζόστα που είναι η Αγκάλα.
1: Εύχερος είσαι.
0: Καλά, εύχερος είσαι.
2: Θέλω να ξεκινήσω πατώντας πάνω στο τραγούδι που βάλατε για να μας υποδεχτείτε.
3: Το θα λέτε.
2: Ναι. Και να πω, με αφορμή και όσα είδαμε από τη σύνδεσή σας με την ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ότι ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται από μία πόλη του θα σε μία πόλη των μεγάλων έργων που πραγματοποιούνται. Και η Θεσσαλονίκη είναι μία μικρογραφία για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή έτσι με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι, να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
3: Ποιο είναι?
2: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι που πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει, και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Όπως καταλαβαίνετε, ό,τι και να αξίσεις, Νέα Δημοκρατία αξίσεις, ΣΥΡΙΖΑ αξίσεις, ακόμη και κουκουέ μιλάρντα να αξίσεις, από κάτω ΠΑΣΟΚ θα βρεις. Τα έχει ποτίσει όλα ο Ανδρέας. Αυτή τα κουλτούρα του σκυλάδικου που μας έμεινε για πάντα. Όλοι οι άλλοι αποτύχατε ικτρά. Γι' αυτό κοιτάξτε να κουλήσετε μια πασοκύλα. Ο μόνος που δεν μπορεί να κουλήσει η υγιή πασοκύλα είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Έλα.
0: Τι κακό είναι αυτό, ρε παιδί. Δηλαδή αυτό το παιδί πού το βρήκανε, τι μήνυμα είναι αυτό. Δεν μπορεί. Δεν βλέπεις και όλους με το κουνάμι στο κεφάλι, ο Δούκας, και τα λέει τα πασοκτσίδικα. Αυτός δεν τα παίρνει.
1: Δεν λέει, ε.
0: Δεν τα παίρνει το παιδί, χαζό.
1: Άλλος τα λέει όμως.
0: Άλλος ποιος. Ποιος. Μα πειλές με κάποιον.
2: Τα νοεί την παράταξη και την ιστορία της.
3: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
2: Όχι, καταλαβαίνω απολύτως λάθος.
3: Γιατί.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
4: Τι εννοείτε τώρα.
2: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι. Εχθές.
1: Όπα. Να το.
0: Δηλαδή, σε λέει τώρα ο Κυριάκος, εσείς δηλαδή ποιοι είστε που θα ισχυρίζετε συνέχεια ότι είστε κομμουνιστές από τα παλιά τα χρόνια και εμείς δεν θα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα τη δεξίλα μας. Και ταυτόχρονα, τάκ, και τον Καρανίκα από δίπλα.
1: Τάκ,
0: τάκ, και τον Πασόκ από δίπλα. Τάκ, τάκ, τάκ. Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα.
1: Α, και εγώ τώρα τις έχω.
5: Κυρία Κρήτα, ελπίζω και στις επόμενες εκλογές να παραμείνετε λοιπόν βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα είστε επικρατείας. Δεν θα είστε υποψήφια.
6: Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Μια θητεία νομίζω είναι πολύ καλά.
5: Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Mega News και στο Tonight. Και τώρα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία στο ΣΥΡΙΖΑ, στον αγώνα που κάνει. Αυτό είναι δευτερεύον και ας έχει αναχθεί σε μείγον.
5: Καλή επιτυχία λοιπόν, σας ευχαριστώ
6: ιδιαίτερος.
5: Καλή συνέχεια.
1: Περάνω ρε φίλε, άρα κύριε... μας περάνω.
0: Καταρχήν δεν αβάζεις παλιές δηλώσεις, γιατί αυτή είναι τριλιά και ζουρλένει τον κόσμο. Θα νομίζουν ότι είναι επίκαιρο, ότι τι είπε σήμερα το πρωί. Αυτή μόνο ένα ενδιαφέρον έχει για μία θέση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
1: Τι?
0: Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οτιδήποτε λιγότερο δεν το δέχομαι.
7: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30, στο τόξο της ΧΑΜΦ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
17: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ναι ρε Κουσταντέλια, και εσύ με την Ελλάς ρε. Και καλό μνήμα να πούμε, γιατί όχι γιατί φταίει τίποτα το παιδί. Δηλαδή μπορεί να ξέρει να πάρει τι έγινε, αλλά με το που τον έβαλε στο στόμα του, τώρα το λέω τελείως, πρέπει να πάει να μην... Τον έβαλε στο στόμα τελείως. Είπε ο Μητσοτάκης για τον Κωνσταντέλια, είπε το ατύχημα, είπε ο Τσίπρας, είπε το ατύχημα ο Τσίπρας, γιατί πάντα μεστός ο λόγος του. Πάω. Δηλαδή πολιτικά επιχειρήματα να σε συγκλονίσει πάντα, όποτε είναι στη Θεσσαλονίκη έχει ρέντα. Έχει ρέντα αυτό το παιδί, ο Ζόφιος δηλαδή, είναι το κάτι άλλο.
1: Είναι μην αποφασίσει ο Κυριάκος όμως.
0: Κυριάκος,
1: να τον πιάσει το στόμα του.
0: Ο Κυριάκος λέει, ναι, αυτό που λες είναι έτσι. Πράγματι, γιατί λέει και αυτά τα ωραία ο Κυριάκος, το γάμα το έχει εξαιρέσει. Από ότι υπάρχει γάμα μέσα σε λέξη, το έχει πετάξει έξω. Πραγματικά, πραγματική οικονομία, πράγματι, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί ασχολούνται όλοι με τη μαρέβα τώρα, που θα πάνε εντάξει τα ξένα τα πανεπιστήμια και τι έχει ανάγκη αυτή, και βλέπουν στα σχόλια από κάτω. Άντι μωρή η ράφτρα! Βέβαια δεν ξέρουν ότι μιλάει πέντε γλώσσες η μαρέβα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Η ράφτρα, ράφτρα. Τα άλλα γυπαϊδόνια που τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τι το είδα, τι καινούριο είναι αυτό τώρα γυπαϊδόνια?
0: Τα γυπαϊδόνια?
1: Τι καινούριο είναι αυτό?
0: Είναι μισό αρπακτικό καρακαξέ πουλί, μισό έβυχο.
1: Α.
0: Ναι, έτσι είναι όλη η Ελλάδα και εγώ έτσι είμαι. Ναι, γυπαϊδόνια είμαστε όλοι. Δηλαδή ενώ φέρεσαι σαν γύπας, πατάς και ένα κελάδι με να ξεγελάς το θύμα. Και αφού επιμένετε τόσο, να το πούμε σωστά, καλό μήνα παιδιά. Καλωσορίζουμε το πόσο χάνει αυτή τη νέα εφαρμογή, το οποίο δεν είναι πόσο κάνει, είναι πόσο χάνει. Πόσο χάνει δηλαδή ο επιχειρηματίας, γιατί πάντα λυπόμαστε αυτόν που αναγκάστηκε έστω για αυτούς τους λίγους μήνες να χαμηλώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, μέχρι να βγει ο αρχηγός από τα γυπαϊδόνια, ο Κυριάκος, πάλι, και μετά ξανανεβάσουν τις τιμές πάνω όπου θέλουν. Δηλαδή είναι ένα τρικάκι, να το πούμε έτσι, ένα κόλπο. Παιδιά, μια συνταγή υπάρχει για να ψωνίζετε φθηνά. Μπορείτε από όλα τα ίδια προϊόντα να παίρνετε το φθηνότερο. Πιστέψτε με, δεν είναι καμιά διαφορά από το ακριβότερο, εκτός από την παπάντζα. Δηλαδή αυτό το αούα και σε κάνει το μαλλί και είναι σαν να περάσαν σύννεφα και εφοδιάζεται.
1: Το μακαρόνι τι διαφορά να έχει δηλαδή?
0: Άσε με ρε, δεν μπορώ, δηλαδή τα θέλω πάρτους μέσα μου. Κανένα δεν το πειράζει.
1: Δεν παίρνω εγώ λέει brand name, γιατί είναι, δεν ξέρω πού. Μα διάβασε, πίσω δεν ξέρω πού γίνονται.
0: Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να κάνεις μια κλάτση το κουτάκι από την ανάποδη.
1: Και λέει τον παραγωγό από πίσω.
0: Λέει τα πάντα. Πού ναι. γίνεται, τι συστατικά έχει, τα πάντα. Αλλά...
1: Και έχει μισή τιμή.
0: Ναι, αλλά λένε αλήθεια. Τακ!
1: Τώρα με κόλλησε στο τοίχο.
0: Αλλιώς είναι να πάρεις το μπαρίλα, το executive.
1: Αυτός που ήλεγξε την ακίδα πίσω.
0: Τα πήρε.
1: Τα βάλε καλά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τα βάλε καλά, αλλά τα βάλε καλά γιατί τα πήρε.
1: Αυτό σου λέω. Τα έγραψε καλά γιατί τα άρπαξε.
0: Μα τώρα κοροϊδεύει, ψάχνετε. Γι' αυτό σε λέω εγγυημένα. Πάρ το μακαρόνι που έχει 10 ευρώ. Τι το θες το άλλο με ένα. Ναι, κοροϊδό, μην πιάνεσαι. Παιδιά, όσο είμαστε τουρτουβάκια και χαϊβάνια, θα την πληρώνουμε την. Τώρα στον τουρτουβάκια κολλήσει.
1: Όχι, το ξέρω το τουρτουβάκια.
0: Να είπα κι εγώ γιατί άμα είναι να αρχίσουμε να κάνουμε μαθήματα.
1: Αλφαβήτα είναι αυτό.
0: Ναι, αλφαβήτα. Μία είναι η μαρμίτα. Το είπαμε. Μία αλφα και τη βήτα, μία είναι η μαρμίτα. Αυτά τα ξέρουμε από παλιά. Και φυσικά, παιδιά, η πτώση των τιμών είναι μέχρι να ξαναβγεί ο Κυριάκος, σας το λέω. Δηλαδή, πόσο έγινε τις εκλογές.
1: Τον άνοιξε.
0: 6 μήνες.
1: Κανονικά, ναι, την άνοιξε.
0: 6 μήνες. Για 6 μήνες θα χορεύουν, κάνουν χορευτικά οι τιμές, δεν είναι ότι είναι σταθερές. Τώρα να ανοίξουμε τις γραμμές. Να δεις τι τουρτοβάκια είμαστε. Άνοιξε τις γραμμές να ρωτήσω για προϊόντα.
1: Τις ανοίγω. 2310-513-000 2311-82-1050. Πάρτε, ποιος έλεξε τις γραμμές.
0: Ναι, απλώς να κουβεντιάσουμε, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Αυτό δεν το κάνω για χαβάλε. Το κάνω για να καταλάβουμε πόσο μουσκάρια όρθια είμαστε. Και πάμε και ψωνίζουμε στα τυφλά. Φεύγεις από το σούπερ μάρκετ και λες, καλά, 70 ευρώ τι πήρα. Τι πήρες? Ό,τι παπαριάζεις στην τηλεόραση, αυτό πήρες. Πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα.
17: Καλό μήνα.
0: Ποιος είστε?
17: Είμαι ο Πέτρος.
0: Γεια σου Πέτρο.
17: Γεια σου και εσένα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να μου απαντήσεις.
17: Βεβαίως. Μετά θα σου πω κι εγώ κάτι όμως.
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται. Τι, μόνο ένας θα μιλάει, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο έχει το σωληνάριο ή οδοντόκρεμα στο σούπερ μάρκετ?
17: Μπορείς να βρεις και με ένα ευρώ άμα.
0: Ναι, μπορείς να βρεις. Εσύ ποια παίρνεις, ας πούμε?
17: Εγώ παίρνω την πιο φτηνή. Αλλά δεν την παίρνω από το σούπερ μάρκετ. Πάω, κοίταξε τώρα, έπεσε στον κατάλληλο, έτσι. Εγώ δουλεύω. Είμαι πολιτής. Οπότε έχω πελάτες κοβρεμπόρους που τα ψωνίζω από εκεί.
0: Εντάξει, άρεσε.
1: Εσύ είσαι ειδική περίπτωση.
0: Είπαμε τώρα για κάποια, για κάποια προϊόντα. Καταλαβαίνω ότι έχετε μια ιδιαίτερη θέση εργασίας που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε με το καλό του, εννοώ πάντα.
17: Ναι, αυτή με τη
0: θέση.
17: Καλό,
0: ναι, με αυτή τη θέση που έχετε. Ένα άλλο προϊόν που δεν έχετε άμεση σχέση.
17: Μακαρόνια.
0: Ναι, τα μακαρόνια. Ποια παίρνετε, πόσο?
17: Ό,τι βρω πιο οικονομικό.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Και επειδή είστε μέσα στο...
17: Και να ξέρετε κάτι, ότι τα πιο πολλά μακαρόνια, ειδικά αυτά που κάνουν για τα σούπερ μάρκετ, εδώ στο Κυλκής τα φτιάχνουν. Είστε... Και ένα ακόμα που
1: είστε... Είστε ενημερωμένος.
0: Είστε βαθύς γνώστης. Το καταλαβαίνω.
17: Άρα
0: ότι...
17: είμαι ο φίλος του Κυριάκου.
1: Α.
17: Λοιπόν, και να σας πω και ένα πράγμα ακόμα. Τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ δεν τις κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Εννοείται.
17: Τις κάνουν οι εταιρείες.
0: Μα φυσικά τις κάνουν οι εταιρείες. Τα σούπερ μάρκετ τι δουλειά έχουν, ό,τι τιμή μπορούν να
17: βάλουν. Ναι, αλλά ξέρεις, άμα ακούσεις ειδήσεις από τα σούπερ μάρκετ και τα σούπερ μάρκετ.
0: Καλά,
17: δηλαδή, να βάζω.
0: Συγγνώμη,
17: το
0: κύριε.
17: Το σούπερ μάρκετ κάτω από το ποσοστό που κερδίζει δεν πέφτει.
0: Είναι τώρα όλοι λένε η εκκλησία αυτή. Πού να ξέρουν τι λαμόγιο είναι ο παπάς? Ο καθένας είναι διαφορετικός.
17: Και να ξέρετε ότι τα περιθώρια κέρδους στα σούπερ μάρκετ είναι πολύ μεγάλα.
0: Ναι, το γνωρίζω.
17: Έχει 4 και 5.
0: Εννοείται, αλλιώς δεν θα τα είχαν. Συγγνώμη, και εσείς αν είχατε περιθώριο κέρδους μεγάλο, και εσείς θα το εκμεταλλευόσατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Γι' αυτό λέμε ότι φταίνουν οι καταναλωτές, δεν φταίνουν οι πολιτές. Να είστε καλά. Όχι, θέλατε και κάτι να με ρωτήσετε?
17: Όχι, το είπα αυτό για τα σούπερ μάρκετ.
0: Χαίρομαι που έπεσα με τη μία στον κατάλληλο άνθρωπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Να σας προτείνω να πάτε διακοπές αν μένετε στη Θεσσαλονίκη από 5 μέχρι 12 του μηνός. Είναι ιδανική περίοδος. 5 αρχίζει η έκθεση, θα έχει πολύ ξυλίκι. Σας το λέω από τώρα.
1: Από τις 6 το απόγευμα και μετά, γιατί να πάνε διακοπές? Να έρθουν και στο στάτους.
0: Άλλο, όσοι μείνουν θα μείνουν, ρε Άρη. Τώρα λέω για τους ανθρώπους που θέλουν να ηρεμήσουν.
1: Φύγε Σαββατοκύριακο, ρε αδερφέ.
0: Τι άδεια, δεν γίνεται. Πρέπει να γλιτώσεις, να πιάσεις από έκθεση μέχρι ρέμο. 5 με 12 θα πάτε διακοπές. Και ένα πράγμα θετικό θέλω να πω για τον Κυριάκο. Ακόμα τι να σας
1: να κολλήσει
0: κάνει.
1: 28 Οκτωβρίου.
0: Αν μπορεί και Χριστούγεννα. Με τη μία. Να πω και ένα θετικό για τον Κυριάκο.
1: Προσυγράφεις.
0: Τι να πω. Μέχρι και το ρέμο τζάμπα σας φέρνει. Τι να σας κάνει ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αυτό που λέμε σε ένα πολύ θετικό mood. Γιατί είναι πρωτομηνιά. Τα εξετάζουμε όλα από τη θετική πλευρά, από τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Απ' την άλλη έχουμε και την ασπίδα του Αχιλέα, που δεν ξέρω αν καλύπτει και τον αστράγαλό του, γιατί μεγάλο πρόβλημα με τον Αχιλέα αυτό ήταν. Πιστεύω να το έχουν προβλέψει και να πιάνει όλο το φάσμα του Αχιλέα. Και βγήκαν τώρα τι δουλειά έχει η Ελλάδα συνεργάζεται με τους Φαγέα, και, όπου δεν είναι. Όπου δεν είναι, προς Θεού. Αλλά με ποιον συνεργαστεί, με τον Τούρκο του Φαγέα. Πρέπει να διαλέξει ένα Φαγέα, δεν γίνεται.
1: Κάτσε, οι φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Φύγαμε από εκεί.
0: Ναι, αλλά ποιος,
1: πάει το ένα.
0: Ποιος συνεργάζεται με τους Αμερικάνους?
1: Περίμενε λίγο, πάει το ένα.
0: Οι Εβραίοι.
1: Ναι, πάει το ένα. Οι φωνιάδες είναι οι Εβραίοι. Πάει το άλλο.
0: Ναι.
1: Ποιοι μείνανε?
0: Τούρκοι.
1: Οι Τούρκοι σφάξανε εμάς όμως.
0: Ρώσοι.
1: Πώς θα ξέρεις.
0: Εγώ τα πάω σε τοπικά κανάλια και σε όλο με αποφεύγεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ποδοσφαιρικά συμφέροντα με τους Αμερικάνους. Δεν ανασχοληθούμε, γιατί θα μπλέξουμε, κυρίες και κύριοι. Θα μπλέξουμε άσχημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και να λαμπρύνουμε την εκπομπή με ιερά τέρατα της πολιτικής σκηνής, όπως είναι η κυρία Ακρίδα.
1: Ακρίδα.
0: Ακρίδα, μια ζωή τζάμπα τρώει. Τι έκανε, από τη Βέρα στο δεξί πέρασε στο. Άσε από τον μπαμπά, στρατιώτη. Άσε τώρα, μην πιάσετε.
1: Εντάξει, δεν λέγανε κάτι, λέω τώρα.
0: Ό,τι λέγανε νερό και αλάτι. Πάμε να χτίσουμε το νέο πολιτικό σκηνικό. Μείνει σε αντιρρησία.
1: Δεν τη χωνεύουνε, ρε.
0: Δεν τη χωνεύουνε, την εκθρεύουνε. Μας μισούν, σύντροφοι. Μας μισούν, βεβαίως. Ενώ η γυναίκα είναι υπεράνω. Είπε για το Δήμο μου, επειδή είναι καλός ο δεξιός ο δήμαρχος, θα ψηφίσουν δεξιό. Εσείς δεξιά.
1: Γιατί λέει δεν με ψηφίζουν?
0: Εμένα για αντιπρόεδρο, τι έχω εγώ δηλαδή?
1: Επειδή είμαστε στα δικαστήρια με κάποιους, βέβαια.
0: Καλά, δηλαδή και τι να κάνουμε. Μείνουμε εμείς άφραγγοι τώρα στα γεράματα που μάθαμε κουτσά να την περνάμε μια ζωή, επειδή έχετε εσείς δύο λειψίες. Να, ορίστε.
19: Αυτή τη στιγμή έχω μία μήνυση, μία δικαστική διαμάχη με την κυρία Γκραμπόφσκη και άλλη μία με τον κύριο Γεραπετρίτη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά εξηγεί και πολύ το μένος που έχει η Νέα Δημοκρατία στο πρόσωπό μου, αλλά και το γεγονός ότι θέλει πάρα πολύ πια να επιβάλλει. Ζω 3 χρόνια, όχι, δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αν το συνεχίσει βεβαίως θα το κάνω. Ζούμε όλοι εμείς, οι προοδευτικοί αριστεροί βουλευτές, 3 χρόνια σε ένα τοξικότατο περιβάλλον και μιλάνε για τοξικότητα, όπου ο κύριος Φλωρίδης λέει ότι τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα, που λέει σταματήστε τις κλάψες, που για τον κύριο Γιάννη δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει πει ο στόμας του, που λέγαμε κάτι, η αριστερή της μιζέριας, είστε κακοί, είστε ο ένας.
0: Ότι είστε λαϊκιστές είναι το μόνο σίγουρο, γιατί χρησιμοποιείς τη φράση ο στόμας μου, ενώ ξέρεις ότι δεν στέκεται, για να πιάσει τον πολύ τον κόσμο, αλλά με μια πλάγια ειρωνία, πάνω στο θέμα της ομιλούσης ελληνικής γλώσσης. Μπράβο. Αλλά αυτά αλλού. Και εσείς να την ψηφίσετε, μην είστε τέτοιοι. Δεν θα ξανανοίξουμε τη μακρόνη σου για τους ανθρώπους αυτούς που πάσησαν τόσο να φέρουν μία άλλη αριστερά στην Ελλάδα. Α, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να μην προσπαθήσουν. Και τώρα δηλαδή που προσπαθεί πιο δεξιά, δηλαδή ο αρχηγός, ο Περίλαμπρος, ο...
1: Ποιος από όλους?
0: Ο Κωνσταντέλιας, ο Τζούφιος.
1: Ο Τζούφιος.
0: Δηλαδή πάλι να καταδικάσουμε. Ως πότε θα είστε φασίστες πια?
1: Προτρέχεις πάντως.
0: Προτρέχω γιατί...
1: Αύριο το βράδυ πρόγραμμα ανακοινώνει.
0: Ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ τι είπα όταν είπε θέλω να παραιτηθώ από βουλευτής, γιατί θέλω να ασχοληθώ με την ενεργή πολιτική.
1: Ενώ βουλευτής τι έκανε?
0: Όχι, κανονικά έπρεπε να παραιτηθώ να σύσσωμα. Όλοι άπαντες, δηλαδή με το που το είπε αυτό να αρχίσουν να ψάχνονται όλοι μέσα στη Βουλή. Αμάν εγώ εδώ τι κάνω? Πίσω από αυτόν όλοι, όχι μόνο οι αριστεροί που πάνε και κλείφουν και τσανακουκλείφουν και... Όλοι αριστεροί δεξί από πίσω του, γιατί δείχνει τον δρόμο του φωτός, ο ειρηνικός πολεμιστής. Θέλω να ασχοληθώ με την ενεργό πολιτική. Φτάει πια του κατησιώ στα έδρανα. Σαν να σου λέει Όλοι οι υπόλοιποι τι είστε? Κυφίνες.
1: Και εγώ τι ήμουν μέχρι τώρα?
0: Ήμουν, αλλά ήμουν αναγκασμένος, γιατί μέχρι να τακτοποιηθεί η Μπατζάνα που ήθελε κάτι επιπροσωπή, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, βρήκαμε την άκρη μας, νοικιάσαμε και έναν. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έχει εμφανίσει ποτέ, μα ποτέ, τα κέρδη του.
1: Του καλό είναι τώρα.
0: Καλό είναι, ναι, γιατί δεν βρίσκεις να πεις κάτι γι' αυτόν. Τα έχει μοιράσει αριστερά. Πώς κάνουν όλα τα λαμόγια, ξέρεις τι κάνουν? Ό,τι λεφτά παίρνουν στη μάνα, στην κόμενα, στην ανιψιά, στο θείο, στη θεία, αυτά, αυτά σφαίρνει τη μηδένη στο πηλίκιο.
1: Τι άμα πάρει, σου λέει.
0: Συνέχεια, άσε, κουτάτε ρε να έρθείτε ρε φορεία. Κουτάτε, ανοίχτε τα ρε όλα. Βρε στο πουλάκι να βρείτε και άσπρο και μαύρο βιβλίο. Σημαίνει νάδα.
1: Οπα, νάδα.
0: Ξεγελάσκα, μητρική γλώσσα, βλέπεις.
1: Σπανίς.
0: Ναι, είμαστε με τη Βαλένθια, αδερφές πόλεις, ξέρεις, και καμιά φορά ξεγελιέμαι.
1: Και αυτό σε ριώτηκα, τον κύρισε σπανίς.
0: Μα δεν μπορώ, με αυτά μεγάλωσα, τι να κάνω. Τι να πω, δηλαδή, πραγματικά, ξέρω και σπανικές παροιμίες, αλλά μην αρχίσουν, θέλουν μετάφραση.
1: Ενώ τα σεραϊκά σου δεν θέλουν.
0: Να σου πω μια που λέγεται: με υπομονή και σάλιο πηδούν οι ελέφαντες στα μυρμήγκια. Ναι, αυτές μιλητάει και ο Ζόφιος μείνουν γι' αυτό που πασχίζει, προσπαθεί. Και μιλάμε άοκνους εργάτες της κομμουνιστικής διεθνούς που πάει να την περάσει μέσα από το δόριο ύπο της δεξιάς. Τακ! Γιατί τα ερωτήματα, παιδιά, παραμένουν. Πώς! Πώς, λέω, πώς το πράσινο γίνεται μπλε, που λέει ο Κυριάκος, όπως έγινε το κόκκινο πράσινο που έκανε ο Τσίπρας. Άρα, παιδιά, για να ψηφίσεις σωστά πρέπει να έχεις αχρωματοψία. Αλλιώς άμα πας να τα αναλύσεις, αρχίσουμε εγώ τώρα με τον Άρη να λέμε, ξέρεις, ας πούμε, πες με ποιο είναι το Βιραμάν. Άντρας κανονικός. Το σαξ.
1: Υπάρχει και πράγμα.
0: Όχι σε μηχανάκι.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει ένα
1: χρώμα
0: που, ναι, που λέγεται σαξ.
1: Γιατί τα άσπρα πόσα χρώματα τα έχουν? Όχι ζαχαρή, όχι μαχαρή.
0: Κοκαλή,
1: όχι, ναι.
0: Υπονοεί και πολιτικό άντρα. Έχει πολλά τώρα. Μην πιάσουμε. Αυτό λέει της όχρας. Το κίτρινο της όχρας. Όχι, λέει το μουσταρδί. Δηλαδή να πάμε εμείς για ψώνια, να μας δέρουν οι γυναίκες.
1: Το πράσινο του πεύκου.
0: Του πεύκου, ναι. Του σάπιου μήλο. Ναι, γιατί δεν λες καφέ να τελειώσει? Δεν είναι καφέ. Είναι ένα στάδιο πριν το καφέ. Γιατί εκείνο είναι, έχει γκρανά. Το γκρανά το ξέρεις?
1: Το άσπρο της μανόλιας.
0: Ωραία, αλλά το έκανες μπουζούκια.
1: Όχι εγώ, ακροατής το πες.
0: Α, το άσπρο της μανόλιας.
1: Το κλέψα.
0: Αγγελόπουλο με την...
1: Μανόλια, μανόλια, τα δυο σου βραχιόλια.
0: Ωραία, μαλά, τι είναι, τι πράγμα. Είμαστε τσιρκολέτο, λέμε. Πω, τι σουρεαλισμός αυτό. Μπράβο, παιδιά, ωραία πρωτομηνιά κάνουμε. Και να περάσουμε και στον χαρισματικό ηγέτη, στον, πώς το λένε, στο εργαλείο. Ένα είναι το εργαλείο, ή μάλλον δύο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Τσίπρας, βγάζουμε τον Κυριάκο. Όποτε χτυπάει τα κάκια ο Κυριάκος, βγάζουμε τον Τσίπρα.
20: Επειδή με αφορμή τις θέσεις μας που παρουσιάζονται στην καθημερινή αντιπαράθεση, αλλά και πολύ περισσότερο με αφορμή την παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου,
0: ότι
20: ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου.
0: Πες.
20: Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Και από τη γραμμή αυτή,
0: ναι,
20: δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η γραμμή, το όραμα, ο στρατηγικός στόχος, ενώνει και παρακινεί τη συμπαράταξή μας.
21: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει!
22: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά.
2: Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
23: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
24: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
25: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
26: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
27: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
28: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
29: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
29: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
0: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
18: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
0: Ένα στο οποίο
14: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ζήτω το φρεσκομπαγιάτικο!

0: Άτιμος. Έσκησε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυριάκο, πρόσεχε. Τώρα που θα έρθεις, θέλω εξαγγελίες, όχι χαζά. Εδώ κατήργησε τις Πανελλήνες. Πρέπει να βγεις και να πεις ότι κατεργεί το στράτευμα. Καταργείται η εργασία. Να το χοντρίνεις, δεν βγαίνεις με την καμία. Σε βλέπω λίγο αδύναμο, σε βλέπω. Και μια από τα ίδια, μάλλον περιτύλιγμα, και να είχαμε να λέγαμε, καστατραψίναμε. Μια χαρά, ζούφιε θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Α, την επόμενη φορά, παιδιά, εκτός από τις πανελλαδικές, πρέπει να καταργήσει και τη στράτευση. Όπου να τα ξαναμίλησε, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Και bonus track, μηδέν εργασία, μόνο έσοδα. Τώρα βέβαια, άμα με αυτόν τον γουρλί έπεσε τόσο νερό εχθές και αρχίσανε να ανάβουν τα αυτοκίνητα από μόνα τους, άμα έρθει ο γκαντέμις, ο κανονικός γκαντέμις, ο επίσημος δηλαδή, το τι έχει να γίνει, και εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί το λες επίσημο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον έχουμε ότι αυτός είναι ο γκαντέμις.
1: Ναι, αλλά αυτός έριξε καρέκλες εδώ.
0: Τι καρέκλες? Συντούκια. Εκεί που καθόμαστε με τη γυναίκα μου, σαν κάνει μια κράω, λέω, έλα ρε, τι έγινε. Μόλις άρχιζε η ομιλία. Λέω, είναι για να σφίγγουμε, λέω. Για να σφίγγουμε. Έρχεται, λέω. Τώρα βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τι έπαθες, τι ψάχνεις, τι ψάχνεις?
0: Τι να ψάξω, μαρέ, ό,τι και να ψάξω, δεν πρόκειται να βρω τίποτα. Σκέφτομαι ότι άμα ξαναψηφίσουμε αυτόν που μας ανάγκασε να ψηφίσουμε τον Μητσοτάκη για να γίνει αυτός, αν ξαναψηφίσουμε ξανά αυτόν, ο επόμενος μπορεί να είναι και ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, άμα είναι απελπισμένος ο άνθρωπος και θέλει να επαναλαμβάνει του αντροσοφού που λέμε, έλα τώρα, έλα αυτέ μου συγκρατήσου. Καλά που έχω και τον Άρη, δηλαδή, που είναι οπτικός
1: κόμπης. Κρατάω τα γκέμια.
0: Ναι, ναι, τα ηνία.
1: Τα γκέμια, ξέρω τι λέω.
0: Ηνίοχος.
1: Ηνίοχος.
0: Δεν έχει γκεμνίοχος. Πώς το κάνει. Ηνίοχος έχει. Ενώ εγώ είμαι ηνοχός.
1: Από το όμικρο γιώτα.
0: Να, γιατί δεν μ' άρεσε το υδροχός, λέει, δεν του κάνει στο νερό, σαν το κρασί δεν έχει. Τώρα αυτό το πατριωτική εισφορά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο το περίμενα, από αυτόν το άκουσα. Θα με πεις, μπαμπάς δούλευε με τον Άρη. Έχουν μια συρμαγιά, υπάρχει με την κανονική τη Χούντα. Αν και υπάρχει η Χούντα του Κυριάκου, έχουμε και την παλιά τη Χούντα που καρατούσε μια χαρά. Τέσσερα, όλα ένα κατσαμάκι είναι, παιδιά. Το συμπέρασμα είναι ένα. Πρέπει να βάλετε πλάτη οι πλούσιοι. Όσοι είστε πλούσιοι, δεν θέλω τίποτα χαζά να σκόντιστε, να φεύγετε, να πάτε σε άλλα κράτη, να μεταφέρετε λογαριασμούς και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. 1% τι ζήτησε, παιδιά. Τι ζήτησε δηλαδή. 1% σιγά, τι είναι για σας το 1%. Θα ρίσκει αν κανένας πλούσιος δηλώνει ακριβώς αυτά που έχει σαν έσοδα και με βάση αυτό θα βρούμε και ποιο είναι και το 1%. Εδώ εμείς και δεν τα δηλώνουμε όλα. Που δεν έχουμε.
1: Εσύ τα δηλώνεις.
0: Μαντήλ να κλάψουμε.
1: Τα μαύρα τα δηλώνεις.
0: Ενώ οι πλούσιοι τα πρώτα που πάνε και δηλώνουν τα μαύρα είναι.
1: Τα δικά τους θα δηλώνουν. Εγώ γυναίκας δεν δηλώνουν.
0: Από πού παίρνω εγώ μαύρα? Εγώ δουλεύω εδώ. Δουλεύω στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Που όλα βγαίνουν διάβια άμα μπεις μέσα.
1: Για λέγε να σου απαντήσω.
0: Ναι, πού δουλεύω και παίρνω μαύρα? Στα μαγαζιά δεν υπάρχει πλέον μαύρο.
1: Μα δεν μιλάω για να δουλεύεις. Εκδούλευση κάνεις για παίρνεις μαύρα.
0: Α, για τη ρουφιανιά λες. καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρεργο. Αυτά είναι τα πάνω απάν. Τα τσικλίκια που λέμε. Αυτά είναι για να πηγαίνουμε κάνα άσπρη του χειμώνα, τίποτα Φλόριντα του καλοκαίρι. Να, εκεί που πήγαμε και φέτος. Άντε μη σε ξεκίνησε και σένα να πούμε. Άντε πλουσιοπάροχε. Αλλά δεν σε φτάνουν τα λεφτά. Κάς και τρεις δουλειές να πω. Γιατί δεν...
1: Ναι.
0: Καλά, μαζί δεν ρωφιανεύουμε εμείς μαζί από την τράπεζα, δεν πάμε και τα παίρνουμε.
1: Έλατε.
0: Ο λογαριασμός θα κλέτσουμε, τώρα σταματάει όπου να είναι. Πρέπει να ανοίξουμε καινούργιο με Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέλειος τώρα. Ο Κυριάκος ότι ήταν να μας δώσει το όντως. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Εδώ βλέπεις ο άλλος να πούμε πετάει.
1: Πήρε ή πήρε και μανία?
0: Όχι, πήρε και μοιράζει. Πώς είναι το ουζερί, πήρε και βραδιάζει.

0: Τόση ώρα που δεν με ακούς σκέφτομαι εγώ. Δεν είμαι κανένας δηλαδή που δεν σκέφτεται. Είπε ότι θα φορολογήσει τον υπερπλούτο.
1: Το 1%.
0: Μετά θα φορολογήσει και τον υπερκούφι. Καλά τι, μόνο εμείς δηλαδή, αυτοί όχι.
1: Να μην λένε. Η Αγγελαδίτσα πώς τη λέγανε.
0: Υπερκλάρα.
1: Η Κλάρα, μπράβο.
0: Η Κλάραμπελ και ο υπερσκρούτζ. Αυτά είναι τα επόμενα για υπερφορολόγηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε δώσει ξανά προς τους Μπαξέδες, σ' αφήσανε οι Μεντεσέδες, αυτά τα αγωνιστικά.
1: Μην ηρωνεύεσαι.
0: Ηρωνεύομαι γιατί από τότε το Πασοκιστάν με λαμουγές έκανε καριέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήρανε αυτή την ιστορία με το Σύνταγμα του Όθωνα που ήταν 3 του Σεπτέμβρη και σου λέει αντρίκος σχορεμένος, πότε να το κάνω το κόμμα να τους μείνει, να μην το... Τακ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Ρε, άμα ένα κόμμα από την ίδρυσή του είναι μέσα στη λαμογιά, μετά δεν γίνεται. Και αυτό του λυμπίστηκε ο Κυριάκος.
1: Εφηβρίζει το Πασόκ. Εφηβρίζει το Πασόκ.
0: Δεν αφήσει, θα καταλήξω, δεν αφήσει. Λυμπίστηκε ο Κυριάκος του Πασόκ και πήρε όλο το καλό Πασόκ στις αγκαλιές του, να πούμε. Ναι, αυτό βρίσιμο είναι αυτό τώρα.
1: Το έκανε.
0: Το ξαναζωντάνεψε. Άμα περιμέναμε από τον Ανδρουλάκη να ξαναζωντάνεψει το Πασόκ, τι έκανε ο Ανδρουλάκης, έγινε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρόλαβε ο Αλέξης και έγινε κόκκινη Νέα Δημοκρατία. Τάκ, κάτσε το πάκι γύρνα. Όλα τα μαγαζά πήρε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φορολογήσει αυτούς τους υπερπλούσιους που στην ουσία είναι η χορηγή του για να κάνει το κόμμα.
1: Αυτή δεν δηλώνει τόσο πολλά.
0: Α.
1: Τι.
0: Και είναι και τα έξοδα παράστασης που είναι αυτός. Και εκεί δικαιολογούνται.
1: Πρόσεξε.
0: Οι χασούρες. Προσέχω.
1: Ως πρόσωπο, έτσι.
0: Είσαι φυσικό
1: εσύ,
0: πρόσωπο.
1: Ναι, εσύ.
0: Φυσικό.
1: Έχεις μια τεράστια εταιρεία. Ωραία.
0: Έχω.
1: Έχεις μετόχους μέσα.
0: Έχω.
1: Γράφεις τα 10 σπίτια στον Ανιψιό.
0: Ναι.
1: Τα 4 αυτοκίνητα στην Ανιψιά.
0: Ναι.
1: Τα 8 οικόπεδα παραθαλάσσια, πρώτο τραπέζι, πρώτο κύμα στον Εγγονό.
0: Μάλιστα.
1: Γράφεις τη γυναίκα σου... Ό,τι έχεις εκτός έδρας, εκτός Ελλάδας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Βάζεις, μεταφέρεις μάλλον και τα λεφτά σου δωρεά στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Και μένει το μισθό. Άρα τι να φορολογείς από αυτήν.
0: Ρε, πώς μετά είπες έτσι. Έτσι που μετά λες, ναι, βγαίνει. Βγαίνει. Άλλωστε, έχει δίκιο άνθρωπος. Απ' την τιμιότητά μας τα βρίσκουμε τα λεφτά. Όχι, να ξέρετε από πού τα βρίσκουμε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να είμαι μεγάλο κάθαρμα που δεν έχω μία. Δηλαδή, πραγματικά, πώς δεν το γύρισες.
1: Μην ψεύδεσαι. 6 και 40 είχες προχθές.
0: Κάτσε να δω τώρα πώς έχω. Μπα, όχι κόμμα.
1: Πήρες 3 μέρες στο μετρό.
0: Ούτε για πτώμα. Τώρα έχω 3.30.
1: Πήρες 3 μέρες μετρό.
0: Όλα τα... Ρε, στα οικονομικά, παπαλιγούρασης. Το θυμάσαι με κάτι αυτιά τεράστια του παπαλιγούρα. Τι θυμάμαι ρε ο άνθρωπος. Και καρφώνω και την ηλικία μου δηλαδή. Αλλά Καρανίκας τον πήγε.
1: Τι τον πήγε.
0: Τάπα.
1: Ποιο να.
0: Ένας είναι ο λαοπρόβλητος, ένας είναι ο πεφωτισμένος.
1: Ο ποιος?
0: Ο πεφωτισμένος.
1: Πώς τα λες.
0: Καλά τι, έχω εγώ παρακαταθήκη από τέτοια. Βάλε ένα Καρανίκα, γιατί άμα δεν σε ξεγυμνώσει ο συνεργάτης που σε ξέρει, ποιος θα σου το κάνει, κανένας ξένος.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βγάζει τέτοιο, πώς
0: μάτι.
1: Το λένε. Όχι, μπορεί να βγάζει μίσος.
0: Μένος.
1: Να είχαν κανένα
0: μπιφ,
1: μπράβο.
0: Μπράβο, αυτό, να ξέρεις αυτό συμβαίνει.
1: Και να μην τα βρήκανε και σου λέει τώρα έτσι, θα σε πατήσω κάτω.
2: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή, είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
2: Τι εννοεί επιβαρύσεις?
0: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα φόροι. Η περιουσία.
2: Άρα ναι. Τους χαρίζει.
0: Γιατί τους χαρίζει? Μπορεί να βγαίνει περισσότερο αυτό που λέει.
2: Τι λέτε τώρα? Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
0: Mm-hmm.
2: Έχετε γκουγκλάρει να δείτε. Εγώ θα σας το...
0: Κατάτε τι εννοούμε μεγάλο κεφάλαιο πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
2: Μα αυτό σας λέω. Προφανώς,
0: ενώ όλα τα άλλα τα ξεκαθάρισε.
2: Προφανώς οι όμιλοι. Προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
0: Σωστά.
2: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είτε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λίγο Ξέρετε, ο καθένας λογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη, γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει πουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση, και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για, για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
0: Ωραία. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, με αυτόν εδώ δεν θα μας μείνει πλούσιους για πλούσιους στη χώρα. Θα σκοτώσουν να φύγουν όλοι, μην φορολογηθούν ένα από μένα. Θα έχουμε άλλα. Θα μείνουμε μόνο φτωχοί σε αυτή τη χώρα και άντε να βγάλουμε άκρη μετά. Μετά εγώ με ποιον να τα βάλω? Φτωχός με φτωχό? Κάντε το ενδιαφέρον το αγώνας, μάνα μου. Δεν είναι το...
1: Το κουκέ ποιο θα βάζει?
0: Άντε ντε, να μην έχει
1: κεφάλαιο.
0: Να μην έχει ένα εχθρό περισσός να πούμε να λέει. Για ποιον θα κάνει διαδηλώσεις να πω? Τι θα λέει δηλαδή?
1: Τα κέρδη του στις ζωές μας.
0: Μπράβο. Ο καπιταλισμός. Πού θα πάει ο καπιταλισμός? Άμα βγει από τη χώρα, τι θα κάνουμε μόνοι μας εδώ πέρα, μόνο φτωχοί? Παιδιά, προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω. Ύστερα είπε και άλλες μπαλαφάρες. Τα είδες αυτά που είπε, ότι θα μοιράσει τα υπουργεία? Θα πάει στην Κουζάνη ένα υπουργείο, θα πάει στην Κρήτη του Ηράκλειου ένα άλλο υπουργείο, θα πάει από εδώ ένα υπουργείο, θα πάει από την άλλη ένα υπουργείο.

0: Μα τον ακατάπαυστο έκτη. Ετοιμάζονται για την έκθεση και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε κουβέντα. Όχι, ήρθε το κεβότιο, φύγαν τα καλώδια. Όχι, τώρα στον μπαρμπούνι. Σταματήστε ρε με την έκθεση, ρε.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα, λέω.
1: Α, σε μπορώ να διαβάσει εφημερίδες, πρόσεχε καλά.
0: Γιατί διαβάζω εγώ τι ώρα θε. Τι, πρέπει να τι διαβάσω και καλά. Διαβάζει. Μα τα έχετε κάνει τα όλια με τι εφημερίδες από το πρωί. Όποιο σταθμό γερνάω, η ελεύθερη ώρα, η μπεμπάση.
1: Έχει σε προειδεάζω.
0: Έχει πολύ πράγμα, ε.
1: Όχι.
0: Πάντως χθες εγώ φοβήθηκα. Μιλούσε ο Τσίπρας, έριχνε και κεραυνούς. Η βροχή ήταν γύρω-γύρω, πότιζε όλα τα μπαλκόνια.
1: Και η βροχή όλο δυναμώνει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λέω, τι θα γίνει άμα θα έρθει ο άλλος, λέω. Πρέπει να φύγω. Τελείωσε αυτό, την έφαγα.
1: Έρχεται, τι.
0: Πιάστηκα κότσους και έμεινα.
1: Έρχεται, τι.
0: Θα σκοθώ να φύγω, τελείωσε.
1: Και πού θα πας?
0: Στη Γουαδελούπη.
1: Και ποιο να ακούς να σου λέει, ας πούμε, αυτό.
2: Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Δεν επαναλαμβάνεται, το έχει φρεσκάρει, λέμε. Έκανε restart, έκανε.
1: Αυτό εδώ όμως.
0: Reunion, πώς το λένε. Αυτό είναι ίδιο.
2: Δεύτερον.
0: Σταθερή αξία.
2: Από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος. Αφού πλημμυρίσει η πόλη. Αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε.
0: Ναι, είδαμε και σένα στο μάτι που πλήρωσες από πριν.
2: Αυτό τελειώνει.
0: Άσε μας ρε φιλαράκι να πούμε, σε παρακαλώ, όχουντε. Τώρα άμα ξαναψηφείς Τσίπρα, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Σαν να ξαναπαντρεύεις με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν κατάλαβες από την πρώτη φορά? Άντε να παντρευτείς δεύτερη, είσαι απλώς ντουρντουβάκι. Άμα παντρεύεις δεύτερη φορά με την ίδια γυναίκα, είσαι για τα ανάθημα. Αμά ρε φίλε να πούμε, δηλαδή κάνει κάτι άλλο για ποικιλία. Γίνει γκέι.
1: Έχεις δώσει τώρα, επειδή σε ακούνε κιόλα, τροφή σε πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα. Αυτή η ατάκα θα παίξει πολύ, νομίζω.
0: Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή είναι αυτό. Βλέπεις ο άλλος να πούμε ξύνσε, μύρσε. Άρπαξε που λέει. Ξύνσε, μύρσε, άρπαξε. Και τον πετάς και είσαι αναγκασμένος να φας τη μούρ του Μητσοτάκη, επειδή ο άλλος ήταν deep χάλια. Και θες να διώξεις το Μητσοτάκη για να πάρεις αυτό. Αυτός έγινε σαν πισέ σάπιος.
1: Τι είναι?
0: Πισές.
1: Τι είναι πισές?
0: Ο πισές είναι τα όρημα που πέφτουν κατά τα φρούτα.
1: Όλα?
0: Όχι όλα, αυτά που παραγγείλουν.
1: Ναι, τα όρημα όλα τα φρούτα τα λέμε πισέ. Είναι ναι, μια γενική ονομασία.
0: Ναι, αυτό βγαίνει από το έπισε.
1: Α.
0: Πέφτει τα χλάδικά του, άρα είναι πισές. Αυτά έχουν χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Μόλις στην Ελλάδα που σου δίνουμε πισέδες.
1: Τρόπο σκέψη θα πει.
0: Για άλλα κατηγορία. Τι δικό μου είναι τρόπο σκέψη? Εγώ έτσι βγάζω τις ορολογίες.
1: Αυτό που πέφτει λέει έπεσε. Βγάζουμε το έντου κάνουμε πέσε.
0: Ρώτα ρε, ρώτα τη ρεύτη την παφή του πόλη. Εχθές έλεγε ότι μάζευε στη Βέρεια ροδάκινα τους πισέδες. Του είπε αυτή, το ξέρει. Όλη η αγορά ξέρει αυτά τα πισμένα ότι είναι πισέδες. Θα πάει να ψηφίσει τους πισέδες ρε. Ούτε μάνατζ δεν τους θέλει αυτός. Του ξέρεις αυτό που λέει, έχεις δυο πορτοκάλια, ένα σάπιο, ένα καλό. Ποιο θα φας πρώτα? Είναι το μισό σάπιο και το άλλο είναι καλό. Πολλοί τρώνε το μισό σάπιο, χτυπάει η πόρτα, έρχεται η επισκέπτης, τάκ παίρνει το καλό. Βρε φάει το καλό πρώτα, άστα τα άλλα.
1: Γιατί και άμα φας το πρώτα το σάπιο και μετά μέχρι να φας το άλλο σάπιο και τ' άλλο.
0: Όχι, εσύ είσαι λέμερος, θα βαστά κατάγκαση. Για μας μιλάμε, ρε Σιάρε.
1: Α, για μα, εντάξει.
0: Καλά τώρα, άμα να πιάσουμε αυτές που είναι 37 κιλά μαζί με τα τακούνια, αυτές δεν τρώνε, αυτές κοροϊδεύουν. Κάνουν ένα demo. Κάνουν δοκιμαστικό, μπας και τις πάρουν για διαφήμιση. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην απασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα πολύ πεζά. Σε λέω, μοίρασε τα υπουργεία σε πόλεις, αριστερά, δεξιά, που δεν βγαίνει. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού του κρατάει στα κεντρικά, γιατί η μεγάλη μαρμίτα είναι στην Αθήνα. Χαζός. Το πας, πού το πας τώρα, στα Σέρας? Σε σκοτώσουν στο ξέρω όλοι. Όλοι οι προοδευτικοί καλλιτέχνες σε καθάρισαν σε ένα βράδυ, δεν έχεις δεύτερη μέρα. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αυτό τον ψηφίσουν. Γιατί αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Από τώρα πρέπει να ψάχνουν σπίτια σε πόλεις. Θα αρχίσουν με τα τάξεις, με τα θέσεις. Εκτός κι αν τους σουτάρετε όλους αυτούς και δεν το λέτε, για να βάλετε από τα κατατόπους. Έτσι. Σατανικός.
1: Πολύ.
0: Δόλιος.
1: Δόλιος.
0: Λοιπόν, εκεί πάει μια ελπίδα, γιατί τα πιτσιρίκια ψηφίζουν. Είναι με τις Πανελλήνιες. Έχει πάρει όλο το target group.
1: Θα τα αντικαταστήσει αυτά. Θα μπαίνουν όλοι.
0: Μην αρχίσει, μωρέ. Ας τον άνθρωπο να κάνει καριέρα.
1: Θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια.
0: Όλοι, ρε. Ναι, γιατί.
1: Εγώ, άμα βγάζω δύο, δηλαδή θα πάω στο πανεπιστήμιο.
0: Γιατί. Θα πάρει άλλους δύο καθηγητές.
1: Περίμενε. Βγάζω δύο.
0: Ναι, βγάζει δύο.
1: Έχω μέσο όρο δύο, πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πολύ καλός.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πόσο νομίζει έβγαλε αυτός που πήγε. Ο ίδιος του.
1: Ο ίδιος.
0: Είναι διάκριση. Ευρέσκηση. Αυτό είναι το δικαίωμα στο όνειρο. Να μπορείς να βρεις άκρες και 0,1 να γράψεις, να μπαίνεις. Ένα είναι αυτό το target group, το καβατζώσε. Αυτές οι εξετάσεις είναι τελειωμένο, δεν θα ξαναδοθούν.
1: Ναι.
0: Και άμα καταργήσεις και τις εξετάσεις αίμα τους, τον ψηφίσουν και οι γέροι και τελείως υπόθεση. Θα βγει 99%.
1: Θα λες εσύ. Κατά προσέγγιση. Στον ηλικιωμένο.
0: Έχω πίεση.
1: Δεν έχω πίεση. Μπορώ να πει ένα τσίπουρο.
0: Πόση πίεση έχω. Για να τεστάρω. Τάγκ μια ρέγγα, τάγκ και ένα σφυράκι. Μπαμ, ο γέρος του καφενείου. Ακόμα ένας της αριστεράς. Μας μισούν, σύντροφοι. Ωραία μάγκα, τι έχει να γίνει. Βάλε, σε παρακαλώ, βάλε μια ζωή έτσι να ζωντανέψει λίγο το κλίμα. Γιατί με αυτά και μην γίνει. Ρε εσύ, δεν ψηφίσανε την ακρίδα, ρε, για αντιπρόεδρο.
1: Την ακρίδα, ρε, μια ακρίδα.
0: Ας είναι. Είναι να σκάσει η γυναίκα, γιατί δεν φτάνει. Βρε, πρωί δεν την ψήφισανε, μεσημέρι. Το βράδυ βγήκε και ο άλλος μίλησε, πάει το θέμα, εξαφανίστηκε η ακρίδα. Τελείως. Κανείς δεν το συζητάει. Τέτοιοι αγνώμονες είμαστε. Αλλά η ζωή εκεί.
1: Ντούρασε. Και με ποιον μάλωσε.
0: Και με ποιον δεν μάλωσε.
1: Με ποιον μάλωσε.
0: Για πες με ποιον.
1: Με τον Κουκουλόπουλο.
0: Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος. Είναι σαν ειδικό καφενείο στο διαδημότυχο. Και να κουνιέται το Βιτάλι, ο οποίος ο μπρος, και να γλύφει τη μασιέλα από την πρωινή μπουγάτσα. Μια τα βάζει με τον Κουκουλόπουλος.
3: Να καταλάβει ο κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία, και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε.
0: Τώρα ήρθε αυτή που μιλάτε για αυτήν.
3: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών
0: τζυρίς,
3: στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996. Από το δικό σας κόμμα.
0: Κόπτε
3: τη γυναίκα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο

0: Πριν τρεις μέρες, λοιπόν, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε, μας εσάς δεν έδωσα πρώτα το λόγο.
1: Γέλα κοκολόπουλε.
0: Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα καλά. Συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε.
1: Έπεισα με έξω.
0: Κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη Προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
1: Για κοντά σηματα, Γιάννενα.
0: Κύριε Πρόεδρε. Αφήστε του εξυπνακισμού, α πούμε.
1: Καλά την είπε.
0: Αφήστε του εξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σα λέω.
1: Πάκα μια φαλιά.
0: Αφήστε του εξυπνακισμού μαζί μου.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και τη χιδεότητα.
1: Αμά.
0: Τέλο τη χιδεότητά σα από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
1: Κοκολό.
0: Δεν ανέχομαι να χιδεολογείτε απέναντί μου. Ορίστε, κύριε Γιάννη.
1: Μόνο από πίσω μου επιτρέπω. Ωπα!

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο

0: 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Στο οποίο
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς.
13: Και μετρό, και λεωφορεία, και ρέμο,
14: Και λιόλιο.
13: Αυτές είναι παροχές.

0: Τώρα με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να κάνεις εκπομπή. Όταν ακούω λέει λιόνιο και θυμάμαι λέει εσένα που λέει λιόνιο με λιόνιο. Είναι ψηφίδα του έργου. Παιδιά, γελάει από χθες, δεν μπορεί να τον άφησα έτσι και να τον βρήκα πάλι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι περιμένεις την πρωτοσέλιδα.
1: Πάντα.
0: Καλά. Γεια σας, σας είπα, συνταλέπορη, γεια σας παιδιά. Όλα πάνε μια χαρά, καταλαβαίνετε ότι οι παροχές ρέουν. Έχουμε τα πάντα πλέον, δεν θέλω γκρίνιες ξανά στην πρωτεύουσα και δεν μας δίνει σημασία και όχι του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης όχι τεριγμένο. Δεν θέλω τέτοια, δηλαδή πραγματικά βλέπετε ότι περπατάς στη Σαλονίκη και λέει πόρε μάγκα.
1: Τι πόλη είναι αυτή.
0: Τι πράγμα είναι αυτό. Βαρκελόνη και φασκατά, ποια Βαρκελόνη ρε. Έχεις δει πόσα Airbnb έχουμε κάνει. Δεν έχει χαλατό, δεν έχει τρύπα. Εκεί το ράχεις κάτι που είχαν κλείσει τα μαγαζιά πριν 20 χρόνια με την κρίση, που να μην έγινε Airbnb. Έρχεται και ο Γιαπωνέζος τουρίστας ο Δόλιος, το βλέπει εκεί απ' έξω, έτσι λέει καλή γειτονιά θα είναι για να κάνανε εδώ. Για πες να δεις από πού κλάνει το ποντίκι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε και κρασούκλες, βγάζουμε από το Καφτατζόγριο απέναντι, έχουμε παραγωγάρα, δηλαδή σε μιλάω από το γιωματάρι και ό,τι γιώμισμα θες. Δεν θα επεκταθώ από κάτω τα χώματα τι έχουνε, χώρια του Καψαέρκη. Θυμάστε που πήγαινε ένας και τυνούσε τις ηλιές στην Αγγελάκη του Ζέρβα και τις μάζευε. Καλά, μιλάμε μια απελπισία, κάνει πολλά πράγματα, δε, τον αφήνει ήσυχο τον άνθρωπο, βάζει νέες στοχεύσεις να το πούμε έτσι. Βέβαια άκουγα το πρωί και τον Βενιέρη με την Βιργινία που το ανοίγουν σε μια δόση που αναρωτιούνται πού να κατουράμε. Δηλαδή, καλά το έλεγαν λίγο πιο εύσχημα. Αλλά πού να πηγαίνω για τσίσα. Αλλά τώρα αυτό που έχει γίνει η walk agenda είναι πρόβλημα μεγάλο. Εγώ το σκέφτηκα, λέω θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα βάλω και πουλί και κουτί. Να έχω και τα δύο, όποια είναι άδεια να μπαίνω, να βολεύουμε, δεν γίνεται. Έχω κάνει και multiple choice. Πού να πάμε να κάνουμε τσίσα, άλφα στον ανδρών, βήτα στο γυναικών ή γάμα πάνω μας. Ναι, στο τέλος δηλαδή δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, ας πούμε αυτά τα σήματα. Καταλάβει, μα αυτή η μοντερνιά με τα σήματα στις τουαλέτες, κάτι κεραυνούς ανάποδος, κάτι σαν αυτό το Prince, το καινούργιο όνομα που είχε πριν πεθάνει ένα. Λες πού είναι, σερχότανε να τα αφήσει απάνω σου, δεν ήξερες πού να μπεις.
1: Από κρυπτογράφηση
0: δεν είναι. Ναι, ποιο είναι ο δρόμος, ποιο είναι γενικό, πρέπει να ζεις πού μπαίνουν πιο πολύ, να πας και εσύ από πίσω. Τέσσερα ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί από αυτά ανεβαίνει, ξέρεις ποιος χώρος.
1: Ποιος χώρος.
0: Ο ακροδεξιός. Γιατί άμα μπερδεύουν αυτά όλα και θέλει ο άλλος καθαρότητα. Πώς βγάλανε τον Τραμπ από τη βουλή του Walk Agenda, πάρε ένα θερμοκέφαλο, να τον έχεις να τον λούζεσαι και μετά πάρε τον πάλι από την αρχή. Ευτυχώς βγήκε ο κ. Μιχάλης. Ο κ. Μιχάλης έχει σχέδιο, παιδιά, για την κίνηση στην Αθήνα. Ο άνθρωπος έχει ένα πράγμα δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή μιλάμε για το σχέδιο που λέγεται, ξέρεις, λέγεται το σχέδιο αυτό. Κόμπος.
1: Πώς ήταν η θυμαριά. Αυτό δεν είναι σχέδιο.
0: Η θυμαριά είναι.
1: Ναυτικός ή όχι.
0: Κόμπος έτσι ονομάζεται. Και ποιος θα λύσει τον κόμπο. Ο Μεγαλέξανδρος. Ο κ. Μιχάλης με τη σπάθα. Τι έκανε, ξέρεις. Έχει λέει σε κάτι γωνίες, κάτι τσακαλάκια να πούμε με κάτι ζούντα. Και πηδάνε στην κίνηση, παίρνουν οδηγία από τα κεντρικά για να μπαίνουν μπροστά οι χνηλάτες, να πούμε, για να ανοίγουν την κίνηση, να διευκολύνει τον κόσμο. Έχει προσλάβει όλους τους ντελιβεράδες. Απλά έχουν διπλό κράνος. Για το e-food είναι άλλο και βάζει ένα και της Ελλάς ανάλογα. Δηλαδή εδώ πέρα διπλή δουλειά. Άμα θες και λέει είναι δική μας πατέντα, κάνεις όλο τον κόσμο, λέει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα είναι ελληνικό.
1: Κάτσε παραμίλα.
0: Αλλά τώρα ποιος δεν θέλει. Εδώ μας πήραν τη φέτα, μας πήραν την μπουγάτσα, μας πήραν τον καφέ, μας πήραν και τι δεν πήραν, την ανούλα, δηλαδή...

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες του πρώτου θέματος λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στη Τανάγρα. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του πολεμικού αεροσκάφους, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Υπενθυμίζουμε ότι όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη διάρκεια του αεροπορικού show Athens Flying Week. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Χορηγός της εκπομπής.
1: Προϊόντα και δεν μπορούμε. Έτσι μας τα παίρνουν. Μέσα από τα χέρια. Σαν βάλα σαν μένα πουλιάρα. Μας τα κλέβουν σαν καλά καθούμενα. Παιδιά, όσο εμείς κοιμόμαστε, ο κύριος Μιχάλης δουλεύει. Και δουλεύει με αποτελέσματα, όχι χαζά. Επίσης την ίδια στιγμή να σας ενημερώσω, δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ο Άδωνης δίνει αγώνα να πείσει τον Κλούβιο να κατεβεί και τέταρτη τετραετία.
2: Άμα βγει τρίτη, να βγει και τέταρτη.
1: Αυτός καπαρώνει τη δουλειά στο μέλλον, κοιτάζει μπροστά, δεν σε λέει μείνω άνεργος εγώ από την τρίτη. Ψήστονα από τώρα, τι μην μείνανε συνταξιοδοτικά πόσα έχω, αλλά 8 χρόνια δεν τη βγάζω άνετα. Τώρα βέβαια εντάξει, ο άλλος είναι ανένδοτος, λέει θέλω να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Να πάω στα Ευρώπας.
1: Όχι στα Ευρώπας.
2: Να γυρίσει ρε παιδί μου.
1: Πάψε.
2: Με Greco Travel.
1: Α, το έχω σεις. Και να τρώει στον δρόμο, η πυράκια άτσαρλου. Καλά διά τα συνδυάσουμε, εμείς πλάκαμε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα γυρίσει στο χωριό εκεί πέρα που είσαι στην Κρήτη.
2: Θέλει το σπίτι φτιάξιμο εκεί.
1: Το φτιάξουν οι βάσεις δίπλα είναι. Τόσα χρόνια συνεργασία, δικό μας πιθόδι, έτσι θα σας αφήσουμε. Πλάκα μια. Θα βάλει και ένα μίνι θόλο για το σπίτι. Ένα σπιτικό θόλο. Παιδιά, όλα πάνε μια χαρά. Ο Φλωρίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο οποίος είναι, δηλαδή, ποιος θα το περίμενε, ένας πασοκτσής να σκίζει τα στήθια για τη Νέα Δημοκρατία και να του υπερασπίζεται το μαγαζί τόσο που δεν μπορεί ούτε ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί. Ο Ανδρουλάκης παρακαλάει. Είναι σαν ζήτουλας. Τι σας έχω κάνει, λέει. Σας έχω βλάψει. Φρέσκια δήλωση σημερινή. Σας έχω βλάψει. Σας είπα ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Δώστε μου και εμένα μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ λίγο. Είμαστε τρία αδέρφια από την τράπεζα. Και μαζεύουμε τα ειστήρια να γυρίσουμε πίσω. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Αλλά ο Φλωρίδης εκεί ο φρουρός. Ούτε ο Δένδιας τέτοια καλά λόγια. Έχω μείνει παγωτό ξυλάκι.
3: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει οι οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
4: Γιατί το λέτε
3: έτσι. Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
5: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
3: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
4: Ναι.
3: Το γεγονός αυτό έτσι δεν είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
4: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
3: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
4: Λοιπόν, μπορείς να έχει σχέδιο το ίδιο το κόμμα, λέτε για κάτι.
3: Εδώ, ας πούμε, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα.
1: Πληκτή.
4: Λέει, θέλω να κυβερνήσω.
3: Κάτι λέει. Κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
4: Ναι.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση κτλ. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
4: Για
3: του κόμμα.
4: Να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
3: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
4: Μπορεί αυτό. Να το κάνει αυτό.
3: Εγώ θεωρώ πως όχι.

0: αν, σε περίπτωση λέω, υποθετική περίπτωση, αν, υποτιθέστο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Φλωρίδη μου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης ζει. Δεν είναι βέβαια σαν τον Έλβις που ζει, ούτε σαν το Πολυτεχνείο που ζει, ούτε σαν τον Τζιμ Μόρισον. Αλλά ζει ακόμα, να πνέει. Τον έχουν δει άνθρωποι δίπλα τους να παίρνουν ανάση να πίνει νερό του ντούκα. Ζει κανονικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελούτου, εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέμβαση του Άργια Ιμπακλουζέ και των χειμερινών κολυμπητών. Παντού μέσα είσαι, ρε Αργύρινα, πώς τα προλαβαίνεις όλα και εγώ δεν ξέρω τι πράγμα είσαι, ακίνητος. Βέβαια, ακίνητος είναι και ο Καρατζαφέρης, παιδιά, τον είχατε ξεχάσει, τον Καρατζαφύρερ, τον χιζοπερίστερο που τον ευλόγησε του Περιστέρη, θυμάστε, που τον έλωσε από πάνω μέχρι κάτω. Μα αυτά τα χαρίσματα δεν τα έχουν όλοι, ο οποίος με φαίνεται ότι είναι και πάλι στις επάλξεις.
3: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
4: όταν με πιάνει... Όταν φύγατε από την κυβέρνηση.
3: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά. Εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
4: Α, και έκανε τον deal.
3: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
3: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
4: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ρώτησε, ο ίδιος έκανε deal.
3: Ρώτησε Δημήτρη τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό, για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα.
4: Α, σας ήθελε.
3: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
4: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
3: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
4: Γυνάτι,
3: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
6: Κύριε Σαμαρά, την ημέρα που ανακηρύξατε την είδηση της πολιτικής ανοίξεως, είπατε ότι θα ήταν ανέντιμο εάν ρίξετε την κυβέρνηση.
0: Ο γιος του ταχυδρόμου είναι αυτός.
6: Να καλέσετε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ρίξουν την κυβέρνηση. Πότε ήταν ανέντιμο, τότε ή μετά όταν έπεσε?
7: Δεν είναι έτσι πάλι η σωστή ερώτηση, κύριε Ρουσόπουλο. Μου επιτρέπετε να σας πω στην πολιτική μετράτητα.
6: Κύριε Σαμαρά, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξή σας.
7: Να απαντήσω, μου επιτρέπετε.
6: Είναι επ' αυτού. Επειδή λέτε ότι δεν διατυπώθηκε σωστά το ερώτημα. Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο 20 Νοεμβρίου του 1992. Αντώνη Σαμαράς, αποφάσισα να μιλήσω. Στο εσωτερικό τίτλος είμαι μόνιμος κάτοικος της παράταξης. Και δηλώνει εκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς στο ερώτημα για την παρέτησή του. Δεν υπήρξε λοιπόν για μένα άλλη επιλογή, άλλη έντιμη επιλογή εκτός από την παρέτησή μου. Διαφορετικά, ή έπρεπε να στηρίξω κάτι που δεν πίστευα και θεωρούσα εθνικό λάθος διαρκείας, ή έπρεπε να ρίξω την κυβέρνηση. Αν στήριζα κάτι που θεωρούσα εθνικό λάθος, δεν θα είχα συνείδηση, λέτε. Αν έριχνα την κυβέρνηση, θα έκανα μια πράξη βαθύτατα αντιδημοκρατική, γιατί θα θεωρούσα ότι μέσα στην παράταξή μου θα πρέπει η μειοψηφία να κυριαρχεί επί της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και παρετήθηκα, χωρίς συνέπειες για την παράταξή μου.
0: Ρε πιάνετε, ρε, η κόμπρα της Μυσσηνίας. Δεν πάνε να ρωτάτε, ρε, μέχρι το πρωί. Δεν παίζετε, ρε. Ένας είναι. Μία είναι η δύναμη, η Παπλιώκη. για τα γυρόνια. Ο εκπρόσωπος, ο καλονικός, ο δεν θέλουμε τους γκέιδες και τις γκέισες και τίποτα δεν θα μας αφήσετε ήσυχους δεξιούς ανθρώπους. Πού να βρεις τέτοιο καθαρό λόγο? Πού να βρεις τέτοια ματιά αλήθωρη? Πού να βρεις... τίμια, καθάρια, ήθελα να πω. Πού να βρεις δωρεάν Wi-Fi? Ποιος θα σε ξαναδώσει Wi-Fi? Τώρα με αυτά τα λακλάκια που μας κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, μας δίνει λιόλιο και ρέμου, να πούμε, και τα λεωφορεία. Θα βάλω στον πάτωσο, που λέει και ο δικός μου συνάδελφος, να πούμε. Ναι, παιδιά, με αυτά δεν ξεγελιούνται οι Ιθαγενείς μηχάντρες. Σαμαρά, πέσταρε. Έλα, όρμα, δώσε πόνο. Να, δείτε τι χάσαμε.
8: Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές?
9: Πού το ξέρεις, είμαι εγώ?
8: Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων πρέπει να το δούμε? Δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του.
2: Ο έλατο, τα φύλλα σου κοιτάζω.
8: Τις ρίζες του.
2: Ο έλατο, τα φύλλα σου κοιτάζω.
8: Αποκόπηκε από τις ρίζες του.
0: Τώρα βέβαια έχουμε και ευχαριστώ, αλλά δεν θα πω.
10: Όχι.
0: Κουβέντα δεν λέω.
10: Τίποτα.
0: Χασπί. Ραβαϊλάχο μου. Και πού πέσαμε, πάνω στο χέρι, πάνω στην κόμπρα της Μυσσινίας. Είναι δυνατόν. Άρα υπάρχει ελπής. Προχωράμε εμείς, θα τον βγάλουμε τον Άξιο.
8: Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης, οι αναφορές που άκουσα για αποειδελογικοποίηση και οι συγκρίσεις με άλλες τελείως διαφορετικές εποχές δείχνουν αδυναμία κατανόηση της κρισιμότητας των περιστάσεων και είναι το λιγότερο ατυχής.
2: Θα με πεις και θα πάθεις ατύχημα, βάζεις τύχημα.
11: Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δήθεν ανάγκη επιστροφή στις ρίζες. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας.
2: Άιτε πίτρωσε, πίτρωσε μια παπαρούνα.
11: Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί.
0: Καρδιά,
11: ενώ
0: καρδιά
11: ψηλώνει, ποφίλιο. Όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν το ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους.
10: Από παλιά είχαν
11: μπίφα. Να κρατούν τελικά το δέντρο.
0: Α, τα ξέρεις και αυτά.
11: Και ακμαίο.
0: Ωραίο.
11: Γερό και ακμαίο.
0: Ωραίο. Έχουν μπίφ, λέει. Και σκρολάρουν ο ένας τ' άλλον. Τσακάλα μάλα, τσακαπίκο πυρπηλίκο τώρα τα λέτε. Αυτά τα λέμε τώρα, για αυτά τα έχουμε για προσάραμα, όχι. Δώσε ρε, δώσε πόνο ρε Σαμαρά. Θα επανέλθει, το ξέρω παιδιά. Άμα δεν χάσει και τ' άλλο το μάτι, δεν θα παρατάει με τίποτα.
12: Υψώστα τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά!

0: Ο προστάτης του Παλαβών είναι, ξέρεις.
1: Συνιστά μήπως πολιτική πρόταση, το ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
2: Είμαι στην έκτασή μου.
1: Ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
2: Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις.
1: Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
3: Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά.
0: Έτσι.
3: Θα την βρω την ευθεία τελικά.
0: Λαμπογιστάν. Κυριάκο, φουτιά στα μπατζάκια, α! Η Έρικη να πάθει, λέει, αυτό που έπαθει μπαμπάμ. Πού θα πάω να κρυφτώ, την τροπή! Και δε, είναι και εκείνη τώρα, περιμένει πίσω από την πόρτα. Με τρέψει λίγο. Μας καταξυφτύλσε δεύτερη φορά. Πού σου ανεπρόκειται. Δεν με ψηφίσατε μένα γιατί είμαι η γυναίκα. Και είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Φαντασία έχει να ακούσει ο άνθρωπος. Ότι σαγιονάρα δεν έμασε από την Κραπόφσκη, θυμάσαι από την αδερφή. Αλλά εκεί μπροστά, Αντώνη Σαμαρά.
4: Είμαστε η παράταξη της αισιοδοξίας. Παράταξη της εθνικής δικαίωσης.
5: Έλα Χριστέ και Παναγία.
4: Είμαστε η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του ιστορικού κέντρου, του πατριωτικού κέντρου.
6: Χριστός Ανέστη, να σκάνει θολοκουλτουριάριδες.
4: Η παράταξη που δεν τρέπεται για την ιστορία της, αλλά γράφει ιστορία.
6: Η Ρώμη είμαι εγώ.
4: Παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών
7: στο σκαμνί
4: και εν όψη εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Είμαστε η παράταξη.
5: Εστακός.
0: Αλήθεια, ξέρετε που έχει ο Αστακός στο λογαριασμό? Καλά, δεν είπα τίποτα. Τη λέξη δεν την είπα.
8: Έτσι.
0: Αχ, αυτή η λέξη. Πες την απρίνα λέξη.
8: Πες μου μια λέξη.
0: Ναι, μόνο για τον Αλέξη.
8: Πες από τις λέξεις κρύβε το Αλέξη.
0: Ναι, μα δηλαδή τώρα τα ίδια και τα ίδια μας άρσατε τα πίδια. Ωραίο χλάδι το απίδι. Σε μιλάω. Σε περίπτωση που δεν κάνει τη σερμαγιά κανένας, δηλαδή ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σερέτης, ο Μαρκάρης, ο Χοντρός, ο Κουστάκης, που τον κυνηγούσαν οι Ρώσοι, τον σκοτώσουν οι κατάσκοποι, και δεν βρείτε κανέναν, προτείνω προς αποκατάσταση του προηγούμενου λάθους που δεν ψηφίσει τη γυναίκα να αναλάβει βούλτευση.
8: Η ζωήτσα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Αλλά λες.
8: Γιατί.
0: Να. Παιδιά, από εδώ να ψωνίζετε. Πιο φρέσκα έχουμε εμείς. Γιατί όχι να κάνει μια γύριψη, να πει καράβι, είναι πανιά. Είχε έκανε μια στροφή, πλεύση. Πήγε αλλού. Αλλά σαν τη βόλτα ψυχό δεν βάζω καμία.

0: Καλή μας αρχή.
1: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
3: Ωρε, τι έχει να γίνει!
0: Προεδρεύω επειδή μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος.
2: Ναι.
0: Όταν αυτοί κολλείονται.
3: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο δεν είμαι υποχρεωμένη καν να το γνωρίζω.
2: Λήθεια, μπορούν
0: παρακαλείτε
2: να κολλείονται και να συγκαλούν την Επιτροπή ενώ κολλείονται.
4: Καινούρια λέξη έμαθα και σήμερα, μπράβο.
2: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
0: Για,
2: και τώρα βλέπουμε
0: κυρία,
2: ότι
0: παρακαλώ,
2: οι προεδρεύοντες της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
0: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
2: είστε
0: κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
0: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
0: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
2: Εγώ είμαι
0: εγώ βουλευτής. Αυτή τη στιγμή καλός
2: πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
0: Βουλευτής μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν ενδιαφέρει.
5: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Προεδρεύω η
2: πολιτική αρχηγή από τη κοινοβουλευτική
0: ομάδα.
2: Σε καλή σχέση με τη δημοκρατία προφανώς.
6: Επική προσβόλα.
0: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτή τη Επιτροπή από το 2004. Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
7: Τόση δημοκρατικότητα.
0: Δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που...
0: Τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος?
0: Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
8: Έχεις προβλέμα.
2: Κύριε Βούλτεψη, ήρθα εδώ φανταζόμενοι ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπής.
0: Αλήθεια, γι' αυτό ήρθατε ξαφνικά πέντε άτομα από το κόμμα σας. Ήρθατε να δώσετε παράσταση.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
0: Είναι στο
2: Webex. Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
0: Είναι στο Webex, υπάρχει και τεχνολογία. Από την εποχή...
2: Ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
9: Του σουρουφιάνε.
8: Γαμώ το στάνιο σας.
0: Δεν είσαστε οι καθαρές.
5: Ο Μιχαλάκης το πατώ. Ο Μιχαλάκης το πατώ.
2: Ούτε
5: μεταξύ από κάτω που ψωφίζει το γέλιο όλοι. Καλά εννοείται. Καλό χειμώνα είπαμε.
0: Εσείς ψιλωνίσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Predator.
8: Όπα δεν ήταν ωραίο.
2: Το Predator το έχετε μια χαρά εργαλείο.
5: Αυτό είναι σωστό.
0: Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή? Κυρία
2: Ρούσο.
0: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω. Περιμένετε κύριε Δουδονή. Έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Βούλτεψη παρακαλώ. Σιωπήστε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει.
10: Έχουν μπιφ.
0: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
0: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη
2: όλα τα άλλα τα ξέρω.
0: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμαν.
11: Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
12: Ήταν πραγματικά ένας αγώνας σαν να βλέπαμε σκάκι. Δηλαδή 2 λεπτά γύρνα το ρολόι τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, να γράφει. Και χαρισμένο και στις δυο, γιατί είναι η φιλή. Τον όχι θα κάτσω να σκάσω. Από ό,τι καταλαβαίνετε για τους αρνητές του καλού χειμώνα το λέω. Γιατί σ' όποιον και να πεις καλό χειμώνα από
11: άμα τώρα, δεν βλέπεις βουλή όμως δεν τα χάνεις αυτά.
12: Αυτό είναι το θέμα. Ότι κάθομαι και βλέπω ότι πεσέδες έχει τηλεόραση για να μπορούμε να τα έχουμε και
11: φαντάσου
12: να τα ευχαριστούμε.
11: Τώρα προεδρεύουσα την Ακρίτα κάτω τη Βούλτεψη.
12: Την Ακλάερ.
11: Όχι.
12: Ποια Ακρίτα?
11: Ακρίτα, Βούλτεψη και Ζωή.
12: Εδώ
11: και να μαλώνει η Βούλτεψη με τη Ζωή και να προσπαθεί η Ακρίτα να τους βάλει σε μια στάξη.
12: Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα έχει μια μπουκιά η Ζωή που έγινε πρόεδρος.
11: Αυτό σου λέω.
12: Που έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μέσα της. Μιλάει για όλους. Δηλαδή είναι ελβητικό σουγιά στη γλώσσα, όχι χάζα.
11: Ελβετικό ρολόι είναι.
12: Τι είναι?
11: Ελβετικό ρολόι.
12: Ναι, αλλά
11: ακριβίας.
12: Κάτι έχει χαλάσει.
11: Τι?
12: Ο κούκκος δεν βγαίνει, ο κούκκος.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρουτών. απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
10: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
9: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
17: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
20: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

0: Φίλες και φίλοι του Στάτους, μετά τον Διογέννη Δασκάλου, κάναμε μαύρα μάτια να τον ακούσουμε, ας το πω κάπως έτσι. Μαζί σας πάντα ο Στάτους στους 107.7, ο οποίος βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με πλήρες στούντιο και φυσικά όλους τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς στο περίπτερο 16 Stand 1. Νωρίτερα βέβαια είχαμε μια δυσάρεστη είδηση, όπως μας είπε και ο Λεοντής Μαχαιράς, συνετρίβει Phantom στην Τανάγρα. Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι χωρίς τις αισθήσεις τους. Να δούμε, είμαστε σε αναμονή να δούμε τι γίνεται με τους δύο πιλότους και την συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Αυτό βέβαια για να το μάθουμε, για τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα θα πάρει αρκετό καιρό, το λάστο να δούμε τι γίνεται με τους δύο πιλότους. Και βέβαια φιλοξενούμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δούμε τι καιρό θα κάνει στην πόλη μας, τώρα στον για σήμερα και για αύριο. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, η κυρία Νικολάου.
0: Η κυρία Νικολάου δεν είναι στο Στάτους.
1: Ορίστε.
0: Δεν εργάζεται στο Στάτους η κυρία Νικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας και πάμε στην πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι ακριβώς λέει ο καιρός. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, στις 9 το βράδυ 28 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό, αύριο Κυριακή να δούμε στις 3 η ώρα δείχνει 37 βαθμούς Κελσίου, αν και τώρα τελευταία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά με την Έμι με τον καιρό, γιατί από εκεί που λέει ότι θα είναι καθαρός ξαφνικά προκύπτουν και οι μπόρες. Πάμε στην κίνηση η οποία στον περιφερειακό, θα σας πω αμέσως τι γίνεται. Στο Γέννησης και μέχρι την Πηλαία ανατολικά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Στο θέατρο Γης με τον Άγιο Παύλο παραμένουμε πάλι στον περιφερειακό. Θέατρο Γης με Άγιο Παύλο δυτικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Λεωφόρου Νίκης στο Κόκκινο, η Εγνατία προς ανατολικά, η Κατσιμίδη, τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα, και προς Χαλκιδική εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, είναι πεντακάθαρα. Λοιπόν, να σας βάλουμε στο κλίμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να σας πούμε ότι υπάρχουν 4 μεγάλες πορείες στην Θεσσαλονίκη. Να, γιατί δεν θέλω εγώ να γίνεται αυτό, η έκθεση να είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά να μην έρχονται οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί της εξωματικής αντιπολίτευσης. Σε κλειό λοιπόν διαρωτών η πόλη λόγω ΔΕΘ τι ώρα μπαίνουν τα τρακτέρ. Λοιπόν, σε κλειό διαδηλωτών θα βρεθεί σήμερα η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ημέρα εγγενειών, κατά την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να πραγματοποιηθούν 3 πορείες με το κέντρο της πόλης να είναι απροσπέλαστο από νωρίς. Στις 5:30, σε λίγη ώρα από τώρα, στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο επίσης θα βρεθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιούχοι. Στις 6 σήμερα στο Άγαλμα Βενιζέλου έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ, και στις 6 ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση άτομα από τον αντεξοστικό χώρο και την εξοικονομητική αριστερά. Στις κινητοποίησεις θα συμμετέχουν και οι αγρότες, η συγκέντρωση των οποίων είναι προγραμματισμένη στις 5 στο Λευκό Πύργο, άρα γι' αυτό και μας δείχνει στο κόκκινο εκεί τι γίνεται. Τώρα βέβαια αν έχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα μας την λέτε είτε στο Viber είτε στα σταθερά τηλέφωνα του Status, τα γνωστά σταθερά τηλέφωνα. Θα σας τα επαναλάβουμε και εμείς σε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχουμε εκεί πέρα. Στις 17 λοιπόν είναι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενώ σκοπεύουν να φτάσουν στο κέντρο της πόλης με ένα έστω συμβολικό αριθμό τρακτέρ και υπενθυμίζεται, όπως είχε δηλώσει και ο επικεφαλής του Μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων Κώστας Ανεστίδης, επειδή θα υπάρχουν λεωφορικές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι την ημέρα των εγγενείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε αυτό το διάστημα είναι συνεννόηση με την τροχιά για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να βρίσκονται στο σημείο εγκίνησης της πορείας τους πιο νωρίς, πιθανότητα στις 3 ή 4. Πάντως διαβεβαίωσε πως η έναρξη της διαδήλωσης θα είναι στις 5.

0: Τώρα βέβαια θέλετε να μας δώσετε κι εσείς μια εικόνα στο 2310513000, 2311821050 και στο Viber στο 690-83-57-800. Στείλτε μας κάποια φωτογραφία αν είστε κάπου, για να την μοιραστούμε με τους υπόλοιπους φίλους του Στάτους. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 και βέβαια θα διακόψουμε αν μας ζητηθεί το μικρόφωνο από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Στάτους βρίσκεται στο περίπτερο 16, στο stand 1, με πλήρη πρόγραμμα. Φανταστικές εγκαταστάσεις, να πάτε από εκεί να το δείτε. Το στούντιο του Στάτους με πλήρες εξοπλισμό και αγαπημένους δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Να δώσουμε το λόγο στην μουσική και εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου.
1: Ο Γαβρίλη είμαι.
0: Α, καλώς τον κύριο Γαβρίλη Χατζόπουλο. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, Γαβρίλη, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία Χαντ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όπου είναι σε εξέλιξη η προσέλευση του κόσμου για τις συγκεντρώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα, με αφορμή και την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγγένεια της 92ης της ομιλίας που αναμένεται τις επόμενες ώρες, γύρω στις 8 ο Παναγιώτη να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ήδη βρίσκονται στην πλατεία Λευκού Πύργου περίπου 20 τρακτέρ αγροτών, φυσικά από διάφορες περιοχές της χώρας μας. Ναι. Θέλοντας και οι αγρότες να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση σε θέματα που άπτονται του κλάδου τους, έτσι. Ήδη συγκεντρώθηκαν πριν από τις 5, ενώ είχαν προγραμματισμένη την άφηξή τους στις 5, νωρίτερα έφτασαν στην πόλη μας Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Και είναι σε εξέλιξη και εκεί η διαμαρτυρία εκπροσώπων αγροτικών σωματείων των μπλόκων, έτσι. Είναι ναι. διάφοροι αγρότες από αρκετές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και όχι μόνο, έχουμε και αγρότες από τη Θεσσαλία, έχουμε και από τη Θράκη, έχουμε από διάφορους, διάφορες περιοχές. Τώρα όσον αφορά στα της Χαντ, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη την προσέλευση εκατοντάδων πολιτών, θα λέγαμε. Είναι μαζικό και το κάλεσμα αλλά και η προσέλευση. Είναι κυρίως από μέλη του ΠΑΜΕ και άλλων σωματείων. Κρατούν σημαίες στα χέρια τους, φωνάζουν συνθήματα, έχουν πανό που ζητούν ζητούν περισσότερα μέτρα υπέρ εργαζομένων διαφόρων κλάδων, και είναι και κάποια πανό φυσικά που αναγράφουν να πέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι δηλαδή η διαμαρτυρία αυτή. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι το κεντρικό state που έχει στηθεί για το συναλλητήριο, βρίσκεται εκεί όπου τελειώνει η Λεωφόρος Στρατού και ξεκινά η Τιμισκή, σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Πριν από αυτό φυσικά στη Λεωφόρο Στρατού και έξω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, εκεί όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχουν τοποθετηθεί κυκλιδώματα γύρω και από την νότια πύλη της ΔΕΘ. Προφανώς δεν θα επιτραπεί, έτσι αλλιώς δεν επιτρέπεται η πρόσβαση όλων των συμμετοχόντων στις διαμαρτυρίες προς το Βελίδιο. Είναι και ισχύει η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει και ένα πυροσβεστικό όχημα για πάνε ενδεχόμενο στο σημείο. Έχουμε και κλούβες των ΜΑΤ, στελέχη και των ΜΑΤ εδώ. Έτσι,
0: ναι.
1: Είναι διακριτική η παρουσία της αστυνομίας. Παρ' όλα αυτά είναι ισχυρή. Και περίπου στις 5.30 με 6, κάπου εκεί, αναμένεται να ξεκινήσουν και οι ομιλίες για το συλλαλητήριο. Εκτός βέβαια από εδώ, να πούμε, Παναγιώτη,
0: ναι.
1: έχουμε και σε εξέλιξη διαμαρτυρίες και κάποιες οι οποίες θα ξεκινήσουν, μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, περίπου στις 6
0: ναι.
1: το απόγευμα, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα. Έχουμε την ΑΔΔΗ που καλείται στην κέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Εκεί αναμένεται να δούμε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εκεί δίνουν ραντεβού και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, στο άγαλμα Βενιζέλου. Και εκεί θα είναι και μέλη από το εργατικό κέντρο, όπως γνωρίζουμε. Θα έχουμε και εκεί δηλαδή μια συγκέντρωση. Και θα έχουμε και άλλη μια συγκέντρωση σίγουρα την ίδια ώρα, στις 6 και αυτή, από τα άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα και κάποια στιγμή αναμένεται να ξεκινήσουν και οι πορείες στο κέντρο της πόλης, απροσπέλαστο.
0: Απροσπέλαστη, βέβαια.
1: Και κέντρο, και άβατο, θα λέγαμε, ακριβώς, για να είμαστε πιο ακριβείς.
0: Ακριβώς. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε τίποτα.
1: Απροσπέλαστο, πραγματικά.
0: Να ευχηθούμε
1: να μην έχουμε επεισόδια, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, ούτε φορές περιουσιών δεν
0: αυτό
1: το συζητάμε. Αυτό είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο απευχόμαστε να έχουμε. Ωστόσο, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Φυσικά, τα βλέμματα στραμμένα όλα στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Στις 8 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, 7.30 αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε και τις προσελεύσεις, έτσι όπως
0: μάλιστα
1: έχουμε παραδοσιακά.
0: Ωραία.
1: Και θα τα λέμε λοιπόν, Παναγιώτη, κύριε.
0: Ωραία.
1: Και κύριε.
0: Οτιδήποτε ώρα είναι, παρεμβαίνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζινόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Πάρα πολύ ωραίο το ρεπορτάζ και περιστατωμένο. Δεν άφησε τίποτα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως είπαμε και νωρίτερα ότι όποτε η ώρα μας ζητηθεί το μικρόφωνο το δίνουμε στην έκθεση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπαμε εκεί βρίσκεται το περίπτερο του, βρίσκεται το στούντιο του Στάτους, περίπτερο 16, stand 1. Για να κόψουμε λίγο τη μουσική, γιατί βλέπω ότι κάτι στην ΕΡΤ μιλάει δημοσιογράφος, είναι για το Φάντομ. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
2: Yeah. Του Athens Flight Week, αλλά και πολλές άλλες κάμερες στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου μπορούν από εκεί να εξάγουν αρκετά συμπεράσματα και βεβαίως να πάρουν και τις συνομιλίες οι οποίες υπάρχουν από το κόκπιτ του μοιραίου Phantom με τον πύργο ελέγχου της Τανάγρας, για να φανεί από εκεί αν τυχόν αναφέρθηκε κάποιο είδους βλάβη, κάποια ένδειξη στο κόκπιτ του αεροσκάφους. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Γιώργο.
3: Ναι, ναι.
2: Αν μόνο και μόνο μέσα από τις εικόνες και όπως μας μεταφέρουν στρατιωτικές πηγές, ο τρόπος με τον οποίο ελίσσονται οι υπτάμενοι δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το αεροπορικό σόου ή με την επίδειξη των ελιγμών μάχης οι οποίες κάνει ένα Phantom. Η συγκεκριμένη ελιγμοί οι οποίοι γίνονται ακριβώς και την τελευταία στιγμή μπορεί να δείχνουν το γεγονός ότι είχαν αντιληφθεί ότι το αεροσκάφος έχει βλάβη και κατάφεραν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά, περίπου 3 ναυτικά μίλια από το τελείωμα του διαδρόμου απογείωσης προσγείωσης της Τανάγρας, και εκεί να κατέληξε σε αγροτική περιοχή ανάμεσα από δύο αποθήκες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δηλαδή κράτησαν το αεροσκάφος μέχρι
3: μάλιστα
2: την τελευταία στιγμή για να το απομακρύνουν και να είναι ασφαλής ο κόσμος ο οποίος βρισκόταν
3: λοιπόν,
2: και στην Τανάγρα αλλά και στις διπλανές περιοχές.
3: Να σε ευχαριστήσω για την ώρα. Αυτό είναι
0: λοιπόν,
3: το ρεπορτάζ.
0: Αυτό είναι από την ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Είδατε ότι κάνανε ό,τι μπορούσαν οι δύο πιλότοι μας να τραβήξουν το αεροσκάφος καθώς έπεφτε λίγο πριν συντριβή μακριά από τον κόσμο, ώστε να τον προφυλάξουν, να τον προφυλάξουν από τυχόν τραυματισμούς ή και κάτι άλλο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Είμαστε συνδεμένοι και με την ΕΤ, είμαστε συνδεμένοι και με όλους τους δημοσιογράφους του Στάτους, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να παρεμβαίνουν για να μας δώσουν το δικό τους ρεπορτάζ και από τις πορείες ή οτιδήποτε άλλο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μπαίνετε στον κόπο να μας ενημερώνετε και να μας στέλνετε και φωτογραφίες.
4: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

Λοιπόν, έχουμε νεότερα για τους δύο πιλότους μας. Νεκροί ανασύρθηκαν. Οι πιλότοι του Phantom είναι τα νεότερα, τα οποία έρχονται εδώ στον στάτους. Στο σημείο βέβαια της συντριβής έσπευσαν αμέσως οι μονάδες του ΕΚΑΒ και βέβαια επιστρέφει στην Αθήνα ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο υπουργός της Άμυνας. Νεκροί, ξαναλέμε, είναι οι δύο πιλότοι του Phantom. Κάνουν ηρωικές προσπάθειες να πάρουν το αεροσκάφος από εκεί που συμμετείχε για να μην πέσει επάνω στον κόσμο. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Οι δύο αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το σύστημα της εκτείναξης. Όλα έγιναν περίπου στις 3 το μεσημέρι στη διάρκεια του αεροπορικού show Athens Flying Week στην Τανάγρα, καθώς συνετρίβει το διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom F4, είναι και βέβαια και από τα παλιά. Οι αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Ως τώρα δεν υπάρχει εικόνα από το συνεργείο που έχει σπεύσει για την έρευνα. Στο σημείο συντριβής όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά επιχείρησαν αμέσως δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Και αυτά είναι τα τελευταία μέτρα για τους πιλότους μας, οι οποίοι ανασύρθηκαν νεκροί από το Phantom F4.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της

0: Έκθεσε σε.
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granite 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granite 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Λοιπόν, και έφτασε η ώρα να περάσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να δώσουμε το μικρόφωνο στο περίπτερο 16 στα Αντένα, όπου βρίσκεται εκεί ο Status 107.7 με πλήρη πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, πολύ ωραίο χώρο και φυσικά άψογη μουσική και όλοι εσείς. Λοιπόν, να δώσουμε το μικρόφωνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ωραία μουσική από ό,τι ακούω.

0: 107 και 7 εκπέμπει κατά διαστήματα ώρες προγράμματος. Πάρα πολύ ηρεμία στους χώρους της εκθέσεως εξαιτίας όλων αυτών τα οποία κάθε χρόνο τέτοια μέρα προγραμματίζονται και συμβαίνουν, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να ασχοληθούμε και να πούμε για ακόμη μια φορά ότι αυτό πράγμα είναι απαράδεκτο να συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι βολή, είναι ό,τι χειρότερο για τον ίδιο τον θεσμό όλο αυτό, το να αποκλείεται ο χώρος της έκθεσης εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Αλλά είχαμε και την τραγωδία με την πτώση του αεροσκάφους, για την οποία 2-3 πράγματα θα μας πει η Βιργινία. Να πούμε ότι τα υπόλοιπα θα γίνουν κανονικά. Η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται το απόγευμα προς τους, ουσιαστικά προς όλους τους πολίτες, και βεβαίως αύριο το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου, όπου θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέω ότι θέλω να πάρεις μικρόφωνο να πούμε στον κόσμο τι γίνεται, αλλά είναι
1: στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το κέντρο της πόλης στην παραλιακή και ειδικά στο κομμάτι του Λευκού Πύργου είναι κλειστό. Έχουν παραταχθεί εκεί πέρα οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, τα λέγανε νωρίτερα.
0: Άρα δεν μπορούν να μπουν από την Λεωφόρο Νίκης, δεν υπάρχει.
1: Έχουν φτάσει στο κέντρο περίπου 15 τρακτέρ. Αυτό είπε νωρίτερα και ο Γαβριλού
0: Χατζημαρκούς. Τόσα επέτρεψαν, φαντάζομαι, δεν ήταν μόνο 15 ναι. Συμμετοχή, ναι.
1: Κατά τα άλλα πηγαίνουμε στην Εγνατία, στο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας, είναι το μοναδικό που είναι ανοιχτό αυτή την ώρα. Ανατολικά έχει κλείσει και εκεί πέρα.
0: Στην δυτικό εννοείς, όποιος θέλει να φύγει προς τα δυτικά από την Εγνατία μπορεί να κινηθεί, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί προς τα ανατολικά, προς την έκθεση.
1: Ναι. Κατά τα άλλα, όλο το κέντρο είναι στη Τσιμισκή, δεν μπορεί να περάσει αυτοκίνητο αυτή την ώρα. Η άνοδος και η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη δεν έχει αυτοκίνητα καθόλου. Στην περιφερειακή έχουμε αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα. Στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας αυτή την ώρα από τη Τριανδρία μέχρι και να στρίψουν για την Μουδανιών, και δυτικά αυτή την ώρα το πρόβλημα ξεκινάει από το Πανόραμα και φτάνει μέχρι τις Οικές.
0: Μάλιστα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε μέσα στους χώρους της εκθέσεως, αν θέλουμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Είναι ολόκληρη διαδικασία να βγει κάποιος από εδώ. Πρέπει να περπατήσει πάρα πολύ, να φύγει από όλη αυτή τη διαδρομή για να βρεθεί εκεί όπου μπορεί να κινηθούν τα ταξί. Μας έλεγε νωρίτερα ο Λεοντής ότι το ταξί τον άφησε
1: στην Αριστοτέλους
0: και ήρθε με τα πόδια από την Αριστοτέλους. Έτσι είχε η κατάσταση. Και χειρότερα θα έλεγα.
2: Να θυμίσουμε ότι το μετρό την ώρα είναι σταθμή κλειστή από την αρχή του μετρό, από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και μετρό Παπάφη, Στάση και Ευκλείδη. Είναι κλειστή όλη η διάμεση σταθμή. Το μόνο που λειτουργεί είναι από το κομμάτι από εκεί και μετά, δηλαδή ανάληψη και τα λοιπά και τα λοιπά και Καλαμαριά.
0: Μέχρι Καλαμαριά ή μέχρι
2: αλλά μικρά. Κέντρο με μετρό ή δεν μπορείς ούτε να φτάσεις ούτε να φύγεις.
1: Αυτός είναι φυσικός ήχος από το σημείο του Λευκού Πύργου που έχουν συγκεντρωθεί αγρότες.
2: Ναι, θα έχουμε εκεί τον Γαβρίλη τον Χατζινόπουλο για να έχουμε και εικόνα απ' έξω τι γίνεται. Είναι τα κλασικά κάθε έκθεση. Φέτος έχουμε πιο ενισχυμένη όμως την παρουσία των αγροτών, έτσι. Γιατί μεσολάβησε και ένας χρόνος πολύ περίεργος με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο νέο σύστημα πληρωμών και επιδοτήσεων μέσω της ΑΔΕ. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις στις πληρωμές, είχαμε αντιδράσεις με το νέο σύστημα. Οπότε έχουμε και τους αγρότες φέτος εδώ με τρακτέρ.
1: Έχουμε και τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στην γραμμή για να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Γαβρίλη, σ' ακούμε.
3: Λεοντή, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαστε στην πλατεία Χάνθ, εκεί έτσι στην είσοδο, θα πούμε στην αρχή μάλλον, της Τσιμισκή. Είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο από μέλη του ΠΑΜΕ και πριν λίγο είχαμε και την άφιξη του κυρίου Κουτσούμπα, του Δημήτρη Κουτσούμπα. Προέβηκε σε δηλώσεις, επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι τέλος πάντων δεν κάνουν τίποτα ουσιαστικό, έτσι παρά να δίνουν ακόμη περισσότερο την αφορμή για να κυβερνά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Γαβρίλη, έχεις καθόλου εικόνα πόσα άτομα βρίσκονται αυτή την ώρα εκεί που είσαι?
3: Ακριβή αριθμό δεν έχω, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, αρκετές εκατοντάδες θα λέγαμε. Πριν από τις 5 ξεκίνησε η προσέλευση, για να φανταστείτε, λέονται κυρίες και κύριοι. Οι περισσότεροι κρατούν σημαίες, έχουν πανό. Για να δώσουμε και την πιο ρεαλιστική εικόνα, να πούμε ότι έτσι όπως στην αρχή της Τσιμισκή μέχρι και... Τι να σας πω, στο τμήμα μέχρι και της Αμίνης, εκείνο το τμήμα δηλαδή, για να σκεφτείτε ότι σχεδόν μέχρι πίσω στην συμβολή με Αμίνης έχει κόσμο που είναι συγκεντρωμένος, αλλά πιο πίσω δεν βλέπω, μπορεί πολύ πιθανό να έχει ξεπεράσει δηλαδή και την Αμίνης και την Νικολάου Γερμανού, σχεδόν μέχρι και το Λευκό Πύργο είναι σε εκείνο το στο δρόμο, στην Νικολάου Γερμανού, και φυσικά έχουμε και προς την Αγγελάκη έτσι αρκετούς συγκεντρωμένους. Να πούμε ότι η εξέδρα για τις ομιλίες έχει στηθεί στο τέλος της λεωφόρου Στρατού, για να δώσουμε και μια εικόνα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Φωνάζουν συνθήματα, κρατούν σημαίες και του πάμε, αλλά για να δω, όχι του πάμε, κόκκινες σημαίες φυσικά. Και έχουμε και κάποια πανό τα οποία... Έτσι είναι κατά της κυβέρνησης, αναφέρουν ότι ζητούν αυξήσεις σε μισθούς, σε παιδεία, σε υγεία. Προφανώς δεν είναι αυτά κατά της κυβέρνησης, αλλά έχουμε και άλλα που αναφέρονται εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν οι ομιλίες των συμμετοχόντων στο συλλαλητήριο, έτσι. Φυσικά τα κυκλειδώματα είναι... Πέριξ των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, τουλάχιστον από αυτό το σημείο στο οποίο βρίσκομαι εγώ, στη νότια πλευρά, στη νότια είσοδο. Έχουμε κλούβες των ΜΑΤ, εκτός από τα κυκλειδώματα που έτσι έστησαν φραγμό από την ελληνική αστυνομία, εμποδίζοντας το ενδεχόμενο να περάσουν προς το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης οι συγκεντρωμένοι, οι διαμαρτυρόμενοι, τα άτομα που διαμαρτύρονται. Που θα έχουμε φυσικά και την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη.
1: Η οποία 8... θα γίνει κανονικά, και οι πληροφορίες μας αναφέρουν, Γαβρίλ, ότι κατευθείαν ο Πρωθυπουργός, πριν ξεκινήσει αυτά τα οποία είχαν ήδη ετοιμάσει από το επιτελείο του, θα αναφερθεί και στην τραγωδία που σημειώθηκε νωρίτερα.
3: Αναμενόμενο και αυτό. Διάβασα ωστόσο και ενημερώθηκα ότι ακυρώνονται οι εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας μετά και το τραγικό περιστατικό με την πτώση του Φάντων και το θάνατο των δύο πιλότων. Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις που είχε προγραμματισμένη η Νέα Δημοκρατία εν όψη, στο πλαίσιο μάλλον της ΔΕΘ. Γιατί έφτασε.
1: Αποχώρησε και ο κύριος Δένδιας, σπέβδει στο σημείο της τραγωδίας. Παράλληλα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διέκοψε την επίσκεψή του στη Μεθόνη και επίσης επιστρέφει στην Αθήνα και ο ίδιος.
3: Όπως ήταν το αναμενόμενο, Λέοντι. Εντάξει, εδώ παραμένουμε εμείς φυσικά να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι όσες και όσοι δεν έχουν ουσιαστικό λόγο να κατέβουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σήμερα, νομίζω ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης ήδη από πολύ νωρίς. Είναι σε ισχύ.
1: Ωραία, Γαβρίλη, θα σε ξανασυναντήσουμε και αργότερα. Να είσαι καλά.
0: Δεν είναι φοβερό να λέει. Αυτονόητο αυτό που είπε βέβαια ο Γαβρίλη. Αλλά δεν είναι φοβερό να λέει δημοσιογράφος σε έναν θεσμό ο οποίος μια φορά γίνεται τον χρόνο και γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη, γενική έκθεση, να λέει δημοσιογράφος δεν υπάρχει λόγος να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο.
2: Κοίτα, επειδή το λέμε πολλά χρόνια αυτό,
0: δεν είναι κλιβερό. Δεν σου προκαλεί θλίψη, δεν σου προκαλεί μια απόγνωση. Εσένα που είσαι Θεσσαλονικιός. Εντάξει, οι Αθηναίοι υπουργοί, ξεϋπουργοί, διάφοροι έχουν έρθει εδώ. Τα ξενοδοχεία, ταβέρνες, έξοδοι, συζητήσεις κτλ. Μια χαρά θα περάσουν. Αλλά εσένα ο οποίος είσαι Θεσσαλονικιός, βορειοελλαδίτης, δεν σου ακούγεται θλιβερή αυτή η είδηση? Ότι δεν υπάρχει λόγος να κατέβετε στο κέντρο την ημέρα που έχουμε γένεια της έκθεσης.
2: Ξέρεις γιατί είναι θλιβερό?
0: Σαν να κάνεις γάμο, ας πούμε.
2: Και να μην έχεις καλεσμένους.
0: Και να πεις, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να έρθετε.
2: Είναι θλιβερό για μένα, γιατί είναι πολύ κόντρα στην εικόνα που είδα χθες βράδυ στο κέντρο. Τα έλεγα και νωρίς το πρωί στον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη. Χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή, Αγία Σοφία, δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Ναι,
2: για να σας δώσω έτσι στο μυαλό μας, έτσι όσοι δεν το έχουμε, πώς έχει πανηγύρι στο χωριό και είναι ο δρόμος γεμάτος και έχει περατζάδα πάνω κάτω, βόλτα και ταβέρνες γεμάτες στο χωριό. Έτσι ακριβώς ήταν χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι θα έπρεπε να ήταν και σήμερα.
2: Ακριβώς,
0: εδώ.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι έπρεπε να ήταν, γιατί υπάρχουν πράγματα. Αλλά όσο συνεχίζουν και σκέφτονται και λειτουργούν με τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν όλη αυτή την γραφική κατά με κατάσταση, η πόλη θα χάνει ένα κομμάτι έγλυσε εισαγωγικά, το οποίο θα μπορούσε να έχει αυτός ο θεσμός, αυτή η έκθεση. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα με το σχέδιο αναβάθμισης της έκθεσης και τις αλλαγές που θα γίνουν και στις κτηριακές υποδομές και στην αισθητική του χώρου και τα λοιπά για την λειτουργικότητα, θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξουν πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα γίνει. Το άλοθη που έχουν και μας το διατυπώνουν πολλές φορές είναι ότι το κάνουμε γιατί είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού, και αφού έρχεται ο Πρωθυπουργός εδώ και οι διάφοροι άλλοι, καλά κάνουμε και εμείς. Γι' αυτό έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από τον Στάτους και το υποστηρίζω ακραδάντως. Θα μπορούσε, αφού έτσι είναι, ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να έρχεται την Τετάρτη, την Πέμπτη, να κάνει τις δηλώσεις του, να δώσει την συνέντευξη δημοσιογράφους, να μαζευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι, κυρίως κομματικά στελέχη, ξεσηκώνουν τον κόσμο, να συγκεντρωθούν, να αντιδράσουν, να πούν τα δικά τους, τα συνθήματά τους και όλα αυτά στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας. Και από την Παρασκευή το βράδυ να υπάρχει εδώ ένα γεγονός το οποίο να μας ενώνει, να μας κάνει να γελάμε, να διασκεδάζουμε, να ενημερωνόμαστε, να κάνουμε επαφές, οι άνθρωποι της αγοράς να διευρύνουν τον κύκλο των γνωριμιών, των επαφών, των πελατών τους κλπ.
2: Λοιπόν,
0: θα
2: πείτε,
0: ακούγουμε λίγο.
2: Για αυτό που είπες ακριβώς τώρα, για τους επιχειρηματίες. Χθες μίλησα με πολύ μεγάλο επιχειρηματία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Έχει τεράστια επιχείρηση ο άνθρωπος. Πολύ γνωστή επιχείρηση. Μιλούσα λοιπόν με τη σύζυγο, η οποία είναι μέλος της επιχείρησης, ενεργό, τρέχει παντού επίσης κτλ. Και μου λέει η Βιργινία, τρέχουμε και δεν φτάνουμε τώρα για την έκθεση, γιατί εμείς έχουμε τεράστια γωνία για την έκθεση. Εμείς εκεί πάμε για να κάνουμε τζίρους, πάμε για να κάνουμε δουλειά, πάμε να δυναμώσουμε τη δουλειά μας. Και το έλεγε αφενός με άγχος, με αγωνία, γιατί είχε ένα τεράστιο τρέξιμο για να στήσει κάποιος ένα μεγάλο περίπτερο για να κλείσει δουλειές εδώ κτλ. Και αφετέρου με πολύ προσμονή για τις επαφές και τη δουλειά που θα έκανε εδώ και τον τζίρο που θα έκανε εδώ. Ναι. Είναι πολύ κρίμα δηλαδή κάποιοι να μην καταλαβαίνουν την αγωνία του επιχειρηματία, ο οποίος από πίσω του έχει άλλους 10, άλλους 20, άλλους 50, άλλους 100, άλλους παραπάνω εργαζομένους, έτσι.
0: Ναι.
2: Τα λεφτά δεν τα φέρνει ο Θεός από πάνω.
0: Τα οποία θέλει μετά να φορολογήσει, να πάρει και ο Τσίπρας. Πώς θα πάρει λεφτά
2: ο Τσίπρας? Καλά, ο Τσίπρας θα βάλει χέρι στις θηρίδες, είπαμε.
0: Ναι. Και ο Κουτσούμπας, ο οποίος ήρθε, έκανε δηλώσεις. Τι ανάγκη έχετε? Μήπως είχατε ποτέ επιχείρηση? Μήπως είχατε ποτέ κάνει το 1 ευρώ 1,5 για να μοιράσετε το μισό ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο? Όχι βέβαια. Έτοιμα χρήματα από τον κάθε πολίτη, ο οποίος μοχθεί, παλεύει, είτε ως εργαζόμενος, εργάτης, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως βιοτέχνης, είτε ως βιομήχανος, με το άγχος του, με την προσπάθειά του, για να υπάρξει πλούτος, να φορολογηθεί ο πλούτος και να μοιραστούμε χρήματα. Εσείς, επειδή τα χρήματα τα παίρνετε έτσι κι αλλιώς, είναι δεδομένο, τα πληρωθείτε, δεν σε ενδιαφέρει το υπόλοιπο. Βλέπετε, δεν θέλω να βάλω τις φωνές. Είναι και το κλίμα βαρύ λόγω της τραγωδίας που είχαμε με τους δύο πιλότους. Και αρκούμε σε αυτά με την, πώς να το πω, με την ελπίδα ότι η νέα αφετηρία για την έκθεση θα αλλάξει τα πράγματα και όντως αυτός ο θεσμός θα γίνει έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι κρίμα, το λέω, είναι θλιβερό, μας προκαλεί θλίψη κάθε χρόνο η ίδια κατάσταση. Και βεβαίως το δυστύχημα είναι, Βιργινία, ότι οι ντόπιοι δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν. Οι ντόπιοι, οι εκλεγμένοι μας, οι έτσι, δεν βγαίνουν να πούνε και αυτοί κάτι τέτοιο. Το λούζονται, το δέχονται, το ανέχονται. Είτε είναι βουλευτές, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε είναι νομάρχες, δεν έχουν τώρα, είτε είναι δήμαρχοι, είτε είναι θεσμικοί. Κανείς δεν διαμαρτύρεται για αυτό το πράγμα. Κανείς μα κανένας, ούτε επιμελητήριο, ούτε κανένας. Το αφήνουν το πράγμα και το λουζόμαστε κάθε χρόνο όπως το λουζόμαστε. Στις κατηδίες συζητήσεις, βέβαια, όλοι μου λένε πόσο δίκιο έχετε. Καλά τα λέτε. Πείτε τα κι εσείς. Μήπως και αλλάξουν. Λέω, μήπως και αλλάξουν.

0: Λοιπόν, τώρα για την τραγωδία που είχαμε δυστυχώς σήμερα με τους δύο πιλότους του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα, να πούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής από πληροφορίες. Οι τελευταίες πληροφορίες, αν δεν ακούσατε νωρίτερα, αν δεν είστε συντονισμένοι στη συχνότητα, είναι ότι οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν δυστυχώς νεκροί. Οι πιλότοι ανήκαν στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα. Είναι δύο αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν μπόρεσαν ή δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό, τα συστήματα εκτείναξης από το αεροσκάφος, το οποίο κατέπεσε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων έντρομων θεατών γύρω στις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του αεροπορικού σόου στην Τανάγρα Athens Flying Week. Μιλάμε για ένα διθέσιο αεροσκάφος τύπου Phantom F4. Φυσικά θα ερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, αν δηλαδή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος ή αν κάτι πήγε στραβά στο μηχανικό κομμάτι της υπόθεσης, στο μηχανισμό του αεροσκάφους. Στο σημείο της συντριβής, το αεροσκάφος μάθαμε ότι έσπασε δυστυχώς τα δύο, ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Αυτό επίσης που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι το αεροσκάφος, σύμφωνα και με τα βίντεο που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας, φαινόταν να βγάζει καπνούς πριν από την πτώση. Το βλέπουμε μετά να χάνει απότομα ύψος και μετά να συντρίβεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άνδρες 40 χρονών περίπου έχουν τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά από θραύσματα του αεροσκάφους μετά την πτώση, και κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε ένα διπλανό εργοστάσιο και προκάλεσαν ζημιές. Ο Νίκος Οδένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως λέγαμε και νωρίτερα, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Θεσσαλονίκη, όπως είναι φυσικό, και μεταβαίνει στην Αθήνα. Το ίδιο και ο Κώστας ο Τασούλας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ακυρώνονται επίσης όλες οι εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ένα στοιχείο ψυχαγωγίας, να το πω έτσι, δηλαδή πάρτι, συναισθιάσεις κτλ. Ενημερώνονται οι καλεσμένοι, ακυρώνονται τα πάντα, λογικό είναι, προφανώς θα έχουμε και κάποια κήρυξη εθνικού πένθους, θα δούμε τώρα τη διαδικασία. Αυτά μέχρι στιγμής όσον αφορά το τραγικό αυτό δυστύχημα.
1: Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα γίνει κανονικά το βράδυ. Αυτή είναι η ενημέρωση. Δεν έχει βγει
0: κάποια, σε αυτό το κομμάτι δεν αλλάζει
1: ενημέρωση
0: κάτι,
1: αν θα γίνει αύριο ή όχι η συνέντευξη τύπου. Ο Παναγιώτης Δάνο για τη συνέχεια του προγράμματος. Επιστρέφουμε όταν θα ξαναχρειαστεί.

0: Μόνη μου λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο του Status 107 και 7 εδώ στη Σαλαμίνος, όπως είπαμε, περίπτερο 16 stand 1, εκεί βρίσκεται ο Status με κανονικότατο πρόγραμμα, αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς που μπορείτε να πάτε, όσοι μπορείτε δηλαδή, γιατί είπαμε γίνεται χαμός κάτω, διαδηλώσεις, τραχτέρ. Και ας ελπίσουμε βέβαια να λήξει ανέμαχτα όλο αυτό, ενώ δηλαδή από θέμα, από κάτι καλά παιδιά με κάτι μολότοφ και τα λοιπά, να μην έχουμε τίποτα τέτοιες αναγούλες. Λοιπόν, εμείς θα διακόψουμε κάπου εδώ να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο όπως πάντα με πάρα πολύ μουσική.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
9: αγαπώ.
10: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.
15: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

Αυτή ήταν η Αντίκ, το τραγούδι «Δυνατά, δυνατά». Ξέρουμε ότι το τραγούδι αυτό το είχε πρωτοπεί η Άλβησης Πρωτοψάλτη. Ακούτε Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, και όποτε χρειαστεί θα συνδεθούμε με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο Στάτους βρίσκεται στο περίπτωτο 16, Stand 1. Υπάρχει μια δημοσκόπηση από το τύπος θες. Τι ζητούν λοιπόν οι Θεσσαλονικείς από τον κύριο Μητσοτάκη? Και η άφιξη του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά και οι πυρετώδες ρυθμοί με τους οποίους προχωράει το flyover, φαίνεται να αποτυπώνεται θετικά στη μεγάλη δημοσκόπηση του τύπου θες και του τύπου Θεσσαλονίκης που διενήργησε η Interview, και σχεδόν η μισή Θεσσαλονικής δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ταχύτητα υλοποίησης των μεγάλων έργων υποδομής στην πόλη, εικόνα που διαφοροποιείται αισθητικά από, αισθητά μάλλον, συγγνώμη, από το έντονο αρνητικό κλίμα των προηγούμενων ετών. Παρά τις καθυστερήσεις στην παράδοση συμπέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα σημαντικό τμήμα των Θεσσαλονικαίων αναγνωρίζει την πρόοδο στις υποδομές της πόλης. Ειδικότερα στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένος είστε από την ταχύτητα με την οποία υλοποιούνται τα μεγάλα έργα υποδομής στη Θεσσαλονίκη, όπως το μετρό και το flyover, το 48% απαντά πολύ, αρκετά, ενώ το 51% λίγο ή καθόλου. Όπως επισήμανε ο επικεφαλής της Interview, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, αξίζει να σημειωθεί ότι το 48% δεν αφορά αποκλειστικά όσους ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή κόσμος και εκτός Νέας Δημοκρατίας, στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, που αναγνωρίζει ότι τα μεγάλα αυτά έργα τρέχουν γρήγορα. Σημειώνεται ότι η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται παραδοσιακά τη Θεσσαλονίκη και συναντάται με τοπικούς βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, καθώς και δημάρχους, εν ώψη της ομιλίας του στα εγκαίνια της έκθεσης. Και παράλληλα στις 27 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε και η πολυαναμενόμενη παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ ανακοινώθηκε επισήμως και η προτεραιότητα της επέκτασής του προς την δυτική λοιπόν Θεσσαλονίκη. Στην συνολική αποτίμηση της κυβερνητικής στάσης απέναντι στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα εμφανίζεται περισσότερο θετική παρά αρνητική. Στο ερώτημα εάν η σημερινή κυβέρνηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δείχνει μεγαλύτερο ή μικρότερο ενδιαφέρον για την πόλη, το 37% απαντά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το 36% περίπου το ίδιο και το 26% μικρότερο ενδιαφέρον, ενώ το 1% δηλώνει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη τα ευρήματα. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις Θεσσαλονικείς αναγνωρίζουν αυξημένο κυβερνητικό ενδιαφέρον για την πόλη. Την ίδια στιγμή όμως παραμένει ισχυρό το διαχρονικό λοιπόν αίσθημα ότι η Θεσσαλονίκη δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα με την Αθήνα από την κεντρική κυβέρνηση. Στο σχετικό ερώτημα της δημοσκόπησης, η πολύ μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 84% απαντά όχι μάλλον όχι, μόλις το 15% θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζεται ισότιμα με την Αθήνα, απαντώντας ναι μάλλον ναι, ενώ το 1% δηλώνει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Συνέχεια λοιπόν στο σαπών και γλυκό αντίο.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 6. Να δώσουμε τον λόγο στον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Γαβρίλη, σ' ακούμε.
1: Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα εδώ από την πλατεία της Χαντς, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπου είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο από μέλη του ΠΑΜΕ. Αυτή την ώρα είναι στο βήμα εκπρόσωπος εργαζομένων. Έχουν περάσει και άλλοι εκπρόσωποι νωρίτερα από διάφορους φορείς. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο κύριος Μαρούδας, έτσι γνωστός από τα μπλόκα των αγροτών, εκπρόσωπος των αγροτών, επικεφαλής αγροτικού μπλόκου. Ανέφερε ότι στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός τομέας αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από την κατάσταση που επικρατούσε το διάστημα που ήταν σε εξέλιξη τα μπλόκα σε όλη τη χώρα, τότε που είχαμε και τους αποκλεισμούς κεντρικών αρτηριών ανά την Ελλάδα. Να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Κουτσούμπα, που είπαμε νωρίτερα στην σύνδεσή μας με τον Λεοντή Μαχαιρά, που δίνει το παρόν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, πριν λίγο κατέφτασαν και συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, Παναγιώτη. Ναι. Κρατούσαν ένα μεγάλο πανό που λέγανε ότι ήταν δολοφονία και ότι ήταν έγκλημα το δυστύχημα στα Τέμπη, και όπου δυστυχώς 57 επιβάτες και κυρίως νέα παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο το 2023. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του Σιδηροδρομικού Δυστυχήματος, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, δίνει το παρόν. Μάλιστα προέβησε δηλώσεις σε εμάς τους δημοσιογράφους. Ανέφερε μεταξύ άλλων, Παναγιώτη, ότι το κράτος και η κυβέρνηση βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων, αναφερόμενος φυσικά στη δίκη που είναι σε εξέλιξη. Είπε ότι υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την υπόθεση που αφορούν στον μπάζωμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, του σημείου εκεί όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ανέφερε μάλιστα ότι και η εισαγγελία της Λάρισας αλλά και ο Άριος Πάγος δεν προχωρούν όπως θα έπρεπε τις διαδικασίες, αναφερόμενος φυσικά στα νέα στοιχεία που ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν. Ήταν και άλλοι συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος, έδωσαν το παρόν, δίνουν το παρόν και αυτοί, και ζητούν μια δίκαιη δίκη. Και όπως ανέφερα χαρακτηριστικά και ο κ. Ασλανίδης, ο επικεφαλής του Συλλόγου, είπε ότι όλη η Ελλάδα είναι με το μέρος τους, όλος ο κόσμος, όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι μαζί τους και θέλουν να επικρατήσει η δικαιοσύνη για αυτή την υπόθεση. Στα της συγκέντρωσης του συλλαλητήριου, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ομιλίες. Είναι κάποιοι οι οποίοι ζητούν αυξήσεις, ζητούν πενθήμερο 7ωρο στο κομμάτι των εργασιακών. Αυτά ζητούν από την κυβέρνηση, ζητούν δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία. Έτσι ισχυρίζονται ότι μέχρι τώρα δεν είναι δωρεάν αυτά. Και φυσικά είπαμε ότι η συγκέντρωση, η προσέλευση του κόσμου είναι μαζικότατη, έτσι, είναι αρκετός ο κόσμος εδώ, είναι πολύς ο κόσμος, με σημαίες στα χέρια. Είδαμε και κάποιες σημαίες της Παλαιστίνης που εκπρόσωποι, έτσι, και υποστηρικτές της Παλαιστίνης δίνουν το παρόν εδώ σήμερα στην πλατεία της ΧΑΜΠ και στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Εκτός από εδώ όμως έχουμε και άλλες συγκεντρώσεις που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε στο άγαλμα Βενιζέλου, ΓΕΘΕ και ΑΔΕΔΗ μαζί με το ΠΑΣΟ.

0: του μετρό Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Φτάνουμε μέχρι και το σταθμό Ευκλείδη. Όλοι οι σταθμοί του μετρό είναι κλειστοί αυτοί από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι νεοτέρας. Δεν γνωρίζουμε τι ώρα θα δοθούν ξανά στην κυκλοφορία οι θυρμοί σε αυτό το τμήμα.
1: Γαβρίλη, τα τρακτέρ φύγανε, τι έγινε?
0: Όχι, τα τρακτέρ παραμένουν εκεί. Το λευκό πύργο είναι πάνω στο πλακόστρωτο, δεν είναι στο δρόμο. Είναι λίγα σε αριθμό, είναι 15 με 20 maximum περίπου.
1: Τόσο τους επιτράπει η τροχιά,
0: ναι. Η τροχιά είναι επιποδός, είναι ισχυρότατη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά διακριτική ταυτόχρονα. Έχουμε κλούβες των ΜΑΤ, έχουμε στελέχη των ΜΑΤ, έχουμε άλλους αστυνομικούς, έχουμε εκπροσώπους και στελέχη της τροχιάς. Προσπαθούν έτσι να επικρατήσει η τάξη. Προς το παρόν είναι ήσυχη η κατάσταση και θέλουμε έτσι να συνεχιστεί.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Έτσι θέλουμε να συνεχιστεί. Σε κάθε περίπτωση είπαμε, δίνουμε τη συμβουλή αυτή, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Καλό θα είναι σήμερα, δυστυχώς σήμερα, παρόλο που σήμερα η πόλη μας πρέπει να γιορτάζει για την 90η ΔΕΘ και να έχουμε μαζικότατη προσέλευση στην καταστάση της ΔΕΘ. Ωστόσο, εντάξει, οι κινητοποιήσεις βάζουν ένα φρένο σε αυτό και νομίζω ότι από αύριο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έπρεπε να είναι διαφορετική εικόνα.
1: Βέβαια, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλη. Να είσαι καλά. Οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο στις επάρξεις όπως πάντα και η ενημέρωση πλήρες. Να σας πω τώρα βέβαια ότι είναι αποκλεισμένη εδώ από ό,τι βλέπω και στον χάρτη και αυτά που μας είπε ο Χατζινόπουλος, ο Γαβρίλη Λεωφόρου Νίκης, μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Το Λευκό Πύργο και μετά είναι πρασινίζει, αλλά πριν, όπως είπαμε, στη Λεωφόρου Νίκης υπάρχει απογορευτικό, δεν μπορείτε να περάσετε από εκεί. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό. Οι Θεσσαλονικείς διάλεξαν από εκεί να μετακινηθούν, μιας και το κέντρο, όπως είπε και ο Γαβρίλη, είναι απροσπέλαστο, που κανονικά θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη σήμερα να γιορτάζει, όπως είπε και ο Γαβρίλη. Τώρα βέβαια από την Πηλαία μέχρι και την Δημοτική Κοινότητα του Αγίου Παύλου υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, και βέβαια και προς τα δυτικά αλλά και προς τα ανατολικά. Εκεί διάλεξε οι συμπολίτες μας να πάνε στις δουλειές τους ή να πάνε όπου αλλού θέλουν. Κάτι άλλο στην Ευαγγελίστρα φυσικά γίνεται χάμος και εκεί, κατακόκκινη. Από ό,τι βλέπω και στην Ανοπόλη υπάρχει πάρα πολύ κίνηση, στην περιοχή Βαρδάρη γενικά γίνεται ένας χαμός, να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Και βέβαια το μποτιλιάρισμα το μεταξύ ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από την αρχή της Πηλαίας, τώρα το βλέπω εδώ πέρα, προς αυτό είναι από ανατολικά, ξεκινάει χαμηλά και φτάνει, όπως σας είχαμε πει, μέχρι και ρίπου στο ύψος στο, να δω λιγάκι καλύτερα για να μην πούμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Ξεκινάει λοιπόν χαμηλά από την Πηλαία και φτάνει μέχρι στο Ανατόλια, κάπου εκεί δείχνει ο χάρτης, και βέβαια συνεχίζεται και από εκεί και πάνω. Συνεχίζεται βέβαια το μποτιλιάρισμα, όπου θα πρέπει να έχετε και εσείς λίγο το νου σας. Μετά είναι καταπράσινο και πάλι μπλοκάρει εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα και φτάνει όπως σας είπαμε μέχρι και το θέατρο Δάσους. Λοιπόν, πιστεύω να σας έδωσα μια εικόνα για το τι γίνεται στον περιφερειακό. Εγώ θα προτιμούσα στις θέσεις σας να κάτω σπίτι μου. Δεν μπορώ τέτοια ταλαιπωρία δηλαδή. Τώρα φυσικά αν υπάρχει κάποια έκτακτη υποχρέωση και τα λοιπά και πρέπει να πάτε, λογικό και επόμενο είναι να μπείτε σε αυτήν την ταλαιπωρία. Λοιπόν, αφήσουμε τη μουσική να μιλήσει. Άντε, και μετά πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
2: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
1: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
2: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
1: Α, λόγω της έκθεσης,
2: Όχι, λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
3: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Αυτό το αχ λοιπόν, στα 44 λεπτά μετά τις 6, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο του Στάτους 107 και 7. Αν χρειαστεί θα δώσουμε το μικρόφωνο στο περίπτερο 16 Στάντενο, όπου βρίσκεται και ο Στάτους με πλήρες πρόγραμμα και καταστάσεις, ένα κανονικό στούντιο στο περίπτερο 16 Στάντενο, όπου εκεί μπορείτε να πάτε να γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8, αμέσως μετά αναλαμβάνει τα 9 ο Γιάννης Ρέπιτς μέχρι και τις 12. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την συναυλία την οποία θα δώσει ο Αντώνης Ρέμος, και η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδειχθεί μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, μέσα από την οποία ο Αντώνης Ρέμος θα τιμήσει την 35η διαδρομή του στο ελληνικό τραγούδι, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους καλλιτέχνες και το κοινό βέβαια της Θεσσαλονίκης όπου γεννήθηκε. Το μεγαλύτερο λοιπόν επιτυχιακό ραντεβού έχει οριστεί στις 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή σημαντικών προσκεκλημένων. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια, να γίνει μια τόση μεγάλη συναυλία, θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, διότι είναι Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, όπως να το πεις είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό λέω από το πλευρά σου ότι ίσως κάποια άτομα πέσουν και στη θάλασσα που λέει ο λόγος. Δηλαδή, τέλος πάντων, εμείς μένουμε σε αυτή την συναυλία. Πρόκειται για μια παραγωγή ιδιαίτερας κλίμακας, μέσα από την οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανατρέξει στα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του και στα τραγούδια που συνόδευαν το κοινό επί τρεις δεκαετίες. Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη βραδιά, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στους δημοσιογράφους τον Θανάση Φουσκίδη και την Εύα Σπανού σε μια συνέντευξη η οποία κάλυψε ολόκληρη την προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία. Δεν θα σταθούμε εδώ, θα σταθούμε τι έγινε με τον Παντελή. Θα δώσουμε το λόγο στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Ναι. Παναγιώτη, ο Γαβρίλη.
0: Έλα, Γαβρίλη, σ' ακούω.
1: Είμαστε.
0: Ναι. Σ' ακούω, Γαβρίλη, σ' ακούω.
1: Ωραία. Πριν από μερικά λεπτά, Παναγιώτη, κύριε Σιγήρη, ξεκίνησε η πορεία από μέλη του ΠΑΜΕ και άλλα σωματεία, όπου νωρίτερα είχαμε το συλλαλητήριο.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία Χάντ βρισκόμαστε στην οδό Τσιμισκή, από όπου ξεκίνησε και η πορεία. Είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή των πολιτών. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο ύψος της οδού Γρηγορίου Παλαμά, για να καταλάβουν και οι ακροατές έτσι πώς κινείται η πορεία, μέτωπο προς τα δυτικά δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και εκτιμώ μετά την Αριστοτέλους θα ανηφορήσουμε προς την οδό Εγνατία.
0: Μάλιστα.
1: Η πορεία έχει μερικά λεπτά, όπως σας είπα, που ξεκίνησε. Τα άτομα που συμμετέχουν φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ακούγονται και μέσα
1: από τηλέφωνο. Και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά του ΝΑΤΟ αναφέρουν να αποσυρθούν έτσι οι βάσεις του ΝΑΤΟ από τη χώρα μας, να απεμπλακεί όπως ισχυρίζονται η Ελλάδα από τους πολέμους, και ο στρατός, όπως αναφέρουν, που βρίσκεται εκτός της χώρας μας, να επιστρέψει εντός της Ελλάδας. Να πούμε ότι οι περισσότεροι από τα άτομα, από τους συγκεντρωμένους, τους διαμαρτυρόμενους, κρατούν σημαίες στα χέρια τους. Βλέπουμε και σημαίες της Παλαιστίνης, λίγες βέβαια,
0: mm-hmm.
1: αλλά βλέπουμε και σημαίες της Παλαιστίνης. Φωνάζουν συνθήματα, όπως και ενδεχομένως να ακούτε αυτή τη
0: στιγμή. Ακούγονται κανονικά μέσα από τηλέφωνο.
1: Βρίσκομαι στην κεφαλή της πορείας.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο και τη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: mm-hmm.
1: ότι είναι μεγάλη, είναι αυτό που σας έλεγα.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: μεγάλη η συμμετοχή. Ήταν κάτι που το αναμέναμε, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ομαλά προς το παρόν εξελίσσεται και πηγαίνουμε προς την πλατεία Αριστοτέλους Παναγιώτη.
0: Yep.
1: Κλειστή φυσικά η δρόμη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Yep. Δεν το συζητάμε αυτό, τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν αναδιαστήματα στελέχη της Τροχέας που έτσι προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη σε ορισμένους οδηγούς που κινούνται, για παράδειγμα στη Μητροπόλεως βλέπω τώρα.
0: Yep.
1: Κάποιους και έτσι και κάποια δίκυκλα. Κατά τα άλλα, οι πολίτες είδα αρκετούς περαστικούς, είδα αρκετούς τουρίστες στην πόλη μας.
0: Χαρά στο θάρρος
1: τους. Που κοιτούν τα άτομα τα οποία πραγματοποιούν διαμαρτυρία και μάλιστα είχε πολύ, σε εισαγωγικά, είχε πλάκα, έτσι όπως
0: ναι.
1: ξεκίνησε η πορεία από την Τιμισκή και περπατούσαμε και περπατάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Περπατάω τώρα δίπλα στην Κεφαλήνη συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Συναντήσαμε στον δρόμο πάρα πολλούς δημοσιογράφους, πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη. Στελέχη Νέας Δημοκρατίας που πηγαίναν προς το Βελίδιο για να λάβουν τη θέση τους, να μπουν μέσα στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης για την ομιλία του Πρωθυπουργού Παναγιώτη.
0: Γαβρίλη, αυτές οι συγκεντρώσεις πότε περιμένουμε να τελειώσουν?
1: Παραδοσιακά, όπως σημαίνει κάθε χρόνο, επιστρέφουμε και ξανά σε κάποιες συγκεντρώσεις, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, δηλαδή έξω από σχετικά έξω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, αν και τα τελευταία χρόνια ευτυχώς δεν έχουμε επεισόδια, ελπίζουμε
0: ναι.
1: κάπως έτσι να εξελιχθεί. Κάποιες συγκεντρώσεις ολοκληρώνονται, για παράδειγμα στην Καμάρα, κάποιες
0: ναι.
1: άλλες στο άγαλμα Βενιζέλου από όπου ξεκίνησαν. Αλλά σίγουρα ενδεχομένως εμείς, σε αυτή την περίπτωση τώρα που είμαι εγώ εδώ, ενδεχομένως εικάζω και από τη μικρή μου έτσι πείρα να επιστρέψουμε και πάλι στην πλατεία ΧΑΤ. Όσον αφορά για την ώρα, είναι αβέβαιο αυτό, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει πόση ώρα θα διαρκέσουν οι κινητοποιήσεις. Αυτό βέβαια βάζει και ένα εμπόδιο, γιατί αν δεν ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις δεν θα κυκλοφορήσουν άμεσα ξανά οι στιγμοί σήμερα στους σταθμούς που
0: γενικά
1: έχουμε κλειστούς ήδη από τις 3 το μεσημέρι.
0: Και γενικά η πόλη να πάρει την αρχική της μορφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλη, να είσαι καλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, ο οποίος μας ενημερώνει για τις πορείες που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε λοιπόν, όπως είπαμε, να τελειώσουν όμορφα, ήρεμα και να πάρει η πόλη την αρχική της μορφή. Λοιπόν, είπαμε για τον Αντώνη Ρέμο και συνεχίζω να σας λέω ότι ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος απέκτησε η συζήτηση όταν έγινε αναφορά στον Παντελή Παντελίδη. Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε ότι συνάντησε τυχαία στην Γλυφάδα τη μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, την κυρία Αθηνά, και τα αδέρφια του. Όπως εξήγησε, τα πρώτα λεπτά ήταν δύσκολα και αμήχανα, ωστόσο η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή, η οποία άνοιξε το δρόμο για να ξεπεραστούν παλιές παρεξηγήσεις. Ήτανε σοκαριστικό, λέει ο Αντώνης Ρέμος, και άβολο, στην άκρη, αλλά στην αρχή, αλλά μετά αγκαλιαστήκαμε σφιχτά. Μας αγκάλιασε η κυρία Αθηνά και την αγκαλιάσαμε και εμείς και συμφωνήσαμε ότι θα βρεθούμε να μιλήσουμε για να αποκαταστήσουμε κάποιες παρεξηγήσεις, είπε ο Αντώνης Ρέμος για τη μητέρα του Παντελίδη και τα αδέρφια του. Της έδωσα μια υπόσχεση πολύ σύντομα, μόλις περάσει αυτή η χρονιά, να είμαστε καλά και να διοργανώσουμε και μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή για τον Παντελή Παντελίδη. Να σας πω βέβαια ότι στον περιφερειακό έχει αρκετή κίνηση, πολλά κόκκινα σε αρκετά σημεία, από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και μέχρι τον Άγιο Παύλο, και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση, κλειστή η Λεωφόρου Νίκης μέχρι και το ύψος του Λευκοπύργου και πιο εκεί, έχει κλείσει και πιο πάνω μάλιστα. Λοιπόν, είναι κλειστός και ο Λευκοπύργος από ό,τι δείχνει εδώ ο χάρτης. Στα Μάλγαρα να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε και έχει κίνηση τέτοια ώρα. Έχει. Πιο πολύ έχει κίνηση στο να μπεις και λιγότερη στο να βγεις. Από κάτω βέβαια ακούγεται ο Αντώνης Ρέμος, αγαπημένο τραγούδι, πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, και θέλω να σας το χαρίσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Νεκταρίνια μόνο με 1,69 το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,75. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παριζάκι 330 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλιάρης Παιδεία, Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Λοιπόν, να διακόψουμε για λίγο τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Γαβρίλη, καλησπέρα και πάλι.
15: Καλησπέρα Παναγιώτη, διακόψαμε λίγο, η αλήθεια είναι γιατί έχουμε μια νεότερη εξέλιξη.
14: Ναι.
15: Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουν οι πορείες στο κέντρο της πόλης, η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές και η εξέλιξη νεότερη έρχεται τώρα, εκ των οποίων οι 12 από τις 12, οι 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
14: Α, μάλιστα.
15: Οπότε έχουμε 6 συλλήψεις και... συνολικά τουλάχιστον 12 προσαγωγές ατόμων. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο έχουν συλληφθεί τα 6 άτομα, δηλαδή αν είχαν εγώ τα αντικείμενα μαζί τους, αν είχαν ποσότητες ναρκωτικών ή οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.
14: Μάλιστα.
15: Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρουμε ωστόσο ότι Οι αρχές της αστυνομίας προχώρησαν σε 12 προσαγωγές πριν από την έναρξη των ποριών και από τις 12 προσαγωγές οι 6 μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Κατά τα άλλα είμαστε, παραμένουμε στην Τσιμισκή. Πάμε τώρα προς την Βενιζέλου, πάμε σε αυτό το κομμάτι.
14: Ναι.
15: Σε εκείνο το ύψος δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μια πορεία, είχαμε αρχικά μια συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Αγίας Σοφίας, τη συναντήσαμε στο δρόμο, από ό,τι με ενημέρωσαν εκεί οι εκπρόσωποι τους θα κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη. Και αυτή τη στιγμή τώρα βλέπω μπροστά μου να κατεβαίνουν από την Εγνατία προς την Παραλιακή, δεν ξέρω σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν, δηλαδή αν πηγαίνουν και αυτοί στο λιμάνι. Εικάζω προς τα εκεί θα πηγαίνουν. Βλέπω τώρα κάποια στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω...
14: Είναι πολλά άτομα.
15: Σημαίες της Παλαιστίνης. Είναι πορεία και αυτή. Είναι ακριβώς τώρα στη Βενιζέλου. Κατεβαίνουν τη Βενιζέλου και κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Νίκης. Είναι κάποιοι, έτσι, κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
14: Πάντως μόλις τώρα περνάει ένα... Σιρήνες ακούγονται. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται. Τα ακούω εγώ από εδώ από την Σαλαμίνος.
15: Συναντήσαμε και νωρίτερα και ένα ασθενοφόρο. Από αυτά που βλέπω, πιστεύω ότι αυτή η πορεία που συνάντησα τώρα στη Βενιζέλου είναι αυτή που ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Αυτή είναι από το άγαλμα Βενιζέλου και κατευθύνονται προς την λεωφόρο Νίκης. Ναι. Δεν μπορώ να δω, η αλήθεια είναι, αν πάνε δεξιά ή αριστερά.
14: Ναι.
15: Ωστόσο κατευθύνονται και διασχίζουν τώρα την Τσιμισκή. Είδαμε και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Τώρα... Μάλιστα. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και εκεί, τώρα βλέπουμε διάφορα. Βλέπουμε εκπροσώπους από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης αποχέτευσης. Είδα και από το Δήμο Θέρμης εργαζόμενους και από το Δήμο Βόλβης εργαζόμενους.
14: Α, μάλιστα.
15: Έχουμε και από την... Μπράβο, είναι η ΑΔΔ, είναι αυτό που σας είπα. Είναι αυτό που σας είπα.
14: Είναι
15: οι συγκεντρωμένοι οι οποίοι ξεκίνησαν από το άγαλμα Βενιζέλου και κατευθύνονται προς την Παραλιακή μέσω της οδού Βενιζέλου. Άρα εκεί είχαμε και στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δώσανε ραντεβού στο άγαλμα Βενιζέλου, Παναγιώτη.
14: Πάντως
15: μεταξύ φυσικά των υπολείπων εργαζομένων.
14: Έχω μία απορία. Το ΠΑΣΟΚ γιατί κατεβαίνει, μπορείς
15: το
14: να μου...
15: Για να είμαι ειλικρινής, γιατί θέλω να είμαι και ακριβής, δηλαδή.
14: Ναι.
15: Δεν,
14: ναι.
15: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν είδα τιμές του ΠΑΣΟΚ, ούτε στελέχη τώρα.
14: Αχα.
15: Γιατί εγώ βέβαια δεν ήμουνα σε αυτήν τη συγκέντρωση.
14: Ναι.
15: Αλλά είδα ανακοίνωση που έβγαλε το ΠΑΣΟΚ και καλούσε σε συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου.
14: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι υπάρχουν
15: 12 προσαγωγές, 6 συλλήψεις.
14: Πάρα πολύ ωραία. Γαβρίλη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, όπως πάντα, πανταχού παρών και τα πάντα λέγειν. Ας το πω κάπως έτσι, δεν ξέρω αν ταιριάζει, αλλά έτσι είναι. Ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος βρίσκεται στις πορείες και μας ενημερώνει για το τι γίνεται. Όπως είπε και πριν από λίγο ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, υπήρξαν 12 προσαγωγές, 6 συλλήψεις. Καμιά φορά, ξέρετε, γίνονται προληπτικά αυτά και όλο και κάτι θα βρουν πάνω στα καλόπεδα, διότι αυτά φαίνονται κάνουν μπάμπο μακριά, δηλαδή, οπότε καταλαβαίνετε. Και δεν έχουμε κάτι άλλο και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσουν και οι πορείες, διαμαρτυρίες, πέστε το όπως θέλετε, αλλά μου έκανε εντύπωση το ΠΑΣΟΚ που κατεβαίνει στις διαμαρτυρίες και έτσι εμένα τουλάχιστον προσωπικά. Λοιπόν, είμαστε τι ώρα περίπου, γιατί έχουμε να δώσουμε και τις κιτάλες στο Γιάννη Ρέπη τις 8 η ώρα. Έχουμε ακόμα, έχουμε. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 7. Αν μας ζητηθεί, θα πάμε στο περίπτερο 16 stand 1, όπου εκεί βρίσκεται ο Στάτους με πλήρες πρόγραμμα και κανονικότητα το στούντιο. Όσοι από εσάς πήγατε ή θα πάτε, θα εκπλαγείτε με αυτό το οποίο θα δείτε εκεί στον Στάτους, θα γνωρίσετε από κοντά τους αγαπημένους σας δημοσιογράφους και μουσικούς παραγωγούς. Ίσως είναι και η τεχνική εκεί, που είναι σίγουρα η τεχνική για να περνάει πολύ καλά έξω το... η διαμόρφωση, αν θέλετε, η μουσική και η φωνή από εκεί του Στάτους. Περίπτερο 16, stand 1. Να συνεχίσουμε με την διαφήμιση, ή δύο διαφημίσεις, μία είναι, δύο είναι οι διαφημίσεις και μουσική. Αν είμαστε έτοιμοι, να συνοθούμε και με τον ηχολήπτη, έχει να διαχειριστεί και πολλά πράγματα. Έτοιμοι τώρα, πάμε.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Ακόμη καλύτερα. Status FM

Και να περάσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 16 Stand 1, όπου βρίσκεται εκεί ο στάτους μας, με πλήρες πρόγραμμα και φανταστικό στούντιο. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Βενιέρη, στη Βιργίνια Δημαρέση, τη Λωτή Μαχαιρά και όποια άλλη αγαπημένη σας είναι εκεί. Ο λόγος στην ΔΕΦ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα τους ακούτες στους 107 και 7, στα 25 λεπτά μετά τις 7. Θα συνδεθούμε σε λίγη ώρα να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους με τον Γαβριήλ Χατζηνόπουλο, ο οποίος είναι από νωρίς το απόγευμα. Τα ακούτε έτσι κι αλλιώς και από τον Παναγιώτη Δάνου που κάνουν ζωντανές συνδέσεις. Αυτή την ώρα επικρατεί ένα χάος στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην περιφερειακή οδό και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι κλειστό λόγω των ποριών.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, Λεοντή. Είναι δύσκολη κατάσταση στο περιφερειακό ρεύμα προς δυτικά, από την Πηλαία και μετά μέχρι τις 40 εκκλησίες. Είστε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με μποτιλιάρισμα λίγο πριν από την Τριανδρία. Και πρακτικά το κέντρο, ναι, δεν είναι προσπελάσιμο αυτή την ώρα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη πορείες. Ένα κομμάτι της πορείας είναι αυτή την ώρα προς δικαστήρια το ΠΑΜΕ. Τα συνδικάτα, το κυρίως κομμάτι της πορείας, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και τα λοιπά, κινούνται από ό,τι μαθαίνουμε από Τσιμισκή, Βενιζέλου προς το Βελίδιο. Εδώ θα καταλήξουν. Έχουμε και τα τρακτέρ των αγροτών, οπότε η κατάσταση είναι δύσκολη στο κέντρο, αλλά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα έχουμε τα ίδια.
0: Πάμε να συνδεθούμε με τον Γαβρίλ Χατζηνόπουλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή έξω στους δρόμους. Γαβρίλ, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ναι, είμαστε εδώ, είμαι εδώ, στους δρόμους όπως το είπες, στην πορεία. Να πούμε ότι είμαι στην πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Χάνθ και συμμετέχουν μέλη του ΠΑΜΕ και άλλων σωματείων. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή, έτσι, είναι μαζική η συμμετοχή. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε περάσει, είμαστε στην Τσιμισκή, περάσαμε την Τσιμισκή, μάλλον στην Πολυτεχνείου είναι η κεφαλή, πριν τα δικαστήρια. Εκεί είναι η κεφαλή της πορείας. Και η ουρά είναι αρκετά πίσω. Προφανώς μέχρι εκεί δεν βλέπει το μάτι μου, για να σας πω που ακριβώς είναι. Έχουμε συνθήματα, φωνάζουν αρκετά συνθήματα. Οι περισσότεροι κρατούν πανό, κρατούν σημαίες. Έχουμε και κάποιες σημαίες της Παλαιστίνης, λίγες μεν. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις συγκεντρώσεις, ότι πριν από την έναρξη των ποριών, δηλαδή εδώ και τουλάχιστον

0: ακόμα. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι
1: οι πληροφορίες μας λένε ότι οι πληροφορίες μας, Γαβρίλη, λένε ότι από αυτούς υπήρξαν άτομα που είχαν πάνω τους και ναρκωτικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι
2: ναι, και γι' αυτό συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών. Ναι.
0: Πιθανόν να είναι και άτομα τα οποία είχαν και κάποια αντικείμενα πάνω τους, τα οποία ήταν επικίνδυνα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, όπως λες Λεοντή και εσύ, και όπως λένε και οι πληροφορίες σου. Οπότε πιθανόν να είναι για...
1: Ναι, και γι' αυτό προχώρησαν σε συλλήψεις. Μετατράπηκαν μάλλον οι προσαγωγές σε συλλήψεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πιθανόν είναι για αυτούς τους λόγους. Και όλα αυτά, βέβαια, να το τονίσουμε, ήταν πριν από την ένταξη των ποριών, όταν ήταν σε εξέλιξη κάποιες συγκεντρώσεις. Γιατί είχαμε και τα τρακτέρ των αγροτών που πριν από τις 5 έφτασαν στο Λευκό Πύργο. Μετά είχαμε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνς. Στις 6 ώρα είχαμε συγκέντρωση από εκπροσώπους της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπου είδαμε και εκεί, γιατί τους συναντήσαμε κάποια στιγμή. Κάναν και αυτή πορεία, τους συναντήσαμε εκεί στο ύψος της Βενιζέλου, όταν εμείς ερχόμασταν από την Τσιμισκή. Να πούμε ότι εκτός από ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ, είδαμε και σημαίες του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε και σημαίες της Νέας Αριστεράς, είδαμε σημαίες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Οπότε, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι ήταν και κάποια άλλα έτσι, κόμματα που συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Σημαίες του ΠΑΣΟΚ δεν είδαμε φυσικά, ωστόσο για το άγαλμα Βενιζέλου είχε εκδώσει ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ που καλούσε στην συγκέντρωση. Τώρα είχαμε και συγκέντρωση και έχουμε σε εξέλιξη πορεία από άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, που ξεκίνησε από την Καμάρα και κινείται και αυτή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Έχουμε ηρεμία όμως μέχρι στιγμής, έτσι, Γαβρίλη, δεν έχουμε κάτι.
1: Μέχρι στιγμής,
0: νομίζω κάτι μου λες, αλλά
1: μέχρι στιγμής υπάρχει ηρεμία, δεν είχαμε κάποιο ευτράπελο.
0: Μέχρι στιγμής, ναι, υπάρχει ηρεμία, εξελίσσονται ομαλά οι πορείες, οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις νωρίτερα που είχαμε, πέρα από τις 12 προσαγωγές και τις 6 συλλήψεις. Δεν είχαμε κάποιο άλλο περιστατικό, δεν είδαμε κάτι περίεργο ή κάτι διαφορετικό ή ιδιαίτερο. Γιατί έχουμε και ανοιχτή την αγορά αυτή τη στιγμή. Περάσαμε δηλαδή από τη Τσιμισκή και κάποια καταστήματα είναι ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά είναι ομαλή η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Μάλιστα. Γαβρίλη, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία ξανά, έτσι κι αλλιώς, και με το κεντρικό στούντιο στη Σαλαμίνος. Να είσαι καλά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Γαβρίλη Χατζηνόπουλο, ο οποίος είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις πορείες. Μας είπε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Λογικό είναι, είναι όλα τα συνδικάτα μαζί, ΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ, είναι το ΠΑΜΕ, είναι κόμματα της αριστεράς, είναι επίσης και αντιεξουσιαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Καμάρα, είναι και αγρότες. Έτσι συνηθίζεται πάντα να έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Το θέμα είναι να μην έχουμε επεισόδια. Μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκτός από τις 13 αρχικές προσαγωγές, εκ των οποίων 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών, από ό,τι ξέρουμε, οι πρώτες πληροφορίες για τις συλλήψεις αυτές. Συνήθως τα επεισόδια έτσι κι αλλιώς γίνονται μετά τη λήξη των μεγάλων ποριών. Μακάρι να μην έχουμε κάτι τέτοιο φέτος. Να θυμίσουμε για όσους δεν έχετε ακούσει μέχρι στιγμής ότι η σταθμή του μετρό είναι κλειστή από τις 3 το μεσημέρι, από τον σιδηροδρομικό σταθμό, από τον τερματικό σταθμό λοιπόν, μέχρι και τον Ευκλείδη, το σταθμό Ευκλείδη. Όλες οι ενδιάμεσες στάσεις είναι κλειστές, οι σταθμοί. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή, Ανάληψη και τα λοιπά, Μαρτίου και Καλαμαριά. Η αστυνομία θα πει για λόγους ασφαλείας πότε κλείνουν και πότε θα ανοίξουν επίσης οι σταθμοί, αν θέλετε να κατέβετε κέντρο. Αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ακόμα. Δεν νομίζω να είναι εύκολο να φτάσετε στο κέντρο, έτσι, εκτός παρά μόνο αν περπατάτε, αν το πάρετε με τα πόδια. Λοιπόν, αυτά όλα βεβαίως στη σκιά της σημερινής τραγωδίας, με τους 2 νεκρούς πιλότους, αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας του Phantom, που έπεσε στην αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα μπροστά στα μάτια εκατοντάδων έντρομων θεατών. Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη σήμερα για το πρόγραμμά του στο πλαίσιο της ΔΕΘ για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έφυγε φνηδίως από τη Θεσσαλονίκη, ακύρωσε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα και μεταβαίνει στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Ήδη κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Ήδη ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, που είχαν ένα χαρακτήρα έτσι πιο ψυχαγωγικό, δηλαδή πάρτι, συναισθιάσεις κτλ. Κανονικά θα γίνει ό,τι έχει να κάνει με δείπνα, με γεύματα, με φαγητό, τέλος πάντων. Κανονικά θα γίνει η ομιλία του Πρωθυπουργού προς παραγωγικούς φορείς 8 η ώρα το βράδυ.

0: το Βελίδιο. Κανονικά και αύριο η συνέντευξη τύπου στις 12 η ώρα το μεσημέρι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε σε διαφημίσεις γιατί τις καθυστερήσαμε. Συνεχίζεται με τον Παναγιώτη Δάνου έως και τις 8 αμέσως μετά. Στα μικρόφωνα του Στάτους 107 και 7 είναι ο Γιάννης Ρέπιτς.
0: Μπαίνει τώρα στο Βελίδιο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Οπότε μόλις έχουμε την έναρξη της ομιλίας προφανώς θα συνδεθούμε. Έχουμε ήδη κάποιες πληροφορίες για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Θα αφορούν πολλές κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές ομάδες. Δεν θα είναι εστιασμένο όπως πέρυσι περισσότερο σε νέους και τα λοιπά, όπως είχαμε τα μέτρα. Τώρα θα προσπαθήσει να δώσει σε όλους. Είναι και προεκλογική χρονιά. Πάμε σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Όσο μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Λοιπόν, Στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο να δώσουμε το μικρόφωνο στην ΕΤ να ακούσουμε. Έχει φτάσει ο κύριος Μητσοτάκης.
8: Σε αγρότες.
7: Σε λίγο η ομιλία του Πρωθυπουργού, να βάλουμε μια γεύση.
9: Είναι ένα δίμηνο, από ό,τι φαίνεται.
8: Από τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει.
9: Από τον Νοέμβριο, ναι, μετά θα πάει τον Ιανουάριο. Γιατί αν δεν δοθούν μέχρι το Μάιο, που από ό,τι φαίνεται.
8: Θα πάμε σε εκλογές ενδεχομένως.
9: Ναι. Πρέπει να δοθούν τα περισσότερα, γιατί αλλιώς θα μείνουν υποσχέσεις. Και δεν θα αξιολογηθούν ως. Έτσι δεν είναι.
10: Σωστό. Αυτό επίσης που ξέρουμε, Στέλλα, είναι ότι θα είναι κοστολογημένα τα μέτρα.
8: Ένα
10: μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Δεν θα υπάρξει έτσι άκρατη παραχολογία. Όλα τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός είναι μετρημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Θα υπάρξει εφαρμογή αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο. Και τον Νοέμβριο νομίζω ότι θα αρχίσει με την ενίσχυση στους συνταξιούχους. Μένει να δούμε αν τα 300 ευρώ που είναι προγραμματισμένα να πάρουν τον Νοέμβριο θα αυξηθούν. Αν θα πάρουν κάτι παραπάνω, είναι μια κοινωνική ομάδα που έχουν ανάγκη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα περισσότερα χρήματα που δίνουν, τόσο για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
7: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ News. Τι ακριβώς θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα ακούσετε και εσείς βέβαια. Live, πάμε να ακούσουμε εμείς τραγούδια. Εδώ θα είμαστε. Ενώ όπως είπε και η Βιργινία Δημαρέση, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για τους νεκρούς πιλότους μας και την βαθιά θλίψη για το θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα που σημειώθηκε στη διάρκεια του Athens Flying Week με τη συντριβή του Phantom F4, εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέντιας. Παράλληλα κηρύχθηκε και τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Και στο μήνυμά του ο Υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στην Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται λοιπόν στην οικογένειά τους και στους συναδέρφους τους στην πολεμική αεροπορία.

Ονειράμα, το ξέρω, μια μέρα θα έρθεις. Πάντως στο περιφερειακό γίνεται ο χαμός. Θα μου πεις και από πού να πάμε, σωστό και αυτό. Εγώ τώρα σκέφτομαι με τη μηχανή πώς θα φύγω από Σαλαμίνους, γιατί τα βλέπω εδώ όλα κόκκινα. Άλλοι τα βλέπουν μπλε και άλλοι τα βλέπουν κόκκινα. Θυμάστε τότε όταν είχε πρώτο βγει το χαπάκι, το ξέρετε. Πω λεωφόρου Νίκης από εκεί που θέλω να φύγω. Πανικός. Για να δω, Τσιμισκή, χαμός. Εγνατία. Παίζεται η Εγνατία. Βλέπω ότι δεν είναι και πολύ στο κόκκινο η Εγνατία. Αν σας βοηθάει αυτό το οποίο σας λέω. Αλλά στον περιφερειακό γίνεται χαμός, παιδιά. Βαρδάρι. Αυτά βλέπω εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, Καρατάσιο. Βλέπω να μένω να κοιμάμαι εδώ στο στούντιο. Α, θα κάνει εκπομπή ο Ρέβιτς. Θα συνδεθούμε βέβαια με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι όλη την ομιλία, θα πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέβιτς. Εμείς συνεχίζουμε με... ωραίο τραγούδι. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Ο τίτλος του Κούκλα και πολλές κούκλες είδαμε αυτό το καλοκαίρι. Σε παραλίες, θάλασσες και όχι μόνο. Γενικά οι Ελληνίδες και είναι όμορφες γυναίκες και ξέρουν να ντύνονται και ειδικά οι Θεσσαλονικές. Παναγιώτης Δάνου, μέχρι και τις 8 περίπου θα είμαστε μαζί.

γνωστό τραγούδι από την Αμαριλής. Είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 8. Ήμασταν μαζί από τις 5 και για 3 ολόκληρες ώρες. Σε λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού που βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο του Στάτους 107.7 ήταν ο Παναγιώτης Δάνου και βέβαια είχαμε και τις παρεμβάσεις, ας το πούμε κάπως έτσι εντός εισαγωγικών, από το στούντιό μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περίπτερο 16, stand 1. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε θα πάρουμε μάλλον μια γεύση από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη και αμέσως μετά θα είναι κοντά στο Γιάννης Ρέπιτς. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περνάτε καλά, να ευχηθούμε να μην έχουμε τίποτα επεισόδια έκτροπα κτλ. Στη Θεσσαλονίκη μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο τις 3 το μεσημέρι. Πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας. Να είστε καλά.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
3: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αττικής είναι η κυρία Ζαχαράκη. Δώστε την ομιλία του.
1: Κυρίες και κύριοι, το τραγικό γεγονός στην Τανάγαρα πριν από λίγες ώρες πιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Η πολιτεία και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Παναγιώτατε, κύριε πρόεδρε της Βουλής, φίλε επίτροπε, αγαπητέ περιφερειάρχα, κύριε δήμαρχε της πόλης της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι υπουργοί και βουλευτές, εκπρόσωποι της τιμόμενης φέτος Ιαπωνίας, φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία. Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα. Υπερήφανος για το σημαντικό έργο που συντελείται. Με πλήρη επίγνωση, ωστόσο, και των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν. Έχοντας καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, αλλά και πιο έμπειρος απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούν. Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Αισιόδοξος, γιατί η πατρίδα μας, ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση, είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Έτοιμος, γιατί τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Και κυρίως, αποφασισμένος, γιατί μπροστά μας ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός, ενώ στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε. Με σιγουριά και εξοπλιστία. Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γι' αυτό και επέλεξα να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό, ούτε και να αρκεστεί σε μια λίστα μέτρων τα οποία θα εξαντλούνται απλά στο επόμενο έτος. Αντίθετα, η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται ασφαλώς για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της περίοδου 2019-2023, με τη σταθεροποίηση της χώρας, την ανακούφιση από τους δυσβάστατους φόρους, της τετραετίας 2023-2027, με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις και τέλος της πορείας προς το 2031 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού, παντού από τα αστικά κέντρα μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό και το πιο μικρό νησί. Αυτή άλλωστε αποτελεί και την κεντρική μας επιδίωξη. Η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκύπτωση. Τα ωφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα. Χωρίς όμως ποτέ, μα ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα την οποία με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Είναι μια πολιτική για τους πολλούς. Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια. Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελμάτους να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια. Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι. Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη. Άκουσα επίσης για υπαρκτά προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης. Γιατί βλέπετε, αυτή η αναμέτρηση με το βαθύ κράτος μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν. Όπως διαπίστωσα από την άλλη και αλλαγές, όπως το gov.gr, που κανείς μα κανείς δεν πίστευε πριν από κάτω χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα. Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr. Αυτή η εμπειρία αυτού του τεράστιου μετασχηματισμού μπορεί να μας δώσει νέα ορμή να ανατραπούν αυτά τα οποία ακόμα μας κρατάνε πίσω. Σε αυτές τις ίδιες συναντήσεις με τους πολίτες ήταν φανερό. Νομίζω ότι πρέπει να είναι καλής, πολύ κακοπροαίρετος για να μην το συνομολογήσει, ότι όλοι νιώθουν σήμερα πιο ασφαλείς και σίγουροι για την ισχύ της πατρίδας μας. Όμως γύρω τους οι πολίτες βλέπουν τις απειλές να παραμένουν. Πότε με τη μορφή των ξαφνικών γεωπολιτικών μεταβολών, πότε της μεγάλης αβεβαιότητας στα οικονομικά, βλέπετε τώρα τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και πότε της ανεξέλεγκτης επέλασης της τεχνητής νοημοσύνης. Η εσωτερική πολιτική σταθερότητα, λοιπόν, η ικανότητα να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, τις γεωπολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις, όλα αυτά αποκτούν τεράστια σημασία. Διατρέχοντας την Ελλάδα αυτόν τον τελευταίο χρόνο, είδα τέλος καθαρά τη διπλή ανάγκη η χώρα να συγκλίνει πιο γρήγορα προς την Ευρώπη, αλλά και μέσα στην επικράτειά της να συγκλίνουν τα κέντρα με την περιφέρεια. Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και πρέπει να είναι δίκαιη. Συνολικά, λοιπόν, θα έλεγα ότι αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα οδεία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας. Και όλα αυτά αποκρισταλώνονται στις νέες επιλογές μας. Είναι επιλογές που επιδιώκουν η πρόοδος των αριθμών να περνά και στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται τελικά στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Οι προοπτικές της χώρας να κρατούν εδώ τους νέους, δίνοντας σε πόλεις, σε χωριά, στα νησιά μας τις ίδιες ευκαιρίες. Και όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται το βήμα τους να είναι σταθερό, μέσα σε έναν κόσμο ασταθή. Έτοιμοι ταυτόχρονα να αντικρίσουν κατάματα το μέλλον. Αν έπρεπε να το πω συνοπτικά, όλα γύρω μας δηλώνουν ότι ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης, και το μήνυμα των πολιτών είχε καθαρό. Τι μας λένε οι πολίτες? Θέλουμε σιγουριά, ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο. Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους. Σε έναν δρόμο που ασφαλώς προϋποθέτει συνέχεια και συνέπεια. Αλλά τελικά είναι ο μόνος που οδηγεί σε καθαρούς ορίζοντες. Ορίζοντες ευρωπαϊκούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, ώστε στα θεμέλια και στους πρώτους ορόφους που ήδη χτίσαμε αυτά τα 7,5 χρόνια να ολοκληρώσουμε το οικοδόμημα της Ελλάδος του 2030. Γι' αυτό και φέτος στρεφόμαστε στα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας και σε ολόκληρη την κοινωνία ταυτόχρονα. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στην οικογένεια, στους τρίτεκνους, στους πολύτεκνους, όπως και στους ενοικιαστές. Και σε εκείνη λοιπόν θα είμαι σαφής, ξεκινώντας την περιγραφή των παρεμβάσεών μας και τον επόμενο χρόνο. Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνεται με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν καθόμουν σε ένα καφέ. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, στη Δυτική Μακεδονία για ευνόητους λόγους ανεβάζουμε το όριο στους 2.200, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Από αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Θα το κάνω απλά. Το πω απλά μέσα από ένα παράδειγμα. Πάρτε μια επιχείρηση εστίασης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 15 ετών με 5 εργαζόμενους, μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Πράγματι, με τις προσαυξήσεις αυτή η επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά με τα τεκμήρια. Το όφελος από την παρέμβαση την οποία κάνουμε ξεπερνάει τα 2.500 ευρώ το χρόνο. Και επιπλέον, από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει. Μια φορολογική μεταρρύθμιση την οποία θέλω να θυμίσω την είδαν ήδη μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στα εκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του φετινού χρόνου. Ακολουθεί ωστόσο και μία ακόμα διευκόλυνση. Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%. Μιλάμε συνεπώς για μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα. Όλα τους συγκλίνουν στην ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Κάθε επίσκεψή μου στην περιφέρεια, το βιώνετε και εσείς και οι συνάδελφοι βουλευτές, ειδικά αυτοί που εκλέγονται στην περιφέρεια, το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή και πάνω απ' όλα πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα Η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα,

αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς. Θέλω να πω όμως και κάτι για τους κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι πολύ χτυπήθηκαν φέτος και από την ευλογιά και δυστυχώς στο νησί της Λέσβου και από τον αθώδη πυρετό. Την πρώτη στιγμή ξέρετε ότι η πολιτεία στάθηκε κοντά τους με αποζημιώσεις και με κάλυψη του χαμένου εισοδήματος. Όμως αυτό το ξέρω ότι δεν αρκεί. Πολύ σύντομα λοιπόν, και αυτό αποτελεί προσωπικό μου στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα, θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάταξης, πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας μας, που θα θωρακίζουν τους κτηνοτρόφους σας μόνιμα από τις νόσους. Θα το ξαναπώ. Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους και αποτελεί δέσμευσή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν. Και όλα αυτά θέλω να θυμίσω, ενώ στο πρωτογενή τομέα εξακολουθούν να ισχύουν προφανώς αποφάσεις που ήδη έχουμε λάβει. Από το φθηνότερο ρεύμα και την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην Αγγλία, μέχρι τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ορθοφές, το ίδιο προφανώς και η κατάργηση του ένφια σε περιοχές της περιφέρειας. Κυρίως όμως το νέο σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που καταβάλλεται πλέον μέσω της ΑΔΕ. Ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει επιτέλους τη γενναία λύση τους. Και με την τελευταία πληρωμή την οποία κάναμε, η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη δικαίωση και την πολιτική επιλογή την οποία κάναμε. Τρίτο μέτωπο, συνταξιούχοι. Συχνά ακούμε, μας λένε τι θα γίνει και με εμάς. Πρόεδρε, μας ρωτούν σε κάθε επαφή. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό. Θυμίζω με την ευκαιρία αυτή ότι στο μεταξύ έχει καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χειρίας, ψηφισμένη από τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Με τις νέες ρυθμίσεις και τις αυξήσεις, μια συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα εισπράττει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αλλά 400 ευρώ από τη στήριξη, σύνολο 608 ευρώ καθαρά. Ένας ταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ, το όφελος θα είναι 684 ευρώ. Ένας μεγάλος ταξιούχος με 1.716 ευρώ σύνταξη θα φτάνει τα 849 ευρώ καθαρά. Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη. Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027, το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις. Ένας υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά, καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 27 και επιπλέον 402 ευρώ το 28, σύνολο δηλαδή 964 ευρώ. Ένας νεότερος δημόσιος υπάλληλος με 1.123 ευρώ μισθό θα ωφελείται με 609 ευρώ καθαρά το 27
επιπλέον 424 ευρώ το

28, εδώ μιλάμε για πρόσθετο εισόδημα 1.033 ευρώ, σχεδόν ένα ακόμα μισθό. Θυμίζω ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συνήθως, θα δώσει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσει όλα τα μέτρα με ακόμα περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του. Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον. Και στο ίδιο πεδίο, στο πεδίο του δημογραφικού. Θέλω να θυμίσω ότι η περσινή μας φορολογική μεταρρύθμιση ήταν εστιασμένη στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις οικογένειες με παιδιά. Είχαμε κάνει τολμηρές παρεμβάσεις για τους τρίτεκνους συμπολίτες μας. Αποφασίσαμε όμως, μαζί με το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών, ότι θέλουμε να πάμε ένα ακόμα βήμα παραπέρα. Τι κάνουμε λοιπόν? 0 φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. 0. Ένας μισθωτός με 3 παιδιά, αν είχε τίσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, θα πληρώνει φόρο 620 ευρώ, τώρα θα πληρώνει 0. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει συνολική εξοικονόμηση έως 1.350 ευρώ. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Σήμερα μια οικογένεια που θα αποκτήσει το τέταρτο παιδί της εισπράττει 3.500 ευρώ. Τώρα θα εισπράττει 4.500 ευρώ. Μια οικογένεια με 5 παιδιά εισέπρατε 5.500 ευρώ, θα εισπράττει 6.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής για τα περισσότερα τέκνα για τις μεγάλες πολυτεχνικές οικογένειες. Αυτό το μέτρο ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να ισχύσει και για τις γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026 και θα στηρίξει ουσιαστικά χιλιάδες πολυτεχνικές οικογένειες. Κυρίες και φίλοι, με τη σειρά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ωφελούνται από την αύξηση του κατώτου μισθού, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο, από τη νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, θυμίζω, από τον ερχόμενο Απρίλιο, αλλά και από τις ελαφρύνσεις που ήδη δρομολογούνται. Σήμερα λοιπόν μπορώ να το πω πια με ασφάλεια. Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Αποτελούσε κεντρική μας δέσμευση στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά,
είναι να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Με βάση όσα προανέφερα, ένας νέος με βασικό μισθό θα δει όφελος 414 ευρώ το 27, συνολικά 1.040 ευρώ το 28. Μια υπάλληλος με 3 τριετίες, θέλω να θυμίσω, το 100% μισθό συμπαρασύρει και 3 τριετίες, που αμείβεται με 959 ευρώ καθαρό, θα έχει αύξηση που το 28 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ συνολικά. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι παράγουν, υπομένοντας ωστόσο, και αγωνίζονται απέναντι στην καθημερινή ακρίβεια. Είναι συνεπώς δίκαιο να στηριχτεί το εισόδημά τους μαζί με τις σημαντικές άλλες πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει για να περιορίσουμε τα έξοδα των οικοκυριών. Σημειώνω από τη μια πλευρά την προσπάθεια μείωσης των τιμών σε μια σειρά από επιλεγμένα προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια που ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Από την άλλη όμως, και για το ρεύμα που επίσης επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα στην επόμενη τριετία, ο στόχος μας είναι σαφής. Η τιμή του ρεύματος να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη σειρά του την Τρίτη θα παρουσιάσει σε συνέντευξη τύπου τα πολύ σημαντικά μέτρα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά και το σχέδιο δράσης για το πώς θα πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως είναι από τον Ιανουάριο θα περικόψουμε στο μισό τις χρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας των λογαριασμών οίκο σε όλους τους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή σε περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί επενδύσαμε σαν Ocean Space Ενέργειας, επενδύσαμε στις διασυνδέσεις των νησιών μας και αυτή η πολιτική, προσέξτε, παρά τα όσα ακούγονται, κρατά τις τιμές του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Όποιος έχει ανησυχία για την πορεία των τιμών έχει τη δυνατότητα σήμερα να κλειδώσει αυτή τη σταθερή τιμή για τον επόμενο χρόνο και δεν θα μπορούσαμε, φίλες και φίλοι, να κάνει η δημόσια επιχείρηση εκτισμού για τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές. Όπως βέβαια ανακοινώσουμε και ένα μεγάλο σχέδιο επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας ηλιακών θερμοσυφώνων για 100.000 δικαιούς. Περισσότερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη. Μένοντας τώρα στο κοινωνικό πεδίο και ειδικά στον χώρο των συμπολιτών μας με αναπηρία, να προσθέσω μια σημαντική παρέμβαση. Είναι κάτι το οποίο το αναπηρικό κίνημα μας το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι άλλη από την τιμαριθμοποίηση σε μόνιμη βάση όλων των αναπηρικών επιδομάτων. Με αυτόν τον τρόπο 220.000 πολίτες θα έχουν ένα πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος μεθοσταθμικά 220 ευρώ, καθώς πια η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί τον πληθωρισμό και την εξέλιξη του ΕΠ. Πρόκειται για μια παράληψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται. Στα παραπάνω αξίζει να προσθεθεί και ότι από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ένφια σε ακόμα 131 οικισμούς ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος
πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια. Ενώ για το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα θέλω να θυμίσω ότι ήδη ισχύουν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, οι εκπτώσεις στις δαπάνες ανακαίνησης και τελευταία οι περιορισμοί της φερεχνωρία μίσθωση. Στις προσπάθειες τώρα θα πλαισιωθούν από ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να συμπληρώσουμε 40.000 περιπτώσεις νέων ζευγαριών που θα αποκτήσουν πρώτη κατοικία με αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ήδη 25.000 συμπολίτες μας κατάφεραν και απέκτησαν το δικό τους σπίτι με επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο. Πληρώνουν δηλαδή με άλλα λόγια δόση στεγαστικού δανείου χαμηλότερη από αυτή που θα κατέβαλαν σε ενίκιο για ένα αντίστοιχο σπίτι. Την επαφή μου με τη νέα γενιά, βέβαια, ξέρω πολύ καλά πόσο σύνθετο, πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο ελληνικό. Και γι' αυτό και θα τεθεί ως προτεραιότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής ευρωπαϊκής προεδρίας. Προς το παρόν, ωστόσο, προωθούμε, σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο το οποίο προωθούμε σχετικά με την πρόσφατη τάση που συντείνει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Πήραμε την απόφαση να αυξήσουμε τον φόρο μεταβίβασης από 3% σε 15% όταν οι αγοραστές προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πράγματι, το ενδιαφέρον από κράτη όπως η Κίνα, η Τουρκία, το Ισραήλ μπορεί να είναι σε ένα βαθμό καλοδεχούμενο, αλλά έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει καταστήσει πολύ πιο δύσκολο την προσπάθεια του Έλληνα να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο με τρεις αποφάσεις για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη. Η πρώτη μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατική, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και αναφέρομαι στη μεταφορά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ο σκοπός είναι αυτοί οι πόροι να χρηματοδοτήσουν αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δάνειο. Συγκεκριμένα, με ένα δανειοδοτικό σχέδιο ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων και με ένα οικειοδοτικό πυλώνα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και με τη συμμετοχή των τραπεζών, η συνολική ενίσχυση των μικρομεσαίων εκτιμούμε ότι θα φτάσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, πήραμε την απόφαση να επιταχύνουμε από τα 10 στα 6 χρόνια της αποσβέσης των επιχειρήσεων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους. Μια πολύ σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στο να εξυγχρονίσουν συνολικά τον εξοπλισμό τους. Και η τρίτη μας επιλογή έχει, νομίζω, τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, διότι έρχεται ουσιαστικά να καταργήσει τον τελευταίο μνημονιακό νόμο. Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός της Αττικής πλην την ενότητα των νήσων. Ενώ από το 28 το τέλος επιδιδεύματος μειώνεται κατά 50% και το 29 καταργείται πλήρως και στην Αττική. Κύριε Δήμαρχε, για να το πω απλά, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα εδώ πέρα την Θεσσαλονίκη, με ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, το 2026 πλήρωνε 1.600 ευρώ. Το 2027 θα πληρώνει 0. Και να προσθέσω και μία ακόμα απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής. Καθώς λοιπόν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις
που στα μέλη διοικητικών συμβουλίων ή σε ανώτερα στελέχη διανέμονται εξαιρετικά υψηλές αμοιβές από τα κέρδη των επιχειρήσεων που σήμερα φορολογούνται με συντελεστή μόλις 5%, επέρχεται μία αλλαγή. Τα εισοδήματα αυτά, αν ξεπερνούν το ύψος των 60.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 15%, κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι είναι δίκαιο. Φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα το οποίο σας παρουσίασα έχει κόστος για το 2027 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έως το 2030 το κόστος θα αγγίξει τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να επαναλάβω ότι κινούμαστε στα όρια του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου. Και η επιλογή μάλιστα να μιλήσω με συγκεκριμένα παραδείγματα δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας τρόπος να εξηγηθεί πώς η οικονομική μας πολιτική γίνεται τελικά όφελος για τον κάθε πολίτη. Αποδεικνύει επίσης πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια να στηρίζεται το εισόδημα χωρίς σε καμία περίπτωση να κινδυνεύει η δημοσιονομική ισορροπία. Θέλω να το επαναλάβω, να το θυμίσω και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι υπερβάσεις δαπανών από τις οροφές δαπανών όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούν πια αυτόματα, το επαναλαμβάνω, αυτόματα σε ευρωπαϊκή επιτήρηση. Έχει μια σημασία όμως ότι αυτές οι πρακτικές αναφορές σε ένα επάγγελμα, ένα μέτρο, ανά καθαρή αμοιβή, συνιστούν και ένα κριτήριο ρεαλισμού και σοβαρότητας. Για να το πω διαφορετικά, ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Όπως πέρυσι υλοποιήσαμε το 100% των μέτρων που εξήγηλα από αυτό το βήμα, έτσι και φέτος θα συμβεί ακριβώς το ίδιο με τα μέτρα τα οποία σας παρουσιάζω τώρα. Και αυτό το μελετημένο σχέδιο εντάσσεται ουσιαστικά σε ένα ημερολόγιο κοινωνικής ανταπόδοσης. Με χρονικές δεσμεύσεις, ανοιχτές τελικά, στην κρίση των πολιτών. Και κάτι τέτοιο ακριβώς, ένα τέτοιο σχέδιο, ξεκινά αμέσως. Σημειώστε λοιπόν τις ημερομηνίες και τα μέτρα. 25 Σεπτεμβρίου του 2026 καταβάλλεται διπλό ενίκιο σε εκπαιδευτικούς γιατρούς νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024. Και από το βιβλίο που έχει ανακοινωθεί γίνεται τώρα πράξη. 1 Νοεμβρίου του 2026 επιστρέφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα των αγροτών με το σύστημα στην Αντλία. Όπως ακριβώς οι ίδιοι μας ζήτησαν, ένα μέτρο που βοηθάει το πρωτογενή τομέα, περιορίζοντας τις συνέπειες της κρίσης στην ενέργεια. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αλλά και σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Ενώ την ίδια ημέρα όλοι οι ενοικιαστές εισπράττουν ένα ή δύο ενίκια για το έτος 2025. Τέλη Δεκεμβρίου του 2026 πληρώνονται για πρώτη φορά οι ετήσιες αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου σε ύψος το οποίο θα προκύπτει από τον υπολογισμό του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Θυμίζω και χωρίς πλέον να συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά. Την 1η Ιανουαρίου του 2027 μηδενίζεται ο φόρος όλων των τριτέκνων για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ. Τιμαροθετούνται τα αναπηρικά επιδόματα, πέφτουν στο μισό οι χρεώσεις των οίκων, στο ρεύμα όλων των οικιακών παροχών και τέλος τον ίδιο μήνα ξεκινά η λειτουργία αυτού του νέου κουμπαρά για τη νέα γενιά από την πολιτεία και τους γονείς, ενώ ξεκινά και η υλοποίηση του προγράμματος Σπίτι Μου 3 για πιο προσιτή στέγη σε νέους
και μεσήλικες, τολμώ να πω, γιατί ο σκοπός μας είναι να αυξήσουμε τα ηλικιακά όρια των συμπολιτών μας που μπορεί να είναι και 50 ετών και θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του στις αρχές Ιανουαρίου. Μέσα Μαρτίου του 27, με τις νέες βεβαιώσεις έμφυα, ο συγκεκριμένος φόρος καταργείται σε οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, η επιβάρυνση αυτή πάβει ουσιαστικά να υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Μέσα Μαρτίου με μέσα Ιουλίου, περίοδος φορολογικών δηλώσεων, με μειώσεις φόρων, τις ψηφισμένες μειώσεις φόρων, ύψους 884 εκατομμυρίων ευρώ πρωτίστως για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Θυμίζω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, δεν έχετε δει ακόμα τις μειώσεις φόρων οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Θα τις δείτε τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την 1η Απριλίου αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, φέρνοντας ταυτόχρονα οριζόντια αναβάθμιση, αύξηση και στις αμοιβές του δημοσίου, στα επιδόματα και στις τριετίες. Και μαζί μειώνονται κατά μισή ακόμα μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιωτικών υπαλλήλων. Στις 30 Νοεμβρίου του 2027 καταβάλλεται εκ νέου η επιστροφή του ενός ενοικίου, του διπλού σε γιατρούς, νοσηλευτές και παιδευτικούς. Συνταξιούχοι εισπράττουν ξανά την ετήθια καθαρή ενίσχυση των 300 ευρώ και στα τέλη Δεκεμβρίου του επόμενου έτους, για πρώτη φορά, στους λογαριασμούς των δικαιούχων κατατίθενται αυξημένες ετήσιες συντάξεις, ενώ και οι δημόσιοι υπάλληλοι εισπράττουν το πρώτο μόνιμα επίδομα των 500 ευρώ, το οποίο θα συνυπολογίζεται και στη σύνταξή τους. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Μπροστά μας έχουμε ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με παράλληλες στοχεύσεις σε πολλά διαφορετικά πεδία. Στην αύξηση των μισθών και των συντάξεων, δίπλα στις ελαφρύνσεις από φόρους. Στη δίκαιη κατανομή των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλο το κοινωνικό φάσμα και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Σε παρεμβάσεις σε κομβικά ζητήματα, όπως η ενέργεια και η στέγη. Στη φροντίδα των πιο αδυνάμων, αλλά προφανώς και στη διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι αυτή η ανάπτυξη η οποία μπορεί να χρηματοδοτεί τις συλλογικές παροχές. Όλα αυτά κοστολογημένα και χρονικά υπολογισμένα, ώστε να δίνουν συνέχεια σε αυτό το τόξο της εθνικής ανάκαμψης που άνοιξε από το 2019, τότε που η Ελλάδα ξεκίνησε να παλεύει, να τρέχει για να κερδίσει το χαμένο έδαφος αυτής της δεκάχρονης κρίσης, ώστε σταδιακά η οικονομία της να αναταχθεί, να συρρυκνώσουμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής. Η ενεργία ήταν στο 18% το 2019, για πρώτη φορά έπεσε κάτω του 8%, στο 7,9% για την ακρίβεια στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, δημιουργώντας 600.000 νέες δουλειές, ανακτώντας την επενδυτική βαθμίδα, μειώνοντας διαρκώς το δημόσιο χρέος, γιατί μόνο έτσι η νέα γενιά απαλλάσσεται από τα βάρη των προηγούμενων. Αγαπητέ κύριε Πρέσβη, κύριε Υπουργέ της Ιαπωνίας, η Ελλάδα σήμερα, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα δανείζεται φθηνότερα στις αγορές από 4 από τις 7 χώρες των G7, τις πιο μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δανείζεται φθηνότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία. Είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της πλήρους αποκατάστασης της δημοσιονομικής τάξης, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ο Υπουργός Οικονομικών το γνωρίζει καλά, σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Και οι αγορές είναι αμήλικτες και δεν θα διστάσουν να τιμωρήσουν οποιαδήποτε χώρα ξεφύγει
από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως αυτές το αντιλαμβάνονται. Και βέβαια, σε αυτό το ίδιο διάστημα, αυτών των 7 ετών, οι περικοπές άρχισαν να δίνουν τη θέση τους στις αυξήσεις, οι φόρες ελαφρύνσεις. Το κράτος αποδείχθηκε ανθεκτικό σε μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Από το μεταναστευτικό και την πανδημία μέχρι τις ξαφνικές φυσικές καταστροφές. Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις μας άρχισαν να υποδέχονται φρεγάτες Μπελαρά και μαχητικά Ραφάλ, τελευταίο τύπου όπλα και ντρόνς, και βέβαια να αποκτούν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Αναμφίβολα λοιπόν, η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019 ή ακόμα και του 2023. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας τη Θεσσαλονίκη. Τα είπε πολύ καλά ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πια ολοκληρωμένο και οι 18 σταθμοί του, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε πια την επέκταση του μετρό προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο άξονας Πατρών Πύργου, έψον 65, ένας τόσο σημαντικός δρόμος για να βγάλει τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Το flyover το βλέπετε κάθε μέρα όσοι κινήσει στο περιφερειακό. Κύριε Επίτροπε, προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όταν ολοκληρωθεί θα συνιστά μια πολύ σημαντική ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Ενώ εδώ στην ίδια την πόλη, ξεκινά για να γίνει πράξη αυτό το όνειρο, το οποίο όμως γίνεται πια πραγματικότητα, το είδαμε στο πολύ όμορφο βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε πριν, της πλήρους αναβάθμισης του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λάβαμε υπόψη, κύριε Δήμαρχε, τους προβληματισμούς της πόλης. Δαπανίσαμε χρήμα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο πάρκο και ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως της αξίζει. Συνάντησε μεγάλες δυσκολίες αυτό το έργο. Μπορέσαμε όμως τελικά να το τοπολογήσουμε. Στη χώρα, σήμερα που μιλάμε, τα πιο πολλά έχουν ολοκληρωθεί. Ανακαινίζονται 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Χθες βρέθηκα στο νοσοκομείο Παπανικολάου να εγκαινιάσω το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης εδώ στη Θεσσαλονίκη. 7. 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και έχουμε εξασφαλίσει εθνικούς πόρους ώστε αυτή η πολύ σημαντική κατάκτηση για τη δημόσια υγεία να μπορεί να συνεχιστεί, γιατί όσο επενδύουμε στην πρόληψη τόσο υπηρετούμε πραγματικά μια δημόσια υγεία η οποία προλαμβάνει τις ασθένειες πριν οι συμπολίτες μας φτάσουν στα νοσοκομεία. Και τα σοβαρά νοσήματα, κύριε Υπουργέ, μεγάλη επιτυχία. Ότι πια τα φάρμακα έρχονται στο σπίτι των ασθενών και δεν αναγκάζουμε τους καρκινοπαθείς, τους βαριάδους, τους συμπολίτες να περιμένουν στις ουρές της ντροπής των ΕΟΠΗ. Στην παιδεία, επισκέφθηκα ένα μόνο από τα 17 ολοκένουργια σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και είδα τη χαρά στα μάτια των νέων παιδιών, δημοτικότητα του σχολείου το οποίο επισκέφθηκα. Σε λίγο θα ανοίξει τις πόρτες του ένα σχολείο πραγματικά αντάξιο των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, έχουμε ήδη κάνει παρεμβάσεις σε παραπάνω από 700 σχολεία σε ολόκληρη την περιφέρεια. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν επιτέλους να επενδύσουμε σε καλές κτηριακές υποδομές, σε προσβάσιμους χώρους, σε γήπεδα. Και βέβαια, η διδασκαλία γίνεται πια διαδραστικά μαζί με το ψηφιακό φροντιστήριο και όλα αυτά ενώ το ψηφιακό gov.gr εξυπηρετεί όλο ένα και πιο άνετα. Τι είναι όλα αυτά? Είναι πολλές μικρές επαναστάσεις. Σας διαβεβαιώνω, καμία από αυτές δεν ήταν αυτονόητη. Θυμίζω απλώς εδώ ότι επιτέλους καθιερώθηκε η επιστολική ψήφος και η ψήφος των αποδήμων. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν επιτέλους να ψηφίσουν χωρίς κανένα εμπόδιο το μόνιμο τόπο διαμονής τους, είτε με φυσική παρουσία στα προξενία, είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον το επιλέξουν. Η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη ανοίξει. Και βέβαια,
Κερδίσαμε, παρά τις μάχες των οπισθοφυλακών, τη μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κάμερες ελέγχουν πλέον την τάξη σε δρόμους και σε γήπεδα. Στις σχολές των δημόσιων πανεπιστημίων μας, οι καταλήψεις έγιναν βιβλιοθήκες. Ναι, είμαι υπερήφανος γιατί σήμερα στη χώρα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι μια ιδεολογική μάχη, η οποία κερδίθηκε από αυτήν την παράταξη. Οι ηλεκτρονικές αλλαγές, τόσο τις είχαν αμφισβητήσει κάποιοι, αλλά είναι αυτές που πολεμούν τη φοροδιαφυγή και μας έδωσαν σήμερα τη δυνατότητα να μπορούμε να παρουσιάζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης κοινωνίας. Ο ΕΦΚΑ εκδίδει γρήγορα συντάξεις. Ξεχάσαμε πια τις καθυστερήσεις της πολυετής. Γιατί και εδώ επήλθε μια κανονικότητα. Οι συντάξεις να εκδίδονται σε 2 με 3 μήνες. Η ψηφιακή κάρτα θωρακίζει τους εργαζόμενους. Έγινε πράξη από μια φιλελεύθερη, κοινωνικά ευαίσθητη κεντροδεξιά κυβέρνηση και όχι από τις κυβερνήσεις της αριστεράς. Γιατί έτσι δείξαμε έμπρακτα το ενδιαφέρον μας για τον κόσμο της εργασίας. Και συγχύρει το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει πια εθνικό κτηματολόγιο. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο. Το παραλάβαμε στο 38%, είναι στο 99%. Πολλές από αυτές τις δράσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με προορισμό την κοινωνία και την ανάπτυξη. Παραλαμβάνω, μια εθνική επιτυχία με κατακτήσεις τις οποίες κάποιοι ίσως να θεωρούσαν δεδομένες, σας διαβεβαιώνω δεν ήταν καθόλου έτσι. Ο δρόμος από την πτώχευση στην πρωτοφορία και από το περιθώριο της Ευρώπης στο επίκεντρό της υπήρξε μακρύς. Και η πρόοδος της κοινής νόμης από τα παραπλανητικά ψέματα στην αλήθεια δεν ήταν καθόλου εύκολη. Αρκεί να σκεφτούμε μια χώρα πολιορκημένη από δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που τώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της. Κάντε μια επίσκεψη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πηγαίνετε στη Λέσβο και θυμηθείτε την εικόνα ενός νησιού να βουλιάζει κάτω από 30.000 παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες. Σήμερα είναι κάτι παραπάνω από 300. Και αντί για μετανάστες και πρόσφυγες, έχουμε Τούρκους επισκέπτες, στους οποίους υποδεχόμαστε και οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία. Σε έναν τόπο, λοιπόν, ο οποίος δεν είχε λόγο στο εξωτερικό, είναι πια ισότιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της διεθνούς διπλωματίας. Είναι ενεργειακός κόμβος. Θυμίζω ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα γίνει, κυρία Πρέσβης, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας ύστερα από 40 και χρόνια. Μια πατρίδα χωρίς καν 112 διαθέτει σήμερα ένα από τους πιο σύγχρονους μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Σύγκριση, συνεπώς, είναι καταλυτική σε όλους τους τομείς. Για παράδειγμα, στις αθλητικές υποδομές, σε όλη την επικράτεια, που φέρνουν απανωτές νίκες των ελληνικών χρωμάτων σε όλα τα θύματα. Και κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη, όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και τη Νέα Τούμπα. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ, μαζί με μια ολόκληρη αναβαθμισμένη περιοχή. Και ανάλογη πρόοδος, δεν μιλάμε συχνά γι' αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε, καταγράφεται και τόσο πολιτισμό. Σε αυτό το άειλο εθνικό πλεονέκτημα, που μετατρέπεται αθόρυβα σε ισχύ της οικονομίας, ισχύ των τοπικών κοινωνιών, σε βραχείο του τουρισμού, αλλά και σε σύμβολο της διεθνούς παρουσίας μας. Θέλω να θυμίσω ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχουν παραδοθεί
34 νέα μουσεία προσβάσιμα σε όλους, όπως το Θεσσαλονικείο Μητρόπολης. Έχουν αναδειχθεί επίσης πάνω από 200 αρχαιολογικοί χώροι, όπως εδώ, στα πολλά βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης. Ενώ το οικοσύστημα Hellenic Heritage ήδη αναβαθμίζει ψηφιακά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών σε 350 χώρους πολιτισμού, ενώ και η οπτιοακουστική μας βιομηχανία αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Κυρίες και κύριοι, δεν βρίσκομαι εδώ σήμερα για έναν αναλυτικό απολογισμό όσων έγιναν και γίνονται. Και αν επικαλούμε κάποια από αυτά, το κάνω επειδή είναι χρήσιμο να μην έχουμε στο μυαλό μόνο τι θέλουμε σήμερα, αλλά και από πού ξεκινήσαμε, χωρίς η αμνησία να γίνεται αμεριμνησία. Και ένα σαφές ερώτημα. Αν αυτή η διαδρομή μπορεί τελικά να μπει σε περιπέτειες, ανατινάζοντας τις μέχρι τώρα κατακτήσεις του τόπου. Ή αντίθετα, αν παρά τις δυσκολίες, σημαδοτεί τελικά τη μόνη σίγουρη προοπτική του. Νέες προκλήσεις, ωστόσο, ανατέλουν προς το χέρια. Και επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να σταθώ σε 7 σαφείς στόχους δεσμεύσεις της οικονομικής μας πολιτικής για την επόμενη τετραετία. Η ανεργία θα βρεθεί στη χώρα κάτω από το 6%. Θα φτάσουμε επιτέλους στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η οικονομία θα έχει ετήσια ανάπτυξη με ρυθμό άνω του 2%. Διπλάσιο σε κάθε περίπτωση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ. Ενώ ο βασικός μισθός αυξάνεται σταθερά. Το ξαναλέω, από τον Ιανουάριο του 2028 θα είναι στα 1.000 ευρώ, για να το πω αλλιώς. Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας. Στόχος. Οι επενδύσεις είναι στα 46 δισεκατομμύρια σήμερα. Να φτάσουν τα 65 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων. Το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται ραγδαία. Θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ του 2029, κάτω από το 110% του ΑΕΠ του 2030. Ναι, ο στόχος μας είναι το ελληνικό αξιόθρο να κατακτά την ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α. Αυτός είναι ένας εθνικός στόχος, τον οποίο μπορούμε και πρέπει να πετύχουμε. Είναι εξελίξεις που σημαίνουν, θα μου πείτε, τι σημασία έχει τον απλό πολίτη η επενδυτική βαθμίδα στην οποία βρίσκεται η χώρα? Έχει μεγάλη σημασία. Σημαίνει τελικά ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, ευνοϊκότερο δανεισμό για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες. Σημαίνει όμως τελικά και μεγαλύτερη προσωπική ευχέρεια. Δεν είναι η ώρα σήμερα προφανώς να μιλήσω με μεγάλες λεπτομέρειες για το σχέδιο της τετραετίας 2027 και 2031. Ανέφερα μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους που δείχνουν, νομίζω, τη διπλή του κατεύθυνση. Από τη μια πλευρά, τη διαρκή τόνωση του εισοδήματος, ώστε από τα δημόσια ταμεία τα ωφέλη να μεταφέρονται στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και από την άλλη, τη συνέχιση της εθνικής αναπτυξιακής τροχιάς. Και όλα αυτά δίπλα στην δεδομένη αμυντική μας θωράκιση και στην σταθερή φροντίδα των πιο αδύναμων. Με άλλα λόγια, αυτή η νέα πρόκληση ενσωματώνεται σε 10 άλματα. 10 άλματα. Με κομβικότερο την ποιότητα της ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2041 πρέπει η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ. Πρέπει 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του βιομηχανικού αυτοματισμού. Και ναι, πρέπει οι επενδύσεις να σημειώσουν νέο ρεκόρ. Είναι οι επενδύσεις αυτές που τροφοδοτούν την ανάπτυξη, είναι αυτές που φέρνουν πλούτο στα δημόσια ταμεία, στην απασχόληση, στην κοινωνία. Μιλάω για ιδιωτικές επενδύσεις, μιλάω για δημόσιες επενδύσεις, μιλάω για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς πόρους, από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους. Το δεύτερο μεγάλο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να χτίσουμε επιτέλους οριστικά και αμετάκλητα ένα κράτος κανόνων
και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από παραθυράκια συναλλαγών. Μη εδώ η σταματική αναθεώρηση θα αναβαθμίσει τη δημόσια ζωή με προωθητικές τομές. Από τη δημοσιονομική συνέπεια μέχρι την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ευθύνη των υπουργών και από τη σύνδεση της απόδοσης με την αξιολόγηση στο δημόσιο, σημαντική θεσμική πρωτοβουλία, τομή μεγάλη για ένα νέο σύνταγμα μέχρι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία των θεσμών. Επόμενο, τρίτο άλμα. Η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί στα 10 πρώτα ευρωπαϊκά κράτη σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάτι που θα φέρει ο ψηφιακός φάκελος των δικαστών, αλλά και πια η παράλληλη δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη της υπόθεσής του. Μαζί με ειδικά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της δίκης, το διπλασιασμό των εξωδικαστικών επιλύσεων, την επέκταση του νέου δικαστικού χάρτη και στη διοικητική δικαιοσύνη. Θέλω να τονίσω εδώ πέρα την πολύ μεγάλη επιτυχία μια σιωπηλή μεταρρύθμιση. Ο νέος δικαστικός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά κατάργησε τα αερονιδικεία, μας έδωσε περισσότερους ανθρώπινους πόρους για να μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται να γίνεται αισθητό στα πρωτοδικεία της χώρας. Στην παιδεία, πρωταγωνιστής γίνεται το νέο σχολείο. Ολοκληρώνουμε αυτόν τον μεγάλο εθνικό διάλογο για το σχολείο του μέλλοντος. Η ενίσχυση, η καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου ως κεντρική πύλη προς το πανεπιστήμιο. Για ένα σχολείο το οποίο περνά από την αποστήθηση στη διδασκαλία, που καλλιεργεί δεξιότητες, κριτική σκέψη, αξιοποιεί την τεχνολογία, με έμφαση μεγάλη στην τεχνική εκπαίδευση, την οποία πρέπει να αποστιγματίσουμε κοινωνικά στη χώρα μας, να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να στραφούν προς την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει καλύτερες, πιο σίγουρες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές. Ο στόχος μας είναι το 2030 η χώρα μας να βρεθεί στο υψηλότερο 25% των ευρωπαϊκών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάθηση με την επαγγελματική αποκατάσταση. Το πέμπτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη στέγη, την προσιτή στέγη, κυρίως για την νέα γενιά. Με τη διάθεση 20.000 νέων ανακοινισμένων στοιχειών, με επιπλέον 8.500 φοιτητικές κλίνες, φοιτητικές αιστείες έχουν αρχίσει ήδη να χτίζονται, με 10.000 δικαιούχους στα προγράμματα πρόσωπης κατοικίας, με 2.000 καινούργια διαμερίσματα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το αρμόδιο Υπουργείο με το νέο φορέα στεγαστικής πολιτικής θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη δημόσια αλλά και τη δημοτική περιουσία. Το έκτο άλμα το οποίο καλούμαστε να κάνουμε αφορά το πρωτογενή τομέα, ώστε περιφέρεια να αναγεννηθεί. Το στίχημα εδώ είναι απλό. Η αύξηση της παραγωγικότητας αναστρέμα και εργαζόμενο με στόχο πολύ περισσότερες εξαγωγές. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αναδασμούς τους έχουμε εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πλήρες βιοπληροφοριακό μητρό αγροτικής δίης. Γεωργία ακριβίας. 6 μιλιάρδες. Περισσότερα θερμοκήπια. Συνεργατικά σχήματα. Αγροδιατροφικά κέντρα αφοδιαστικής αλυσίας σε όλη τη χώρα. Έμφαση στην εκπαίδευση. Πρέπει να καταρτήσουμε τους νέους μας αγρότες. Αγροτικά λύκεια, νέα αγροτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Επόμενο άλμα, η πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα. Τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία έχει ήδη αρχίσει και δρομολογείται. Η σύνδεση, η μετάπτωση των πολεοδομιών στο εθνικό κτηματολόγιο. Η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Η περαιτέρω προώθηση των ανώσεων πηγών ενέργειας και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Επαναλαμβάνω, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι διασυνδέσεις αυτές που μας επιτρέπουν να έχουμε μετατρέψει τη χώρα από εισαγωγία ηλεκτρικής ενέργειας σε εξαγωγία, και είναι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις που μας επιτρέπουν τελικά να έχουμε πιο ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας. Κυρίως όμως, τεράστιο εθνικό στοίχημα για την επόμενη τετραετία. Η διαχείριση του νερού. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να προχωρήσουμε ενωπιώντας 700 διάσπαρτους φορείς έχουμε σήμερα εκτός ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Να προχωρήσουμε σε ένα κεντρικό σχεδιασμό των έργων. Να μπορούμε να έχουμε ψηφιακή παρακολούθηση των απολειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του πολύτιμου αγαθού. Το επόμενο άλμα που καλούμαστε να κάνουμε αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ναι, μπορούμε να έχουμε
Πιστεύω στους δημόσιους υπαλλήλους μας. Μπορούμε να έχουμε μία από τις καλύτερες δημόσιες διοικήσεις στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Στα επόμενα τρία χρόνια πρέπει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι ανεξαιρετώς, να εκπαιδευτούν στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Δεν θέλουμε μόνο περισσότερο gov.gr. Θέλουμε κατάρρευση της αυτοκρατίας. Αν σήμερα θέλεις να ανοίξεις ένα γυμναστήριο, απαιτούνται 17 διαφορετικά δικαιολογητικά. Από αυτά τα 17, τα 14 μπορεί ήδη το έξινο gov.gr να τα αντλήσει από τις βάσεις δεδομένων οι οποίες ήδη υπάρχουν. Αυτό σημαίνει πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτηση του πολίτη. Και αυτή η τεχνολογία θα απλωθεί παντού. Στην υγεία, όπου γίνονται τεράστια άλματα, στην παιδεία, στην παρακολούθηση των τιμών, στις δημόσιες συμβάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, τον τρόπο με τον οποίο προκυρήσουμε έργα και κάνουμε δημόσιες συμβάσεις. Την αστυνόμευση των δρόμων. Ήδη οι κάμερες έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πολλούς δρόμους στην Αττική και εδώ επιτρέψτε μου μία ξεχωριστή μνήμα στο γεγονός ότι αυτόν τον Αύγουστο μας πέρασε, είχαμε στη χώρα τα μισά θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα από ό,τι είχαμε το 2025. Κάτι επιτέλους αλλάζει και σταματούμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον παράλογο φόρο αίματος, τον οποίον κάθε χρόνο κατέβαλε η ελληνική κοινωνία. Δέσμευσή μας να έχουν όλα τα παιδιά ποιοτική προσχολική απασχόληση. Θέλουμε 50.000 επιπλέον δικαιούχους vouchers. Θέλουμε να επεκτείνουμε τις τατάδες της γειτονιάς. Και ναι, η μεγάλη πρόκληση που έρχεται από το μέλλον και μας χτυπάει ήδη την πόρτα είναι η μακροχρόνια φροντίδα στους ηλικιωμένους μας. Αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο στίχημα για την επόμενη τετραετία. Επιπλέον προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Θα ξεκινήσουμε από το 2027 δωρεάν οδοντιατρικούς ελέγχους σε σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Ξαναφέρουμε το Dental Pass, το οποίο είχε τόσο μεγάλη επιτυχία. Στοχευμένη αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής γλυκώδης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Και το 10ο άλμα θα μπορούσε να αναφερθεί και πρώτο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αφορά την ισχυρή πατρίδα. Το 2030 θα ολοκληρώνει ένα πολύ σημαντικό πλάνο ενίσχυσης της άμυνάς της. Με Ραφάλ, με Μπελαρά, με μαχητικά F-35. Με την ασπίδα του Αχιλλέα που θα προστατεύει τους ουρανούς από κάθε απειλή. Με τα νέα Καναντέρ, θέλω να θυμίσω ότι η πατρίδα μας θα είναι η πρώτη χώρα η οποία θα παραλάβει τα νέα υπερσύγχρονα Καναντέρ 5-15 του 2028, το οποίο θα μπορούν να πετάνε και βράδυ με μια σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η λέξη ορίζοντας, την οποία βλέπετε και από πίσω μου, δεν γίνεται τυχαία το σύνθημά μας. Γιατί όπως και αυτός, ορίζοντας, έτσι και το πρόγραμμά μας έχει διάρκεια, έχει στόχους, έχει ορόσημα, κυρίως όμως είναι αξιόπιστο και σαφές. Σηματοδοτεί έτσι τη μόνη βέβαιη προοπτική σε έναν κόσμο αβέβαιο. Διαμορφώνει όμως και τη μόνη διέξοδο σε ένα εσωκομματικό σκηνικό σύγχυσης με κόμματα και κομματίδια τα οποία δυνατούν να αντιταχθούν πιστικά σε κυβερνητικές δράσεις. Κόμματα τα οποία αναμασούν μόνο έολα συνθήματα και επιδιδόμενα σε έναν ακατάσχετο διαχωρισμό παρχολογίας, αντιγράφοντας ουσιαστικά το ένα το άλλο. Γύρω από αυτήν την διπλή συνθήκη άλλωστε θα διαμορφωθούν και τα διλήμματα της επόμενης κάλπης, όπου θα αποφασιστεί ποια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει την ανωδική της τροχιά, υπηρετώντας τα εθνικά δίκαια
και θωρακίζοντας την ασφάλειά της εν μέσω διεθνών κυματισμών. Όπως και εκεί τελικά θα κριθεί, αν μέσα στη χώρα θα υπάρχουν συνθήκες σταθερότητας και ομαλότητας σε αυτό το ταξίδι, το οποίο δρομολογείται υπό όρους πρωτοφανής. Και σε κύριε αναφέρομαι σε διλήμματα που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκα, καθώς οι διεθνείς γεωπολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν, φέροντας αλυσίδωτες αναταράξεις στην οικονομία και την ενέργεια. Ενώ την ίδια ώρα, στη δικιά μας γειτονιά, οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπαθροδικές αντιδράσεις, τις οποίες καλούμαστε όμως να διαχειριστούμε με αυτοπεποίθηση και με ψυχραιμία, με επιφυλακή της πολιτείας, με συνοχή της κοινωνίας. Είναι στοιχεία με σημασία επίσης και για το μεταναστευτικό και για την άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζουν μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Θα επαναλάβω σε πώς. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα είναι οι θετικές επιδόσεις της οικονομίας να φτάσουν σε κάθε σπίτι, ως μέρισμα προόδου και κοινωνικής ανταπόδοσης. Σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Στο κάθε νέο που τελικά πρέπει και πρέπει να θέλει να βλέπει το μέλλον του εδώ. Με την ανάπτυξη να δικαιώνεται μόνο όταν γίνεται ατομική προκοπή. Και όταν η πρόοδος της χώρας θα σημαίνει ταυτόχρονα προσωπική οικογενειακή ευημερία για όλους. Μιλώ για ένα όραμα που μπορεί να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα, καθώς η κυβερνητική εμπειρία μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε καλύτερα απέναντι στα όσα έρχονται. Να εντοπίζουμε πιο γρήγορα τα λάθη, ώστε να τα διορθώνουμε. Ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε μοχλό καθημερινής αλλαγής για μια πατρίδα ισχυρή στον κόσμο, με ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα για τους πολίτες της και πανέτοιμη για την επόμενη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο ορίζοντας μάλιστα δεν είναι μακριά. Η τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα πάντα. Στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην λειτουργία των επιχειρήσεων, στο ίδιο το κράτος. Η πατρίδα μας οφείλει να είναι παρούσα εξ αρχής σε αυτές τις ιστορικές αλλαγές. Με την πολιτεία, ικανή να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει ασφάλεια και κανόνες απέναντι στην αλόγιστη χρήση της. Είμαι περήφανος που η χώρα μας βγήκε μπροστά σε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να απαγορέσει την πρόσβαση των νέων μας έως 15 ετών σε πλατφόρμες social media, ειδικά σε αυτές οι οποίες χρησιμοποιούν τους πιο εφιστικούς αλγόριθμους. Και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σύντομα και για τα νέα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο παγκόσμιος γεωπολιτικός χάρτης μεταβάλλεται. Η χώρα μας οφείλει να κινείται με λογισμό και μόνιμο, όπως έλεγε ο εθνικός δρασποιητής. Με σαφείς στόχους, αλλά με ρεαλιστικούς χειρισμούς. Αυτούς που μας έκαναν ως σήμερα συμμάχους των πιο ισχυρών, ικανούς να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στο αιώνιο, να χαράζουμε ΑΟΣ με τα γειτονικά μας κράτη, αλλά και να συνοδεύουμε για πρώτη φορά στο πεδίο την ενεργειακή μας πολιτική με την κατοχύρωση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Πρόκληση τέλος
της επόμενης δεκαετίας η κλιματική κρίση είναι ήδη εδώ. Εκτός από τη δυναμική πολιτική προστασία, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες, στο σύνολο των πολιτικών μας. Από τις ήπιες μορφές ενέργειας, μέχρι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τα βιοκλιματικά κτίρια, μέχρι τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Από την έξυπνη γεωργία, μέχρι τον ειδικό τουρισμό. Την εδαφική συνοχή της επικράτειας, την ανάδειξη, όχι μόνο της νησιωτικότητας, αλλά και της ορεινότητας, ως σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, δεν θα κρυφτώ. Το αύριο παραμένει αχαρτογράφητο. Μην έχετε καμία αμφιβολία

να εξελίξω. Η πραγματική σοβαρότητα, η εμπειρία, η κυβερνητική αποτελεσματικότητα γίνονται έτσι απαραίτητα στοιχεία της επόμενης μέρας. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η πατρίδα θα έχει ανάγκη από σταθερό χέρι στο τιμόνι της. Θα έχει ανάγκη από μια ισχυρή κυβέρνηση που θα την κρατήσει μακριά από την ακυβερνησία ή από τα κομματικά παζάρια, που θα την εκλόβει στην αδράνεια και την ατομία. Το χρόνο να περνά σε ατελείωτες διαβουλεύσεις ή σε αποστάσεις, συμβιβασμούς. Και με την κάθε απόφαση που απαιτεί άμεση δράση να ακυρώνεται. Μιλώ συνεπώς για καθαρές λύσεις, μιλώ συνεπώς για καθαρούς ορίζοντες. Και σε όσους λοιπόν εύλογα μας ρωτούν γιατί μια τρίτη τετραετία. Υπάρχει μια εύκολη απάντηση. Η εύκολη απάντηση θα ήταν για να μην γυρίσει ο τόπος στις τετραετίες πίσω. Και γιατί η ανάταξη που ξεκίνησε το 19 πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η κοινωνία να γευθεί τους καρπούς μιας δεκαετίας πρόοδου. Δεν με καλύπτει αυτή η απάντηση. Η δική μου εκδοχή είναι πολύ πιο φιλόδοξη. Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Προτείνω μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Οικοδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης, στον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και στη φροντίδα της κοινωνίας. Και εκεί πιστεύω ότι θα συναντηθούμε πάλι με πολλούς. Ανάμεσά τους, ίσως και με κάποιους που μπορεί να απογοητεύσαμε. Σε αυτούς δεν θα διστάσω και δεν πρέπει να διστάσουμε όλοι μας να παραδεχτούμε λάθη και να απλώσουμε το χέρι. Αλλά πρέπει να τους θυμίσουμε ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας. Κυρία Μωρία, θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια. Απαντώντας στα μεγάλα και όχι στα μικρά ερωτήματα. Και κυρίως χωρίς δικαίωμα στο λάθος. Λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, για τον τόπο τους. Με άλλα λόγια, σε τούτο το νέο ξεκίνημα έχουν θέσει όλοι. Άντρες, γυναίκες, στο κέντρο, στην περιφέρεια, εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, οικογένειες, επιχειρηματίες και συνταξιούχοι, κυρίως όμως οι νέοι μας. Γιατί πρώτα αυτούς αφορά ένα σίγουρο μέλλον. Είναι οι πολλοί που βλέπουν τα πρόσωπά τους στα όσα μόλις ανακοίνωσα για το σήμερα και την προοπτική που περιέγραψε το αύριο. Μια προοπτική που και για μένα αποτελεί και καθήκον, αλλά αποτελεί και πηγή αισιοδοξίας. Προσωπικά γνωρίζω, το γνωρίζουν και πολλοί σε αυτή την αίθουσα, πόσες φορές δύσκολες συγκυρίες μετατράπηκαν τελικά σε νικηφόρες ευκαιρίες. Αυτό θα συμβεί και τώρα, ενώπιον μιας μεγάλης πρόκλησης της ελληνικής προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τι ζητά αυτή η μεγάλη συγκυρία και αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Ζητά από τη χώρα όχι μόνο σταθερότητα, ζητά διεθνή αντίληψη, ζητά κύρος, ζητά ικανότητα να μπορούμε να προωθούμε τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες στο κέντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Με ισότιμο διάλογο και πειθό απέναντι στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών μελών. Το ίδιο όμως θα συμβεί και βαδίζοντας το 2030. Τότε που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια

από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους τον Φεβρουάριο του 2030 θα τα γιορτάσουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή η οποία πρέπει να μας βρει συσπειρωμένους, υπερήφανους και αισιόδοξους, μακριά από κινδύνους ή απειλές, έξω ή μέσα στα σύνορά μας, μειώνοντας τα λάθη, αυξάνοντας τις επιτυχίες, ώστε η χώρα να προχωρά μπροστά με ασφάλεια, με αυτοπεποίθηση, με ανοιχτούς ορίζοντες την πρόοδο. Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με μία προσωπική εξομολόγηση. Πριν από σχεδόν 8 χρόνια υπέγραψα μαζί σας μία συμφωνία αλήθειας για να πάμε τον τόπο μπροστά. Σήμερα και παρά τα σοβαρά εμπόδια νομίζω ότι την τήρησα, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Σε μια δρομή όχι χωρίς λάθη, αλλά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας να είναι συντριπτικά περισσότερα, ώστε να μπορούν να μετατραπούν σε χρήσιμα κίνητρα βελτίωσης. Με τη δράση της πολιτείας να δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας και μια εγγύηση ότι και αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε για την επόμενη τετραετία θα μπορούμε, εφόσον μας εμπιστευτούν οι πολίτες, να κάνουμε πράξη. Η διαδρομή αυτή μπορεί να μου πρόσθεσε αρκετές γκρίζες τρίχες, αλλά σίγουρα με πλούτησε σε εμπειρίες. Με έκανε πιο έμπειρο, αποδεικνύοντας ότι η εθνική φωνή είναι, μπορεί να ακούγεται πιο δυνατή στις ηγεσίες του τόπου, του κόσμου. Στο εσωτερικό, το οποίο πάλι με έκανε πολύ πιο αποφασισμένο για τολμηρές μεγάλες μετακινήσεις. Ενώ επιβεβαίωσε και την πίστη μου στις αστήρευτες ικανότητες του λαού μας. Κυρίως όμως, ο χρόνος που μεσολάβησε με τροφοδότησε με νέα δύναμη για το νέο μεγάλο άλμα το οποίο δικαιούται η πατρίδα μας, δικαιούνται οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Στέκομαι λοιπόν σήμερα μπροστά σας, έχοντας ως μία και μόνη φιλοδοξία να υπηρετήσω αυτό το άλμα προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με μια νέα συμφωνία την οποία θα ονομάσω Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας. Καταθέτοντας σε αυτή την εμπειρία σχέδιο, διαρκή προσπάθεια, πάντα όρεξη για σκληρή δουλειά, αλλά κυρίως τη βεβαιότητα ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί οι ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες. Αυτό είναι το νέο εθνικό στοίχημα. Μαζί, όπως πάντα, θα το κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ ολοκληρώθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταχειροκροτήθηκε λοιπόν στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Ακούσαμε τα μέτρα που εξήγηλε.
0: Και θα τα δούμε αύριο πιο αναλυτικά, ακριβώς στις 7 εδώ στο ERT News. Δίνουμε σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και την Ευρυδίκη Γούση. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Status FM. Στους 107 και 7.

σύνδεση με το στούντιο της Σαλαμίνας, μετά και την παρουσίαση του προγράμματος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στον αέρα της πόλης, στον αέρα του κόσμου, στάτους 107.7. Βράδυ Σαββάτου, μόνο γι' αυτό. Βράδυ Δεθ.

Πάντως για αριστερή ήταν μια καλά, μια χαρά ευτραφής ήταν όλοι. Να τρώτε χάλια γίνατε. Με τις μαγκούρες στα χέρια. Καραφλιάσαν οι Ιαπωνέζοι. Έχετε υπόψη σας ότι σπάνια θα βρείτε Ιαπωνέζο καραφλό.

βράδυ Σαββάτου του Σεπτέμβρη. Πυρετό στο Σαββατόβραδο.

0: Ελλάδα. When you kiss them.
1: Γεια σας κύριε Τέρι. Γεια σου Γιάννη Δρόσο. Γεια σου Γιάννη Μισηρή. Τρεις Γιαννάδες στη σειρά. Κοίτα σύμπτωση. Γεια σου Ειρήνη Γιοργαλή. Και στον εύασμό τον Ισίδρο Μπίμπα. Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαρία Χατζηγιακουμή, να και ο Ρασίτο Μαρασλή. Γεια σας κύριε Ντένις Μωυσής, χαιρετίσματα στο Κλίβελαντ και στους φίλους σου εκεί που τους προτείνεις να ακούνε στάτους. Ιντερνετικά ξέρεις τώρα εσύ. Το Τριαντάφυλλος Βουρένο, την κυρία Θόμη Πατρούδη, καιρό είχαμε να σας δούμε στις στήλες, μάλλον ήσασταν, εμείς δεν ψάχναμε. Το Μιχάλη το Χαρτοφύλλη, την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, τον Κώστα τον Καπετάνιο, ωραία η πατέντα. Θεολόγος Γιαμαίος και Γιάννης Κορδιστός. Γιάννη, θα σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Σίρλεϊ Μπάση, ξέρω ότι σου αρέσει.

Ο Γάλλος εγκληματολόγος, ο Αλεξάνδρ Λακασάν, είχε πει: «Κάθε κοινωνία έχει τους εγκληματίες που τις αξίζουν». Ακολουθώντας τη λογική του, κάθε κοινωνία δέχεται επίσης και το είδος του σκοτεινού τουρισμού που αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητές της. Έρχεται το El Niño. This is what you are.

Έτσι είναι τα Σάββατα και οι Κυριακές πριν να ανοίξει η ΔΕΘ και στα εγγένειά της. Νεκρή πόλη.

λοιπόν, όσον αφορά τώρα την οδική κίνηση στο περιφερειακό προς τα δυτικά, υπάρχει μεγάλη ουρά. Κινούνται πολύ αργά τα αυτοκίνητα. Στην Τούμπα επίσης. Και στο κέντρο της πόλης εκεί, στο αρχαιολογικό μουσείο, στο Βελίδιο δηλαδή. Στριμοξίδι, στριμοξίδι.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτα είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Ραδιόφωνο και μόνο.

αυτό, ωραιότατο αυτό. Από πριν Dizzy μας στέλνει βιντεάκι ο Δημήτρης Ουλιάσης και είναι αναμονή της φόρτωσης στο πλοίο για να επιστρέψει στην Ιγουμενίτσα και μετά στην Καρδία. Χαιρετισμούς να στείλω επίσης τον Νίκο το Σακαρέλη από τον Μπρενέρο εκεί, τον Νίκο το Γκαλίμνιο στο Χανάου, το Δημόκριτο το Ρέπα στο Νεορίσιο και την κυρία Ούλα και τον Γιώακιν Μπλακ από Φράιντεμπουργ. Have a good time. Επίσης τον κύριο Δημήτριο, ξεκούρασε απόψε πριν από 10 χιλιόμετρα αύριο το πρωί. Βέβαια χρειάζεται.

Έλα, έχουμε ουρά, ουρά. Και κίτρινες και κόκκινες. Στη Νέα Γυνατία υπάρχει επίσης ένα προβληματάκι κόκκινο. Διαλύονται τώρα οι παρατάξεις εκεί. Πηγαίνουν στα σπίτια, στα τσιπουράδικα, δεξιά-αριστερά. Θα υπάρχει σίγουρα πρόβλημα εκεί. Και στο Βελίδιο. Οπότε βρείτε στενά να ξεφύγετε από αυτή την κίνηση.

τα παπούτσια που φοράμε και γενικώς τα παπούτσια τα χρειάζεται κάνει βόρειο, λέει, καθότι ψύχρα, πάγι, χιόνι, βροχή, λάσπες χρειαζόντουσαν κάτι να προστατέψουν τα πόδια τους. Αντίθετα, στην Αφρική οι Αφρικανικοί, λέει, δεν φορούν παπούτσια. Γιατί να τα φορέσουν άλλωστε.

Ο Ουγγαντιανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, απαγορεύει την τεχνητή νοημοσύνη για μαθητές δημόσιων σχολείων της Νέας Υόρκης ως την 8η τάξη. Δηλώνοντας, δεν έχω δει ακόμη καμία μελέτη που να δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ωφέλιμη για τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου. Βολεύει αυτό και στο Ισλάμ, έτσι.

Σάββατο βράδυ από Θεσσαλονίκη, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφους βέβαια. 12 λεπτά μετά τις 10. Χαιρετίσματα και στο Atlantic City. Το πήραμε!

πρώτη μέρα στην έκθεση, ήταν κουραστική βέβαια. Από ό,τι είδα, ελάχιστος κόσμος πέρασε. Περισσότεροι στο συνεδριακό κέντρο στο Βελίδιο για να ακούσουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Για τα γενεθλιάκια σου, Χριστάρα, Αλεύρας Χρήστος. Έχεις γεννηθεί την ίδια ημέρα, ρε φίλε, με τον αδερφό σου, έτσι. Σας έχω και τους δύο. Μπράβο. Πώς το πετύχανε όμως? Για τους γονείς σου μιλάω. Επίσης για τα γενέθλιά της και την κυρία Όλγα Σμυριλιού, πολύχρονη και αεράτη.

Δευτέρα έχουμε και σινεμά με θέα, έτσι δεν το ξεχνάμε, στο Μέγαρο Μουσικής. Και μετά το σινεμά ανεβαίνουμε και μια βόλτα στο Αλέγκρο.

τελικά δεν έμαθα αν υπάρχει, αν είχαν κέρασμα οι Ιάπωνες στο περίπτερό τους για τους επισκέπτες. Σασιμάκι, σούσι. Εσκεβουζαβέ, εσκεβουζαβέ. Face to face.

Και τι δεν περιλαμβάνει ο μήνας αυτός ο Σεπτέμβρης. Εκδρομές σε μοναστήρια κυρίως, ομιλίες, φεστιβαλικές συναντήσεις, θέατρο και Radical Fiesta στο θέατρο Κήπου 14 του μηνού, την επόμενη εβδομάδα.

χαιρετίζουμε και τον κύριο Τηλέμαχο Τζιούτη. Καλώς ήρθατε. Τον Άκη Ζωγραφάκη και τον Τάκη Κρυμιζή. Χαιρετίσματα στην ΚΟ. Ευπρέπειε. Ωραίο το σχόλιο.

Carta de Amor, και από ό,τι βλέπω τώρα έχει ξεκινήσει η κίνηση. Βγήκαν οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία μετά τον μπάχαλο να περπατήσουν σαν άνθρωποι στους δρόμους, να δουν αυτή την πόλη, την αξιοθαύμαστη. Γεια σου Γιώργο Χατζιπάντσιο.

Ωραίο βράδυ. Οι βραδιές του Σεπτέμβρη είναι κάτι άλλο. Ισόπλευρες, ζυγισμένες. Βροχούλες δεν βλέπω. Θα έρθουν και αυτές. Θα έρθουν και αυτές μαζί με το Ελνίνιο. Το Ελνίνιο φέτος θα το αισθανθούμε σε όλο τον πλανήτη. Έχει αρχίσει να αγριεύει. Είδατε πριν από ένα μήνα τι συνέβη στη Γαλλία με τους ανεμοστρόβιλους. Κοντά είμαστε, γειτονιά.

Ναι, το είδα. Το είδα στο ημερολόγιο, Χρυσούλα. Κυρία Χρυσούλα και κύριε Τάσιο, καταρχάς, καλώς ήρθατε. Κατά δεύτερον, το ξέρω ότι από Δευτέρα θα τα λέμε από την Go. Θα την απολαύσετε. Τηλεφώνησα στον πρόεδρο της κοινότητας, στον φίλο μου τον Χατζηπέτρο, ο οποίος μου είπε μέχρι και Οκτώβριο, Ιωάννη, έχουμε κόσμο. Ξέρεις τώρα ο κόσμος αυτός ποιος είναι, συνταξιούχοι άνθρωποι, σοβαροί, που έχουν και 5 φραγκάκια στην τσέπη και θα τα ξοδέψουν. Βαβδινές, καλησπέρες, πολύ μου αρέσει, πρωτότυπο αυτό, Θωμά, μπράβο, καλώς ήρθες.

Σήμερα ξεκινήσαμε τουλάχιστον μια μισή ώρα αργότερα από την ώρα της εκπομπής, καθότι μεταδώσαμε από την έκθεση την ομιλία του Πρωθυπουργού, και αύριο από την ίδια ώρα, από τις 8 έως τις 12 θα είμαστε εδώ, γιατί κάποιοι φίλοι, α, ωραία έκπληξη, λέει, Σαββατόβραδο. Εκεί την ώρα μπορεί να μαγείρευες, Λευτέρη, και δεν έπεσες στην αντίληψη σου.

0: Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten. Wir bezahlen jetzt 2 Euro.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Χαιρετίσματα και στον μπάρμαν. Τον ευχαριστούμε. Καλοτάξιδος. Καλές θάλασσες, Δημήτρη, καλές θάλασσες.

Βαλέριο, αλόρα, αλόρα. Βαλέριο. Και στον Μάξιμο, τον Ρωμαίο στρατηγό. Το συναντήσαμε στο Yes.

Λοιπόν, να μην ξαφνιάζεστε όταν με ακούτε κάποιες ημέρες, κάποιες ώρες ξαφνικά στον αέρα. Έτσι δουλεύει ο Στάτος. Ο Στάτος δουλεύει με εκπλήξεις. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις, όπως μας αρέσετε κι εσείς. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν. Αυτό να λέγεται.

Ο Νικολό Μαγιαβέλη περιέγραψε πάρα πολύ καλά τον ηγεμόνα. Τον θεώρησαν λιβριστή, τον κλείσαν φυλακή, αλλά αυτός αυτό που ήθελε να πει το έλεγε και μάλιστα το έγραφε κιόλα. Έγραψε, αν υπήρχε πραγματικά δικαιοσύνη, οι φυλακές θα ήταν γεμάτες πολιτικούς, όχι φτωχούς. Και μετά τον Μακιαβέλη, η συγγραφέας Gloria Steinem, η οποία ήταν μια φεμινίστρια δυναμική, ακτιβίστρια δυναμική και δημοσιογράφος, πέθανε την Τετάρτη, η Gloria Steinem, στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, στα 92 της χρόνια. Η Steinem έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηγέτιδες του σύγχρονου γυναικείου κινήματος, αφιερώνοντας 6 δεκαετίες στην υπεράσπιση της ισότητας των φύλων, που δεν υπάρχει τέτοια ισότητα, εν πάση περιπτώσει, το περνάμε αυτό, των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας, δηλαδή αν θέλει να κάνει άμβλωση ελεύθερα να την κάνει, και της πολιτικής εκπροσώπησης των γυναικών. Καμιά από αυτές οι οποίες θέλουν να κάνουν άμβλωση δεν σκέφτηκε ότι για να το αποφύγουν αυτό το κακό θα έπρεπε να ψάξουν για προφυλακτικό.

Η Στάινε με το μεταξύ ξεκίνησε ως κουνελάκι στο Playboy Club της Νέας Υόρκης. Εκεί πέρασε 11 ημέρες μυστικά ως κουνελάκι, για να έχει μία άποψη για τις συνθήκες εργασίας στο Playboy. Έτσι ξεκίνησε και το εθνικό της προφίλ με αυτή την αποκάλυψη του 1963, ακριβώς για τις συνθήκες στο Playboy Club. Συνίδρυσε και το περιοδικό Mrs. το 71. Βοήθησε στην ίδρυση της Εθνικής Πολιτικής Ομάδας Γυναικών, άλλη πολιτική ομάδα ανεξάρτητη γυναίκες, και του Κέντρου Γυναικείων Μέσων Ενημέρωσης, και έλαβε και το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 2013. Τι άλλο πια να κάνουν αυτοί οι άντρες. Και το τελευταίο της απομνημόνευμα έχει τίτλο «Μια προσδόκητη ζωή», πρωτοτυπία, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το μήνα. Πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν βρεθεί εκδοτικός οίκος εδώ στην Ελλάδα να το μεταφράσει, είναι μια χαρά δωράκι για φεμινίστρια, η οποία φεμινίστρια πρέπει να είναι διαβαστερή, έτσι, όχι από αυτές που το παίζουν για τους φτωχούς λαούς με φλωτήλες και φλωτήφλες.

Έτσι έπρεπε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Τριήμερο πένθος, ένοπλες δυνάμεις για τους δύο πιλότους στη συντριβή του Φαντόμ. Ο ένας ήταν 40 ετών, ο έτερος 37 ετών. Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, σμηναγός Δημήτριος Πέτρου. Αθάνατη. Έτσι λέγανε οι Σπαρτιάτες. Ήταν οι επιτάσεις. Αλλά ήτανε φασίστες. Για κάποιους ακτιβιστές. Πάντως ο αγώνας σου θα είναι μεγάλος, Κυριάκο, θα είναι μεγάλος. Δηλαδή έχεις να κάνεις απέναντί σου με έναν λαό ο οποίος ψάχνεται ακόμα. Δεν έχει καταλάβει τι του συμβαίνει. Αλλά ξέρει να χειρίζεται το smartphone, να παρακολουθεί τα reels με τις ώρες, να έχει στραβώσει ο λαιμός του πάνω από το κινητό, να έχουν πιαστεί τα χέρια του από το πληκτρολόγιο και από το ποντικάκι. Μπορούμε να βρούμε άκρη. Γιατί όχι. Όχι και να έρθει ο Άρης πίσω στη Θεσσαλονίκη με 5 γκολ εις βάρος του. ΑΕΚ Άρης 5-0 έληξε. Βέβαια είναι θρίαμβος της Ένωσης, αλίμονο.

0: Ευλογημένο δέντρο η ελιά. Ευλογημένος και ο καρπός της, ο οποίος κατέχει σταθερή θέση στην ελληνική κουζίνα και στη διατροφή μας. Οι επιτραπέζιες ελιές τρώγονται σκέτες, ως μεζές. Μπαίνουν σε σαλάτες, πίτες, ψωμιά και μαγειρευτά. Ενώ δεν λείπουν και από πιο ιδιαίτερους γλυκόξινους συνδυασμούς. Εκείνο που δεν είναι ξεκάθαρο είναι πόσο καιρό διατηρούνται και τι αλλάζει από τη στιγμή που θα ανοίξουμε τη συσκευασία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στα συσκευασμένα τρόφιμα ρυθμίζονται από ένα κανονισμό. Μεταξύ των υποχρεωτικών ενδείξεων περιλαμβάνεται κατά περίπτωση η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η ημερομηνία ανάλωση έως, καθώς και οι ειδικές συνθήκες διατήρησης ή χρήσης όταν αυτές απαιτούνται. Οι δύο ημερομηνίες αυτές έχουν διαφορετική νομική σημασία. Η ένδειξη ανάλωση έως αφορά τρόφιμα τα οποία από μικροβιολογική άποψη είναι ιδιαίτερα ευαλείωτα και ενδέχεται έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσουν άμεσο κίνδυνο. Ο κανονισμός προβλέπει μάλιστα ότι μετά την ημερομηνία ανάλωση έως το τρόφιμο θεωρείται μη ασφαλές. Από την άλλη πλευρά, εάν δείτε ότι η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας αναγράφεται με την ένδειξη ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ή ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος του 2028, όπου χρειάζεται. Μας διέκοψε τώρα, εντάξει, είπαμε να δώσουμε αυτή την πληροφορία γιατί είναι χρήσιμη. Πρόκειται για τις ελιές, το πιο ιερό τρόφιμο από την αρχαία Ελλάδα. Να είναι καλά η Αθηνά. Λοιπόν, η ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος, ανάλογα δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο δηλώνεται η ημερομηνία. Όπου χρειάζεται, η ένδειξη συνοδεύεται και από περιγραφή των συνθήκων φύλαξης που πρέπει να τηρούνται, ώστε το προϊόν να διατηρείται για το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα. Σου λέει μέχρι τότε, αλλά σου λέει και πώς να το διατηρήσεις μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Τελεία Europe.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: STATUSFM 107.7, your lovely radio.
9: Welcome, love. How are you today? It's time for you to find some peace and joy and happiness. It's all a choice, and I want you to choose it.

All I Do, Kirk Wallum. Ένα τραγούδι, διασκευή βέβαια, του 2020. Περισσότεροι βέβαια δεν διαβάσατε το μήνυμα του Bill Gates ή μάλλον την προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί αρχές του 2023 δημοσίευε και μάλιστα και ένα δοκίμιο δημοσίευσε για την τεχνητή νοημοσύνη με τα καλύτερα λόγια. Οι δυνατότητες της AI, η λειτουργία της προς όφελος της ανθρωπότητας, εξελίξεις στην ενέργεια, στην ιατρική περίθαλψη, στη γεωργία. Τώρα υπογραμμίζει πολύ σοβαρά πόσο άσχημα μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει με σωστό τρόπο. Κάτι είδε. Και το βλέπει συνεχώς να γίνεται ένας μεγάλος δράκος. Γι' αυτό λέει, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να διευκολυνθεί η είσοδος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνολογία και αναγνώρισε ότι ο χρόνος που μας απομένει για να προετοιμαστεί η κοινωνία για τη μετάβαση στα νέα δεδομένα είναι ελάχιστος.

Και ακούσει τον Ελασίτη τώρα προεκλογικά να λέει θα φορολογήσει. Βρήκε ο άλλο το χάπατο. Βρήκε τα στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Βρήκε τους Έλληνες, το 1% των Ελλήνων, που η περιουσία τους συνολικά συγκεντρώνεται στα 200 δις. Ναι, για τέτοια σαΐνια μιλάμε. Το είχε πει και ο Νικόλο Μακιαβέλ.

άκου που έχουμε φτάσει. Έχει σκοτώσει τα τρία παιδιά της. Είναι ολοζώντανη, απέτυχε η απόπειρα αυτοκτονίας της. Και δικάζεται για τον φόνο των τριών παιδιών της. Η ένορκη ζήτησε να κηρυχθεί άκυρο το δικαστήριο και ο δικαστής έκανε αυτό που είπαν οι ένορκοι. Αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Δεν θα σταματήσει εκεί. Άνδρας στο Τέξας σκότωσε το παιδί του. Καταδικάστηκε σε θάνατο. Η κυρία Κλάνση σκότωσε τρία παιδιά. Και βγήκαν οι φεμινίστρες χωρίς τα σουτιά.

0: γιατί δεν θέλετε, κύριε Ιορδάνη, τις κάμερες του σηματοδότες στη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη μιλάω. Τελειώνει ο Σονούπο η προθεσμία για τις προσφορές. Θα μπουν οι κάμερες. Σκέφτομαι όμως το εξής: γιατί ένας άνθρωπος αρνείται τις κάμερες στους δρόμους? Δεν μιλάμε για χώρο εργασίας. Εκεί λέει πρέπει να ερωτηθεί. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και στα εργοστάσια. Σε περίπτωση που συμβεί ένα ατύχημα, ένα ατύχημα, όχι να λουφάρει ένας εργαζόμενος, ένα ατύχημα, να ξέρουμε πώς προκλήθηκε και ποιος έφταιγε. Η τεχνολογία μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα, για να είμαστε ακριβείς και να μην κατηγορούμε στον αέρα. Πέρασες με κόκκινο, θα το πληρώσεις, φίλε. Αυτή είναι η νόμη του κράτους. Θες, συνέλαβε κάμερα από αυτοκίνητο που ακολουθούσε έναν πιτσιρικά, ο οποίος πέρασε το κόκκινο και παρατρίχα να σκοτώσει έναν πεζό, ο οποίος πέρναγε κανονικά τη διάβαση. Ταυτοποιήθηκε βεβαίως. Δεν χρειάστηκε δεύτερη κουβέντα. Και το τζάκωσαν. Αυτός είναι ο ρόλος της κάμερας.
1: Hope you enjoyed my video. Thanks for watching.
0: Thank you too. You are a good guy.

Εν τω μεταξύ, ένα άλλο πράγμα που δεν έχουν σκεφτεί όλοι αυτοί είναι ότι όλα τα καταστήματα, όλες οι επιχειρήσεις έχουν κάμερες για την ασφάλειά τους και την προστασία τους από τους ρυφηφίδες. Πολλά είναι τα σπίτια και πολλαπλασιάζονται με κάμερες στην έξοδο, σε κάποια δωμάτια που χρειάζονται.

Αλλά η OpenAI αντιμετωπίζει καινούργιες 30 νέες αγωγές από θύματα πυροβολισμών σε σχολείο στο Tumblr Ridge, αν το θυμάστε, της Βρετανικής Κολομβίας. Όπου κατηγορούν την εταιρεία ότι παρήχε ουσιαστική βοήθεια και ενθάρρυνση στον δράστη και ότι δεν ειδοποίησε την αστυνομία για τις ανησυχητικές αυτές αλληλεπιδράσεις του με το chat GPT, διότι προετοίμαζε την μαζική δολοφονία. Σήμερα αγωνίζεται εναντίον περισσότερων από 50 αγωγές που ισχυρίζονται ότι η εκτεταμένη χρήση του chat GPT προκάλεσε ψυχολογική βλάβη, σωματική βλάβη ή ακόμη και θάνατο στους χρήστες ή σε όσους βρίσκονται γύρω τους.

Αυτό το είχε προβλέψει εξάλλου πριν από χρόνια ο Orwell με το 1984. Θυμάστε και την πρώτη

η οποία έγινε ομοούσια. Οι νέες αγωγές πάντως που κατατέθηκαν εναντίον του OpenAI από καθηγητές και μαθητές, οι οποίοι επέζησαν από τη σφαγή στο Tumblr Ridge τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, κατά την οποία επίθεση 8 ενήλικες και παιδιά σκοτώθηκαν και 27 ακόμη τραυματίστηκαν σε μια αγροτική μικρή καναδική πόλη Ορυχείο. Η δράστης ήταν 18 ετών, η Jesse Van Rootseller, η οποία πυροβόλησε πρώτα θανάσιμα τη μητέρα της, τη σκότωσε, τον μικρότερο θετό αδερφό της, στο σπίτι τους, και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο με ένα τροποποιημένο του φέγγι και ένα μακρύ όπλο, όπου δολοφόνησε εκεί 5 μαθητές, όλα ηλικίες μεταξύ 12 και 13 ετών,

καλού σημειώρου. 11 και 28 λεπτά. Περνάμε σύντομα σε σύντομες διαφημίσεις. Και έρχεται το τελευταίο ημίωρο στον Status 107,7. Εκτάκτος στο Status. Είναι γεμάτος εκπλήξεις.

0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr.

0: Music.
1: Music. Music. Music. Music.
0: Opens your mind.
1: Mind. Mind. Mind. Mind.
2: Τώρα θα μου πεις τι φταίει η OpenAI για το ότι αυτή η 18χρονη σκότωσε αυτούς τους ανθρώπους. Λίγο μετά τους πυροβολισμούς η OpenAI, μήνες πριν από τους πυροβολισμούς, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να προειδοποιήσει τις τοπικές αρχές, την αστυνομία δηλαδή, σχετικά με τις ανησυχητικές συνομιλίες της Vanna Rutselaara με το ChatGPT. Παρακολουθούσαν τις ερωτήσεις που έκανε στην τέχνητη νοημοσύνη οι άνθρωποι της OpenAI, οι οποίες συνομιλίες περιείχαν και γραφικές περιγραφές μαζικής βίας. Αλλά μετά από μια εσωτερική συζήτηση μεταξύ των CEO, οι επικεφαλής της OpenAI το θεώρησαν έτσι χωρίς κάποια αξία και δεν ειδοποίησαν τους τοπικούς αξιωματούχους. Ανταυτού όμως απενεργοποίησαν το λογαριασμό της Vanna Rutselaara, αν και η 18χρονη απλώς έφτιαξε ένα νέο προφίλ. Γι' αυτό φταίει η OpenAI. Γιατί δεν ειδοποίησε την αστυνομία ενώ είχε διαπιστώσει ότι κάτι παίζει παράξενο. Τώρα οι αγωγές ζητούν κάποια εκατομμύρια. Έχουν αρκετά, τρεις οι τυπάδες. Μπορούν να τα πληρώσουν αυτά. Καλή βάρδια στους cab drivers.

0: κάποια πλήρωσαν.
1: Και δεν πήγανε καθόλου καλά.
0: Μια μικρή περιουσία.
1: Και
0: για να πάρουν μέρος σε αυτόν τον θεσμό. Αλλά λόγω του ότι
1: μέχρι τελευταίες δεκαετίες,
0: εδώ και χρόνια, όπως είναι γνωστό,
1: πίσω στο σπίτι του,
0: το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και έφυγε και πήγε με τα πόδια.
0: Γίνονται οι ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου.
2: Είμαστε όλοι συγκινημένοι για αυτή την ιστορία, γιατί ξέραμε.
0: Υπάρχουν χιλιάδες διαδηλωτές.
3: Εκείνο που μου έχει μείνει και είχα πικραθεί.
0: Όπως βλέπετε, όσο περπατώ,
3: είναι που ανέβηκε κάποια παράσταση.
0: Ούτε διεθνής,
3: στο θέατρο
0: ούτε έκθεση, ούτε Θεσσαλονίκης,
3: με μια
0: για το πρώτο κλίμα.

πολύ ενδιαφέρονται τα μηνύματα στο reel του Δημήτρη Βενιέρη όσον αφορά ένα βιντεάκι που ανέβασε. Έτσι είναι, κύριε Δημήτρη μας. Ούτε έκθεση είναι, ούτε διεθνής είναι. Ένα πανηγυράκι γευσηγνωσίας, φεστιβάλ, συναυλίες. Μόνο έκθεση δεν είναι, έτσι, εμπορική. Και πόσο μάλλον διεθνής. Έχει υποβαθμιστεί πολύ το θέμα και θα πρέπει να σταματήσει, για να τελειώνουμε και με αυτά τα πέρα δόθε, να κλείνει η πόλη Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πού είμαστε μέρα? News.

Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Γιώτα. Το ανακάλυψες λίγο αργά. Κι εγώ. Η αλήθεια αυτή είναι. Καλό Σαββατοκύριακο, είπαμε. Πάει το Σάββατο. Μια Κυριακή μας έμεινε. Και μετά ξεκινάει again the new week. Sure be cool if you would eat. Ο Blake Shelton. Ωραίος.

Το οδικό δίκτυο από ό,τι βλέπω επανήλθε στις κανονικές ρυθμίσεις εργοστασιακές, ξέρεις. Ωραίοτατα. Παντού πράσινο. Παντού ανδρογλάκης.

I love how you love me. Μία σου και μία μου. Τα λέτε τόσο άνατα και τόσο ωραία, κύριε Bill Gates, αλλά το θέμα είναι ποιοι έχουν την ευκαιρία. Εμείς. Γιατί λέτε έχετε την ευκαιρία να δράσετε τώρα, πριν η ανεργία αυξηθεί απότομα. Οι κοινωνίες αρχίσουν να υποφέρουν και η εμπιστοσύνη των πολιτών διαβρωθεί. Είναι ένα μήνυμα με την αίσθηση του κατεπήγοντος που στέλνεις σε όσους διαμορφώνουν τις πολιτικές στις κοινωνίες. Βλέπε Λασίτης, βλέπε Κάρι, βλέπε Βαρούφ και το κακό συναπάντημα.

ευχαριστώ πολύ για την παρεούλα. Να είστε καλά. Ήταν μια μικρή έκπληξη. Το ίδιο θα επαναλάβουμε και αύριο. Από τις 8 έως τις 12. Εδώ στον Status 107,7. Καλό ξημέρωμα Κυριακής. Σε Λεμπονάτη. Ντομένικα.

πάλι ότι λείπω. Λες και δεν μένεις πια εδώ. Λες και έχεις χρόνια να ξανάρθεις σε αυτό το σπίτι.

να βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς. Κρυώνεις μα δεν θέλεις πια να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς. Η έξοδο δεν

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

βρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάκι.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.